0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία, ωστόσο ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όταν αντιμετωπίζουμε απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες ενέργειες δεν απειλούν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να τις οξύνουν. Παράλληλα, έχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεών του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είχε τονίσει χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, που είχε σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά τη χθεσινή της κατάθεση στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι το Ιράν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης έως τις αρχές Νοεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε πως το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, δεν λαμβάνει κατευθύνση από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Οι Χούθοι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες. Δεν παίρνουν εντολές από εμάς, ως δυνάμεις που αντιστέκονται στην περιοχή με βάση τις συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Τεχεράνης και Χούθη, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για μια οργανωμένη ή συστηματική σχέση. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφού η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθη εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού, ενώ δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία προτίθεται να στείλει προσωπικό και αντιεροπορικά συστήματα στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών από τις επιθέσεις των Χούθη. Εκεί βρίσκονται και οι ελληνικοί Πάτριοτ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνιαν με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Το καλό είναι ότι δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
1: Άρα από δύο μέρες. Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
1: Εντάξει. Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Εννοείται με το ποδήλατο. Από να βάλω βενζίνη, πας καλά.
1: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
1: Για πες, τι έχουμε. Έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την Αλαζονία προχθές εδώ στο Sky. Και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
1: Βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από την αδυναμία εξεύρεση μιας φόρμουλας.
1: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών ή τη μη ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, γράφει στο άρθρο του στο Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23 που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
1: Αλλάζουν λίγο. Ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρέ, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Και σαφώς είναι η σωστή έτσι, δηλαδή.
1: Τα έκλεψε ο Έλγιν, τα πήγε στο Λονδίνο, πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί, υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, είτε στο 210-48-00-170-174, είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003 μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Ανεβήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
3: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
2: Ναι, να ξεκαβαλικέψουν.
1: Γιατί το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει. Ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα, μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ας τους πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Υπάρχουν και τέτοιοι και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
5: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μην είναι, σου λέει.
0: Βεβαίως, κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
1: Αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Περίεργο.
6: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα
3: τη
6: κυβερνήσεω ναι,
3: κρύβονται.
6: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των τεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ.
3: Ναι.
6: Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μίλησαν ποτέ.
3: Γιατί?
6: Δεν αντιμετώπισαν ποτέ πολιτικού αντιπάλου οι οποίοι μα καθυβρίζουν. Αντιθέτω, του έχουν ζητήσει συγγνώμη.
0: Για ποιον λέει, για ποιον λέει, για ποιον λέει.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να. Έχει ανοιχτό μέτωπο ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Όχι τίποτα πουθενά. Βέβαια, οι παρουσιαστές στον Αντένα έγινε αυτή η δήλωση. Το ρώτησα μετά, μήπως εννοεί τον κύριο Δένδια. Τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω πώς τους έρχονται κάποια
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
1: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
1: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα και αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. Όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
1: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
7: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
8: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
1: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Κερανάκης το λέει και
0: καλά,
1: έχω πολύ καλή σχέση μαζί της και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί της, αλλά δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούν, να παραδεχτούν ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κι εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή εκεί πάνω στηρίχθηκε η τώρα Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας ρε παιδιά και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
0: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
1: Ποιος είναι.
0: Ο Πρωθυπουργός. Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η πρώτη, η οικονόμη Πέτσας είναι αρμόδιος προκειμένου να. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και Κυριάκο έκανε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Το έχει πει δύο φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
1: Θα ηρεμήσουμε.
0: Θα ηρεμήσουμε.
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
1: Για κάποιους. Ναι. Έτσι λένε.
9: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται. Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πρώτα το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: κ. Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κ. Ελευθερόπουλου που λέει: εντάξει, πάμε σε μια συγκυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
1: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόπουλος.
0: Το λέει.
1: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, από την συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μείνει και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κ. Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
1: Συνολικά. Πούμε για τις αλαζονίες.
0: Έλα.
1: Να πάμε λίγο στην, επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα, εδώ, με όλα αυτά εδώ. Γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αυγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας του.
0: Σχέση με το πτυχίο του, μια.
1: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κύριο Αυγενάκη κάτι με το ποθενέσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν. Δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Η κατέληξη η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
1: Ναι, πάλι από τους. Ναι. Προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κυρία Μπακογιάννη που είπε αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
1: Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
1: Άρα κάτι δείχνει στάση. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως που έχει να κάνει
0: έχει
1: μετά.
0: Να γίνει στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Είναι ότι ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, που είναι επίσης βουλευτής Καβάλας, όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, και κυνηγάνε και οι δύο το Σταυρό εκεί στην Καβάλα, ενώ ψήφισε όχι στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Λαζαρίδη ψήφισε παρόν.
0: Εντάξει. Μήπως έκανε λάθος. Μήπως έγινε κατά λάθος εσύ, Γιάννη. Πάτησε το κουμπάκι. Ναι, μωρέ.
1: Λες.
0: Όχι τώρα. Δεν.
1: Ή θα σου λέει: θέλω ο συνυποψήφιός μου να καθαρίσει μόνος του.
0: Μπορεί και
1: το
0: αυτό.
1: Στηρίζω.
0: Μπορεί και αυτό για να πάμε σε μια πολύ τίμια εσωκομματική κούρσα στην Καβάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τίμια στάση.
1: Πολύ τίμια στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Αυγενάκη και όχι στον κύριο Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν. Και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξω από τα λόγια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
0: Λένε αλήθειες.
10: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε. Αν τις πούνε. Πόσα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά τους. Βγάζουν τα κέρατά τους. Η κυρία Βάση Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κύριο Βασιλιάδη.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
11: Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
12: Γιατί σας ενοχλώ,
11: γιατί έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
12: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας πείτε για κανόνες.
11: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019. Προχωρήστε και ολοκληρώστε επί του
12: θέματος. Σταματήστε να μιλάτε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες.
1: ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα έχει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή αυτό που αναγνωρίζω στον Βασιλιάδη είναι ότι ψύχρεμος. Σου λέει εντάξει, εδώ μας γράφουν οι κάμερες. Σίγουρα θα μας παίξουν, ας είμαστε ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται.
0: Προφανώς την περίμενε και όλα στην επίθεση. Σου λέει: έχω την Κωνσταντοπούλου απέναντί μου.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει, οπότε ήταν και προετοιμασμένος.

0: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί υπάρχει το χθεσινό ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα, που καταλαβαίνω ότι δεν είχε πολύ καλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρέπει αυτή η φράση να γίνει τραγούδι.
0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θέση τυχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε
1: σακμπάου. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα τραγουδά.

0: βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφόδρη κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως αναφέρει. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατολέτος, τον εξώστη.
0: Πότε γυρνάει ο Πρωθυπουργός, Γιάννη?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
0: Τώρα τα ξημερώματα Παρασκευής είναι
2: μία και μισή ξημερώματα Παρασκευής είναι ομιλία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε τη σημερινή μέρα το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil.
0: Βέβαια, ναι.
2: Γιατί επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν χθες τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου το αργότερο, θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο στο Ιόνιο, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Αλλά οριστικοποιείται τελείως, μπαίνει η ημερομηνία για να τρυπήσει κανονικά. Και μέχρι τότε σίγουρα δεν έχει εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα είναι εκεί.
0: Όχι,
2: όταν θα μπει το πρώτο γεωτρύπαγο.
0: Βέβαια, από πάνω από το γεωτρύπαγο. Όλη η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντική εξέλιξη. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ξεκινούν και οι σεισμικές έρευνες εντός του 26 από τη Σεύρον, με τους οποίους συναντήθηκε ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου προχθές, πριν το τέλος του 26.
0: Mm-hmm.
2: Και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο. Εγώ κρατώ και το νότια της Κρήτης για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν και με το τουρκολιβικό και με την Τουρκία και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα έχει πυκνές εξελίξεις το θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε, δεν το κάνουμε για το ρεκόρ. Το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι.
2: Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
0: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς Τουρκία.
2: Ναι, είχε και πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Περάστε, καθίστε.
0: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
2: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
0: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου Πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
2: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, διότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά η δική μας με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. αυτό, αν συνεχίσει, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ σε
2: γυρά. Τα μέτρα αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο, όπου θα έρθει όμως ο πρώτος μου και θα περιλαμβάνονται.
3: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το Πασόκ γενικά επιδόματα, πράγματα που ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
0: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
3: Πολύ, πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID. Και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
0: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
3: Δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει ελέγχους σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσεις αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
2: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ?
3: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
2: Το εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρεθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε ας πούμε για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι, με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν είναι ρηχή η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
0: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το Πασόκ. Δηλαδή με τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», τι είπε? Είπε ότι το Πασόκ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάτι να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
2: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε το τελευταίο μήνα, ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. Αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το ΠΑΣΟΚ.
3: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπίες ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμβολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω, να τους βρούμε. Δηλαδή το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το ΠΑΣΟΚ σαν μια επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος και σου λέγει περιμένω να δω. Το γεγονός ότι συσπήρωσε ο κ. Τσίπρας έναν κόσμο τον οποίο τον είχε από πριν δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει σε σχέση με το κοινό που σας μιλάω. Άρα εμάς η δική μας δουλειά συνεχίζει πάνω σε αυτή τη βάση.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Με χαρά.
2: Επιστρέψαμε στον Εξώστη. Στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αλφα Αθήνας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
3: Τον
2: κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και συζητούσαμε για όλο αυτό το οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά, κυρίως με αφορμή το «Ή εμείς ή κανείς» που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη, 20 μέρες μετά θα πάμε, θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συγκλίψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
3: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
2: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
3: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν δει στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
0: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
3: Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει, και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή, δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα, βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
0: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι αριστερά για σας?
3: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το Πασόκ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μια μεριά. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει, και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κύριος Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδή σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
2: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Πασόκ. Είτε είναι δεύτερη, είτε είναι τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
3: Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν, αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το Πασόκ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
2: συζήτηση με τον όμορο χώρο, φαντάζομαι. Αφού έχει αποκλειστεί. Και πει και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
0: Πού θα πει, ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος.
3: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
0: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
3: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
2: Ίδιος και αισιόδοξο. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Στο στούντιο, από εμάς καλημέρα.
0: Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
2: Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές, το μόνο που καταφέρνουν είναι να τις οξύνουν, ενώ παράλληλα ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Σε μια περίοδο με αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Φιλοδοξία μας είναι να μετουσιώσουμε τη μοναδική μας θέση σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε σε μια νέα γενιά έργων συνδεσιμότητας. Παράλληλα, αξιοποιούμε τη μοναδική γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στους βόρειους γείτονές μας, ανέφερε. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου χθες. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της, της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, όμως αρκετοί δεν συμμορφώθηκαν και τέθηκαν υποκράτηση. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια, νότια-ανατολική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: δεν πιάσαμε.
2: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο ίντερνετ.
0: Ό,τι. Ο Τζουνοστέι. Μην τα πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
1: Σε σχέση με το ύψος. Πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψος έχεις, πόσο χοντρός
2: πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση τους ειδικοί.
0: Μην βασανίσεις.
2: Ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
2: Παχύσαρκοι. Εμείς είμαστε 25 κιλά πάνω.
1: Βαρέλια.
2: Ναι. Λοιπόν, πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό. Αυτό που έδειξε ρε εσύ είναι για Κινέζους. Καλά λέει ο νόμος.
2: Γιατί είναι για Κινέζους. Είναι από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά και έχει και το σκελετό. Αν είσαι ελαφρύ.
0: Ένα που είναι ένα 80.
2: Ένα 80. Άμα έχει ελαφρύ σκελετό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχεις...
2: Ελαφρύ σκελετό.
1: Πόσο?
2: 67 με 72. Άμα έχεις μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχεις βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 έως 84.
1: Ω,
0: δηλαδή ο βαρύς είναι σκελετός. 84. Πάμε στο τέρμα.
2: Τα βάνει το 84, άμα είσαι ένα 80. Εγώ είμαι 20 κιλά και επάνω.
1: Εγώ 9. 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
2: Αυτό 25. Έλα.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο εγώ που ήμουν πέτσι και κόκαλο,
2: ναι.
1: δεν ήμουν 68 κιλά. Αυτός με βλέπει, 68, είναι το 68 είναι μέσα τουλάχιστον.
2: Όχι,
0: πάντως είναι αυτό ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
2: Α, γι' αυτό δεν είναι σωστό. Έχεις ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο...
1: Και έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχεις εσύ ελληνικό πίνακα που να...
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
2: Το 67.
0: Είναι χειρότερος αυτός που έχω εγώ.
2: Τότε τι μας το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
2: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
2: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να δω, δεν έχει. Να πάμε πόσο 84.
1: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
2: Εγώ 64 θα είναι το 1/3 από μένα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, 6-98-1-2-3-1003. Viber. Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
2: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87, πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
1: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥΡΑ τον χαιρετήσει.
2: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως του περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
1: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει ο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω του Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ 20, κάτω του, λέει.
1: Δεν είναι. Δημοσκοπικά. 29% στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
1: Σε τι άλλο λέει, ήταν.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς αυτό
1: πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
1: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια του γαλώνει.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
1: Τι τον ενδιαφέρει, χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα. Δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια. Θα παίρνει bitcoin δύσκολο. Και θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
1: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά του.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
1: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω εγώ, ένα δις από το bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
1: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, τέλος πάντων, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται
2: σαν business. Το χειρίζεται.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο τα συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα,
1: χάκαρε
0: ναι. ένα σύστημα της OpenAI, χάκαρε το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
2: Ναι. Το υγειονομικό της σύστημα, ένα μέρος.
1: Ναι. Έχει ξαναγίνει, κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά έχουμε μπλέξει.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός ότι είναι προσωπικά, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
1: Και αυτό δεν το συζητήσαμε.
2: Πόσο σοβαρό φαντάζομαι. Είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτό βελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο σκαλί είναι πού πάνε αυτά. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε για Τζούνο.
2: Δεν ξέρω, σε τι κόσμο.
0: Το. Ναι, σε τι κόσμο θα είναι τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα, αν μπει αυτό το ανθρώπινο. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του πρωθυπουργού.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι δηλαδή.
0: Είμαστε λίγο πιο πίσω. Παρακαλώ.
2: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
1: Επιστράτευση.
2: Είμαι
1: 65. Με παίρνε.
0: Μια χαρά Ρωμαλαίος. Εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνει στα βουνά, ανεβαίνει στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνει από την Δρακόλυμνη.
2: Άρα πρώτη γραμμή.
1: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
1: Τι, σου ήρθε στη στρατή.
0: Όχι, δεν μου ήρθε. Ήρθε σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος του Παστεργίου μας το έχει πει, όταν στέλνει μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να έχει ενεργό link. Γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει, επισκέψου τη θηρίδα σου στο gav.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
1: Άρα, άμα το ανοίξει.
0: Σε πάει στη θηρίδα, σε αυτό είναι κανονικά.
1: Σε κλέβουν.
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση ήταν για phishing.
2: Δηλαδή
0: και
2: διαβάζει
0: αρκετό κόσμο. Και μας έχουν πει ότι κανονικά και για τις κλήσεις τροχέας, ας πούμε, αν θα βλέπετε ενεργό link στο μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να το ανοίγετε.
1: Τώρα, ενεργό link δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενεργό link, λέω.
1: Που το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει.
2: Και σε πάει σε μια σελίδα.
0: Να το πω αλλιώς. Δεν πρέπει να έχει link.
2: Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να σου λέει.
1: Μπες εκεί να το δεις.
0: Μπες στη θηρίδα στον ΚΑΒ να το δεις.
1: Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα, το φρένο στο AI, το οποίο το ζήτησαν αυτοί της Anthropic, θα πρέπει να είναι συζητήσεις των δύο σήμερα.
0: Μπορούν λες να βάλουνε.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
2: Τραμπ δεν το θέλει.
0: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε φρένο.
1: Δεν θέλω φρένο.
0: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ.
1: Μάλιστα. Σαν και αυτό.
2: Και άμα αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει. Μετά θα βάλουμε τα φρένα.
1: Θα τον έχουν ως ιδιώτη να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι. Όταν έχετε να κάνετε, να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια, γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περιέργεια.
1: 20 χρόνια λέει είναι.
0: 20 χρόνια. Γεια σας κύριε Μελαχρινέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνουν, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
2: 10 εκατομμύρια?
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκεια. Πάνω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
2: Να σα ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σα διακόπτω. Ποια ενίκεια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά, γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια. Για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα. Οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών, για που θα ταιριάζανε πανελλαδικά. Οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ. Παλιά λέγαμε μέχρι 500 ευρώ, μέχρι 600 τα προσιτά ενίκεια. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή ανάλυση και δεν θα ήταν εύκολο να παρουσιαστεί. Είδαμε μέχρι μονάχα το θέμα της τιμής. Όχι της τιμής αλλά τετραγωνικό, αλλά προφανώς και αυτά που έχουν καλύτερη τιμή τετραγωνικό είναι δισεύρετα έως ανύπαρκτα σε πολλές περιοχές. Δηλαδή 600 και να είναι, ας πούμε, και όπως είπατε, κάτω από 10 ευρώ το μέτρο, 11 ευρώ το μέτρο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ειδικά στην Αττική. Αλλά ακόμα σε αυτά, ας πάμε μόνο στο όριο της τιμής, για να το πούμε προσιτό. Μέχρι 600 ευρώ ενίκεια, φαίνεται ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για ένα κίνητο. Δηλαδή, είδαμε πόσοι άνθρωποι ψάχνουν.
1: Πόσοι δηλαδή θα πούνε, με ενδιαφέρει αυτό και αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο. Στα 600 ευρώ.
3: Στα 600 ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα, να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε και αν ένας κάνει, δηλαδή αυτοί 20 που σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στα Βόρεια Προάστια, το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα Βόρεια Προάστια, 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι, ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
1: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό, έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι. Πολύ λιγότερα ακίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
0: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
3: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους. Ναι.
0: Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Mm. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι που μπορεί να ψάχνουν να μην είναι ακόμα έτοιμοι ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζετ τους ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν στην επικοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα. Ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά. Απλά δεν είναι προστά.
0: Ναι.
3: Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή, κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προστά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια. Και στις πωλήσεις, δηλαδή, είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη την προσφορά, περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη την προσφορά.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε, για παράδειγμα, ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1.500 ευρώ, εκεί ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης, απλά είναι πολύ ακριβά, δηλαδή πάνω από 1.500.
1: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που έψαχνε για το παιδί του ένα ακίνητο πριν από 5 χρόνια και το βρήκε, δεν θυμάμαι τώρα, 120.000, κάτι τέτοιο, ήταν, που ήταν καλή τιμή. Λέει, ας ψάξω λίγο ακόμα. Ναι. Τώρα έχει φτάσει αυτό 180. Το ίδιο ακίνητο μέσα σε 3 χρόνια.
2: Το 60.000 πάνω, δηλαδή.
3: Δυστυχώς, ναι, η προσδοκία του πολιτή με αυτά τα προγράμματα που ενίσχυσαν πάρα πολύ τη ζήτηση έχει ανέβει. Οπότε η ζητούμενη τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη και πολλές φορές και η πραγματική αξία δηλαδή, που γίνεται η συναλλαγή είναι και αυτή αρκετά μεγαλύτερη. Αλλά σίγουρα η προσδοκία έχει αυξηθεί και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται, δηλαδή, μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα. Βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
1: Άρα είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα αλλιώς, φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια για να ανοίξουν σπίτια, να μπουν στην αγορά.
3: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρο ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 κίνητρα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί, να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητρα στην αγορά, τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε. Που είναι ακίνητα του κράτους, είναι ακίνητα διάφορων φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση και έχουν αυξήσει και τις τιμές.
3: Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια. Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά. Οπότε να ενισχύσει και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται οι τιμές.
0: Λίγα τσάντα. Γεια σας, κύριε Μελαχρινέλη.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελαχρινέλη. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
1: Μήπως ξέρεις και τις τιμές.
2: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση, κάτι τέτοιο.
1: 20.
2: Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
0: Σε ποιο?
2: Στο κίνησης. Αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες.
0: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα, πώς είναι τώρα?
2: 15 και 5.
0: 35.
2: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει δηλαδή, στα 2 τώρα.
0: Να πάει έτσι κοντά στα 2 ευρώ.
2: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μια πτώση που πολύ σωστά λέμε του δηλισμένου πια και όχι του brand κτλ. Μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Διεθνές Δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χθες. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους. Το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτό εκεί που βλέπουμε?
0: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο?
1: Τι, έχουν κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει? Είναι κάτι παλιό.
0: Κάτι
1: βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω.
2: Στουρνάρας είναι αυτός.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Γιαννίδης είναι για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί,
0: για
1: γιατί ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής?
2: Γιατί είναι.
1: Στους παπά. Στο...
2: Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με εντυπωσίασε.
0: Να σου πω η αλήθεια είναι ότι αυτό.
1: Μπράβο, ρε Γιαννίδη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίδη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίδη. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή για να αναλάβεις υποδιοικητής πρέπει να ορκιστείς το Ευαγγέλιο.
1: Επιλέγεις.
0: Επιλέγεις. Αν θέλεις μπορεί να κάνεις πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
1: Επιλέγεις. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει το πρωτοκόλλο.
1: Σκέψου Σκότσκα πόσες καταθέσεις έχει εκκλησία.
2: Με τρεις παπάδες, τέσσερις μέσα.
0: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, ναι, εννοείται. Από το πρωτόκολλο λέει τόσους, πρέπει να παρεπάσταται και αυτός και εκείνος και άλλος και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Να βλέπεις, είναι ο αρχιεπίσκοπος. Όχι.
2: Όχι, ρε. Ο αρχιεπίσκοπος.
1: Ο Ιερώνυμος
2: είναι. Και τέσσερις παπάδες ακόμα.
0: Και τέσσερις ακόμα, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλό ρίσκο ο νέος υποδιοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Τσομόκος. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και η επιβεβαίωση για τις ημερομηνίες. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Όσο πολύ, μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία λέει ότι θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
1: Υπό Μητσοτάκης. Στο άρθρο του στον Guardian.
2: Στον Guardian να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενώνας. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι ένα τεράστιο, 100 μέτρα, ξέρω, ένα υφαντό που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
0: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις?
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
0: Πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζουν, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι, το οποίο είναι υφαντό.
0: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή. Κεντυμένο,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, ναι. Το θέμα πάντως...
1: Είναι, για να το πω τώρα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπήκα μέσα, δεν το έχω δει εγώ αυτό και με εντυπωσίασες τώρα, η αλήθεια είναι. Η ταπισερή της Μπαγιέ είναι γνωστή και ως ταπισερή της Βασίλισσας Ματθίλδης. Τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Mm. Από τον Δούκα της Νορμανδίας, Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066.
2: Εντάξει, αυτά δεν τα θυμόμουν, ναι, αλλά θυμάμαι όμως το μέρος, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Από είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο.
1: Από το 1983 εκτίθεται στο κέντρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ. Ναι. Από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.
2: Και τώρα είναι στη Βρετανία. Έχει πάει στο Βρετανικό Μουσείο, γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
2: Όνο ο ίδιος στη Βρετανία του είπε, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
1: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρος κι αυτός.
0: Θα το κάνανε οι Βρετανοί.
1: Αυτό το πράγμα.
2: Ο Έλγιν μπορεί να το κόβε.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά τους.
2: Σύμφωνα.
0: Άλλο να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
2: Και άλλο να είναι και κομμένα. Εδώ είναι ένας ναός τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτείς τι έκανε αυτός ο τύπος. Δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Δηλαδή, το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαδικά εδόλια κτλ.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενός ναού.
1: Κομμάτι δεν είναι, δεν είναι δικά τους. Όχι, να είμαστε καθαροί.
0: Δικά τους δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί κυκλάδες δεν έχουν.
2: Και το επιχείρημα όμως είναι διαφορετικό.
0: Ότι ναι,
2: άλλο να έχεις πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχεις την Αφροδίτη της Μήλου. Και άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
1: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
2: Τώρα?
1: Τώρα, στο Λονδίνο.
2: Μπράβο.
1: Τώρα. Πριν από.
0: Τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο του 20, 10 μήνες πριν.
1: Εντάξει. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει. Υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
2: Βρετανικό τίποτα.
1: Βρετανικό τίποτα.
2: Λογικό.
1: Ο Γεράσιμος Ατιμάτα λέει, κούτρα να λες, όταν ξαπλώνω ψηλώνω. Είναι για τα κιλά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και ο Ηρακλής, αγανακτισμένος, Δηλαδή είναι, και έχει δίκιο και ο Νόντος, γιατί παρατήρησε και το όνομα, το Ηρακλής.
2: Άμας Ηρακλής.
1: Λέει, τι 64 ρε παιδιά, κιλά ρε παιδιά. Εγώ 64 γεννήθηκα.
2: Πολύ σωστός.
1: Είναι δυνατόν, λέει, να είμαι 64 κιλά. Δεν γίνεται, σωστό. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κυριανάκη.
3: Καλησπέρα
1: σας.
2: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα στην Τριάδα.
1: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρετε τον Πυρσό στο σήμα σας.
3: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
1: Α, δεν έφυγε. Είναι ποτέ. Άλλο τύπου αυτό τώρα.
0: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν, έχει, δεν είναι το παλιό.
3: Η
0: είναι
3: αυτές οι τρεις γραμμές. Του καίει και δυναμώνει. Α. Και περνά από γενιά σε γενιά.
0: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
3: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες, είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε. Και στην επαιτειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου mm-hmm. θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς όπως είπα δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
0: Έχει μια σημειολογία, δεν είναι.
1: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
3: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε, διότι για μας και για μένα προσωπικά στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενός των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
3: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
3: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
3: ότι
2: εγώ να σας πω γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει και να κάνει το σταυρό σας που είσαι αυτή τη χώρα. Και
3: η χώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μια πόλη.
2: Πάει καλά η χώρα.
3: Από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου που περνάει δύσκολα.
3: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτε ο άνθρωπος ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
3: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε. Δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά mm-hmm. όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ ασταθές περιβάλλον. Αλλά λοιπόν το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι το οποίο αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
1: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
3: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
1: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς πηγαίνει καλά. Αναρωτιέμαι δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
3: Υπάρχει δημοσκόπηση να μετράει.
1: Δεν το ξέρω, εσείς αν έχετε, γιατί σας βλέπω λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα.
3: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
1: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφος
2: αυτό
1: και
2: που λέει 6% τα
3: ψήφια. Αυτό δεν σίγουρα είναι δημοσκόπηση. Ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
0: Και επί ενδεχόμενος.
3: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
3: Άλλο να ρωτάς έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη σε μια δημοσκόπηση, ποιο κόμμα θα ψηφίσει από αυτά που υπάρχουν.
0: Ναι. Καλαμοκαβαλημένοι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, κυρία Γραμματέα.
3: Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.
0: Καλά, εντάξει, από τους πολίτες θα κριθείτε στο τέλος, στις εκλογές. Αλλά φαινόμενα λαζονίας έχει στυλιτεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε υπουργικά συμβούλια.
3: Έχει δώσει οδηγία και εντολή ο Πρωθυπουργός να αποφεύγουμε και να έχουμε πολύ μακριά μας οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπία και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ στην εργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
2: Αντιλαμβάνομαι τις πρώτες εκλογές. Θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί μπορεί το τρένο να έχει φύγει.
3: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
2: Ναι.
3: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
3: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασό, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει.
2: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι στις δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
3: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
2: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
4: Τι πάει να πει αυτό?
3: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
4: Α, δεν έχετε επιλογή να μην το σεβαστείτε. Δεν μπορώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Δεν έχουμε αμφιβολία. Τι σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
3: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών, όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, επιδιώκουν να είναι αυτοδύναμοι. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε
2: σωστό.
3: Ότι θέλουν να είμαι αυτοδύναμος.
4: Αλήθεια
3: είναι
4: λοιπόν,
3: και
4: αυτό.
3: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά, πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, να πάμε στην κάλπη. Με ειλικρίνεια και ευθύτερα να πούμε στους πολίτες αυτά σας είπα και αυτά έκανα και αυτά θα κάνω.
2: Ναι.
3: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
2: ποιος κάνει,
3: ένας μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
2: Όχι, εγώ σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι αν δεν είστε αυτοδυναμοί, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Πώς, γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
3: Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι επιτιθέμενο στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει. Δεν συμφωνώ.
2: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
2: Ναι,
3: η
2: αριστερά.
0: Η αριστερά.
2: Η αριστερά τώρα δεν έχουν τα μεγάλα.
4: Ο αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
2: Ακόμα κύριος Τσίπρας.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
0: Την έχει απαρνηθεί. Αριστερά.
4: Ο κύριος Ανδρουλέξη είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
3: Αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
2: Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
3: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση.
3: Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας, που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήρθαν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβγαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένας σταθμάτης κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν άστοχη η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
3: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο. Δεν ξέρω, επειδή είδα ένα τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
4: Δεν μπορεί να μην έχετε δει τα απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
3: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ.
2: Ναι.
3: Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα site.
2: Ναι.
3: Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες.
2: Ναι.
3: Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτός τους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν, κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
1: Ναι. Γεια σας κύριε. Θες να βγάζεις και τι δεν το λες.
0: Θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε. Περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν και τα λοιπά δικαιολογεί τέτοιου είδους φασιολογία.
3: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
1: έχουν
3: 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας.
0: Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι άλλο.
3: Οι καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι, υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γερανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε το ρόλο της Ελλάδος ως περιφερειακό παράγοντα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την πρόθεση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές του μέσω διαπραγματεύσεων το συμποντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης. Προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάρη με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. 5 και 9 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλες οι εξελίξεις γύρω από όλα τα θέματα, από την πολιτική, από την οικονομία, από την κοινωνία, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από το αθλητικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη εδώ καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά του, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αξίζει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε το νέο σας πρωινό. Ένα νέο πρωινό λοιπόν, το οποίο μας βρίσκει σε μια ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα στην Γενική Σέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά για τα οποία αναφέρθηκε και σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε δεν άφησε τίποτα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με την Τουρκία και με την Κύπρο και με το Λίβανο και με τη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της οικονομίας της χώρας μας και η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά σε μια ομιλία περίπου 22 λεπτών στον ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ, όλα αυτά με τα οποία κλείνει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και βεβαίως αυτή η παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν και για τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε ήδη κόψει και επιμεληθεί όλα αυτά τα οποία είπε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στα σημαντικότερα, και θα έχουμε και επικοινωνία σε πολύ πολύ λίγο με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, εκεί που παρακολούθησε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο. Στα υπόλοιπα, αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε χθες πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυε πως δεν θα δεχθεί η πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας έτσι στο προηγούμενο και στο δεδομένο που είχαμε εκεί με το περιστατικό με την Κάσο, με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια διγλωσία από πλευράς Άγκυρας και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν συνηθίζει να λέει άλλα και ακούγαμε άλλα. Αυτό ήρθε χθες σε μια απάντηση προφανώς σε όλων αυτών των δεδομένων και των γεγονότων που είχαμε και στη Νέα Υόρκη, διότι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενε στη Νέα Υόρκη ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν. Δεν πήγε μετά στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον κύριο Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αυτήν την διγλωσία, αυτήν την αλλαγή στην, στα λεγόμενα του ίδιου του κυρίου Ερντογάν. Από τα βήματα του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογράμμισε και αναφέρθηκε και σε αυτά. Θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Από την άλλη πλευρά, σε δόσεις και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάσιση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Με διαθέσιμο μαξιλάρι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης απομακρύνεται και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμη και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Πάντα παραμένει και ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού εφιάλτη, εάν και εφόσον, για την Ευρώπη το λέω αυτό, εάν και εφόσον υπάρξει η αναφορά, που υπάρχουν σχετικές αναφορές, περί προσωρινής απαγόρευσης των ΗΠΑ όλων των εξαγωγών ντίζελ, όλα αυτά προκαλούν συναγερμό και στην Ευρώπη και προφανώς θα υπάρξει και επίδραση και αντίδραση και εδώ στην χώρα μας. Στα άλλα ζητήματα έχουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά στο Κοινοβούλιο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις για την ακαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022 και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Σχοινάς ότι κανένας έλεγχος δεν σταματάει, συνεχίζονται κανονικά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πρώτα για το Υπουργείο. σοβαρές τώρα αποκαλύψεις προχώρησε μια από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δίθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθυς στον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Φέρεται να κατέθεσε στην χθεσινή της μαρτυρία, στην χθεσινή της κατάθεση στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Κάπως έτσι είναι οι ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Όλα αυτά για τα οποία θα έχουμε στην διάρκεια της επόμενης περίπου μισής ώρας, 40 λεπτών, την διάθεσή μας και στη διάθεσή μας να σας αναπτύξουμε και να σας μεταφέρουμε όλα τα ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Σαματίου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται το Πέτρος Μωραΐτης, το 210-4800-170-174. Περιμένετε και τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου στη σελίδα του Sky και φυσικά μέσω του SMS, αλλά και το απλού SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, αλλά και μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber για την δική σας επικοινωνία καθημερινή, όπως βλέπουμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Σας αρέσει κιόλας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν, εδώ περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τις ανατολές, φωτογραφίες από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο, αυτά τα οποία εσείς θέλετε να αναδείξετε εδώ μέσα από την δική σας κατάθεση αυτών των φωτογραφιών αλλά και των βίντεο. Πάμε στην παράθεση των ρεπορτάζ και όλων των ειδήσεων. Πρωτίστως των ειδήσεων σε τίτλους όπως επιβλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Το Διεθνές Δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε τον ρόλο της Ελλάδος ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κρατοσταραξίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρουν είναι να τις οξύνουν, ενώ παράλληλα ενέχουν και τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σημειώντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία και για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, αλλά και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνεπάρχουν με ασφάλεια.
1: Η κατάσταση μας καλύπτει.

0: Για τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, ενώ αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μεταφερόμεθα ευθύς αμέσως μέσω του τηλεφώνου μας στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τον Πρωθυπουργό σε όλο το ταξίδι του και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Μεταφερόμεθα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλό πρωινό. Για όλα μίλησες σε μία περίπου 22-25 λεπτών ομιλία του στον ΟΗΕ. Σε ακούμε για ό,τι αξιολογείς εσύ ότι πρέπει να αναφερθούμε και φυσικά μετά θα ακούσουμε και τα σχετικά και τις σχετικές αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε μία ομιλία η οποία προφανέστατα είχε στον πυρήνα της τα ελληνοτουρκικά, αλλά από εκεί και πέρα είχε και ζητήματα αλληλένδετα με τα εθνικά μας, όπως είναι αφενός η ισχύς της οικονομίας, αλλά αφετέρου και οι σχεδιασμοί, Δημήτρη, που κάνει η Αθήνα στο πεδίο της ενέργειας αλλά και των διασυνδέσεων. Ως προς το κομμάτι της Τουρκίας, ρωτάς το προανέφερες, επανέλαβε βασικά μηνύματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της με την Τουρκία. Άρα, όπως έχει επανειλημμένως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Αλλά από εκεί και πέρα, στο σκέλος των διαφορών, όπως είπε, θέλουμε να συζητούμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε υπό το καθεστώς απειλών. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μας, τη μία και μοναδική, τον καθορισμό δηλαδή του πλαισίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι το μοναδικό πλαίσιο, η UNCLOS, η σύμβαση δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα, οι απειλές, επανέλαβε καθαρά και δύο φορές την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, δεν επιλύουν τις διαφορές, καταλήγουν απλώς να τις βαθαίνουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, δύο πράγματα. Η Αθήνα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται να διαβάζει με διαφορετικό μάτι και ανάγνωση να κάνει στο σκέλος της ομιλίας που προηγήθηκε, εκείνης δηλαδή του Τούρκου Προέδρου. Βλέπει μια απόσταση σε παραστάσεις, θα μπορούσα να πω εγώ, που δόθηκαν στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, μια προσπάθεια δηλαδή να κρατήσει τη στάση και τη θέση που έχει ευθεία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην ομιλία του να αναφερθεί στο Κυπριακό, που για τον ίδιο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να επανενωθεί το νησί. Και με επανένωση του νησιού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, περνάει μόνο μέσα από τα ψηφίσματα του ίδιου του οργανισμού. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιστρέψει, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πολύ περισσότερο οι στέρες βάσεις που έχουν μπει σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή, όπως την χαρακτήρισε, καταγράφεται κυρίως στο σκέλος ότι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο 4 χωρών του γκρουπ της G7. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάνε εκεί οι ενέργειες και οι σχεδιασμοί της Αθήνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επενδύουμε στη νέα γενιά έργων διασυνδεσιμότητας, όπως είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και κατ' επέκταση Ευρώπης, αλλά και ο Great Sea Interconnector, δηλαδή το καλώδιο που θα διασυνδέσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Το επιτελείο μετά, αγαπητέ Γιώργο, πώς αξιολόγησε την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, ο ίδιος πώς ήταν, τον είδατε, έχετε μιλήσει?
1: Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν τη συνάντησή του με τον
0: Νετανιάχου.
1: Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή και αυτή η ομιλία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά Δημήτρη συνεργάτες του, καταγράφει όλη αυτή την πορεία της οκταετούς διαδρομής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η 8η ομιλία του ως Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θεωρούν ότι έχει καλύψει τόσο κομμάτια που αφορούν το τώρα, αλλά όσο κυρίως και το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει τόσο με, με τους σχεδιασμούς για την οικονομία, όσο και με την ενέργεια, αλλά από εκεί πέρα και με τη διάθεση, τη βούληση που και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε χαρακτηριστικά, να λυθούν ζητήματα, αλλά ταυτοχρόνως να δουν και μέσα από ένα διαφορετικό μάτι της διαφοροποίησης της στάση του Τούρκου Προέδρου ή τη δυνατότητα να μιλάει επί ίσης ώρες και να χρησιμοποιεί τη σκληρή γλώσσα που χρειάζεται και να λέει σκληρές αλήθειες στην περίπτωση του Ισραήλ για τα ζητήματα της Γάζας. Είναι προφανές ότι η Αθήνα πιστώνει αυτήν την παρουσία σε ένα ευρύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο χτίζεται διαρκώς, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την τελευταία οκταετία. Και τώρα αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο αρχίζει να καρπίζει. Είναι προφανές ότι ταυτοχρόνως και παράλληλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κατέγραψε, θα έλεγα, ένα εντυπωσιακό μαραθώνιο επαφών με δεκάδες διαφορετικούς παίκτες, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από τον αραβικό κόσμο. Και αυτό είναι, Δημήτρη, ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας, δηλαδή να μπορεί να συνομιλεί ταυτόχρονα με το Ισραήλ, με τον αραβικό κόσμο, αλλά και με χώρες της Βόρειας Αφρικής, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και σε λίγο και στην τηλεόραση και με εικόνα στον Δημήτρη και τον Γιάννη. Και φυσικά και εμείς μετά τους τίτλους των ΚΕΜΙΣΥ θα ακούσουμε και όλα αυτά τα αποσπάσματα από τον Πρωθυπουργό χθες την ομιλία του στον ΟΗΕ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή επιστροφή και στην Ελλάδα.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας τώρα στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ξεκίνησε ο Ισλανός Πρωθυπουργός να μιλεί, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Xi τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, για κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε οι ΗΠΑ και η Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Αν την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαρινάκης θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μια ημέρα πριν από την άνοιξη διάθεσης, του ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια σημαντική αλλαγή στην μόνιμη παροχή των συνταξιούχων φέρνει νέα ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς καμία και κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Η ενίσχυση διατηρεί τον μόνιμο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει τον περασμένο χρόνο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ συνολικά οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Το βασικό κριτήριο που παραμένει για τους συνταξιούχους είναι πλέον η ηλικία. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της εχθές σε ανακριτικές αρχές νοσηλεύθερια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύθερη αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Συνεχίζεται στην ομέλεια της Βουλής, αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία.

κόβουν έναν στους δύο από τους όσους διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ αλλά και του ΙΣΑΠ. Σε ερωτικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το στόχαστρο αδήλωτα εισοδήματα με βαριά πρόστιμα έως το τετραπλάσιο για τους παραβάτες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης. Απαγορεύει την μπούργα στη σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ για όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην εδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ενισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των ΗΕ. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι δηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ τώρα, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΑΚΑ και ο Ολυμπιακός 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και 29 και 40 δευτερόλεπτα για Αθήνα Μαράκη στο κεντρικό ραδιοθάλαμα για ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε και με τα ηχητικά μας και βεβαίως με αποσπάσματα την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, στην ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δίπλου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Οσίων Εφροσύνης και Πανφουτίου. Εφροσύνη, Φροσού, Εφροσούλα, Φροσού, Έφη. Ανατολή του ηλίου 7 και 4 το πρωί, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνουν στις 7 και 18 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο, και μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, πάμε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση

να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και όστα σε σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. 1897 γεννιέται ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949 γεννιέται ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1952 γεννιέται ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Πιο γνωστός φυσικά βεβαίως για τον ρόλο του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ήρωας Ελληνικής Επανάστασης. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, ερωτευμένος και με Νόμπελ το 1985. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, ακροατές, φίλες και φίλοι, το 1967, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Doors, έτσι για να πούμε και την ιστορία τους. Θεοδόση Πάνου, στο ημερολόγιο εδώ που το κρατάμε, με τίτλο Strange Days. Ηχογραφήθηκε από τον Μάιο στον Αύγουστο του 1967 και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967. Μεταξύ άλλων το τραγούδι που ακούμε, το Strange Days, το Love Me Two Times και πολλά πολλά άλλα.

Και από τους Doors πάμε σε κάποιον ο οποίος πραγματικά με τη μουσική του αλλά και με την γενικότερη πορεία του στην μουσική χαρακτηρίστηκε και βεβαίως από τα δημοφιλή αντιπολεμικά του τραγούδια, και μιλάμε ότι σαν σήμερα το 1971 ο Cat Stevens κυκλοφορεί το single Peace Train. Είναι το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 και στην 7η θέση στο 100 μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits. Θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά, όπως είπαμε, τραγούδια.

Και 50 χρόνια λοιπόν μετά, 1976 σήμερα γεννηθήκανε, δημιουργηθήκανε οι U2 και έχουν επιστρέψει με αυτό το τραγούδι και ακούστε, διότι έχουμε και τραγούδι το οποίο επιστρέφει και ολόκληρο άλμπουμ. Οι U2 επιστρέφουν τώρα στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου, έχουμε το καινούργιο το οποίο έρχεται 50 χρόνια μετά και τη συμπλήρωση που έχουν στην δισκογραφία και στη μουσική. Σας που τους λατρεύετε, 24 του μηνός, χτες έγινε, χτες, 5 ώρα, το Silencio βγήκε, τον YouTube, το καινούριο, τραγούδι από το Carnaval de Luz.

0: Και εδώ από το Street of Dreams πάμε στον Πρωθυπουργό και πάμε σε όλα όσα είπε χθες την συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρόλο λοιπόν της Ελλάδας στους παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλιση ελεύθερης ναυπηγίας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Επανέλαβε θέση της Αθήνας λοιπόν ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ αλλά και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.
1: Μία περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μια ανοιχτή πληγή και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. Μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας της δυνατότητας να τηρούνται τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι αρχές του χάρτη του ΙΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλιών. Και η επανένωση της Κύπρου, που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ.
0: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την πορεία της στην οικονομία, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Επίσης, λίγοι θα πίστευαν ότι θα δανειζόμασταν ως χώρα χαμηλότερα, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτές τις, από κάποιες από τις χώρες της G7.
1: Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχία στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτισαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού.
0: Σωτηρία το μιλήσια, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και εσένα μέσω του 1003. Τάκη, καλημέρα από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Από τα Μετέωρα, να είσαι καλά. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Είστε του καλοκαιριού. Ωραία είναι και τη θερμοκρασία σου, γιατί όχι. Δέσμα Τσαγκάρη, καλημέρα, να είστε καλά. Ελίζα Βόζεμπεργκ, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Και συνεχίζουμε στα ζητήματα και πάμε τώρα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και σε αυτή τη διγλωσία που παρατηρείται ακόμη μία φορά στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία. Διότι αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανάρρεξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως το τουρκικό παράλληλα Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχθεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας το προηγούμενο της Κάσου με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Πάμε να ακούσουμε όλα σα μετάδοση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Καταρχάς από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
3: Μανώλη, ο Τούρκος πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχεις προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
2: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή. Από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά, με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστατικοποίηση των νησιών, το καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Ανατότε κυβερνητική πάντως πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν αυτές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, αυτά από τις κυβερνητικές πηγές. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, διότι το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός που την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσόγειου με τη χώρα μας στο επίκεντρο. Ο Χρήστος Μασούφης στο ρεπορτάζ.
4: Την άνοιξη του 2027 η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: I am very proud that,
0: είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότητα προς την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 70 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
5: And a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
4: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
0: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
4: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρεις διάστατες έρευνες.
0: Πάμε τώρα εδώ να έρθουμε σιγά σιγά στα μέτρα τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση, τι θα γίνει, πώς θα δοθούν. Έχουμε τις ημερομηνίες, θα τις ακούσουμε μετά και σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως τώρα στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας μας σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο. Έθεσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, Πασόκ και Ελλάς διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Και το κάνουν θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. Γιάννης Καντέλης το ρεπορτάζ.
6: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Και είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
7: Over the past 8 years, to ensure that Greece will never ever return to the dark ages of the previous decade.
8: Ελάτε τώρα.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
6: Πασόκ και Ελλάς αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ρίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
9: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
10: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
11: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
6: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
12: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνεις και πουλάς ανθρώπους ηλικιωμένους, ματζούνια, κομπογιανίτη. Επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Καλημέρα κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κάμο, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βρυλίσια, η κυρία Βούλα μας επίσης από το Παγκράτη, κυρία Μαρία από το Χαλάνδριο, Σπύρος από το Βοτανικό και Στέφανος από το Γέρακα, πάντα σταθερά τα μηνύματά τους και τα τηλεφωνήματά τους στον Πέτρο Μωραΐτη. Και σε δόσεις και το βλέμμα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράταση για την επιδότηση στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο στο επίδομα θέρμανσης. Περισσότερα τα λέει καιρό τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
13: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατες, αδύνατο να πέσεις μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το να λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα. Ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι το διελιστήριο. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάσωση πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
14: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
13: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 ειδικιούχοι, αλλά με περισσότερα λεφτά. Περίπου 100-150 ευρώ, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80-90 εκατομμύρια.
14: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
13: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία, που είναι κρίσιμο για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
14: Ειδικός χώρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
13: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα 3 καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί στη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο, το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε, γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
0: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφεξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
15: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
16: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
17: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκη στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
16: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
17: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
16: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
17: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
16: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
18: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμαι, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούνε επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
16: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση της Ζυρίχη.
19: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
16: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Σωτήρη Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τάνια την Κυψίλη επίσης, καλημέρα. Κύριε Σίσκα, κύριε Δανδρίνε, κύριε Κότσαρη, καλό, καλό πρωινό. Άγγελα από το Παγκράτη επίσης. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. 7:30 όπως πάντα στο Γιώργο Ψάλτη, ο κύριος Ειμένης, με ερωτήματα και δικά σας και απαντήσεις. Και λίγο μετά, πριν τις 8 παρατέταρτο δηλαδή, και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός οικογένειας, απαντά για τον προσωπικό βοηθό και όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία εδώ θα θέσετε στο Γιώργο, αν και εφόσον τα προλάβουμε. 8 στο κεντρικό διαθάλαμο του ΣΚΑΙ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στις 10:30 η κυρία Ρένα Δούρου θα βγει στον εξώστη, αν και στον εξώστη καθότανε μέχρι πρότιμος, πώς θα πάρουν είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη 1:15 στο Τριάδα, στο 3x3, στο μπάσκετ εδώ που παίζουν τα παιδιά, Γιώργος Γιακαντάρης από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα τα ξανακάνει τώρα λίγο μήλο για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι στη δική του. Το αφήνουμε πάνω του. Αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα. Για χαρά. Εμείς αύριο, Σάββατο πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαρακή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι ο διάλογος Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη πρόποση, δήλωσε ότι αυτός και ο Σι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του, ο Τραμπ είπε: «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές». Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη και ψάχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρίου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για το 2025 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθών κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-71 και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τόλι δεν κόβουμε, σας το λέω να το ξέρετε, να παρέμβουμε σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Βοσκόπουλο, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Παρασκευή σήμερα και τρέχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει Πανσέλινο, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, αύριο βλέπω Πανσέλινο. Σήμερα βλέπω νηστεία. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, 7 και 16 Ανατολή και Δύσης, τι ώρα, στις 7 και 19. Θα αλλάξει ο καιρός, λέει, από το απόγευμα, όχι στην Αττική, αύριο στην Αττική θα μας έρθουν οι βροχούλες. Αυτά που άκουσα και από την κυρία Σούζη θα μας τα πει αργότερα στις 7 και 4, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το γύρισε, Σαββατοκύριακο το γύρισε τον καιρό, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά βλέπω δροσούλα, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπω τώρα, η Φλόρινα 5, η Δράμα 9, η Κοζάνη 9, 11 στην Έδεσα, 10 στα Σέρας, 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Βόλο, 16 ή 18, δεν βλέπω και καλά εκεί, στην Πρέβεζα, πολύ ωραία, 19 στη Σαντορίνη, 16 στο Ηράκλειο, 21 όμως βαθμούς στα Πηγάδια στην Κάρπαθο και 21 και στην Κάσο από ό,τι βλέπω και 12 στη Λίμνο, 9 στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αυτά είναι τα καιρικά αυτή την ώρα που μιλάμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ σε εμάς ο Βενιζέλος έχει 11 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ψυχρασία όπως καταλαβαίνετε, 16 βαθμούς εκεί στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 15 περίπου εκεί κάπου εδώ κοντά στα νότια. Κάπως έτσι περπατάμε γιατί το πρωινό της Παρασκευής που ξεκινάει μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, έχουμε διάφορα μικρά και μεγάλα να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, κυρίες και κύριοι. Εφροσύνη, μάλιστα. Τι λέω, Εφροσύνη Σωσίας, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παύλου Τάτης, Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούφου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για να περπατήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και να έρθει και η άλλη εβδομάδα που είναι μισή, γιατί μετά έρχεται η ώρα του Οκτώβρη. Είναι βραδιά, λέει, του ερευνητή. Είναι παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα και παγκόσμια ημέρα, λέει, πνευμόνων. Αυτά διαβάζω εδώ. Τι άλλο, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα τώρα. Ήθελα να σας πω, κάθε φορά τα λέω και τα σημειώνω για να σας τα πω, αλλά όλα τα ξεχνάω. Σαν σήμερα, λέει, έγινε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Από ζώα δηλαδή πέρανε και βάζανε στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνατε, ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει, λέει, στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1926. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός. Θυμίζω σκοτώθηκε εκεί στο αεροπορικό ατύχημα που έγινε όντας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς σαν σήμερα γενέθλια, ο Νίκος Ψαράς ο ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος και ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μην τα ακούν αυτά οι Τούρκοι, αλλά μόνο μας. Θα βγάλουν ανακοίνωση κλπ. Μην τα λέτε έτσι, πέστε τα αλλιώς κλπ. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ποιος άλλος έβγε σαν σήμερα, για να δούμε. Λοιπόν, και ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Σολωμός έβγε σαν σήμερα, το 2012. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, γιατί είναι αμαρτία να μην τα λέμε και όλα αυτά. Έτσι, μερικά μαθήματα πρέπει να παίρνουμε. Τι γίνεται με την επικαιρότητα, πλούσια είναι. Έχουμε Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος έκανε, θα έλεγε κανείς, ήπιες δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά θα μου πεις γιατί τις έκανε τις δηλώσεις αυτές. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί εκεί μόνο σενάρια μπορούμε να πούμε με αφορμή την επιστροφή του, λέει, μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο όταν ρωτήθηκε, λέει, από δημοσιογράφους. Βέβαια, νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν πολύ πιο
έντονη εντός εισαγωγικών. Πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που ρυθμίζεται από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης αλλά και του Παρισιού. Έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την καλή γειτονία μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Θύμισε την συμφωνία που έχει υπογραφεί με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που περνούσε πάνω από την Κρήτη, όπως θα θυμάστε, και εκεί από τα Δωδεκάνησα. Και όπως σωστά αναφέρεται και γράφεται σήμερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, θα έλεγε κανείς ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα, η Τουρκία, έχουν μια διγλωσία. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται και με τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Ο Ταγίπτη είπε ότι ρίχνοντας τους τόνους, εμέσως τέλος πάντων, στόχος λέει δεν ασχοληθεί λέει, με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτό έλειπε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά αυτό που αφορά τη χώρα του είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της. Αναφέρθηκε και αυτός στα της Λιβύης, αλλά είπε ότι η Τουρκία λέει δεν είναι εχθρός Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο λέει προεκλογικής εκμετάλλευσης. Α, το πέταξε εκεί αυτός. Αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις έτσι, έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα, υπογράμισε ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, και είπε και μερικά πράγματα εκεί και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα αναφορικά και με τις στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με το Ισραήλ, και έχει και μια μουρμούρα εκεί για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί του επιτρέπουν στη Λευκοσία να αγοράζει οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο Ταγίπ. Είπε και τα ζητήματα εκεί που έχει και περίμενε για τα F-35. Άλλα λέει μας είχαν τάξει, άλλα έγιναν, παρά τα όσα είπε και ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ήτανε λίγο παραπονιάρης ο Ταγίπ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε όμως, ανέφερε όμως στο τέλος ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από εκεί πέρα, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε την ιστορία τη συζήτηση που έγινε χθες στο Κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το περίφημο άρθρο 74, και να σου πω, παρά το ότι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο χθες και τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να λέει ότι όπου υπάρχουν θέματα θα συνεχίσουν οι έρευνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: αν περάσει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο το έκανε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22, και προκύψει ζήτημα με έναν αγρότη, λέω εγώ, τι θα γίνει? Και ο Σκηνάς επιμένει ότι δεν θα σταματήσει λέει κανένας έλεγχος και λοιπά, και ότι αυτοί οι περίπου 50.000 λέει άνθρωποι, οι οποίοι πώς να το πω, τραβάνε ζόρι τώρα με αυτή την ιστορία, και ότι το ελληνικό κράτος λέει δεν τους κυνηγάει. Ναι, οκ, okay, δεν τους κυνηγάει. Αλλά αν είναι ένας από αυτούς ο οποίος ανήκει στην άλλη κατηγορία, ότι πήρε κάτι το οποίο δεν δικαιούτο, δεν έπρεπε να το πάρει. Το άρθρο 74 θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστεί όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί θυμίζω τους πονηρούς οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν οργανωμένα και όχι τυχαία, γιατί κάποιοι τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά και τα δρομολόγησαν, και προφανώς οι μέτεροι κάνανε τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος των άλλων. Εκεί στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Επιμένει ο κ. Σκηνάς ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει, όλα θα συνεχιστούν, και όπου εντοπίζονται λέει παρανομίες και παρατυπίες θα επιβάλλονται αυτά τα οποία θα επιβάλλονται. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ προσβλητική. Όσα χρόνια λειτουργούσε το σύστημα αυτό, και τώρα μετά από πίεση και αφού παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε και άλλα ζητηματάκια. Πάλι δηλαδή, με λίγα λόγια,
ντροπή στα της Ευρώπης. Τι γίνεται με τα καύσιμα, με ρωτάτε πρωί-πρωί, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι παρά τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις που γίνονται κλπ., η αγορά προεξοφλεί και δεν προεξοφλεί τα καλύτερα, γιατί βλέπω τώρα, χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 108 το Brent. Όπως καταλαβαίνετε, ζεματάνε τα πράγματα. Τώρα είναι στα 105,5 χοντρικά, με μία πτώση 1% στις διεθνείς αγορές. Ακούσατε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όχι το κίνηση, το θέρμανση, συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 30 Τετάρτη. Αυτά τα μέτρα θα έχουν, λέει, διάρκεια 15 ημερών, 2 εβδομάδες. Και στις 14 Οκτώβρη, παραμονή της έλευσης της ζωής του πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη ρώτησα, δηλαδή, πεπερασμένες οι δυνατότητες οι οικονομικές, δηλαδή τι λεφτά υπάρχουν στην άκρη, απομακρύνονται, λέει, οι ενισχύσεις προς το παρόν στα του ρεύματος. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τα μπλε τιμολόγια, πηγαίνετε εκεί για να προστατευτείτε από τις τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αλλά ξαναλέω, ο κορβανάς φαίνεται να είναι περιορισμένος, το μαξιλάρι δηλαδή είναι περιορισμένο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ενίσχυση που περιμένουμε γενικότερα και η οριζόντια, τέλος πάντων, του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι. Θα είναι, αλλά θα είναι περιορισμένη. Και βέβαια υπάρχει και ένας βουλευτής, που κάτσε να βρω το όνομα του κύριου βουλευτή αυτού, που έμαθα, λέει, ότι χθες είπε διάφορα ευτράπλα, λέγεται κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι, είναι, λέει, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε για την ακρίβεια της βενζίνης, αν δεν έχουν, λέει, 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάνε, λέει, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστός. Και αν δεν έχουν και αυτά, να πάνε τα πόδια. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη, αυθυνίνουμε. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω ποιες είναι οι χώρες εκείνες με τα φτηνότερα καύσιμα σε σχέση με εμάς, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Κύπρος. Η πιο φτηνή, από ό,τι βλέπω, είναι η Μάλτα. Μάλτα Γιόκ. Η Μάλτα, λέει, έχει με τιμές που βλέπω 14 Σεπτεμβρίου 1,34 τη βενζίνη. Στην Κύπρο όμως είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Οι αδελφοί Κύπροι, μην με κοιτάς με αυτό το ύπος, Δημητρούλα, θα σου εξηγήσω. Διάβαζα, λοιπόν, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι είναι, λέει, αρκούντος εκνευρισμένοι οι Κύπροι, γιατί, λέει, η βενζίνη ακριβή. 1,65 ξαναλέω. Βέβαια, εν τω μεταξύ οι Κύπροι αγοράζουν από εμάς βενζίνη. Το ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν, δηληστήρια, παίρνουν από εμάς, τα οποία ξέρετε πόσο είναι. Εμείς εδώ πόσο είμαστε, στο 2,16. Να είναι η ώρα σας, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και παιδιά, βάζω βενζίνη στη μηχανή. Και εντάξει, επειδή πάει και έρχεται και η μηχανή αυτή είναι και μεγάλη, την ήθελα τη μεγάλη μηχανή. Τα παππούδια που πάτε με μεγάλες μηχανές, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός ότι καίει, παιδιά, βάζει 43 ευρώ. Γεμίζει με 43, δηλαδή ξέχυλα, για να μην πιάνω κάθε λίγο και λιγάκι. Ή σας είπα, το 43 ευρώ, τα 8 ευρώ είναι ο ΦΠΑ. 43 δεν έβαζα ούτε στο αυτοκίνητο. Γέμιζε το αυτοκίνητο με τα 43. Λοιπόν, και έλεγα, λοιπόν, έβλεπα τα δημοσιεύματα, λοιπόν, το κυπριακό τύπο, ξαναλέω, με 1,65 η βενζίνη στην Κύπρο. Η 95, άρα, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πιο ακριβή από εμάς είναι στη Γαλλία. Καλά, η πιο ακριβή από όλους είναι οι Δανείοι, παιδιά. Οι Δανείοι έχουν 2,56. Οι Γερμανοί 2,36, με μέτρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί 2,43. Εντάξει, οι Ιταλοί 2,08, και αυτοί έχουν ανακοινώσει μέτρα. Η Μελόνι, Οι Ισπανοί όμως 1,87 και οι Πορτογάλοι 2,07. Τέλος οι Ιρλανδοί 1,89. Εντάξει, τώρα στις Βαλτικές γύρω στο 1,93-1,94 η μέση τιμή. Μεγάλη υπόθεση είναι τα καύσιμα, να ξέρετε, και μεγάλη υπόθεση είναι και η, πώς το λένε, η αλυσίδα που επηρεάζει η υψηλή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου κίνησης. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά αυτονοήτως. Θυμίζω, Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, είναι πιο εύκολος τρόπος. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά. Βέβαια δεν σας απαντάω, δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα
για να τα πούμε. Θυμίζω βεβαίως το 210-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας υποδέχεται. Skyradio.gr, μπαίνετε μέσα, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν το βλέπω να ακούσουμε γιατί θα μας φάει η πολυλογία. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα για να τα πούμε. Διαβάζω είδηση σήμερα, λέει. Όπως εμείς φεύγαμε, όχι εμείς, όταν φεύγανε οι συνταξιούχοι και πηγαίνανε Βουλγαρία για να ζήσουν που είναι πιο φθηνά, οι Ιταλοί λέει φεύγουν από την Ιταλία και πάνε Αλβανία. Έχουν λέει αναλάβει εκεί πέρα οι Αλβανοί και έχουν και ειδικό τρόπο λέει αντιμετώπισης των συνταξιούχων στην Ιταλία, δηλαδή δεν τους φορολογούν, με αποτέλεσμα λέει τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την Ιταλία. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα σύλλογο εκεί πέρα που του συνδράμει, του Ιταλού. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το 2024 περίπου 40.000 συνταξιούχοι Ιταλοί μετέφεραν λέει, την κατοικία του στο εξωτερικό. Για 2024 περίπου 40.000.

0: συγγενείς τους. Αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών εφημερίδων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά, τι γίνεται λέει και με τις γεννήσεις. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα εκεί, όπως διάβασα και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, ότι τα πράγματα λέει πάνε καλύτερα όσον αφορά τους ασθενείς με καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται λέει ότι εκεί έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ιάσεις, να το πω έτσι, είτε φάρμακα είτε άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λέει των καρκίνων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θα γυρίσουμε προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 25η ημέρα. Τον τρώμε σιγά σιγά ή μας τρώει τέλος πάντων και ο Σεπτέμβρης. Και μετά Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, 3 μήνες. Τέλος. Πάει και το 26, το αποχαιρετάμε. Χαίρετε 27. Γελάτε, αλλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους πρωινούς. Τι έχω να σας πω, 500 πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη, κάτσε για να τα προλάβω. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα δεδομένα, λέει, τα οποία προέκυψαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο, κρατάνε, λέει, μικρό καλάθι. Καλά, λέει, τα τζουμ, καλές υποδοχές. Άκουσα χθες ένα καταπληκτικό, παιδιά, δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί θα προσβάλλω και τους συναδέλφους. Λέει, βάλανε κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο της Ουάσιγκτον. Αεροδιάδρομος είναι πάνω, παιδιά. Ο διάδρομος προσγείωσης είναι κάτω. Μην τα λέτε αυτά. Έτσι. Να τα κοιτάτε λίγο. Και οι πιο έμπειροι να κοιτάνε λίγο τα κείμενα των νεαρών συναδέλφων στον αεροδιάδρομο. Πού το βάλανε το χαλί? Πετούσε, υπτάμενο χαλί ήτανε. Λοιπόν, το βασικό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράταση, λέει, της εκεχηρίας των δασμών αυτού του εμπορικού πολέμου που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω τα του χρυσού αιώνα, ξέρετε τώρα, και των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος για το εμπόριο. Λίγο αγριεμένο τον έβλεπα. Έχει μια φωτογραφία σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, μετά εκεί τα ταρατατζούμ που έγιναν στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, λοιπόν, και η σύζυγος του πρόεδρου, η Μελάνια, είναι λίγο αρπαγμένη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αντίθετα, ο Κινέζος είναι στον κόσμο του, δεν είναι. Τον κόσμο του. Πήγα να πω μια διαφήμιση, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, και επίσης να το σημειώσω. Το άκουσα κάπου και πραγματικά είχε ενδιαφέρον αυτό. Ότι θυμάστε που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Πάει η Ρωσία τώρα, έφυγε από τη μέση. Τώρα είναι η Κίνα και μάλιστα έρχεται με φόρα η Κίνα. Και κάποιοι ειδικοί λένε ότι σε μια πενταετία, επταετία η Κίνα ενδεχομένως να προσπεράσει και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μια χώρα έχει 1,2, 1,3, 1,5, πόσο έχει, 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια. Βέβαια, άλλη μια χώρα και άλλη χώρα. Υπάρχουν και διαφορές γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επειδή λέμε Αμερική, να θυμίσω, γιατί τα λέγαμε και χθες, ότι η Ευρώπη, λέει, εισάγει το 57% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόλις ακούστηκε, λέει, ότι ενδεχομένως, επειδή έχει πρόβλημα και η Αμερική με τις ανάγκες της, ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, ένα μπλοκάρισμα για 3 μήνες των εξαγωγών ντίζελ, κρύος υδρότας, λέει, έπιασε τους Ευρωπαίους. Ξαναλέω, από όποιες πλευρές και να πιάσει την Ευρώπη, παρόλο που την αγαπάμε την Ευρώπη, υποψιάζομαι, την αγαπάμε την έννοια, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βάλει μια τάξη στην αταξία της γυραιάς Υπήρου. Όπου και να τη βρεις όμως, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα, όλο τρύπες έχει. Ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε ρίξει πολλά λεφτά ως Ευρώπη στα αμυντικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Δισεκατομμύρια. Αυτά, πάρτε εδώ, φτιάξτε. Ντρόουν, πυράβλους. Τα πάντα. Τώρα φοβόμαστε, λέει, τους Ρώσους, μήπως μας πετάξουν τίποτα ντρόουν, λέει, από πλοία στη Μεσόγειο, λέει, και οι στόχοι είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εμείς πως την έχουμε γλιτώσει ακόμα, έχω καταλάβει. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε, λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12, έτσι, 12 χώρες μέλη, οι οποίες λένε ότι επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια και ενδεχομένως να μην προλάβει η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες των αμυντικών συστημάτων τα οποία θέλει, αυτές οι 12 χώρες θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες στην παραγωγή. Ανάμεσα στις 12 αυτές χώρες είναι, προσέξτε, η Γερμανία, Wunderbar, η Αυστρία, ο Ιστραϊχ, η Δανία, η Ιταλία, ούνα φάτσα, η Ολλανδία, καλά το περιμέναμε, η Σουηδία, μεταξύ των 12 αυτών χωρών. Η Γαλλία, λέει, στον αντίποδα, που λέει ότι πρέπει να τα σχετικά κονδύλια να πάνε μόνο στην Ευρώπη, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξέρετε ποια χαίρεται με τις 12, η Τουρκία προφανώς, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπει στο παιχνίδι. Κανονικότατα. Είτε με την δική της παραγωγή που κάνει μεγάλη παραγωγή, είτε αγοράζοντας. Εξάγει ήδη, να ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία εξάγει αμυντικό. Πολεμικό εξοπλισμό. Τι αμυντικό? Πολεμικό εξοπλισμό. Αμυντικός λέγεται, αλλά μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα μας κάτσει. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Non-paper, λέει, το οποίο κυκλοφόρησε και ξαναλέω, ζητάνε αυτές τις 12 χώρες να μπουν και άλλες χώρες μέσα. Ας πούμε ο Καναδάς, και ο Καναδάς ενδεχομένως. Τώρα, ας πούμε και δύο κουβέντες, παρόλο που εγώ κρατάω λίγο επιφυλάξεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Μετά θα πάω στα μηνύματά σας, γιατί μου έχετε στείλει πολύ υλικό, για να μην σας αφήσω και παραπονεμένους. Για την ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που προκύπτει είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι. Ότι τι, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο των δύο, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, είναι ότι έπεσε σύρμα, ότι παιδιά κανονίστε την πορεία σας, ότι πούμε να τα λέμε περίπου όλοι τα ίδια. Και ήρθε, λέει, μια νοσηλεύτρια χθες, η οποία ανέφερε ότι ναι, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια και ότι ο γιατρός είχε πει να έχουμε, λέει, κοινή γραμμή. Αλλά, λέει, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, βέβαια, τα μηχανήματα, παιδιά, υπήρχαν εκεί, είχαν γίνει επενδύσεις, έπρεπε να πάρουμε, να κάνουμε απόσβεση. Αν ο άλλος έδινε λεφτά, σου λέει Σάββατο. Βράδυ. Το ιατρείο, λέει, λειτουργούσε 9 με 9 το βράδυ. 11 και έγραφε, λέει, το άλλο τι έκανε πλασμαφαίρεση. Δούλευε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κίνηση. Ξαναλέω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τα ζητήματα υγείας. Πάντοτε δεύτερες και τρίτες γνώμες όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας, για να είσαστε σίγουροι ότι θα βρείτε έναν κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα κινηθείτε. Έτσι, αυτά τα λέγανε και οι μεγαλύτεροι ημών. Και επιβεβαιώνονται τώρα σε αυτή την ιστορία. Διότι καλοθελητές και λαμόγια πάντοτε υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και οι καλοί. Και οι καλοί σκούζουν ενδεχομένως και φωνάζουν. Εδώ και καιρό. Για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επιμένω σε αυτό που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αφορμή δυστυχώς τον θάνατο του Μαζονάκη, έμαθα κάτι τρελά λεφτά τα οποία ζητάγανε, λέει, από το Μαζονάκη, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να αρχίζω να λέω τα νούμερα. Η έλεγχη είναι καταλυτική σημασίας. Η πραγματική έλεγχη. Η έλεγχη, όχι όμως η προγραμματισμένη, η έκτακτη έλεγχη. Παντού. Και αν δεν υπάρχει μηχανισμός, να φτιαχτεί μηχανισμός. Και να μην είναι ο μηχανισμός μεταξύ συναδέλφων, διότι ο συνάδελφος, ο συνάδελφο θα κάνει και μια παρασπονδία. Να είναι άτεγκτη η έλεγχη, γιατί για τα θέματα υγείας δεν παίζουμε. Και μετά εκεί και η συγγνώμη που μπορεί να πει κάποιος δεν φέρνει στη ζωή πίσω τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει ή που μπορεί να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Από λάθος ή μάλλον από μη έλεγχο, ο οποίος έπρεπε να γίνεται τακτικότατα σε όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας. Θα μου πεις, δες τα αυτονόητα, Ψάλτη. Οκ, τα αυτονόητα έχουμε χάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, από σήμερα, παιδιά, επειδή διάβαζα χθες, έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτρα, που είναι, λέει, φοιτητούπολη, και ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος σχεδόν πέρασαν, λέει, 5.000 φοιτητές, το 7,6% των φοιτητών ή 380 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια της Πάτρας και ψάχνουν όλοι να βρουν, λέει, τους λόγους γιατί δεν πάνε στην Πάτρα. Κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, πολύ ακριβή η ζωή, κάποιοι άλλοι λένε ότι τα ενίκια είναι επίσης πολύ ακριβά, κάποιοι επίσης αναφέρουν το γεγονός ότι παρά το ότι η Πάτρα έχει πολύ καλό πανεπιστήμιο και καλές σχολές, θέλει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνεις από και προς τα πανεπιστήμια, γιατί πιο πολλοί μένουν στην πόλη της Πάτρας. Υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη μουρμούρα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό είναι και άλλα θέματα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν είναι να ανοίξουμε τα άλλα ζητήματα. Είναι ακριβώς γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να έχει, πάντως, κάποιοι λένε ότι επειδή στο παιχνίδι τώρα υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποιοι βλέπουν εναλλακτικές στο κόστος να πάνε τα παιδιά στα ιδρύματα αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα ξαναδώσουν τα παιδιά πανελλαδικές γιατί θέλουν κάποια άλλη σχολή. Όπως και να έχει, πάντως να ξέρετε ότι από χθες ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις μετεγραφές μετακινήσεις των φοιτητών στα ΑΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικών εφαρμογών σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί χρησιμοποιούν τα παιδιά τους κωδικούς από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το άφημι είναι υποχρεωτικό, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, που είναι η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή, όχι αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή που είναι 2 Οκτωβρίου. Ωραία, άνοιξε, ξαναλέω, από χθες η δυνατότητα και οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Πιο πολύ προφανώς θα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό να τα πούμε. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Η Ιταλία, λέει, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και πάλι μετά από 40 χρόνια. Για τα πράγματα γίνονται δύσκολα, λέει, με την υπόθεση της παραγωγής ενέργειας. Θυμίζω ότι εμείς κουβεντιάζουμε για τους αρθρωτούς, μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς και για μας έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αλλά θέλει καιρό ακόμα για να οριμάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας ξαναμπαίνουν με άλλο τρόπο στο τραπέζι. Και τα πρώτα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το φρετινό πρώτο εξάμηνο όσον αφορά τις γεννήσεις δεν είναι τόσο μαύρα. Είναι τόσο όσο μαύρα. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, ψάλτη? Διότι σε σχέση, λέει, με το πρώτο εξάμηνο του 25, φέτος γεννηθήκανε τέσσερα παιδιά παραπάνω. Δεν μειωνόμαστε. Θα μου πει σιγά τα ΟΑ, ψάλτη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με την Ελστάτ, οι γεννήσεις, λέει, στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 31.390. Τα αγόρια περισσότερα από τα κορίτσια. Μη γελάς, Δημητρούλα. 16.000 τα αγόρια, 15.300 τα κορίτσια. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 4 παιδιά αριθμητικά. 1, 2, 3, 4. 4 παραπάνω από πέρυσι. Θα μου πεις, αυτό τι σημαίνει, ψάλι, ότι αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Στην Αττική είχαμε 85 λιγότερες γεννήσεις, 103 λιγότερες στερεά Ελλάδα και 60 λιγότερες στο Βόρειο Αιγαίο. 90% νέες μητέρες είναι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες αλλοδαπές. Μεγάλη πτώση, πάντως, καταγράφεται, λέει, γεννήσεις σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Λοιπόν, απτά... πάμε διαφημίσεις, σωστά λέω, Δημητρούλα? Με συγχωρείτε, πάλι ξέφυγα. Λοιπόν, και έχω να σας πω και άλλα, τι απρολάβω να πούμε. Λοιπόν, λέω, Δημήτρης, πολύ αυξημένη κίνηση προς Ελευσίνα πριν το Δαφνί. Καλημέρα, Δημήτρη, τι έχει γίνει, για να δω. Έχει γίνει κάτι, για κάτσε να δω. Βλέπω εκεί λίγο παραπάνω, βλέπω εκεί στην αρχή στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει γίνει κάτι, για ενημερώστε με. Ξαναλέω το τηλέφωνο του Viber 698-123-1003. Όντως βλέπω στο ύψος, όχι πιο πάνω από το βοτανικό κήπο Διομήδους, αρκετή κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι και μετά ανοίγει. Κάτι έχει γίνει εκεί, αλλά δεν μου λέτε. Όπως επίσης βλέπω και κινησούλα στις Σχιστούς Καραμαγκά σήμερα πρωί-πρωί. Στο ποτάμι καλά είναι τα πράγματα για τις 7 παρά 10 περίπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ηλία, ρίχτα!
2: Αυτή
3: μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάμε να πω καλημέρες, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χθες έλεγα για το χρυσό και τη χρυσή λίρα. Σωστά με διόρθωσε ένας φίλος ακροατής. Ο χρυσός σήμερα είναι στα 4.307,25 δολάρια η ουγγιά. Για να είμαστε εντάξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάμε λοιπόν στις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά και μας είπε και για το πρόβλημα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Leverkusen. Καλό Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Βούνταμπα που λένε και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ο Παναγιώτης μου λέει σήμερα 9 βαθμούς Κελσίου στα βορδόνια της Σπάρτης. Χθες 0 μου λέγανε στον Ευρωκόπη. 0. Πω. Καλημέρα, Άλεξ. Λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα το δούμε την επόμενη ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάβα από τη Δράμα που μου λέει 12 βαθμούς Κελσίου με σχετική φωτογραφία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα, Αβραάμ. Το θέμα των F-35 παραμένει ανοιχτό, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Turkish Airlines, η Turk Hawaii Airlines, που λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Άρης, έκλεισε συμφωνία λέει για έως 150 Boeing. Από παρουσία Ερντογάν. Άμα δεν κάνουμε δουλίτσες, δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Αβραάμ. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ξέρετε ότι το πρόβλημα λέει, είναι ότι στις γεωτρήσεις λέει, και τα δυνητικά από θέματα φυσικού αερίου η Ελλάδα έχει αποκλείσει το πετρέλαιο. Λέει. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγάλουμε πετρέλαιο. Όλοι οι πόροι που έχει μια χώρα πρέπει να αξιοποιούνται. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους θα βγουν. Είδατε λέει, ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας τέτοιας πολιτικής. Καλημέρα, Γιώργη. Γεια σου, Σεβαστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Άγγελε. Είναι ο Χρήστος, και λέω και εγώ Άγγελος. Είναι ο Χρήστος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα, Σπασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στις Σέρες και στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Από τη μέρα λέει, του ατυχήματος εκεί που σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά, τα καντιλάκια λέει όλο και περισσότερα. Νέα παιδιά, δυστυχώς, αυτό είναι το ζήτημα. Καλημέρα, Άννα μου. Καλημέρα, καλημέρα, Σαρονίδα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Έφη, στη Σοφριά, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Αναστασία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Τάκη. Οι δύο γιατροί έκαναν οικονομική αφέμαξη στο Μαζονάκι, αλλά ξέρεις τα αστικά ποσά θα ζητήσει, στα αστικά δικαστήρια πόσα θα ζητήσει η οικογένεια. Εντάξει, το θέμα δεν ξέρω θα ζητήσει, το θέμα είναι θα πάρει. Τάκη, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε, όλα τα άλλα είναι. Προφανώς η οικογένεια θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά ξαναλέω, η ζωή του παιδιού κόπηκε στα 54. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αργία σήμερα λέει. Λόγω λέει, του τελικού του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου που θα γίνει αύριο, 100.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων ανακατεμένοι στο γήπεδο. Γιορτή. Σαν και εμάς. Δεν έχω πει, είναι συγκλονιστική η ιστορία της ανακοίνωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπήκε λέει, και χάκαρε μόνο του το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό λέει έγινε τον Αύγουστο και η εταιρεία του συστήματος αυτό ενημέρωσε λέει με ένα απλό email το Σεπτέμβρη το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πει σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό. Η Μεράνια Πασχαλίδη, η Μεράνια, ξέρετε, ήρθε μετά τον πρόεδρο. Τη σκόθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε τον Κινέζο. Θα μας τα πει αναλυτικά και θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
15: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Έντονη κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για τα μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να επανομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Για το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΕΕ και την εφαρμογή των ιδιών του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα, η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσης μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την ακαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Χινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και η παραγωγή πληρούσαν τις υποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομιλία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που η αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περιόδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΚΠ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, Είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστήριων.
0: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή που εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκη. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και πορείας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφορές των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τέτοια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, ευτυχώς, μέχρι στιγμής το σημερινό πρωινό, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί η λεωφόρος Φυλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων έχει αναμονή και είναι σημαντική σε αντίθεση με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ομώνυμη πλατεία δηλαδή, των Αγίων Αργύρων και είναι σχεδόν άδεια. Οπότε και προτιμητέα η Λεωφόρος Δημοκρατίας της Λεωφόρου Φιλής. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισού τώρα. Στο ανωδικό της ρεύμα και στα δύο ρεύματα επί της ουσίας έχει βραδυπορίες ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό βεβαίως ρεύμα. Αλλά δεν είναι μεγαλύτερες αυτές οι αναμονές και οι καθυστερήσεις από ό,τι περιμένουμε. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Λεωφόρος Αθηνών. Από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο χιλιόμετρο η Λεωφόρος Σχιστού και μια σχετική καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη προς το παρόν, έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής και πηγαίνοντας προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, προς το παρόν, έχει ηλιοφάνεια βέβαια. Από νωρίς το απόγευμα θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα βέβαια τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα είναι άστατος. Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή φαίνεται πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των φαινομένων των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Βοσκόπουλο άκουσα πρωί και μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
1: Την ώρα που
0: γι' αυτό δεν το κόψα κιόλας.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει και φαίνεται ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερες οι βροχές από την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ που έχει κάποιες συναυλίες, κάτι αυτά και με έχουν πεθάνει.
0: Εμένα με έχουν πεθάνει κάτι γάμινα, ξέρεις.
1: Αυτό ήθελα να σου
0: πω. Για τις συναυλίες δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει.
1: Η μισή Ελλάδα παντρεύεται και η άλλη μισή ήταν στη συναυλία, την ελόγω. Αυτή.
0: Έλα, μια άλλη αφήση, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Έλα, αρκετά.
0: Μα δεν έχω τι να πω. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων, μην μιλήσω, δεν θέλω.
1: Όχι, και εγώ τα ίδια, γι' αυτό.
0: Ο καθένας ό,τι αγαπάει, τι να κάνω. Άρα θα βρέχει αύριο.
1: Νομίζω το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχει βρέξει νωρίτερα, θα έχει αυτό. Πάρτε και την ομπρέλα μαζί σας, δεν είναι κακό. Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Έντονες,
1: ναι. Και την Κυριακή, όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέχει εδώ στην Αττική το πρωί από ό,τι φαίνεται και μετά θα περάσει μέχρι το, από το μεσημέρι και μετά θα
0: χώρα
1: περάσει.
0: Θα έχουμε
1: βροχές το Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, και την Κυριακή ανατολικά και νότια, για να περιοριστούν μετά στο τέλος βροχές στην Κρήτη και τη Δευτέρα ο καιρός να είναι βελτιωμένο.
0: Άρα από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με καλό καιρό.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Καλά, Δευτέρα θα είμαστε και εδώ, δεν θα τα πούμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ομπρέλα σας γενικότερα δεν είναι για μπάνιο, δεν είναι για βουτιές.
0: Έχω τον Πέτρο να ξέρει, ο οποίος μου λέει θα πάει
1: στη Ζαχάρο. Ναι, ναι.
0: Μου λέει θα κάνω μπάνιο, μου λέει.
1: Θα κάνει μπάνιο την Κυριακή.
0: Α, φάτινε Πέτρο, κατάλαβες. Λοιπόν, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Πήγα γρήγορα λίγο την κυρία Χριστίνα μας, γιατί είχα ένα ραντεβού νωρίτερα, αλλά με έφαγε πολυλογία, φίλοι ακροατές. Η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά είναι στην παρέα μας. Είναι γονιός. Την είχαμε συναντήσει και πριν από λίγες μέρες σε ένα γυμνάσιο στο Νέο Βουτσά. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν, γιατί δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμα επιληθεί το πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Είναι περίπου 150 παιδιά, ξαναλέω. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για πολύ μεγάλο αριθμό δρομολογίων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν τα παιδιά. Με συνέπεια να ταλαιπωρούνται γονείς για να μεταφέρουν, ξέρετε, το ένας γονιός 5-6 παιδιά μαζί να τα πηγαίνει στο σχολείο κάποιος ανά τη μέρα της εβδομάδας για να μπορέσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά. Κυρία Χατζηπαρασκευά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 8.30 έχετε κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω έξω από το Δημαρχείο.
2: Ναι, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσουμε τη λεωφόρο. Δυστυχώς η λεωφόρο Μαραθώνος. Δυστυχώς καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο. Παρόλο που δεν μας αρέσουν αυτοί οι τύποι διαμαρτυρίας, προτιμούμε το διάλογο. Όμως δεν έχουμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Ναι.
2: Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας λένε ότι διαπραγματεύονται.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν όσο κρατάνε και ψηλά οι τιμές, γιατί έμαθα και άλλα παρασκήνια τέλος πάντων για τα καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας προφανώς για να αναλάβει κάποιος ένα δρομολόγιο, μην ξέροντας τι συμβαίνει.
0: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, δηλαδή πώς μεταφέρονται τα 150 παιδιά?
2: Κάποιες μέρες δεν πάνε και καθόλου. Στέλνουμε χαρτιά στην περιφέρεια, στέλνουμε χαρτιά στο δευτεροβάθμια, στο σχολείο μας, ότι τα παιδιά λόγω έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πάνε.
0: Είναι όντως τα 100...
2: Οργανωνόμαστε λοιπόν, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο θα πάρουμε 4 παιδάκια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έτσι φανταστείτε το αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παππούδες, γιαγιάδες που τους έχουμε φέρει από άλλες περιοχές, Μαρούσι, Κερατσίνη, Πειραιά, για να έρθουν στην περιοχή, για να πηγαίνουν τα παιδιά. Βάζουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έτσι. Βάζουν και άλλα παιδάκια μέσα.
0: Ναι,
2: κάνουμε διάφορα, ό,τι μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε άλλο να λείπουμε από την εργασία.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
0: ότι
2: γίνεται.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν κτέλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουν τα
0: σας
2: παιδιά
0: έχουν,
2: στο σχολείο.
0: Σας έχουν πει κάτι από την... Εντάξει, η περιφέρεια είπαν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μίλησα και εγώ. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Το καταλαβαίνουν το ζήτημα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορούν να συνδράμουν από τον Δήμο ή από την...
2: Έχουμε βρει κάποια παραδείγματα, τα οποία τα πήγαμε στο Δήμο πριν από 10 ημέρες εμείς, από την Αλσούπολη. Χτες βρήκαμε και από άλλες περιοχές.
0: Τι
2: και από το Δήμο. Και από την Πεντέλη, δίναν τα χρήματα που έλεγε η περιφέρεια, τα έπαιρναν και προχωρούσαν το υπόλοιπο ποσό που ζητούσε κάποιος, το καλύπτανε ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά πάλι με ταξί ή με λεωφορεία.
2: Όχι, όχι, με λεωφορεία ήταν αυτά. Με λεωφορεία. Δηλαδή το πρόσωπο το, πιο, το τελευταίο είναι ότι ένα σχολείο στο Δήμο Πεντέλη, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, συγχωρέστε με. Το οποίο έχουν βρει ένα πουλμάν 50, ένα 30 και τα καλύπτουν η περιφέρεια συν το Δήμο.
0: Μάλιστα. Οπότε
2: ό,τι αυτό λείπει, έγινε σε συνεννόηση με το Δήμο και το ΔΣ του σχολείου.
0: Okay. Για να καταλάβει ο κόσμο, ό,τι λείπει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που δίνονται, τα προσθέτει ο τοπικό Δήμος για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτικό το τέλος πάντων το δρομολόγιο για να γίνονται τα δρομολόγια.
2: Άλλες προσπάθειες που έγιναν ήταν από τους διευθυντές μας και με το Δήμο, συνάδελφοι με το Δήμο, μήπως ανοίγανε νωρίτερα. Κάποιοι διευθυντές δεν θέλουν να ανοίξουν, τους δικαιολογούμε απόλυτα ότι δεν θέλουν να ανοίξουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν εντολή ούτε από το Υπουργείο ούτε από το δευτεροβάθμιο.
0: Άμα ανοίγουν νωρίτερα, δηλαδή θα γίνονται τα.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάποιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων, δέχονται να κάνουν δύο δρομολόγια. Δηλαδή να εξυπηρετήσουν και το Νέα Μάκρη, το δεύτερο, και το δημοτικό της Αγίας Μαρίνας.
0: Για να μπορέσουν
2: κοντά
0: να κάνουν δεύτερα δρομολόγια για να καλυφθούν
2: για
0: τα,
2: να πάρουν
0: τα ζητήματα.
2: Για να πάρουν οι άνθρωποι ένα ποσό το οποίο θα είναι. Να έχουν και κάποιο κέρδος, έτσι.
0: Ξαναλέω.
2: Με 100 ευρώ δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει από την Αθήνα να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλεια του οδηγού και τα πετρέλαια, ό,τι και το λεωφορείο τέλος πάντων.
0: Ωραία. Άρα ξαναλέω, 8.30 σήμερα το πρωί κάνετε μια προσπάθεια για να δημοσιοποιήσετε και να πιέσετε όσο μπορείτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Έξω από το Δημαρχείο θα κλείσετε και τη λεωφόρο Μαραθώνου, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθουν όχι μόνο το δικό μας σχολείο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Από 12 σχολεία που ήταν άγωνα, είναι 17, γιατί και αυτές οι συμβάσεις που υπήρχαν εξυπηρετούνται μερικώς. Αποφασίσαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι θα κάνουν τα μισά δρομολόγια από αυτά που είχαν υπογράψει. Και επίσης δεν δεχόμαστε τη λύση του να κάνουμε εμείς τη μεταφορά και η περιφέρεια να μας δίνει 0,35 το χιλιόμετρο, δηλαδή να μου δίνει εμένα 1,75 για να καθίσω στο σπίτι μου να πηγαίνω φέρνω το παιδί μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Χάνεις,
2: αυτό,
0: ανοίγει τώρα ένα ζήτημα.
2: Η κυρία Πρεζεράκου είπε στις κουβέντες που την ακούμε, γιατί την ακούμε σε διάφορες εκπομπές, λέει τα ίδια ακριβώς. Έχει βάλει πολλά λεωφορεία, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά όχι στην περιοχή μας.
0: Δηλαδή,
2: και το τελευταίο που προτείνει είναι ότι αφού δεν βρίσκουμε αυτό, δεν βρίσκουμε εκείνο, τελικώς δίνουμε και λεφτά εμείς. 0,35 το χιλιόμετρο για να τα πηγαίνουν φέρνουν οι γονείς. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό.
0: Προφανώς.
2: Να πάμε στην εργασία μας. Μένα και 75 δεν ζούνε. Δεν ζούμε με μεροκάματο τέτοιο.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, αγαπητή μου κυρία Χατζηπαρασκευά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
2: Θα πρέπει να δούνε, έστω να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα λίγα αστικά δρομολόγια, να τα κάνουν δύο πρωινά για να εξυπηρετήσουν το σχολείο μας. Έστω όπως τα παλιά τα χρόνια να μας βάλουν, ξέρω εγώ, να επιστρατεύσουμε και το στρατό. Να έρθουν θυμάστε κάποια εποχή των ιδιωτικοποιήσεων που πηγαίναμε έτσι.
0: Ήταν μόνο όταν ήταν απεργίες αυτό. Τώρα κατάλαβα.
2: Δεν πειράζει, ας μας βοηθήσουν με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται.
0: Έχετε εκεί πέρα κάτι κέντρα, πώς το λένε,
2: καλοκαιρινά.
0: Έχετε καλοκαιρινά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να σας πω την αλήθεια, δεν κακή ιδέα.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Χατζηπαρασκευά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Ωραία και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: παλαιομάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πλέον ασταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε πως το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένο πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών

0: Τόσον του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας, ΣΚΑΙ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο η πρωινή, τα μάτια σας 14. Αύριο την ομπρέλα, όπως είπε και η κυρία Σούζη. Να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τα έλεγα νωρίτερα για τον Νικήτα Σταματελόπουλο ή Νικήτα Ρά τον Τουρκοφάγο. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Η Αργυρό μου λέει: αποφάσισα λέει, να πάρω το λεωφορείο και να πάω λέει, από Νέα Σμύρνη Μαρούση στα μισά λέει, από τον κόσμο και το στρίμωγμα. Μου έρχεται λιποθυμία και λέω: κατεβαίνω ή λιποθυμώ. Λιποθυμώ γιατί αν βγω λέει και δεν θα φτάσω ποτέ στη δουλειά. Αλλημονό μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με τον αριθμό, τη συχνότητα των δρομολογίων. Το έχω δει και σε άλλους φίλους ακροατές στα μηνύματα που μου στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Αλέξανδρε, το ερώτημα θα το βάλω τώρα στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
3: Καλημέρα και Ψάλτη. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο και στους υπόλοιπους.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μου, τον Χάρη, στο Μάντσεστερ. Ο Αλέξανδρος λέει το εξής. Αν κάποιος έχει λείπει 50.000 ευρώ αποταμιευμένα κάτω από το μαξιλάρι του και φυσικά λέει εργάζεται 30 χρόνια, πώς θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να τα μεταφέρει στην τράπεζα? Μπορεί με κάποιον τρόπο? Έχει τη δυνατότητα χωρίς να έχει προβλήματα, κύριε Σεϊμένη?
3: Εδώ κάνουμε έναν πίνακα, ναι, κρατώντας βέβαια όλα το ε1 τις δηλώσεις που έχουμε κάνει.
2: Ναι.
3: Μιλάμε και φυσικά πρόσωπα, έτσι.
2: Φυσικά πρόσωπα, ναι.
3: Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν άλλη διαδικασία.
2: Μάλιστα.
3: Πρέπει να έχεις τις δηλώσεις φυλαγμένες όλων των ετών.
2: Okay. Όχι, υπάρχει και στο αρχείο τώρα, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο τώρα, τα έχεις.
3: Κάνουμε έναν πίνακα, στον οποίο λέμε μέσα τι εισοδήματα είχαμε, τι δαπάνες κάναμε.
2: Μάλιστα.
3: Και τι έχουν περισσέψει. Αν λοιπόν αυτό που περισσεύει είναι ίσο με το ποσό των 30-40 χιλιάδων, όσο είναι αυτό το ποσό που λέμε.
2: 50,
3: ναι. Άρα είναι το ίδιο ή λιγότερο, εντάξει, το καλύπτατε. Γιατί αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε στην τράπεζα. Κανονικά.
2: Ναι, ρε παιδί, μα λέει ο άνθρωπος για κάποιους λόγους φοβόμουν, δεν ήθελα. Τα έβαλα λέει κάτω από το μαξιλάρι. Έχω 50 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν.
3: Παλεύετε μόνο με τη σύνταξη ενός ειδικού πίνακα που φτιάχνει ο λογιστής.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πάει ο λογιστής να μιλήσει. Δεν πάει ο ίδιος. Δεν ξέρουν να τα υποστηρίξουν αυτά. Okay. Οι ειδικοί νόμοι, ας πούμε.
2: Ωραία. Άρα.
3: Λοιπόν, θα πρέπει να πάει στην εφορία να το. Αν η εφορία ζητήσει λογαριασμό, να πάει να τον κάνει το λογαριασμό ο λογιστής εκεί πέρα.
2: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί λύση γύρω από το ζήτημα αυτό.
3: Μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα που είναι λεπτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι λεπτό. Πρέπει να βάλεις στη σειρά τα δεδομένα.
2: Μάλιστα.
3: Και να μην βάλεις περιττά πράγματα, να βάλεις εκείνα που χρειάζονται.
2: Okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε. Πώληση περιουσιακού στοιχείου. Εάν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να το πουλήσει χωρίς να θεωρηθεί επιχειρηματίας για να φορολογηθεί?
3: Ξέρετε, η εφορία σκέπτεται έτσι λιγάκι πονηρά, σε εισαγωγικό το λέω τώρα. Διότι λέει, αν έχει αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και το πουλήσει 150, έχει 50 ευρώ κέρδος.
2: Μάλιστα.
3: Στην περίπτωση όμως που κληρονομείται κανείς, που κληρονομείται μια περιουσία ή δίνεται με χαριστική αιτία από γονείς ή από το παιδιά σε γονείς ή από αδέρφια μέχρι δευτέρου βαθμού. Τα αδέρφια είναι δευτέρου βαθμού, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αν το πουλήσει λοιπόν. Δεν θεωρείται ότι έχει κέρδος αν το κληρονομήσει, αν είναι με χαριστική αιτία.
2: Ναι.
3: Δεν θεωρείται. Τα εξαιρεί ο νόμος. Σου λέει αφού δεν το πλήρωσε, Δεν έχει δηλαδή τεκμήριο να πεις ότι πόσο το αγόρασα κτλ. Εφόσον είναι κληρονομημένο, είναι χωρίς να έχει πληρώσει κάτι. Το πήρε έτσι, το δωρεάν.
2: Όχι, ναι, πληρώνει κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνει την πραγματική του τιμή.
3: Αν το έχει πληρώσει όμως, αν το έχει αγοράσει και το πουλά, τότε πρέπει να το διακρατήσει, λέει, όμως 5 χρόνια και μετά να το πουλήσει. Τι φοβάται, ότι μήπως υποκρύπτεται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να πουλάει, να αγοράζει κανείς και να αγοράζει κανείς ακίνητα για να τα πουλάει, πρέπει να το έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι. Κάνω αυτή τη δουλειά με τον Γκαρτάδε, ας πούμε.
2: Μάλιστα. Επαγγελματικά δηλαδή. Κατάλαβα.
3: Επαγγελματικά που έχει. Το επαγγελματικά σημαίνει έχει κέρδος.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, εγώ, αν πουλήσω ένα το σπίτι μου, ας πούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαι επαγγελματίας. Αν κερδίσω ακόμα σε σχέση με το πόσο το έχω αποκτήσει, δεν θα μου πάρει λεφτά, γιατί δεν είμαι φυσικό πρόσωπο.
2: Okay, κατανοητό.
3: Και μια συναλλαγή,
2: κατανοητό.
3: Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέχουν και εκεί να ρωτάνε τον λογιστή του, γιατί. Αν δεν έχει περάσει 5 ετία, αν το έχει αγοράσει, ή αν δεν έχει όλα τα δεδομένα ότι είναι ευχαριστική αιτία ή ότι είναι αγαποκρονομιά, τότε λοιπόν θα έχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί τώρα λέμε ότι είναι και περίοδος αρκετών γάμων. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως δώρα γάμου από τους συγγενείς, με ποια διαδικασία πρέπει να καταβάλλονται νομίμως από τους νεονύμφους? Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό, κύριε Σεϊμένη?
3: Ναι, όταν είναι συγγενείς και οι φίλοι ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Λόγω του γάμου. Δίνουν χρηματικά ποσά στο ζευγάρι, ναι, που παντρεύεται.
2: Ναι.
3: Πρέπει να γίνεται μέσω τραπέζης μέχρι 2 μήνες, λέω, όμως πριν από την τέλεση του γάμου. Ή 1 μήνα μετά την τέλεση. Σου δίνει 3 μήνες δηλαδή.
2: 2 πριν, και 1 μετά.
3: Ναι, 2 και 1 μετά. Και πρέπει μετά οι νεόνυφοι, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους ελέγξει η εφορία, αν είναι μεγάλα τα ποσά. Πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΟΗ τη ληξιακή πράξη του γάμου και ένα αντίγραφο κίνηση του λογαριασμού που αναφέρεται ότι είναι 2 και 1 μήνα.
2: Okay.
3: Έτσι, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν μπορούν το ζευγάρι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά.
2: Με τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να αγοράσει.
3: Όχι, δεν μπορεί. Αν λοιπόν στη λίστα γάμου υπάρχει από το Γιώργο τον Ψάλτη, ας πούμε, ένα
2: δώρο,
3: ναι, 10.000 ευρώ,
2: ναι,
3: δεν είναι καλό συγγενής, δεν είναι πλούσιο κτλ.
2: Ναι.
3: Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, να πρέπει να τον παρακαλέσουν να τους κάνει δωρεά εν ζωή, να τους κάνει δωρεά, ώστε κάνοντας τη δωρεά θα πληρώσουν ή θα απαλλαγούν από το φόρο της δωρεάς,
2: ναι,
3: και στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τεκμήρια.
2: Okay. Αλλάξαν.
3: Αλλά πρέπει να το ξέρει, ναι, να το κάνουν, ναι, αυτό εγκαίρως, έτσι.
2: Ναι, είπαμε 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά. Τώρα, άλλο χρόνο δεν έχω. Πάμε στην Κυριακή. Τι έχετε στην καθημερινή, κύριε Σεϊμένη?
3: Την Κυριακή έχουμε τα προνόμια και οι ασυλίες που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς. Όπου εκεί φορολογούνται από τους διεθνείς οργανισμούς με ειδικούς νόμους. Και απαγορεύεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα και αν πάει ο έφορος ο Έλληνας να επιχειρήσει να τους φορολογήσει στις απαλλαγές που παίρνουν εκεί, τότε θα έχει πρόβλημα.
2: Άρα λοιπόν είναι ειδικές κατηγορίες.
3: Ναι, γιατί επειδή ένας Έλληνας που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
2: ναι,
3: έχει ειδικά προνόμια και ασυλίες. Δεν μπορεί να συλληφθεί, δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέμε μέσα εκεί, τα οποία δεν υπάρχουν γραμμένα πουθενά. Εμείς τα έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοσιεύουμε στην καθημερινή την Κυριακή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένη στον κύριο Γιαννήρη. Έτσι, 6.30 με 7, μην το ξέχνατε αυτό. Με αφορμή τώρα την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την κινητοποίηση που γίνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ναι, πάμε στην κίνηση. Καταρχήν είναι 8.30, Γιώργο. Η κινητοποίηση είναι 8.30 και θα κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκτιμώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο. Μου λένε και αποτυχίο ότι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών και θα γίνει, λέει, και διαδήλωση έξω από τα γραφεία της περιφέρειας στοιχείο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Απέναντι λέει από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, φίλος ακροατής ο Πέτρος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε πτώση κτηρίου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πτώση κτηρίου σημαίνει κατάρρευση ή καραμπαλκόνι. Και μου λένε από οι συνάδελφοι τη σύνταξη ότι όντως κάτι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη, για πάμε. Έλα, Δημήτρη.
5: Έχει καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο στη Λυσικράτους, στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Κατά τα φαινόμενα κατέρευσε πλήρως. Τώρα εκεί παρκάρουν και αυτοκίνητα.
4: Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχουν
5: κανένα άνθρωπο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει κανένα άνθρωπο. Πάμε στην κίνηση με λίγα λόγια. Έχουμε τα συνήθι προβλήματα για να μην σας καθυστερώ. Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει να ζορίζει στον κόμβο Κίμης, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, δηλαδή, θα ακινητοποιηθείτε. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο Χολαργό και η ανηφόρα της Κατεχάκη, βεβαίως, με κίνηση.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε δευτερόλεπτα, ελπίζω να είναι στην παρέα μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον προσωπικό βοηθό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει 26 Αυγούστου, παραμένει ανοιχτή για αιτήσεις έως 27 Νοεμβρίου. Θα γίνει, λέει, αξιολόγηση εξατομικευμένη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να επιλέξουν έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Η Υπουργός είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
6: Ευχαριστώ.
4: Προσωπικός βοηθός, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που κάνουμε αναφορά εδώ στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, θετική αντίδραση. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία. Μιλάμε για ποιες ηλικίες, μιλάμε για πόσους βοηθούς, μιλάμε για τι λεφτά, κυρία Υπουργέ.
6: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα, όσο έχουμε καταλάβει δηλαδή, που η αναπηρική κοινότητα και η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία περίμεναν πολύ καιρό και βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητα και την εξωστρέφεια των ανθρώπων αυτών για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις.
4: Να κυκλοφορήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
6: Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο αυτονομίας για να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν τη ζωή τους όπως όλοι οι υπόλοιποι χωρίς αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα που το κάναμε μόνιμο θεσμό, γιατί 3 χρόνια το τρέχαμε ως πιλωτικό, αφορά σε ανθρώπους που είναι από 16 έως και 67 ετών.
4: Ναι.
6: Μέχρι πρώτην ήταν έως και 65. Τώρα το κάναμε έως και 67 και κατ' εξαίρεση έως και 75.
4: Ναι.
6: Στιγμή που δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τα 67 παίρναν το επίδομα κίνησης, δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, κυρίως παραπηγίας ή τετραπηγίας, που οι άνθρωποι μέχρι τα 67 τους παίρναν και το επίδομα κίνησης, στο σύνολο δηλαδή ένα επίδομα που τους έδιναν, δεν κάνω λάθος, 1.040 ευρώ το μήνα.
4: Ναι.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις βαριάς, κατά κύριο λόγο κινητικής αναπηρίας, μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τον προσωπικό βοηθό να είναι έως και 75 ετών. Προϋπόθεση είναι το ποσοστό της αναπηρίας τους να είναι εφόρου ζωής και πάνω από 67%.
4: Mm-hmm.
6: Και διαμορφώνουμε διάφορα ποσά που λαμβάνουν το μήνα για να δώσουν στον προσωπικό τους βοηθό. Εδώ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λαμβάνουν ένα ποσό.
4: Αλλά
6: λέγουν τον προσωπικό τους βοηθό από την πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού.
4: Mm-hmm.
6: Και το ποσό πηγαίνει απευθείας σε αυτόν. Από το
4: Α, κάτι. Δεν εμπλέκεται δηλαδή καθόλου. Δεν εμπλέκεται καθόλου.
6: Δεν δίνει το ακριβώς. Δεν δίνει κάποιο κουπόνι, κάποιο επίδομα. το κράτος, okay. Δίνει την παροχή στον άνθρωπο.
4: Ωραία, ξεκάθαρο.
6: Και πώς... εκεί εμείς έχουμε κάνει 4 κατηγορίες. Ναι. Μικρή, μέτρια, μεγάλη και απόλυτη ανάγκη. Η απόλυτη ανάγκη είναι στα 1940, αντιστοιχεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, στα 1940 ευρώ το μήνα. Η μεγάλη στα 1350, στα 1352 δεν θα είμαι ακριβής. Η μέτρια στα 831 και η μικρή ανάγκη στα 416. Τώρα αυτή η ανάγκη έχει να κάνει με τις ώρες που τον χρειάζεται κάποιον. Δηλαδή η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση, η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση είναι αν κάποιος χρειάζεται όλη την ώρα, ας πούμε, προσωπικό βοηθό.
4: Επί 24 ώρου βάσεως δηλαδή.
6: Ακριβώς. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις πολύ δύσκολες λέμε ότι καταλαβαίνει η Επιτροπή, η οποία θέλω να θυμίσω, είναι από όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι σαν τα ΚΕΠΑ. Έχοντας την εμπειρία των ΚΕΠΑ, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε πιο ευέλικτη την Επιτροπή αυτή. Έρχεται σπίτι σου ή γίνεται με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή δεν πρέπει να πας.
4: Να μετακινηθεί δηλαδή εκεί πέρα. Ωραία,
6: το κράτος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κινητικότητα μπορεί να είναι μέρος της δυσκολίας αυτής. Οπότε η Επιτροπή έρχεται σε εσένα αντί να πας εσύ σε αυτήν. Η Επιτροπή είναι ανθρωποκεντρική, μάλλον κεντρική στην ανάγκη και όχι στην ιατρική κατάσταση. Δηλαδή η Επιτροπή έχει και
4: κοινωνικό κομμάτι, κατάλαβα τι λέτε. Για να μην είναι μόνο ιατρικά δηλαδή.
6: Ακριβώς.
4: Ναι, ωραία. Βγαίνει γρήγορα η απόφαση της Επιτροπής.
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε τέλος Αυγούστου. Ναι. Όπως είπατε σωστά, κλείνουν οι αιτήσεις τέλος Νοεμβρίου,
4: ναι,
6: έτσι ώστε οι επιτροπές από αρχή Δεκέμβρη να αρχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια.
4: Άρα δηλαδή το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει επί της ουσίας από το Γενάρη, αφού τελειώσουν οι επιτροπές ή νωρίτερα.
6: Σωστά.
4: Από το Γενάρη.
6: Πρέπει να τελειώσουν οι επιτροπές, να κρίνουν την ανάγκη των ανθρώπων. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Αυτά που μάθαμε από το πιλωτικό, τα εφαρμόσαμε τώρα στο καθολικό πρόγραμμα. Δηλαδή, στο πιλωτικό ήταν κλήρωση. Γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα το βασίσουμε, δεδομένου ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και αλλαγή πρώτη φορά.
4: Okay, και
6: τώρα πήραμε τα στοιχεία μας και κάνουμε μοριοδότηση. Δηλαδή, το χαμηλότερο εισόδημα έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση.
4: Μάλιστα. Το υψηλότερο πιο χαμηλή. Κατάλαβα τι λέτε.
6: Ακριβώς.
4: Πάει ανάποδα δηλαδή.
6: Αν έχεις δύο άτομα στο νοικοκυριό με αναπηρία, έχεις μεγαλύτερη μοριοδότηση. Γιατί είχαμε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που μας λέγανε. Εμείς στην οικογένειά μας έχουμε δύο, μπορεί και τρία άτομα με αναπηρία. Δεν είναι κρίμα να μην κληρώθηκε κανείς.
4: Σωστό.
6: Οπότε το ακούσαμε αυτό και βάλαμε μεγαλύτερη.
4: Ωραία.
6: Μεγαλύτερη.
4: Πάμε δύο ερωτήματα θέλω να κάνω και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι η προσωπική βοηθή, τι προσόντα πρέπει να έχουν.
6: Η προσωπική βοηθή, μαθαίνοντας από την αναπηρική κοινότητα και κάνοντας το πρόγραμμα όσο πιο ανοιχτό γίνεται για να βρούμε προσωπικούς βοηθούς.
4: Okay.
6: Γι' αυτό μου δίνετε και εσείς μια μεγάλη πλατφόρμα να κάνω μια έκκληση σε περισσότερους ανθρώπους να γραφτούν ως προσωπική βοηθή.
4: Mm-hmm.
6: Και γι' αυτό αυξήσαμε και τους μισθούς τους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
4: Okay.
6: Είναι γενικών καθηκόντων, δηλαδή δεν έχουμε ζητήσει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απαραίτητος σχέση είτε με τα ιατρικά είτε.
4: Ωραία, άρα γενικών καθηκόντων. Γενικών καθηκόντων.
6: Γενικών καθηκόντων. Πρέπει να μιλούν ελληνικά,
4: ναι,
6: έτσι
4: ναι,
6: οι άνθρωποι
4: ναι,
6: να μπορούν να εξυπηρετήσουν.
4: Ναι.
6: Πρέπει να έχουν κάνει, μάλλον πρέπει να έχουν δώσει τα χαρτιά τους για διάφορες ιατρικές παθήσεις, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδιδόμενη
4: ασθένεια κλπ. Τα αυτονόητα τέλος πάντων, ναι.
6: Τελευταία... Να έχουν ποινικό μητρόλεπτο.
4: Καθαρό, μάλιστα.
6: Σημαντικό. Και πρέπει να περάσουν και μια επιμόρφωση ηλεκτρονική, η οποία γίνεται από το δικό μας website.
4: Ωραία. Κλείνοντας, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, σωστά. Δηλαδή, μπορούμε ναι, να, δηλαδή και από τα
6: βέβαια,
4: Γιάννενα και από την
6: βέβαια,
4: Αθήνα
6: βέβαια,
4: και από τα Χανιά βέβαια, και από παντού. Ωραία,
6: βέβαια, και εδώ
4: ωραία,
6: μου δίνεται μια πάσα από το εξής.
4: Για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
6: Μας διαβάσαμε και μιλάμε με τους ομολόγους μας στο εξωτερικό και μας λέει και η αναπηρική κοινότητα ότι όσο λογικό είναι και να είναι οι συγγενείς οι ίδιοι προσωπική βοηθή,
4: ναι,
6: τόσο είναι καλύτερο να μην είναι οι συγγενείς Α και Β βαθμό προσωπική
4: άρα...
6: βοηθή, έτσι ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους.
4: Μάλιστα.
6: Και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες.
4: Άρα εμείς επιλέγουμε άτομα οικογένειας ή όχι.
6: Άρα επιλέγουμε προσωπικό βοηθό όχι από την οικογένειά μας,
4: μάλιστα,
6: μόνο από την πλατφόρμα, αλλά στις περιπτώσεις νησιών και ορεινών χωριών κάτω των 5.000 ατόμων.
4: Και προ και οικογένειες.
6: Είδαμε στην πράξη ότι μπορεί να μην βρίσκουν οι άνθρωποι κανέναν.
4: Κατάλαβα.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν βρουν κάποιον, μπορεί να γραφτεί και κάποιος από την οικογένειά του.
4: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Και εμείς το ίδιο. Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για τον προσωπικό βοηθό, ότι προλάβαμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
12: di qualità.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μα αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους διόρροφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Από την πυρκαγιά κάηκε το όχημα, ενώ ζημιές υπέστησαν δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινά η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άνοιξη πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η δράση αποσκοπεί στην τήρηξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3, πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ημέρα πανέμορφη, αλλά η μέρα μας ξεκινάει με μια έκρηξη η οποία συνέβη στην Πλάκα και εξιμπτώσεως σήμερα ήταν η μέρα, όπως σας έχω πει, ότι θα βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
6: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι συνέβη εκεί, τι σας λένε οι υπηρεσίες?
7: Μια πρώτη εκτίμηση είναι, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκατηλειμμένο και έγινε μια έκρηξη η οποία φαίνεται ότι προέρχεται από το ιστορικό. Δεν
6: φυσικό δείχνει, αέριο δηλαδή.
7: Δεν δείχνει προς το παρόν εγκληματική ενέργεια. Υπάρχει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος τραυματίας, από ό,τι φαίνεται όχι βαριά. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία και πιστεύω σε λίγα λεπτά θα εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα.
7: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, η χορύπανση από τα δίκυκλα. Δεδομένου ότι όταν θέλετε εσείς και οι συνεργάτες σας και μαζί εννοείται και το ένστολο προσωπικό να κάνετε κάτι, το καταφέρνετε, το αποδείξατε με τον έλεγχο αλκοτέστ. Και αλλάξατε, μπορώ να πω, και τις συνήθειές μας. Τώρα πια το μετρούμε. Τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε στη διασκέδαση, αν θέλουμε να πιούμε. Έτσι. Άρα, αυτό το αποδείξατε. Δεν πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα που ενοχλούν βαθύτατα τους πολίτες? Γιατί είναι, πρώτα απ' όλα, αυτή η χορύπανση είναι και πολιτισμικό θέμα. Πώς θα το πω, δηλαδή. Είναι βαθύ θέμα. Πρέπει να το τελειώνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
7: Καλά το είπατε, ότι είναι και πολιτισμικό θέμα. Είναι τα επόμενα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εννοώ, υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κοινωνία μας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να θορυβούν πολύ και έχουν μάθει να αυθαιρετούν απέναντι σε όλους μας. Ήδη να σας πω ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει δράσεις, όχι τώρα αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα όπως κάναμε με το αλκοτέστ θα στοχοποιήσουμε όλους αυτούς έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι στα σπίτια τους, να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός στην ζωή τους, στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και στον δρόμο όταν οδηγούν. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο της κόντρας μεταξύ μηχανών μέσα σε δρόμους, όπως και επίσης της κόντρας που γίνεται σε αυτοκινητόδρομους ή μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά δυστυχώς ήταν προϊόν μιας ατιμορρησίας για πολλές δεκαετίες Και όχι μόνο αυτά που υπάρχουν στην πατρίδα μας.
6: Ναι. Κάποιοι ξεφεύγουν βέβαια, έτσι. Γιατί οι βιντεάκια κυκλοφορούν τώρα, όπως ξέρετε. Ναι.
7: Κάποιοι μας τα δείχνουν κιόλας τα βιντεάκια, ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στα social media.
6: Συλλαμβάνεται αμέσως, ναι. Φαντάζομαι, ναι, και πέφτει.
7: Και πάει στον εισαγγελέα. Όμως αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς είναι δυνατόν ένας μέσα σε μια πόλη, ξέρω εγώ στη Βάρκιζα, είδα προχθές ένα, να τρέχει με 200. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, ναι. Πώς σέβεται τη ζωή των άλλων,
6: ναι, χθες ας πούμε.
7: Και επειδή αυτός δεν
6: οδό,
7: σέβεται
6: εγώ,
7: τη ζωή,
6: εγώ έπεσα σε ένα στην Αττική
7: και
6: οδό.
7: Και επειδή αυτός, ναι, δεν σέβεται τίποτε, πρέπει να συλληφθεί. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει και στη φυλακή, διότι αυτός αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Όμως ήθελα με αφορμή αυτό που βάζετε, το ζήτημα της, του θορύβου και της γενικότερης παραβατικής συμπεριφοράς στον δρόμο, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μείωση και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων. Να σας πω, εάν πηγαίνετε στην Αττική Οδό, κάποια φορά θα δείτε, μπορείτε να δείτε τα όρια. Τα όρια είναι 90, 80, 120 το, ή 130 το πολύ. Τα μηχανήματα γράφουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα λοιπόν έχουμε λίγους μήνες όπου σχεδόν κανείς δεν πάει 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια συμμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι οι αρχές ελέγχου, η τροχέα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, προσιλωμένη στο στόχο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε την παραβατικότητα στον δρόμο. Και το άλλο θέμα βέβαια, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα το συζητήσουμε, είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
6: Θα έρθω εκεί. Μένω λίγο ακόμη στην ηχορύπανση. Έχω ο συνάδελφός μου ο Νίκος Ανδρίτσος έχει μιλήσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν πέριξ της πλατείας Καρίτσι, όπου εκεί συνυπάρχουν με μπαρ. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα. Άρα αν υποστούν ένα κλείσιμο λόγω της, για ηχορύπανση, λειτουργεί το άλλο τους μαγαζί. Οπότε δεν ισοβαρίζουν τις απώλειες τους. Όμως πρέπει να συνυπάρχουν όλοι. Δηλαδή και να δουλέψει και ο ξενοδόχος στην πλατεία Καρίτσι που φιλοξενεί ανθρώπους. Και να υπάρχει και μια λογική, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι κάτι μαγαζιά, με συγχωρείτε, κάτι μικρών τετραγωνικών, που επιτρέπουν στο να διαχυθούμε στο πεζοδρόμιο. Έχει χάσει το να πίνουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται και όλος από πάνω και εμείς να πίνουμε κάτω.
7: Δυστυχώς,
6: ένα όριο δηλαδή, πρέπει να συμβιώσουμε όλοι. Ναι. Όλοι πρέπει να κερδίσουν από τον τουρισμό.
7: Δυστυχώς όμως η πόλη έχει τέτοια θέματα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι ακόμα πιο έντονα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι τόσο μαζική η διασκέδαση και η αναψυχή που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο.
6: Μήπως με τον Δήμαρχο να τον καλέσετε για να βγει ένας τόνος προς την κοινωνία ότι σε αυτά τα θέματα και ο Δήμαρχος μαζί, ανεξαρτήτως των πολιτικών απόψεων που έχει ο Δήμαρχος, δεν συζητούμε τώρα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά στα δημαρχιακά του καθήκοντα, να συνυπάρξει η κεντρική διοίκηση, εσείς δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων. Να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες δηλαδή, ότι αυτοί οι δύο πάνε να κάνουν κάτι μαζί.
7: Το πρόβλημα ξεκινάει από τις άδειες που δίνονται για την λειτουργία αυτών των μαγαζιών. Πολλές φορές πηγαίνουν πρώτα τα ξενοδοχεία και μετά τα κέντρα. Πολλές φορές έχουν προηγηθεί. Και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι αντιθέσεις που δημιουργούνται.
6: Τώρα το ποιος ήρθε πρώτος είναι δεν μπορεί
7: όχι,
6: να δεν λύνει τις διαφορές μας. Καταλαβαίνω τι λέτε.
7: Υπάρχει νομιμότητα.
6: Ναι.
7: Αλλά αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία όχληση στις 11 τη νύχτα, και αν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα και αν αυτός είναι απόλυτα νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα ντεσιμπέλ του νόμου, που συνήθως πια υπάρχει.
6: Μόνο οι φωνές των ανθρώπων ακριβώς, που συγκεντρώνται στο πεζοδρόμιο, μόνο ακριβώς. Οι φωνές.
7: Άρα λοιπόν, ναι, όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης και χρειάζεται για να συμβιώσουμε η εφαρμογή του νόμου. Οι αδειοδοτήσεις πρέπει να γίνονται με φιδό και με βάση τις προδιαγραφές.
6: Ναι, αλλά θα επιμείνω και μετά το παίρνετε εσείς πια. Εννοώ ότι αν σε μια συνάντηση δημάρχου και υπουργού κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα μπαρ, κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, εδώ εδώ κάνετε συμφωνίες κυρίων για το πόσο θα πωλείτε ένα προϊόν. Ναι. Να καθίσουν όλοι μαζί και ο ένας να κοιτάξει στα μάτια στον άλλον και να πει, ρε παιδί μου, να όλοι μαζί να συμβιώσουμε, όλοι μαζί να βγάλουμε, να πάει καλά η επιχείρησή μας. Όλοι μαζί εδώ, κάνοντας υποχωρήσεις, έναν μικρό συμβιβασμό.
7: Ναι, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό.
6: Δεν γίνεται αυτό.
7: Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του νόμου. Γιατί μάλιστα, μόνο έτσι μπορούν να επιβληθούν τα νόμιμα και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι στα πλαίσια του νόμου να αντέξουν.
6: Ναι. Πάντως το ότι η κοινωνία
7: και
6: μας
7: γενικότερα θα σας έλεγα, συγγνώμη σας διακόπτω, πριν από λίγες μέρες ένας μου τηλεφώνησε κάποιος από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει εκεί στην περιοχή Ταβορίς, για θυμάστε, που έγινε το φωνικό, τα πολλαπλά φωνικά μεταξύ διαφόρων οικογενειών και υπάρχουν νεκροί και ταυτόχρονα κάποιοι στη φυλακή, μου είπε λοιπόν ότι προτείνω να φτιάξουμε σασμό. Εγώ θεωρώ, γι' αυτό επανέρχομαι στο ίδιο παράδειγμα, η συνεννόηση δηλαδή. Ποια συνεννόηση? Όταν πας και παρανομείς, όταν ισοπεδώνεις την νομιμότητα, αφαιρείς ζωές, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, αναφέρομαι στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα ζητάς διάλογο, δεν υπάρχει
6: διάλογο. Όχι, εγώ τον προτείνω, δεν ζητώ.
7: Καταλάβατε. Όχι,
6: νομιμότητα.
7: Εσείς.
6: Ναι, κατάλαβα. Αλλά να εφαρμοστεί. Νομιμότητα όμως μπορεί να, νομιμότητα να είναι κάθε μέρα εκεί. Ποιος πρέπει να είναι, η αστυνομία, και αν του λέει παραβίαση στο. Κάνει συγκορύπανση.
7: Ο νόμος λέει τρεις φορές και μετά κλείνει το μαγαζί. Τρεις φορές.
6: Ο ποιος πρέπει να πάει, ο Δήμος ή εσείς?
7: Βασικά η αστυνομία για την ηχομέτρηση.
6: Μάλιστα.
7: Η αστυνομία, αλλά τα τραπεζάκια, η όχληση έξω.
6: Η οχλοβοή των ορθίων.
7: Όλα αυτά είναι θέματα του Δήμου.
6: Ναι. Πάντως, μια πολύ μικρή παρένθεση.
7: Δεν το λέω ως μεταφορά ευθυνών.
6: Ναι, ναι,
7: το λέω με την έννοια ότι η αστυνομία πρέπει να μετράει.
6: Δέχομαι απολύτως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε, ότι οι κοινωνίες κανοναρχούνται.
7: Και
6: πρέπει να μαθαίνουμε όλοι στην τήρηση του κανόνα.
7: Παίζονται συμφέροντα.
6: Μάλιστα. Αλλά επειδή όμως άλλος είναι μαλακός και άλλος είναι λίγο σκυρός και δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε και αυτό, δηλαδή μάλλον τη μετράμε την επιβολή του νόμου που δεν, σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ικανοποιεί, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει χαλαρότης. Η μη συνεννόηση των ανθρώπων σε μια κοινωνία και η μη αποδοχή του συμβιβασμού, ξέρετε, συνιστά μια κοινωνία προνεωτερική, όπως λένε οι ιστορικοί. Δηλαδή αν μιλήσεις με τον Θάνο Βερέμη, με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, που έχουν μελετήσει την ιστορία του 21, υπάρχει προνεωτερική κοινωνία και υπάρχει νεωτερική κοινωνία. Φοβάμαι ότι είμαστε στην νεωτερική κοινωνία ακόμα, πριν από τα 200 χρόνια συστάσεως του κράτους. Αλλά κλείνει η ιστορία, δεν κάνουμε ιστορία
7: υπάρχει
6: τώρα.
7: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και άρα ο διάλογος, ο κοινωνικός, δεν είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι η εφαρμογή, η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας.
6: Λοιπόν, τώρα αρχίζω με ένα μήνυμα που έρχεται, το είπαμε αυτό, και στις μοτοσυκλέτες συμπεριλάβεται, σας παρακαλώ, και τις εξατμίσεις.
7: Ναι, αυτό δηλαδή, που λέγαμε
6: προηγουμένως. Η Δίας σταματά όταν δίπλα τους περνάει ένας εκοφαντικός που έχει σπάσει την εξάτμισή του, τον τσιμπάει ή τον παρακολουθούν?
7: Έχει αλλάξει αυτό. Βλέπω πολλές παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά επιμένω στους αστυνομικούς αυτές τις παραβάσεις να τις εντοπίζουν. Αλλά ξέρετε, δώσαμε μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα τροχαία ατυχήματα, δώσα μια μεγάλη προτεραιότητα στο αλκοτέστ, στις παραβάσεις όπως είναι ο κόκκινος σηματοδότης, το κράνος, όλα αυτά πάνε πολύ καλά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και θα πάμε και στα επόμενα όπως σας είπα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ηχορύπανση. Η χορύπανση πάντως παίζει, χορύπανση από τα δίκυκλα η χαρά, η χορύπανση από το ΆΚΑ, ο Γιάννης μάλιστα, η χορύπανση ο Γιώργος από τους πλανόδιους μουσικούς στην Ερμού στο Σύνταγμα, που παίζουν ολημερείς με μικροφωνική εγκατάσταση. Ναι. Αυτό. Τα λέω ότι ο Παντελής ξανά για το ΆΚΑ με τις συναυλίες των καλλιτεχνών στο ΆΚΑ. Ναι. Και θα είμαι και εγώ μεθαύριο σε μια τέτοια συναυλία. Θα τα λέω τη Δευτέρα. Όχι μεθαύριο, αύριο.
7: Είναι μέρος της ζωής μας.
6: Ένα μέρος της ζωής μας, αλλά ναι. Λοιπόν. Μπαίνω με τον σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, είναι υπάλληλος σοφρονιστικής υπηρεσίας, ο οποίος λέει: «Κύριε Υπουργέ, τίθεται θέμα συνθήκων εργασίας και ζητημάτων ασφαλείας. Οι υπάλληλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με περιστατικά ένταση. Ζητούμε η πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα τη φύση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένου επαγγέλματος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια την δουλειά μας και να ενταχθούμε, ζη θέλει ο άνθρωπος, στα ειδικά μισθολόγια».
7: Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τους ένστολους. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε με μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πληρότητας, υπερπληρότητας στα καταστήματα κράτησης λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων και βλέπετε η αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων και η αύξηση των ποινών. Ωραία. Οδήγησε σε αυτό.
6: Θα το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς. Να δούμε και κάτι ακόμη εδώ από τον άνθρωπο. Δείτε το και αυτό. Κύριε Υπουργέ, θα σας στείλω την επιστολή. Λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και κάποιες άδειες. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ αυτές οι αναρωτικές άδειες που δίδονται. Τους δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι υπάρχουν χαριστικά. Αυτό καταλαβαίνω. Αναρωτικές άδειες. Δείτε το αυτό. Θα σας στείλω την επιστολή. Είναι ανώνυμη, θα έρθει να το εξετάσετε.
7: Χαρά.
6: Λοιπόν, πάμε φυλακές τώρα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η κοινωνία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι από το 19 η αρμοδιότητα των φυλακών πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν είναι πια θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί καθυστερεί αυτή η φυλακή στον Ασπόπυργο? Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πήρε, τι να σας πω, δηλαδή, να το πω πολύ απλά και αυτό. Γιατί δεν δόθηκε αυτή, δηλαδή κατηγορήστε ότι δίνεται απευθείας αναδέσεις. Ωραία. Μια απευθείας ανάθεση στην οποία δεν θα μιλούσε κανείς είναι: ποια έχω μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, πάρε και φτιάξε μου τις φυλακές. Από το 19 να ετοιμαστεί η ρημάδα να ησυχάσω. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, από τα πρώτα θέματα που έκανα πριν από 400 χρόνια ήταν στον Κορυδαλό οι διαμαρτυρίες των πολιτών να φύγουν οι φυλακές. Θα βγω από τη δημοσιογραφία η φυλακή στον Ασπόπυργο ακόμη να κτιστεί.
7: Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
6: Πού κολλάει, κύριε Υπουργέ?
7: Πρώτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι η ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι, για να χτίσεις κάτι. Πόσο μάλλον
6: και 7 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεραστούν αυτά.
7: Ένα κατάστημα κράτησης το οποίο έχει πάρα δεκάδες ή εκατοντάδες συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων που θα στην περιοχή.
6: Εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροπύργου, τι θα επηρεάσει?
7: Δεν είναι βουνά, είναι δίπλα στην πόλη του Ασπροπύργου.
6: Όχι, στην κορφή λέω, εκεί που.
7: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει καταρχήν μια περιβαλλοντική άδεια, απαιτείται νόμος, απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία κρατάει
6: 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πιστεύουν.
7: Κοιτάξτε,
6: εγώ σας τώρα.
7: Καταρχήν δεν είναι 7 χρόνια. Ξεκίνησε από το 21 αυτή η υπόθεση. Άρα είναι 5 χρόνια. Δεύτερον, ότι τα περιβαλλοντικά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 2, 2,5, 3 χρόνια.
6: Γιατί χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7: Ασφαλώς, ναι. Είναι ένα ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο και χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τρίτον.
6: Δηλαδή εκεί που εγκαθίστανται οι μονάδες logistic, κατά μήκος της Αττικής Οδό, όπως βλέπω τα ορεινά του Ασποπύργου, εκεί έχουν προηγηθεί άδειες του ΣΤΕ.
7: Υπάρχει όμως, όχι. Για μεγάλα έργα, όπως είναι η φυλακή, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει ένα ολόκληρο νομοθέτημα. Που σημαίνει χιλιάδες προεργασίες προκειμένου να στο τέλος να υπάρξει η έγκριση αυτή. Και καλώς γίνεται.
6: Ναι, πού είμαστε τώρα?
7: Απλώς λέω ότι αυτές οι διαδικασίες στην Ευρώπη δυστυχώς κινούνται αργά. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα όλα αυτά που είναι σύνθετα project. Άρα όλα αυτά λοιπόν έχουν.
6: Ωραία, τώρα που είμαστε, πριν κάνω το διάλειμμα, που είμαστε?
7: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το διαγωνισμό των διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να επιλέξουμε πια ανάδοχο.
6: Ναι, ο οποίος θα χρειαστεί άλλα 3-4 χρόνια να το φτιάξει.
7: Ναι, σωστά, σωστά.
6: Τόσο πολύ λοιπόν. Δηλαδή θα περάσουμε το 2030.
7: Όχι, όχι, όχι. Πριν το 2030. Αλλά πάντως χρειάζεται 3 χρόνια για να το φτιάξει.
6: Ναι. Δεν ξέρω αν σας πιστεύει η κοινωνία πάντως. Πραγματικά. Δηλαδή, σας καταλαβαίνω εσείς τι μου λέτε, ότι πρέπει να κινηθώ με βάση την νομιμότητα, αλλά είναι ένα πράγμα στο οποίο σκαλώνει ο κόσμος που σας ψηφίζει. Αυτό εννοώ ως Νέα Δημοκρατία τώρα. Έτσι, το
7: είναι η νομιμότητα.
6: Ναι.
7: Αλλά είναι και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, λέει, τα θέματα του περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξεπεραστούν με αποφάσεις. Ναι.
6: Πάντως, αν όταν με το καλό γίνει, θα γκρεμιστεί η φυλακή στον Κορυδαλό, θα γίνει χώρος ανοιχτός, θα ανοίξει.
7: Κριθεί,
6: ούτε αυτό είναι
7: από
6: τελειωμένο.
7: Το Δήμο, τον τοπικό Δήμο και την περιφέρεια και προφανώς και το αρμόδια Υπουργεία, τι πρόκειται να γίνει εκεί.
6: Ναι.
7: Δεν είναι ούτε δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε
6: δεν υπάρχει
7: σχέδιο
6: να μείνει μια φυλακή εκεί.
7: Όχι.
6: Μάλιστα, ναι. Ωραία, θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Υπουργέ, διότι όλα αυτά με αφορμή την αποφυλάκηση του αυτού του Βαρυπινίτη.
7: Όχι, δεν είναι αποφυλάκηση, είναι απόδραση.
6: Με συγχωρείτε. Ναι. Την άδεια που πήρε, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, σωστά, και απόδραση στη συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και το 71% αυτών των αποφύτων βρήκαν εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών μετά από την αποφύτισή τους. Συνεπώς, πληροφορίες, mitropolitiko.edu.gr.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge.

0: M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: «Μπλε ώρες», η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και την Αφιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά καθώς και στις Πειραιώς και παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως δήλωσε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Έχει προκληθεί πυρκαγιά εντός του κτηρίου, ένα σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που ελέγχουν το κτίριο. Έχει αποκλειστεί κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακής δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας.

0: δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Οι περισσότεροι αναφέρεστε στα θέματα που θίγουμε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζω τον Ιάσονα, ο οποίος στις 8 και 27 μετά την καλημέρα του μου λέει: μόλις γύρισα από τη Σύφνο, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Σύφνου για την καθαριότητα. Άλλο επίπεδο από τα πιο καθαρά σημεία που έχω δει στην Ελλάδα. Ούτε σκουπιδάκι. Περιορισμένα μοιάζονται. Okay, περιποιημένα τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιάσονα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου στη Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, δίπλα στη Βασιλίση Σαμαλίας δηλαδή, είναι βεβαρημένη η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσης Σαμαλίας, αλλά και στη Φιλελλήνων, φεύγοντας δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος, για να κατέβουμε προς τη Συγκρού. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου δύσκολη, φυσικά. Ο άξονας Πειραιός σταδίου έχει αρχίσει να επηρεάζεται λόγω του κτηρίου στη Λυσικράτους. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού με μικρές καθυστερήσεις αναλογικά από τη Νέα Χαλκιδόνα και κάτω. Δύσκολη και σήμερα η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έκρηξη. Τι νεότερο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας?
8: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική επιχειρή και έχει υπήρξε μια αναζωπήρωση επιχειρή να σβήσει πλήρως τη φωτιά, ώστε όσο γίνεται, επειδή το κτίριο έχει γκρεμιστεί εντελώς, να μπουν μέσα για να δουν αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι. Απ' έξω υπάρχουν τραυματίες?
8: Είναι 3 τραυματίες από ό,τι ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις προηγουμένως εδώ του σταθμού σας. Ελαφρά. Ναι.
1: Το κτίριο κατοικητό.
8: Όχι, φαίνεται ότι είναι ένα κατοίκητο κτίριο.
1: Μάλιστα.
8: Φαίνεται, λέω.
1: Λοιπόν, άτυπη ενημέρωση πυροσβεστικού σώματος, τη διαβάζω, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημίες και παρακείμενα κτίρια. Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε ως τώρα. Δηλαδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε χαλάσματα?
8: Δεν ξέρω.
1: Είσαι ζημιές που προκλήθηκαν σε παρακείμενα κτίρια?
8: Δουλειά, όχι, από το παρακείμενα κτίρια όχι. Απλώς το ερώτημα
1: μέσα
8: είναι
1: εκεί αν υπήρχαν
8: αν υπάρχουν άτομα μέσα στο κτίριο.
1: Μέσα στο κτίριο, το οποίο ήταν παρατημένο, εγκαταλειμμένο.
8: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εμείς περιμένουμε να κτιστεί κάποια στιγμή αυτές τις φυλακές. Εδώ μου υπενθυμίζει βέβαια το ακροτήριο και σωστά κάνει ότι το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το 19. Αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί προστασίας του πολίτη και εδώ είναι τα ζητήματα που αφορούν και σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, μερικά
8: Για να τα λέμε όλα είναι, κοιτάξτε, το αργά και το γρήγορα είναι ένα ζήτημα. Το σωστά και μη σωστά είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα της νομιμότητας που πρέπει να τηρείται, αλλά πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι διαδικασίες αυτές, επαναλαμβάνω, και κυρίως τα περιβαλλοντικά, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ.
1: Ξέρετε κύριε Υπουργέ, τα θέματα ασφάλειας
8: και τα ζητήματα που σχετίζονται μετακατασκευαστικά, τα μελετητικά, όλα αυτά απαιτούν χρόνο και διαδικασία.
1: Στο σκέλος, ασφάλεια, φυλακές, είναι καλύτερα. Εντάξει, εκεί υπάρχει, ξέρετε, δέχεστε πίεση εκεί. Δηλαδή, ως κυβέρνηση εννοώ.
8: Γιατί δεχόμαστε πίεση, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί σας βρίσκουν, γιατί δεν σας βρίσκουν αρκούντος σκληρούς. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει: θέλουν φυλακές να κλειστούν όλοι μέσα. Θέλουμε τους Ρωμά που παρανομούν να τους έχουμε μέσα κλειστούς. Αλλά θα φτάσω εκεί μισό λεπτό. Πάμε τη σειρά.
8: Μόνο μία κουβέντα. Στην Ελλάδα η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Ναι. Και αυτή η χαμηλή εγκληματικότητα χαμήλωσε κι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στα ενδιαφέροντα των πολιτών, βλέπω εγώ όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 10ο, 11ο, 12ο θέμα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι γεγονός.
8: Το σέβομαι αυτό. Το σέβομαι αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο. Αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι Χρυσαυγίτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ναι. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε,
1: πώς θα
8: ξανακάνουν.
1: Με τι θα συλληφθούν.
8: Εννοώ, ναι. Θα συλληφθούν από τις αρχές νομίμως και θα πάνε στον εισαγγελέα. Αυτό εννοώ. Αν τυχόν επιχειρήσουν να παρανομήσουν και να χτυπάνε πολίτες στον δρόμο και τα γνωστά που κάνανε το προηγούμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στις απόψεις το λέω, ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Εμείς τους κανόνες προτιμούμε να τους στηρίσουμε. Κάποτε τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τώρα έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την νομιμότητα.
1: Στο Δομακό λοιπόν. Έχουμε φυλακές υψής της ασφαλείας. Γιατί έχουν αυτόν τον τίτλο υψής της ασφαλείας?
8: Ναι, κοιτάξτε.
1: Μήπως πρέπει να αφαιρεθεί ή να γίνουν υψής της ασφαλείας?
8: Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε υψής της ασφαλείας, όπως λένε, οι υψής της ασφαλείας σημαίνουν όμως και κάποιες προδιαγραφές.
1: Μάλιστα.
8: Που δεν σχετίζονται απλώς με την ασφάλεια, όπως θα νομίζουν κάποιοι, αλλά σχετίζονται με την εσωτερική τους λειτουργία.
1: Ζωή. Μπράβο, αυτό, λοιπόν, εκεί το πάω τώρα.
8: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φυλακές.
1: Ναι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ?
8: Δεν το κάνουμε διότι αποφασίσαμε να είμαστε μια δημοκρατία.
1: Αυτό στον οποίο αναφέρεστε προηγουμένως, που είναι ο αρχηγός τώρα που εμφανίζεται πάλι, που καταδικαστής ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Έκανε εκπομπή μέσω τηλεφώνου από την κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή των φυλακών και έκανε εκπομπή. Και προσέξτε, υπάρχουν μυαλά που λένε: α, το επέτρεπε η κυβέρνηση να κάνει εκπομπή γιατί τη συμφέρει να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης. Τρακαγύρευε λοιπόν, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο.
8: Με τον όρο να ξεκαθαρίσουμε. Επαναλαμβάνω, ναι. Εάν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, φυλακές υψής της ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
1: Μάλιστα.
8: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
1: Βγάλτε την πινακίδα τότε.
8: Λοιπόν, όχι. Δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί για κάποιους αυτή η ρύθμιση. Θα το δούμε στο μέλλον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία τηρεί την νομιμότητα. Ωραία. Έχουμε αυξήσει, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σας ακούω και εγώ καθημερινά, όπως ακούω και τους πολίτες. Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας. Και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
1: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς τους πολίτες, δεν είναι. Χτίζετε φυλακές.
8: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5, συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
1: Ωραία. Πάμε τώρα. Πόσες σε αυτό το πλαίσιο των φυλακών που έχουν το τίτλο υψής της ασφαλείας, πόσες άδειες μπορεί να πάρει ο κρατούμενος? Και αν σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ένας βαρυπινίτης κατηγορούμενος όπως ο Δραπέτης?
8: Κύριε Πρωτοσάλτε, ο συγκεκριμένος Δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. με βάση το νόμο. Υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια για να παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι. Αυτός λοιπόν, μάλιστα αυτός επρόκειτο πολύ σύντομα
1: να αποφυλακιστεί.
8: Να αποφυλακιστεί με όρους φυσικά. Και έφυγε. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει, δεν είναι ασφαλής η φυλακή? Τι σημαίνει αυτό, ότι κακώς του δόθηκε η άδεια? Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κλείσουμε για έναν, ο οποίος είναι για έναν ή και δύο ενδεχομένως? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποτελούν το 0,5% να καταργήσουμε ένα μέτρο που είναι μέτρο ανθρωπιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι προτείνουν αυτοί? Γιατί ακούω διάφορους. Και μάλιστα και από κόμματα που είναι αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ορισμένες φορές. Τι προτείνουν να τις καταργήσουμε? Αυτοί έχουν υπογράψει όλοι αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον σεβόμαστε αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι το μέτρο είναι καλό. Ένας που έφυγε θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μετά από ένα δίκημα, λίγες μέρες έχουμε συλλήψεις. Γιατί έχουμε μια επαγγελματική αστυνομία που κάνει καλά τη δουλειά της. Και το είδατε αυτές τις μέρες και στην υπόθεση του Μαζονάκη, με ποιον τρόπο, η οποία δεν είναι εγκληματική ενέργεια με την τυπική έννοια, αλλά είδατε με ποιον τρόπο κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία, επαγγελματικά η αστυνομία και εξιχνίασε την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες.
1: Άρα έχετε πληροφορίες για τον τραπέτη?
8: Αυτό είναι δουλειά των υπηρεσιών, να την κάνουν χωρίς να μιλάνε. Θα το δούμε λοιπόν σύντομα.
1: Όταν λοιπόν πράγματι εξήγηλε την αλλαγή των ποινών ο Γιώργος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποιες φυλακές, ας πούμε μια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια φυλακή, που να υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι κράτησης και κυρίως η χρήση με το βραχιολάκι. Τα σκέπτεστε όλα αυτά για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές έως ότου χτιστούν καινούργιες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και αυτή στον Ασπόπυργο?
8: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα αποτελούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι φυλακές έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Ακριβώς γιατί είναι καταστήματα κράτησης, όπως λέγονται. Συνεπώς ακολουθούμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε, υποθέτω σε λίγες εβδομάδες θα πάμε να ανακοινώσουμε το πρώτο κατάστημα που θα είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και στη συνέχεια στο Φιλιάτι στην Ιγουμενίτσα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε. Αυτές είναι καινούργιες, όλες καινούργιες φυλακές.
1: Ετοιμοπαράδοτες ή θα κατασκευαστούν?
8: Όχι, θα κατασκευαστούν.
1: Έγινε η χωροθέτηση, έχει συμφωνήσει με την κοινωνία τοπική.
8: Τελειώνουμε και τα περιβαλλοντικά.
1: Συνένεσή τους.
8: Βεβαίως. Όχι, υπάρχει αίτημα τώρα, δεν είναι συνένεση. Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, γιατί οι φυλακές, όπως ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε θέσεις εργασίας καινούργιες.
1: Ναι. Τώρα έχω σε εκκρεμότητα το κυκλοφοριακό, αλλά πριν από όλα υπάρχει η παραβατικότητα των Ρωμά, την έχετε αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό. Φαίνεται ότι σε αυτά τα κυκλώματα που παραπλανώνται οι συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά αυτό αφορά περισσότερο και κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι τρομοκρατούνται και προβαίνουν σε πράγματα τα οποία κατόπιν, όταν τα σκέφτεται κανείς, να πει μα είναι δυνατόν να αποδέχεσαι ένα τέτοιο ψέμα, αλλά ο ευνηδιασμός είναι ευνηδιασμός, οπότε δεν πρέπει να είμαστε εκεί, είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ο ευνηδιασμός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σκέπτεστε, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι πιθανώς να πάμε σε πιο αυστηρές ποινές για αυτούς που παραπλανούν και για αυτά τα κυκλώματα απατιώνων. Σας ακούω να λέτε ότι στην παραβατικότητα των Ρωμά εμπίπτει και αυτή η δραστηριότητα.
8: Ναι, απολύτως. Όχι, ελθεύει, είναι απολύτως έτσι. Έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα στα σπίτια τους, σε διάφορες περιοχές, οργανωμένα επαγγελματικά, και τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους κυρίως ή πολλές φορές σε ανήλικα παιδιά για να πραγματοποιήσουν αυτές τις απάτες. Είχε γίνει επιδημία, έχουν συλληφθεί προχθές ξανά, συνελήφθησαν 8 άτομα μέσα σε την ώρα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στα θύματά τους, στα υποψήφια θύματά τους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα συλληφθούν, θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα οι τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσουν, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι ψηφιακές απάτες. Και εκεί μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να μεταβιβάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, και όλο αυτό χρειάζεται ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, το οποίο αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες, όλα τα συστήματα, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Εγώ έκανα προχθές μια σύσκεψη με τις τράπεζες, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με όλους τους, την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα και από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και από τις απάτες τις ψηφιακές.
1: Πιο δύσκολες να το πούμε.
8: Με τον κύριο Φλωρίδη ετοιμάζουμε ρυθμίσεις, ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, σαν ιδιώνυμο δηλαδή, όταν η απάτη γίνεται σε βάρος ενός ηλικιωμένου προσώπου.
1: Διάλειμμα εδώ. Να προλάβω να πούμε και δύο κουβέντες πολιτικά.
8: Βεβαίως,
1: με χαρά. Είμαστε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, το Μητρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια και βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για εσάς που θέλετε πληροφορίες περισσότερες.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Τι νεότερο υπάρχει, κύριε Ξοχοίδη?
8: Μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι δεν έχουν πει ακόμα μέσα οι πυροσβέστες.
7: Ότι έχει καταρρεύσει όλο.
8: Έχει καταρρεύσει όλο.
7: Άρα δεν υπάρχουν όροφοι.
8: Άρα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ να...
7: Ότι ζούσαν μέσα εκεί.
8: Ναι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οτιδήποτε πριν υπεύθυνα... Κυρίως οι πυροσβεστικοί.
7: Πρέπει να σκάψουν για να το κατανοήσουμε λίγο, δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο.
8: Αντιλαμβάνομαι...
7: Πρέπει να σκάψουν για να μπουν μέσα, να δουν αν υπήρχαν άνθρωποι.
8: Αντιλαμβάνομαι ότι και από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκεί που είναι παρόντες, ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν επίπεδα κτιρίου.
7: Ναι. Λοιπόν, 2 κουβέντες για τον κόμβο. Προσπαθείτε, παλεύετε, πρέπει να επεκταθείτε και στη λεωφόρο Κηφισού, βέβαια.
8: Ναι, κύριε Βουσάλτε, όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας βλέπει καθημερινά δεκάδες τροχονόμους. Επίσης, δεκάδες τροχονόμοι με δίκυκλα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους για να βοηθήσουν από φανάρι σε φανάρι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Με τα drones, τα δίκυκλα, τους επίγειους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα βελτιώσουμε σημαντικά την κυκλοφορία.
7: Εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ το ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού για να πάω σπίτι μου. Έχω ανακάλυψει άλλες διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχθές που χρειάστηκε να πάω πιο βόρεια, είδα, επειδή είχαμε φάει μετά τα κτέλ μποτιλιάρισμα 25 λεπτών, γιατί άλλος τράκαλε, άλλος είχε μείνει δεξιά κτλ. Είδα όμως παιδιά της Κόμβος να προσπαθούν. Ναι. Είδα. Ναι, ήταν σε κάποιες εξόδους, στη Λιωσίων, στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι προσπαθείτε έτσι να μας βάζετε, ναι, σε μια τάξη, να μην παραβιάζει ο ένας τη λωρίδα του άλλου και να δυσχεραίνουμε παραπάνω τη ζωή μας και μεταξύ μας δηλαδή.
8: Και κυρίως, κύριε Πατουσάλτη, τα θέματα των μικρών τροχαίων που συμβαίνουν εκεί και καθυστερούν πάρα πολύ και δεν αποχωρούν από τον δρόμο.
7: Αυτό προκαλεί το, αυτό, ναι, είναι το μποτιλιάρισμα. Ναι.
8: Ή κάποιοι που μένουν από καύσιμα. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, αδράνειες οι οποίες είναι. Συμβαίνουν μέσα στον δρόμο κάθε μέρα και δημιουργούν προβλήματα. Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος καταρχήν ότι το πρόβλημα της πόλης μπορούμε να το βελτιώσουμε 20-25% και θα φτάσουμε και στο Κηφισό.
7: Ναι. Λοιπόν, τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, η πλευρά, η αντίληψη αυτή που προσπαθεί έτσι να πει η πλευρά Σαμαράς δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε από αυτό το υπερδεξιό, ας πούμε, της παρατάξεως, το οποίο δίνει και έμφαση σε αυτά τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα? Δηλαδή βλέπετε πρόβλημα από εκεί, βλέπετε απώλειες?
8: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι πολύ ρευστή. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική μας ιστορία όπου έχουμε ένα κόμμα υπαρκτό, ισχυρό, με μεγάλα ποσοστά, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τοπίο, το οποίο είναι τόσο ρευστό, αδιαμόρφωτο, και προφανώς ο κάθε ένας μπορεί μέσα σε αυτό το πεδίο να εισέρχεται, να εκφράζει απόψεις και να διακηρύσει είτε την ίδρυση κόμματος ή αυτοί που το έχουν ιδρύσει, σιγά σιγά να ρευστοποιούνται. Βλέπε κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Έτσι. Άρα και υπάρχει και ένα, θα έλεγα, μια κρίση εμπιστοσύνης συνολικά στο κομματικό μας σύστημα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προσδοκίες δεν ικανοποιούνται. Προερχόμαστε από μια μεγάλη κρίση. Η κρίση διαμόρφωσε αυτό το τοπίο και άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου θα δούμε και άλλα πολλά πράγματα.
7: Βέβαια, η αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι μια συζήτηση την οποία την αποφεύγει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Την αλλαγή δηλαδή στα δομικά χαρακτηριστικά, σταυρός προτίμησης, μείωση βουλευτών, δηλαδή στα κεντρικά, αυτά τα οποία κάποιοι άνθρωποι λένε δεν ότι υπάρχουν, εκεί είναι το πρόβλημα.
8: Κύριε Πατσουσάλτε, δεν υπάρχουν τέτοιες συνταγές. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι θα καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης. Μια δυνατότητα έχει ο πολίτης στη ζωή του, να ψηφίζει κόμμα και βουλευτή. Και θα το στηρίσουμε και αυτοί. Για ποιο λόγο? Και θα δίνουμε δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων και στα επιτελεία εκεί, τα Βυζάντια, να επιλέγουν αυτοί ποιος θα είναι βουλευτής? Για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστές απόψεις αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι, η Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα, είναι πιο αναπτυγμένη, πιο ευημερούσα, έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την άμυνά της, έχει καλύτερη ασφάλεια, έχει καλύτερα σύνορα, είναι πιο ακέραια χώρα από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια? Ναι ή όχι?
7: Ναι, αλλά έρχεται όμως ο κύριος Τσίπρας και λέει, ποιος μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε τον ίδιο άνθρωπο για τρίτη ή τετραετία?
8: Μισό λεπτό. Ναι. Άρα να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχουν βελτιωθεί. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα μέρισμα που δόθηκε και στους φτωχούς πολίτες και στη μεσαία τάξη και τους μισθούς, όλα αυτά που μπορεί να πει κανείς. Σε τι συνίσταται λοιπόν η κριτική? Η κριτική μπορεί να συνίσταται ότι κάποιοι μπορεί να τα φτιάξουν καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.
7: Καλά, αυτό είναι ένωση πικραμένων από τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη. Ναι. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης εκεί, αλλά πάντως είναι προσωπικό το θέμα αυτό, προσπαθώ. Δεν είναι πολιτικό.
8: Κοιτάξτε, τα προσωπικά όμως δεν αφορούν τους πολίτες. Και λέω, υπήρξε ποτέ.
7: Ένα κλίμα όμως, το προσωπικό θέμα.
8: Αναφέρομαι στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας, στη διπλωματία της, την εικόνα της προς τα έξω, τη δυνατότητα των Ελλήνων να επιχειρούν, να δουλεύουν κάτω από ένα κλίμα συνολικής εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξε ποτέ τέτοιο κλίμα? Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ζήσει ποτέ? Άρα λοιπόν, ας μην αμφισβητούμε τα αυτονόητα και ας πάμε στα επόμενα. Ας ειδού λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ή εμείς ή κανείς πάλι. Κάποτε υπήρχε ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Και την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε? Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
8: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης ήταν μαζί μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό? Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων.
13: Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
19: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
20: ναι.
19: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
21: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
22: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού και στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδόληση Κράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Επί της οδούλης οι κράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτιρίου. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός Ελλάδος, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες με δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος. 29χρονος Αιγύπτιος δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Φυλής. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του, οι δύο άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, 29χρονος αμέσως μετά την επίθεση μετέβη μόνος του σε φαρμακείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε έντονους πόνους με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ο 29χρονος δουλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξεσπάσε σταθμευμένο γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές πέσαν δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνολικά, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές στη Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Παρή με 91-72, ενώ για την είδα διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Μπασκόνια με 106-89.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Λόγω της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στη Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έχει επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων. Επαναλαμβάνω, Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων μέχρι να φτάσουμε στους στήλους του Ολυμπίου Διός, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Και η Βασιλής Σοφίας όμως από το γυάλινο δρομέα προς την Βουλή έχει ακινητοποιηθεί σχεδόν και αρκετή κίνηση έχουμε και στην Αρδιτού. Άνοδος Κηφισού, δύσκολη από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο, 1.600 μέτρα αυτή τη στιγμή προς τον Σκαραμαγκά. Με τις γνωστές δυσκολίες η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, η άνοδος κυρίως της Κηφισίας προς το Ψυχικό και η παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, όσο και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή μας ημέρα, πανέμορφη. Η ημέρα μας βέβαια ξεκίνησε με ένα συμβάν στην Πλάκα, με μια έκρηξη και την κατάρρευση ενός κτηρίου. Εικάζεται ότι μπορεί να υπήρχαν μέσα στο κτίριο αυτό το παλιό, πεπαλαιωμένο κτίριο να έμεναν άνθρωποι. Και πάντως επειδή έχει καταρρεύσει ολικά, δεν έχει, τουλάχιστον έως πριν από 10 λεπτά που μας έλεγε εδώ ο υπουργός, δεν είχε μπει ακόμη το πυροσβεστικό σώμα να αναζητήσει μέσα στα συντρίμια παρουσία αν υπήρχε ανθρώπινη. Αυτό είναι το γεγονός του πρωινού μας. Τώρα κυρίες και κύριοι, θέλω μια γεύση από μουσική.

Για σας που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Παλιούρας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα πολεμικά μέτωπα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε 3,5 πολέμους οι οποίοι είναι σε εξέλιξη στα πεδία. Γιατί? Διότι ο Γιάννης Παλιούρας θα μας προετοιμάσει, θα μας δώσει τα δεδομένα τα οποία θα σχολιάσουμε αύριο το πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος επανέρχεται. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ξεκινούμε για την περίοδο 2026-2027 τις κοινές μας εκπομπές με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τους προσκεκλημένους μας κάθε πρωί Σαββάτου στις 9. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην ιστορία συνεχίζω το δεύτερο μέρος της συζήτησής μου με τον Ιωάννη Χουντή, ο οποίος μας περιγράφει την ιστορία της εξέλιξης του κράτους δικαίου στο

0: Καλημέρα σας κύριε Παλιούρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πέρασε το καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε μέτωπο Ρωσίας προς την Ουκρανία.
1: Και με... Ευρώπη θα έλεγα εκεί πέρα.
0: Και Ευρώπη εννοείται.
1: Δηλαδή έχει απλωθεί εκ των πραγμάτων.
0: Με πλήγματα πια στη βαθιά Ρωσία και στη Μόσχα. Με πλήγματα στον στόλο που επηρεάζονται και η μεταφορά σιτηρών και η μεταφορά
1: καυσίμων.
0: Πολύ σημαντική από εκεί, σημαντικό θέμα. Έχουμε τα στενά του Ορμούς, επίσης μια πολεμική επιχείρηση που δεν θα διαρκούσε πάνω από 48 ώρες του Αμερικανού Πρόεδρου. Εδώ προσομοιάζουν με τον γίγαντα αρχηγό του Ξανθού Γένους, του οποίου στρατιωτική επιχείρηση κρατάει 4 χρόνια και...
1: Όχι τυχαία συμπαθούν ένας τον άλλον.
0: Ορίστε.
1: Όχι τυχαίο ότι συμπαθούν ένας τον άλλον,
0: όπως φαίνεται. Διότι είναι και οι δύο σε αυτό που ένα κοινός άνθρωπος θα ονόμαζε άμυαλοι ηγέτες, τους οποίους όμως ψηφίζουν μυαλωμένοι άνθρωποι, κατά τα άλλα. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, γιατί αυτοί δεν είναι δικτάτορες, πάνε και τους ψηφίζουν κάποιοι άνθρωποι. Θα μας ήταν πιο βολικό να ήταν απολύτως δικτάτορες. Αλλά δεν είναι. Έρχονται με λαϊκή ψήφο.
1: Και εμάς ήταν με μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι, βέβαια, στο ένα κράτος δεν υπάρχει αντίπαλος. Του έχει χαρίσει. Αν κάποιος υπάρχει σοβαρός αντίπαλος, αυτός φεύγει από κάποια δηλητηρίαση. Οι άλλοι που είναι αντίπαλοι,
1: μπαλκόνια,
0: είναι τύπης αντίπαλοι.
1: Πνίγεται στην πισίνα, διάφορα συμβαίνουν.
0: Ναι, γίνονται διάφορα. Θέλει να βλέπει τους ορόφους από ψηλά προς τα κάτω, κάνοντας άλμα. Λοιπόν, αλλά στην άλλη χώρα υπάρχουν υποψήφοι. Λοιπόν, το δεύτερο μέτωπο είναι εκεί στο Ιράν, που αποδείχθηκαν σκληρά καλύδια οι Ιρανοί ως προς την ανταπόδοσή τους στα αμερικανικά στρατεύματα.
1: Κυρίως στην αντοχή τους.
0: Στην αντοχή
1: ήταν τρομερά ανθεκτική. Το λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ ανθεκτική, αλλά κανείς πάντως δεν ήταν πόσο πολύ.
0: Ναι. Διάβαζα τις προάλλες έναν άνθρωπο ο οποίος σπούδασε στη Δύση, κατοικεί στην Τεχεράνη και έγραφε ότι, και το είναι πολύ λογικά τα έγραφε ο άνθρωπος, ότι και αν υπήρχαν τότε οι αντιφρονούντες, στην περίπτωση που επιτίθεται ο εχθρός στην πατρίδα, συσπηρώνονται ακόμη και αυτοί
1: και αν είναι,
0: που
1: θεωρούν
0: το καθεστώς δικτατορικό. Τέλεια. Αυτό είναι κοινή ανθρώπινη αντίδραση, πολύ ανθρώπινη. Γι' αυτό υπάρχουν και πατρίδες. Αλλιώς θα ήμασταν απάτριδες και θα περιφερόμασταν χωρίς σύνορα, όπως ονειρεύονταν κάποιοι, ότι θα περιφερόμαστε χωρίς σύνορα και θα μπαίναμε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν πατρίδες, γι' αυτό υπάρχουν έθνη, γι' αυτό. Τρίτο μέτωπο, στο δεύτερο μέτωπο επηρεάζονται φυσικά οι αραβικές χώρες που παράγουν τα καύσιμα. Τρίτο μέτωπο είναι αυτό που δεν έχει ακόμη και δεν μαθαίνουμε και νέα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας από τον στρατό του Ισραήλ, που συνεχίζει στο μεταξύ το Ισραήλ και τους επικισμούς. Στην Ελλάδα διαβάζω, ανοίγω μια παρένθεση, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Στις 7 Οκτωβρίου έτους 2026 οργανώνεται μια εκδήλωση, την οποία την κάνουν, θα σας πω ποιοι. Είναι η πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό εργατικών σωματείων και συλλογικότητων. Αυτές οι συλλογικότητες λοιπόν και τα εργατικά σωματεία καλούν, προσέξτε, θράσος. Το θράσος, σε αυτό εδώ, αυτή είναι αραία, καμία εικοσαρέα. Αλλά το σημασία έχει το θράσος τους. Καλούν στις 7 Οκτώβρη, το διατυπώνω, δεν το λένε και Οκτώβρη, κανονικά δεν πρέπει να το λένε Οκτώβρη, του 26, προσέξτε, να καταγγείλουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 δεν επιτέθηκε το Ισραήλ στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας. Επιτέθηκαν οι κατσαπλιάδες της Χαμάς στην κοινωνία του Ισραήλ, δολοφονώντας, σκοτώνοντας, καίγοντας και παίρνοντας ομήρους 1.200 ανθρώπους, αμάχους που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τον Νετανιάχου ούτε με το IDF. Δεν είχαν,
1: σε φεστιβάλ μουσικής.
0: Δηλαδή. Ήταν παιδάκια, αγόρια, κορίτσια που πήγαν στο στόμα του λύκου για την ειρηνική συμβίωσή τους με τους Παλαιστινίους. Ήταν σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, σε έναν κόσμο δικό τους, με γεύση βουτύρου, αλλά αυτό Τώρα είναι μια άλλη προσέγγιση, άλλη στιγμή που δεν αφορά το τώρα. Ενώ στο γεγονός. Εκεί λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου που σήμερα οι συλλογικότητες στην Ελλάδα θα τιμήσουν, θα συμπλέψουν με την γενοκτονία που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, απλώς έχουν πολύ μεγάλο θράσος.
1: Φαντάζομαι θα προβάλλουν και τα βίντεο που είχε ανεβάσει η Χαμάς τότε από την δράση τους εντός του Ισραήλ. Να το γιορτάσει, να το γιορτάσει μέχρι τέλους.
0: Μέχρι τέλους, σωστά. Τώρα, και εκεί πάμε στο μισό μέτωπο. Το μισό μέτωπο είναι αυτό που κάποιοι άλλοι κατσαπλιάδες στα νότια της Αραβικής Χερσονήσου, στο κράτος που λέγεται Ιεμένη και κυρίως το δυτικό σκέλος, συγκροτούν μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία κάνει κανονικό πόλεμο στη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία παρεπιπτόντως έχει υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας. Κάποιοι στην Ελλάδα μίλησαν και ακόμη και για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Προσέξτε, οι αναλύσεις στην Ελλάδα είναι επίσης μια, πώς να το πω, θυμίζουν Σεφερλή σε κάποιες περιπτώσεις, Μάρκο, Σεφερλή και επιθεώρηση στο πλανητάριο, πώς το λένε, στο
1: Δελφινάριο.
0: Στο Δελφινάριο. Λοιπόν, όπου μίλησαν σε αυτό το σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, μίλησαν και για Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Πλην όμως η Σαουδική Αραβία, κοζάμ Σαουδική Αραβία, έχει μείνει μόνη της μετά την άρνηση των Αμερικανών και μετά την φυγή επί της ουσίας από το πλάνο τόσο του Πακιστάν όσο και της Τουρκίας, και έμειναν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τους Χούθη.
1: Δεν είναι μόνοι τους. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχάς, καμία συμφωνία που έχουν υπογράψει κατά καιρούς εδώ και δεκαετίες Ισλαμικά κράτη μεταξύ τους δεν έχει τηρηθεί στην πράξη. Υπάρχει ίσως μια καχυποψία του ενός προς τον άλλον. Δεν ξέρω αν δεις απλά το τι πρεσβεύει το κάθε κράτος που υπέγραψε. Έχουν και τα τρία συμφέροντα τα οποία ή συγκρούονται ή δεν συναντιούνται πουθενά. Δηλαδή το Πακιστάν δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία δεν συμπαθιούνται, να το πω πάρα πολύ απλά, και έχουν αντίθετα συμφέροντα. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η Σαουδική Αραβία μπορεί να βρεθεί στριμωγμένη και δεν θα καλέσει την Τουρκία, διότι πάρα πολύ απλά δεν θέλει την Τουρκία εκεί πέρα. Προτιμά να τα βγάλει πέρα με όποιον τρόπο μπορεί μόνη της. Αλλά επιστρέφω στο αρχικό που είπα.
0: Μισό λεπτό, αν μου επιτρέψει, πολύ μικρή προσημείωση και είναι δικό σου όλο. Ότι παρά το γεγονός ότι υπογράφουν Καράτσι, Άγκυρα και Ριάτ, υπογράφουν συμφωνία, πάντως. Ελληνική συστοιχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή ξένη δύναμη αυτή τη στιγμή στο Γιάμπου, ουσιαστικά στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Είναι ο στρατός της ονομαζόμενης Ελλαδίτσας.
1: Όμως η Ελλαδίτσα έχει στείλει μια συστοιχία Patriot, κατεβάζει αυτή τη στιγμή σταθερά βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν που κατευθύνονται προς τα δηληστήρια και προς την έξοδο του μοναδικού εν λειτουργία ογού της Σαουδικής Αραβίας, που τροφοδοτεί πετρέλαιο τον υπόλοιπο κόσμο και τα ελληνικά βενζινάδικα. Και αυτή η συστοιχία είναι πρακτικά αυτή η οποία έχει υπερασπιστεί αυτήν την περιοχή. Όπως είπες, η Ελλαδίτσα. Γύρω στα 150 με 200 άτομα προσωπικό, μία πλήρη συστοιχία με 6 εκτοξευτές, οι οποίοι έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής, νομίζω, 12 ή 14. Πραγματικά δεν θυμάμαι ακριβώς. Στόχους και μάλιστα με τρομερή ευστοχία. Δηλαδή, ένας Patriot για κάθε στόχο.
0: Μάλιστα. Δεν ξόδεψαν και πυρομαχικά.
1: Όχι, είναι και πάρα πολύ οικονομική.
0: Οι
1: Αμερικανοί ξοδεύουν 3 έως 8 για κάθε στόχο, να καταλάβεις πώς ξοδεύονται τα πυρομαχικά. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά τώρα τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, πάω λίγο πιο νότια, που είπες μια τρομοκρατική οργάνωση. Τους Χούθη. Η Χούθη είναι μια οργάνωση η οποία. Ελέγχει μια περιοχή η οποία είναι 22 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή έχει μια τεράστια πληθυσμιακή βάση. Ουσιαστικά είναι ένα κράτος. Μπορεί να θεωρούμε τρομοκράτη. Για τα μέτρα της περιοχής δεν είναι τρομοκράτης. Είναι απλά αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει την εξουσία στην Ιεμένη αυτή την περίοδο. Και μπορεί στο μέλλον αυτή να είναι η νόμιμη αναγνωρισμένη κυβέρνηση και αυτοί που είναι τώρα να κυνηγάνε στα βουνά τους άλλους, οι οποίοι θα είναι τρομοκράτες και θα ονομάζονται Σούθη. Δεν ξέρω, κάτι άλλο πάντως.
0: Άρα έτσι είναι φιλαρχαίοι που σκοτώνται μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι η κατάσταση στην περιοχή. Απλά οι Χούθη έχουν μια τεράστια υλική υποστήριξη, αλλά και σε επίπεδο καθοδήγησης από το Ιράν, και ξαφνικά απέκτησαν χαρακτηριστικά, ενώ όπως είπες, είναι ξυπόλυτοι άνθρωποι, πραγματικά έχουν. Δηλαδή,
0: πεθαίνει η άνθρωπο. Από... Όχι το ξυπόλυτο, δεν το λέω, κυριολεκτικά. Όχι,
1: όχι. Ούτε εγώ το λέω. Βλέπουμε πλάνα όπου είναι με σαγιονάρες.
0: Σακάκι από πάνω και σαγιονάρα από κάτω.
1: Σαγιονάρες ή ακόμα και όντως ξυπόλυτοι. Ωστόσο, έχουν βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ναι. Έχουν και κατεβάζουν, ντρόμι. Λέει, από το AI και φτιάχνουν πυράβλους. Κατεβάζουν.
1: Χρησιμοποίησαν, όπως ανακάλυψαν στην έκθεση ασφαλείας του AI Cloud, ότι από την Ιεμένη, δεν λέγανε ποιος μπορεί στην Ιεμένη, ζήτησαν από το Κλοντ και έδωσε στοιχεία για κατασκευή βαλιστικού πυράβλου. Προφανώς κατασκευάστηκε, διόρισε σε δεύτερο χρόνο, τροφοδότησαν με τα στοιχεία τις αποτυχίες της δοκιμής προκειμένου να προσφέρει λύσεις ώστε να βελτιώσει αυτό που κατασκευαζόταν ώστε να μην ξανααποτύχει. Δηλαδή όχι απλά χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν ένα πύραυλο στην έρημο, μετά δώσαν και τεχνικά στοιχεία της δοκιμής προκειμένου να το βελτιώσει. Αυτή είναι η Χούθη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι στην Ελεύθερη.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολόκληρο το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
1: Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει ένα απίστευτα ακριβό στρατό, αλλά ένα απίστευτα άχρηστο στρατό επίσης. Διότι ο στρατιώτης εντός αγωγικών, αν θες, τον Χούθη, δεν έχει τίποτα να χάσει. Το όνειρό του να αποκτήσει μία κατσίκα κάποια στιγμή για το σπίτι του. Δεν έχει πολλά να χάσει. Είναι φοβερό στρατιώτη, γι' αυτόν και μόνο το λόγο. Ο Σαουδάραβας, που είναι μισθοφόρος, θα πάει να πολεμήσει εκεί πέρα, σκέφτεται ότι πίσω τον περιμένει το σπίτι με την πισίνα και τη Μεσέντες απ' έξω. Αυτός έχει πολλά να χάσει. Δεν θα πεθάνει στη μέση του πουθενά προκειμένου να υπερασπιστεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο όπως φαίνεται δεν εμπνέει και πάρα πολύ μεγάλη φιλοπατρία στους πολίτες του. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Ποιος είναι πρόθυμος να τα δώσει όλα σε ένα πόλεμο? Ο πόλεμος.
0: Ο Χουθέος.
1: Ο πόλεμος είναι μια αποφασιστικότητα και τίποτε άλλο. Όποιος είναι πιο αποφασισμένος να νικήσει, θα δεχτεί απώλειες, θα δεχτεί ήττες, θα δεχτεί τα πάντα, αλλά θα παραμείνει όρθιος. Θα συνεχίσει. Θα τελειώσει σφαίρες. Θα πετάει πέτρες.
0: Και εσύ το ίδιο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Στις Κουριές, κυρίες και κύριοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα
12: δεν είχα θείο να του φορτωθώ.

0: σκουφίγια υψηλή απορρόφηση, δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων ηλικιωμένη από παρακείμενο κτίριο. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας Προστιβουλού και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φίλης προς Κόμβο Ηρακλείου, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο Ενπλό με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοε πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνω πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλούμε ταχύτητα που διακρίνει.
7: Λόγω του συμβάντος στη Λυσικράτους έχει επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων μέχρι να φτάσουμε στη Λυσικράτους. Η άνοδος Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και ο καθοδικός άξονας Βασιλέος Κωνσταντίνου Κιαρδίτου. Η άνοδος της Κηφισού πολύ δύσκολη από την Πέτρου Ράλη ανεβαίνοντας προς τα πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Εάν μπορείτε να πάτε μέσω της Θηβών, να το προτιμήσετε. Μέσω της

0: Χαρνών, πάλι να το προτιμήσετε. Ο Σκαραμαγκάς έχει ακόμα κίνηση κυρίως ηλιοφόρος Χριστού και παραλιακή προς τον Πειραιά.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και όσοι προστίθεστε τώρα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής, μας περιγράφει τα 3 πολεμικά μέτωπα, τα 3 συν μισό πολεμικά μέτωπα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μισό το Χούθι, μήπως είναι 4ο μέτωπο.
7: Αν το θεωρώ κανονικότατο,
6: μπράβο, είμαστε πολύ σημαντικό. Συμφωνώ και εγώ, το αναθεωρώ λοιπόν, εγώ πήγα να το κάνω παιχνιδιάρικο, με πολέμους δεν παίζεις, ορίστε.
7: Λοιπόν, πάμε αν θες εντάξει τα υπόλοιπα. Ένα έχουμε, ας μείνουμε στην περιοχή, Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει de facto τα στενά του Ορμούζ. Ό,τι και αν ακούμε, ό,τι και διαβάζουμε, οι κουβέντες που είναι με τους Αμερικάνους είναι προκειμένου οι Ιρανοί να, ως ιδιοκτήτες των στενών, να επιτρέψουν πάλι την ροή. Κρατάμε όμως ότι παρά τις περίπλοκες χρήσεις της γλώσσας για να δείξουν πώς είναι η κατάσταση, το Ιράν αυτή τη στιγμή κρατάει την κάνουλα. Ανοίγει, κλείνει το πετρέλαιο όποτε θέλει και μάλλον θα το κρατάει στο ορατό μέλλον. Μπορεί να έχει. Να πάρει κάτι και να το κρατήσει ανοιχτό, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να το κλείσει επίσης ανά πάσα στιγμή. Το άλλο κομμάτι είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Εδώ πέρα περιμένουμε κάτι από το Ισραήλ, γιατί το Ιράν, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, σκάβει και επισκευάζει εγκαταστάσεις για πυρηνικά όπλα. Εκεί ρίχνει το βάρος του και λογικό είναι, και εγώ αυτό θα έκανα. Αν έχει πυρηνικά, δεν σε αγγίζει κανένας και θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όσο πιο γρήγορα γίνεται, ειδικά μετά την εμπειρία των βομβαρδισμών που υπέστη. Και πάμε λίγο πιο βόρεια, πάμε στο ίδιο το Ισραήλ. Εκεί πέρα τα πράγματα που ανέφερε η Χεζμπολάχ, Χαμάς, φαίνεται να έχει χαμηλώσει, να έχει σταματήσει. Όχι ο πόλεμος, αλλά η ένταση των επιχειρήσεων, να έχει μειωθεί η ένταση των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, έχει μείνει πια ένα πολύ μικρός χώρος όπου είναι οι κάτοικοι της Γάζας.
6: Δεν νομίζω ότι εξακολουθούν και βρίσκουν κομμάτια από λαγούμια.
7: Στο νότιο Λιβάνο.
6: Όχι, και στη Γάζα ακόμη.
7: Τα κομμάτια που έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί και έχουν φτιάξει για μόνιμα στρατόπεδα. Βλέπα χθες δορυφορικές φωτογραφίες. Υπάρχουν πια μέσα στη Γάζα μόνιμες εγκαταστάσεις των Ισραηλινών. Όσο σκάβεις, βρίσκεις. Αφού είναι όλη η περιοχή από κάτω σκαμμένη.
6: Πάντως αυτό είναι αποτέλεσμα της ηλιθιώδους απόφασης να κάνουν το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Ναι. Αυτοί οι μακαρίτες αρχηγοί της Χαμάς.
7: Όλο αυτό ξεκίνησε από την επίθεση που κάνανε κατά του Ισραήλ. Υπήρξε τα αντίπεινα. Το Ισραήλ το γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι δεν βάζει όριο, όπως φαίνεται, και το έδειξα για μια ακόμα φορά στο πώς αντιδράκια στα αντίπεινα. Και ζούμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση που ζούμε. Και μάλλον εμείς δεν τη ζούμε, εμείς την βλέπουμε. Την ζούνε οι κάτοικοι της Γάζας. Κάτι το οποίο κάνει ευτυχισμένη και την Χαμάς, διότι έχει εκτοξεύσει την υποστήριξη της Χαμάς μεταξύ των ξεσπιτωμένων Παλαιστινίων. Άρα η Χαμάς, υπό την έννοια αυτή, ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά μαρτύρων, πολεμιστών, τρομοκρατών κλπ. Σε ό,τι αφορά το Λίβανο, εκεί πέρα συνεχίζονται καθαριστικές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά ανατινάζει, διαλύει την υπόγεια επίσης υποδομή της Χεζμπολάχ, πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη της Χαμάς. Εκεί πέρα είχαν σκάψει βουνά, είχαν τεράστιες αποθήκες, λέτε να πλατούν κάτω από το έδαφος. Η Χεζμπολάχ φαίνεται να είναι ξεδοντιασμένη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, δεν αντιπαρατίθεται με το Ισραήλ, αλλά την ίδια ώρα παραμένει γαντζωμένη, σωματωμένη σε ένα τμήμα της κοινωνίας του Λιβάνου. Δεν μπόρεσε το Λίβανο να την πετάξει από πάνω του παρά το σέρβις που κάνανε οι Ισραηλοί την περίοδο εκείνη. Και το τρίτο που μας αφορά πάρα πολύ άμεσα μέτωπο, τέταρτο μάλλον, σωστά το πες πριν, είναι ο πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει διαχυθεί και συνεχίζει να διαχέεται στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο αυτό καθ' αυτό, υπάρχει ένα τέλμα. Η μία πλευρά, ή μάλλον οι δύο πλευρές, έχουν φαίνεται αλληλοεξοντωθεί σε ό,τι αφορά τα μέσα. Δηλαδή, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να διώξουν τους Ρώσους από την χώρα τους. Οι Ρώσοι και από την Κρυμαία και από οπουδήποτε. Οι Ρώσοι δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. Τα όποια εδαφικά ωφέλη της μιας ή της άλλης πλευράς από επιθέσεις και αντιεπιθέσεις είναι πάρα πολύ μικρά και κινούνται ποτάμια αίματος για κάθε τετραγωνικό μέτρο.
6: Είναι κρεατομηχανή εκεί, έτσι.
7: Ναι, ο ρυθμός απολύων είναι εξωφρενικός. Δηλαδή, μιλάμε για τους χιλιάδες νεκρούς της Γάζα. Στο μέτωπο έχουμε μία Γάζα κάθε δύο μήνες σε αριθμούς.
6: Στο μέτωπο της
7: Ουκρανίας-Ρωσίας. Μιλάμε για 30.000 περίπου νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους σε μηνιαία βάση και της.
6: Και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία.
7: Μόνο από τη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει άλλες 15.000. Μιλάμε δηλαδή συνολικά γύρω 45 με 50.000 άτομα που χάνονται με διάφορους τρόπους σε αυτό το μέτωπο. Κανείς δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο. Σε ό,τι μας αφορά όμως.
6: Ποιος είναι ο χρόνος επιβίωσης στην πρώτη γραμμή του μετώπου?
7: Για τον Ρώσο πεζικάριο, νεοσύλλεκτο, ο οποίος στέλνεται στο μέτωπο, εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 32 λεπτά, είχε γραφτεί από ουκρανικές πηγές, ότι από τη στιγμή που φτάνει στο μέτωπο έχει 32 λεπτά κατά μέσο όρο ζωής. Κάποιοι θα πεθάνουν αμέσως, κάποιοι θα επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα γίνουν και βετεράνοι, γιατί ο πόλεμος είναι μια δαρβινική διαδικασία. Όποιος είναι κατάλληλος, δηλαδή, επιβιώνει.
6: Ρίχνουν βόμβες πάνω σε έμψυχο δυναμικό, έτσι, αυτό.
7: Όχι, δυστυχώς έχουμε φύγει από αυτό. Έχουμε περάσει στην φάση με τα μικρά drone επίθεση, τα τετρακόπτερα, τα οποία πια κυνηγάνε στοχευμένα. Περπατάει κάποιος, τον χτυπάνε. Τρέχει κάποιος, τον χτυπάνε. Είναι πάνω σε όχημα κάποιος, το κυνηγάνε και τον ατινάζουν. Το 70% των απολειών είναι από ντρονάκια πια.
6: Από ντρονάκια. Μάλιστα. Δουλεύει ο πώς τον λένε, ο γαμπρός του Προέδρου.
7: Όχι τέτοια. Ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τα μεγάλα ντρόουν που πετάνε ψηλά και στις Τουρκίες και οποιασδήποτε άλλη χώρα ξεπεραστήκαν εκ των πραγμάτων. Ο βασικός φωνιάς αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι τα μικρά ντρόουν των 500 ευρώ που απογειώνονται από την παλάμη σου κυριολεκτικά. Και κυνηγάνε
6: ένα άνθρωπο. Ο χρόνος επιβίωσης του Ουκρανού στρατιώτη στο μέτωπο
7: είναι λίγο μεγαλύτερος, όχι τεράστια διαφορά. Διότι πάρα πολύ απλά ο Ουκρανός αμήνεται και ο αμυνόμενος έχει πάντα το πλεονέκτημα. Σκάβει, μπαίνει μέσα και περιμένει και από εκεί. Αλλά μην φανταστείς ότι περνάει υπέροχα.
6: Η επόμενη συνάντησή μας θα έχει ως θέμα, και σε παρακαλώ να προετοιμαστείς, δηλαδή, γιατί ξέρω ότι προετοιμάζεσαι, τα drones. Σε παρακαλώ. Να
7: ξεκινήσουμε
6: από τον Al Bayrak, πώς τον λένε, το γαμπρό του γίγαντα, Τούρκου Προέδρου, και να πάμε σε
7: και
6: αυτά.
7: Και τα εταιρεία Baykar.
6: Και τον Baykar, και να πάμε σε αυτά τα μικρά drones, τα οποία κάνουν αυτό που λέμε, όπως λέμε στην αγροτική οικονομία, κάνουν αυτή που λέμε την στάγδη. Την στάγνη που ρίχνουν σταγονίτσα καλλιέργεια, εδώ σκοτώνουν με ένα εργαλείο χειρός.
7: Εντάξει, μιλάμε για παραγωγή των τεστάξεων.
6: Από πού τα προμηθεύονται αυτά?
7: Τα φτιάχνουν εκεί πέρα. Μιλάμε για 5 με 6 εκατομμύρια ντρόουν. Κάθε πλευρά κατασκευάζει, εξοδεύει σε αιτήσια βάση.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θέλουμε για αυτά πληροφορίες. Εννοείται ότι αυτά αλλάζουν όλη την αντίληψη του στρατεύματος και του πολέμου πλέον.
7: Ακριβώς.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα. Χάρηκα και εγώ πολύ, Γιάννη.
7: Γεια χαρά.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, δεν αφηγείται τις δικές της ιστορίες, αφηγείται τις ιστορίες των ανθρώπων, της κοινωνίας, τις δικές μας ιστορίες, του αγρότη, της νοικοκυράς, του επαγγελματία, αυτά που αφορούν όμως εμάς. ΔΕΗ.gr.
8: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Άντε τώρα στο χωριό που σας περιγράφω, αυτό να φέρεις κουπέντα πρώτη φορά. Θέλω να γνωρίσω τους δικούς σου. Δεν θέλεις? Τρέπεσαι για μένα, τρέπομαι για αυτούς. Κάτι συγκεκριμένο, κάτι φίλος, ρε παιδί. Δεν έχουμε όλοι κάτι να βάγει αφίλος? Την κοιτάγανε σαν αστείο και από τον άλλο δρόμο. Αυτή. Γεια! Τη χαιρετάτε αυτή την ρουπέτα της, το πάρει. Και βγάζουν κάτι κραβιές.
6: Αλέξανδε Τσουβέλα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους πολυπληθείς φαν σου, ένας. Είμαι και εγώ σε αυτήν την οικογένεια και χαίρομαι πολύ. Όχι, μη γελάς. Χαίρομαι πραγματικά που ανήκω κι εγώ κάπου. Είναι ωραίο να ανήκω κι εγώ κάπου. Κάποιοι μου καταλογίζουν που ανήκω, αλλά δεν πειράζει. Τώρα βαριέμαι να εξηγώ που ανήκω και που δεν ανήκω. Αλλά
19: εντάξει,
6: είμαι...
19: τα έχω ξανακούσει αυτά. Το Μπράβο. Θέμα είναι ότι έχει την ανάγκη ο κόσμος να ομαδοποιείται, νιώθει μια ασφάλεια να ανήκει κάπου. Αλλά σε μένα, στη δική μου περίπτωση, πιστεύω ότι έχει ένα θετικό πρόσημο όλο αυτό. Πιστεύω, θα το κρίνει ο κόσμος.
6: Μπράβο, φίλε μου, θα κατεβάσει τη φορολογία. Μια μέρα θα αγοράζουμε καλύτερο πετρέλαιο, δηλαδή πιο φτηνά καύσιμα από σένα. Μια χαρά, σε περιμένουμε.
19: Αν δεν θα γίνουν, λίγα γέλια προσφέρω. Δεν μπορώ να πάρω και κυβερνητικές αποφάσεις, είναι η αλήθεια.
6: Πρώτα απ' όλα, θερμότατα συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Πολύ χαίρομαι δηλαδή ότι έμαθα ότι μάζεψες 20.000 ανθρώπους στο στάδιο. Μπράβο.
19: Είναι πολύ όμορφο αυτό που συνέβη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μαζί με το Κατράκιο που έχουμε ένα διπλό sold out, είναι 33.000 άνθρωποι σε 15 μέρες απόσταση στην Αθήνα. Απλά με τις 20.000 κάναμε, χωρίς να το ξέρω, ένα μεγάλο ρεκόρ, γιατί είναι η μεγαλύτερη παράσταση στη μεταπολίτευση, η θεατρική stand-up. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά κυρίως είμαι χαρούμενος γιατί περάσαμε όμορφα, συνδεθήκαμε και είναι ωραίο για 2 ώρες να ξεχνάς τα προβλήματα.
6: Σε έκανε άρθρο χθες ο Βασίλης Βαμβακάς, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας και επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Καθημερινή. Δεν ξέρω αν το είδες.
19: Από εσάς το ακούω τώρα, από εσένα το ακούω. Δεν το.
6: Ναι. Στην Καθημερινή της Κυριακής.
19: Πατειοδοξία μου, είναι εφικτό, αλλά πρέπει να τη βρω.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ έτσι όπως σε κόβω από μακριά δεν κάνουμε παρέα, αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι ψύχρεμο παιδί και παλικάρι στέρεο.
19: Γενικά προσπαθώ να είμαι ήρεμος και βασικά δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τι έχει συμβεί. Τώρα για λογαριασμό του καναλιού πάω στο γύρισμα, διότι...
6: Μπράβο, διότι σε έχω ακούσει να λες στον δρόμο σκέφτομαι τι μπιπ θα πω παρακάτω για να γελάσουμε. Σωστό. Μ' αρέσει.
19: Μα το επόμενο βήμα δεν πρέπει να σκέφτεται.
6: Εννοείται. Ο τίτλος είναι «Το φαινόμενο Τσούβι που γεμίζει στάδια». Ναι, ναι. Είναι τεράστιο άρθρο. Σε αναλύει κανονικά ο Βαμβακάς και είναι εξαιρετικός.
19: Τον ευχαριστώ μόνο που ασχολήθηκε μαζί μου τον άνθρωπο. Είχε χρόνο ελεύθερο. Τον ευχαριστώ πάρα
6: αυτή
19: πολύ.
6: Η δουλειά του, αυτή είναι η δουλειά του.
19: Ναι, προφανώς. Δεν έχω τύπου PR δημόσιες σχέσεις. Α, γράφτε κάτι για μένα. Α, πείτε κάτι για μένα. Το έχω αφήσει όλο ελεύθερο. Ελεύθερο για να έχω και μια εικόνα του τι ενδιαφέρει και τι όχι. Δηλαδή για να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα το τι κάνουμε και τι αντίκτυπο έχει. Δεν έχω δηλαδή κάποια γραφεία τύπου που ασχολούνται μαζί μου να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το
6: τζάμπα
19: άλλο.
6: Τζάμπα θα πήγαιναν τα λεφτά, να σου πω ότι είστε σαν το rebranding του αλουνού. Αλλά τζάμπα θα πήγαιναν, είσαι τόσο πληθωρικός, είσαι τόσο γεμάτος. Εγώ τώρα σε παρακολουθώ μέσω και της νεολαίας στην οικογένεια, που σε παρακολουθούμε οικογενειακώς δηλαδή. Δεν τα προλαβαίνω και όλα. Μου λένε, είπε εκείνο, έκανε το άλλο, έβαλε καινούριο ήρωα. Εγώ έχω μείνει τώρα στον Κυραλέκο, βέβαια. Διότι εγώ έχω
19: τους
6: κλασικοί ήρωες. Όχι, μην επαναλάβω τον εαυτό μου. Ναι, κατάλαβε, εγώ είμαι Αλέκος, Ραμόνα. Πώς τον έλεγαν τον άλλο.
19: Θα του ξαναδούμε αυτού, θα δούμε και καινούριου.
6: Τον Σκυλόβιο, πώς τον λέγανε τον Σκυλόβιο, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
19: Ο Πεσκέζης.
6: Τον Πεσκέζη.
19: Που λέει ο Ερντογάν, θα βράδυ και να δείτε Τετάρτη γιατί Σάββατο θα είμαστε στα μπουζούκια.
6: Μπράβο, έτσι είναι. Μου λείπει ο Πέσκι, μου λείπει ο Πέσκι.
19: Ναι, ναι, θα έρθουν όλοι αυτοί ξανά. Κάποιοι είναι ωραίοι, κάποιοι τους γουστάρει ο κόσμος, κάποιοι είναι μάπα, ναι. Αλλά έτσι και είναι και οι άνθρωποι στη
6: σωστό,
19: ζωή.
6: Σωστό,
19: δεν είναι
6: σωστό.
19: Όλοι ενδιαφέροντες.
6: Σωστό.
19: Οπότε προσπαθώ να έχω μια συνέπεια να μην κάνω κάποιον, αλλά να είμαι κάποιος. Προσπαθώ, ναι. Δεν σημαίνει
6: ότι τα πιτσιρίκια, η πελατεία που είναι τα πιτσιρίκια, οι φίλοι σου, οι φαν σου, τους αρέσουν αυτοί. Κοίτα, εγώ είμαι τώρα στα μάτια αυτών των παιδιών. Εγώ είμαι θίτσος.
19: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Δεν είναι τα πιτσιρίκια εμένα οι φαν.
6: Α, δεν είναι. Εμείς οι θίτσες ακούμε. Εγώ είμαι θίτσος, ας πούμε, για τα παιδιά τώρα, για τα πιτσιρίκια αυτά.
19: Άκου, τα πιτσιρίκια γουστάρουν τους άχαστους. Είναι εκπομπή της Νόβη που είμαστε όλοι μαζί κάθε Τρίτη. Αλλά την παράσταση, επειδή έχουμε με την ομάδα έναν τρόπο, ο μέσος όρος είναι 38 χρονών.
6: Τη
19: παραστάσεις πλέον. Γιατί έχει αυξηθεί το ηλικιακό με την τηλεόραση.
6: Ναι.
19: Και γενικά η κωμωδία δική μου έχει να κάνει με την ηλικία που είμαι εγώ. Επειδή είναι μια. Είναι ουσιαστικά στο stand-up ένα τότε και τώρα. Πώς είναι
6: πόσο
19: χρόνο
6: είσαι. Πόσο χρόνο είσαι.
19: Εγώ είμαι 45 χωρίς μπότοξ, έτσι.
6: 45, 45, μάλιστα. Προσελκύσεις.
19: Έχω συνομήλικους, ναι. Αλλά τα πιτσιρίκια γουστάρουν το γεγονός ότι είναι αληθινό αυτό. Δηλαδή τον τρόπο, όχι την αναφορά. Οι πιτσιρικά βλέπουν τον τρόπο ότι αυτός είναι ένας τρελός εκεί πάνω σε μια σκηνή δύο ώρες. Βλέπουν την ένταση, τον τρόπο. Και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι ωραίο αυτό. Δηλαδή γελάνε μαζί με τους γονείς τους. Μου έρχονται οικογενειακά όλοι.
6: Ναι, ναι.
19: Μάνα, παππούς, γιαγιά, παιδί. Έρχονται όλοι μαζί.
6: Στο έχω ξαναπεί πριν χρόνια ότι είσαι εκείνος που σατιρίζεις το πρότυπο, αλλά με τόσο γλυκό και ανθρώπινο τρόπο. Δηλαδή, σατιρίζεις το μετανάστη, δεν έχω ακούσει πιο έτσι.
19: Όχι, δεν είναι. Μα σατιρίζω εμένα και την οικογένειά μου. Δηλαδή, ναι. Το κομικό σήμα είμαι εγώ. Το ναι. Να κάνω την προφορά κάποιου. Δεν είναι αυτό που λέμε punch down. Δεν είναι ένα εύκολο θύμα ο μετανάστης που θα τον σατιρίσεις και θα γελάσουμε οι υπόλοιποι. Με μένα γελάνε, σε μένα καταλήγει όλο αυτό. Και αυτό έχει και το, νομίζω, και το ενδιαφέρον. Και καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος έρχεται τόσο πολύ και έρχεται και ξανάρχεται και βλέπει τις νέες παραστάσεις. Έρχονται, μου λένε, σε έχω δει 5 φορές, σε έχω δει 7 φορές, σε έχω δει 10 φορές. Σε είδα πριν 2 μήνες. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το κοινό στην Ελλάδα που βλέπει stand-up για να είναι καινούριο κατά χιλιάδες. Είναι λογικό να διπλώνει, να τριπλώνει. Οπότε εγώ χαίρομαι γιατί τους προσφέρω κάτι καινούριο και τώρα ήδη σκέφτομαι την επόμενη παράσταση. Σκέφτομαι την επόμενη προσέγγιση, ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή στο κεφάλι μου γυρνάει, μετά το Telecom είχαμε 20.000 άτομα, άλλο θα πέταγε στα σύννεφα, εγώ ένα ουίσκι έβαλα και σκεφτόμουν μετά τώρα τι πρέπει εγώ να κάνω για να συντηρήσω.
6: Τι πουλάει αυτή την εποχή, ωραία, τι σερβίρεις αυτή την εποχή και έχει αποδοχή, για πες μας.
19: Εγώ σερβίρω αυτή την εποχή, έχω πολύ ωραία πρώτα, δεν έχει αφάει. Λοιπόν, σερβίρω τις ανθρώπινες συμπεριφορές και σερβίρω τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, πώς μεταβάλλονται στο χρόνο, με τη ρουτίνα, πώς είναι οι διακοπές στο χωριό αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε μια στροφή των Ελλήνων στα χωριά τους και γενικά το παλιό με το νέο όταν μπλέκει, τι συμβαίνει και η παράσταση λέγεται εξωγήινος, γιατί πολλές φορές νιώθεις εξωγήινος μέσα και στην ίδια στην οικογένεια, τον ίδιο στο δεσμό, τον ίδιο στον εργασιακό χώρο, γίνονται πράγματα και θάματα και λες εγώ πρέπει να είμαι εξωγήινος, δεν πρέπει να είμαι εγώ.
6: Ο Κυραστίδης παίζει δηλαδή.
19: Ο Θείος Βαριστίδης δεν παίζουν αυτοί οι χαρακτήρες. Στο stand-up δεν έχω τους χαρακτήρες, έχω έναν άλλο τρόπο, τα έχω διαχωρίσει Άρη, έχω διαχωρίσει το ραδιόφωνο, τα βίντεο και το stand-up. Τα έχω διαχωρισμένα γιατί είναι και λίγο άδικο.
6: Ναι. Πρέπει να σε δω, δεν σε έχω δει στο live. Πρέπει να σε δω τώρα για να καταλάβω.
19: Ναι, η δύναμή μου είναι το live. Ναι. Εμένα η μεγάλη μου δύναμη, και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό, δεν είναι τα βίντεο. Εμένα η μεγάλη μου δύναμη είναι η σκηνή.
6: Ναι.
19: Και γι' αυτό το λόγο έρχονται, δεν έρχονται από περιέργεια.
6: Έχεις κείμενο.
19: Υπάρχει μία βάση,
6: ναι,
19: αλλά τα αλλάζω όλα αναπαράσταση γιατί βαριέμαι να ακούω τον εαυτό μου να λέει τα ίδια. Ναι. Δηλαδή οι συνεργάτες μου δεν ξέρουν καν πότε θα τελειώσει η παράσταση, με κοιτάνε τι θα κάνει τώρα και πού θα το πάει γιατί είναι έτοιμοι, ναι, να βάλουν το τραγούδι λήξη. Δεν ξέρω. Ναι.
6: Αυτό το περνούσε και ο Διομήδης βέβαια. Την έχετε δει στα...
19: Ναι.
6: Και ο Διομήδης σε προκαλούσε, σου έκανε διάφορα γύρω.
19: Βέβαια, γιατί δημιουργήσαμε όλους αυτούς τους χαρακτήρες και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε κομβικό ρόλο σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί.
6: Μάλιστα. Κάτι έλεγες για το Κατράκιο. Έγινε ή θα γίνει?
19: 27 Σεπτεμβρίου έχουμε sold out τεράστιο. 28 Σεπτεμβρίου ανοίξαμε μια δεύτερη παράσταση. Έχει δώσει 5.000 εισιτήρια σε 6 μέρες και είναι μεγάλη μου τιμή. Και έμειναν 700 εισιτήρια μέχρι 28 Σεπτεμβρίου. Ναι. Απευθύνομαι σε όλους και η αλήθεια είναι ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και είμαι αρκετά χαρούμενος. Νιώθω μια πληρότητα, μπορώ να πω, αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο διάστημα. Ναι. Του λέω, δεν πετάω στα σύννεφα. Ο κόσμος μου λέει ότι με αγαπάει πολύ. Όντως μου δίνουν τα παιδιά τους για φωτογραφίες. Πιάνω παιδιά με πάνες, μπεμπιλίνα για φωτογραφίες. Παππούδες, γιαγιάδες μπαίνουν στα σπίτια. Αλλά εγώ λέω πάντα ότι ο κόσμος με αποδέχεται. Και αυτή είναι η σωστή λέξη που δίνω στον εαυτό μου σχετικά με το.
6: Και έχει κρατηθεί και σε μια απόσταση και από τους πολιτικούς, βλέπω. Δεν τους πολυπαίζεις, αν καταλαβαίνω.
19: Κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της πολιτικής σάτυρας, όχι ότι δεν έχει κινδύνους να μου βουλώσει με το στόμα, δεν λειτουργώ έτσι. Δεν νομίζω ότι βγάζει τώρα γέλιο. Εγώ θέλω ο κόσμος να γελάσει, να περάσει καλά. Το να του θυμίσω τα προβλήματά του, τα ξέρει ο άλλος τα προβλήματά του. Να τα ξεχάσει έρχεται. Ναι. Δεν έρχεται να τα θυμηθεί. Και σύν της άλλης, εγώ έχω πει και το λέω και το ξαναλέω όπου μπορώ, όταν μιλάω και με πιο πιτσιρικάδες, να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Το να γράφετε ένα αστείο σχόλιο στο Facebook ή στο Instagram κάτω από κάποιον υπουργό ή κάποιον στην αντιπολίτευση ή κάτι, τότε ήσουν εσύ πρωθυπουργός, δεν λέει κάτι. Αυτοί πάρα πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν 24-7 και όταν έρχεται η ώρα δεν πάνε να ψηφίσουν, πάνε για μπάνιο. Αυτά δεν μπορώ εγώ να βλέπω. Και γιατί νομίζει ο κόσμος ότι το Instagram και το Facebook ότι είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα και ότι έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Όχι, έτσι σκέφτονται κάποιοι οι οποίοι εκφράζονται, υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι δεν γράφουν και απλά πράττουν όταν έρθει η ώρα.
6: Άρα είσαι στα σεξουαλικά, στον άντρα, στη γυναίκα, γάμος, οικογένεια, πανηγύρια,
19: παιδιά,
6: διασκέδαση, παιδιά κτλ. Εμείς δηλαδή, ο εαυτός μας, αυτό λες, είμαι ο εαυτός μου. Σατηρίζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα.
19: Εμένα σατηρίζω. Σατηρίζω εμένα τον ίδιο που ζω σε αυτόν τον κόσμο. Που κινούμε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί και πολιτική σάτυρα είναι και η συμπεριφορά της καθημερινότητας.
6: Άλλωστε, τη μαμά σου ξεκίνησε, τον πατέρα σου έβαλε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το χωριό έπαιξε μπάλα. Όλη η Άρτα, μάθαμε την Άρτα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
19: Γιατί να μην τη μάθουμε την Άρτα?
6: Όχι, να τη μάθουμε. Πώς το λένε το χωριό ακριβώς στην Άρτα?
19: Μεγαλόχαρη Άρτα.
6: Μεγαλόχαρη Άρτα. Να έχετε την ευχή τη.
19: Εκεί είχε ξεκινήσει και η μάχη των Ραδοβυζίων, η γνωστή. Ένα μοναστήρι που έχει καεί 4 φορές επί Τουρκοκρατίας. Έχουν γίνει τεράστιες ομιλίες στο χωριό μου. Ο Αϊμ Καργάκος ερχόταν συχνά και έκανε ομιλίες. Γενικά έχουμε μία τάση.
6: Έτσι, ιστορικότητας και ρίζες βαθιές.
19: Αυτή είναι η αλήθεια.
6: Μπράβο. Χάρηκα πολύ, Αλεξάνδρε. Να είσαι καλά.
19: Να είσαι καλά. Ναι. Θέλω να πω στον κόσμο γιατί δεν το ξέρει. Όταν συνάντησα τον Πορτοσάλτε, δεν ήξερα ότι είναι ένα 90. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι είσαι τόσο.
6: 90 δεν ήμουν, είμαι 85.
19: Ωραία, φίλε μου λένε, είσαι ψηλός. Δεν περίμενα ότι είσαι τόσο ψηλός. Ας πω την αλήθεια.
6: Και εσύ είσαι πολύ ψηλός όμως. Ούτε εγώ περίμενα ότι είσαι τόσο ψηλός. Να σου πω τι είδε που σε είδε στο κάτω στο στούντιο.
19: Αλλά όπως μου λέγε ένας μπάρμπας, υπάρχει το ύψος, υπάρχει το ανάστημα. Έτσι μου λέγε
6: και μέτωπο πάνω απ' όλα και κούτελο.
19: Ναι, εμένα προσγειώνεται ντρόουν. Λοιπόν,
6: χάρηκα πολύ.
19: Για να μην λέω για τρόπο, γιατί έχω ταξίδια και έχω αρχίσει και φοβάμαι με τα γεωπολιτικά μου όλα αυτά που γίνεται. Θα τα αναλύσετε εσείς. Να είστε καλά, καλή.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είμαι συνεπής απέναντι σας, αυτή η συζήτηση ηχογραφήθηκε το πρωί της Δευτέρας. Άρα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα των εισιτηρίων για το Κατράκιο και τη δεύτερη παράσταση. Και κλείνω με τον Γιώργο Σολδάτο, ο οποίος μου λέει: κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας. Γεια σου, αγαπητέ Γιώργο. Σημειώστε, μου λέει, και sold out εμφάνιση του κυρίου Τσουβέλα στις 25 Οκτωβρίου, προσεχούς Οκτωβρίου, στο Λονδίνο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 9 είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη και συζητούμε αυτά που μας ανέλησε σε πολιτικό διπλωματικό επίπεδο ο Γιάννης Παλιούρας προηγουμένως, και την Κυριακή στις 9 το πρωί Ιωάννης Χουντής, δεύτερο μέρος της ιστορίας, πώς γεννήθηκε το κράτος δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κλείνουμε έτσι την τετραλογία της πρώτης αυτοκρατορίας της Ευρωπαϊκής και θα πάμε την επόμενη εβδομάδα στις άλλες αυτοκρατορίες. Καλημέρα σας.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
30: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
31: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
32: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
33: τι κουαλίτα.
34: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
35: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
36: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
37: Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά.
38: Είμαι ο Φιλέας.
39: Και εγώ η Φογκ.
38: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
39: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
38: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
39: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
38: Και πώς γίνεται αυτό?
39: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
38: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
39: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
38: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 ρημουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την κατάρρευση παλιού διόροφου κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις 7 και 35 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτιρίου, να έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ενέργειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, προτείνει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: 2-1 στο 95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάθεσαι σε Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η Εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε Σερβία.
1: Πολλά τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προβλήματα, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Ήμουν σε άλλο γήπεδο.
1: Ήμουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή, 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θα σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Πω. Να σου πω, έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα. Και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα, βλέπω τον Τζίπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που θα ήταν. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Δεν πετυχαίνει ο ένας τον άλλον.
1: Εντάξει, στέλνουμε μήνυμα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε, 698-123-1003, 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I don't. I threw it out the windows, came along. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα, φίλοι μας.
1: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε βίστε.
0: Σύμμαχοι.
1: Δεν παίζουν.
0: Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε τα καρφάκια του, αλλά χαμήλωσε.
0: Έριξε τα καρφιά, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί, γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Στα πολιτικά, ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήτανε στην προηγούμενη μέτρηση, τον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
0: Φουντώνει τον τέρμπι της δεύτερης θέσης. Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβατική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζεις. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους. Όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
1: επειδή εμένα αυτό που μου έκανε. Το κάνουμε, να ξέρεις.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μάρκ Ζούκερμπεργκ, Meta. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτα.
0: Μεταξύ των... Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημάνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες τις προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud, λέει, παιδιά, όχι φρένο, γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε εξώστη.
0: Πάμε εξώστη, γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στο πρωί που ερχόσουνα?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πήγαν όλοι?
1: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα σου λέω. Αφού λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
0: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει, τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο? Θα το κλειδώσουμε μια μέρα, μήπως πάρουνε.
1: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι? Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
0: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
1: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
0: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρου Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
1: Πάντα είχα
0: μια ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
1: Είχα μια πορεία, αυτές τις δηλώσεις τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει, θα μιλήσω.
0: Ειδικά όταν έχεις.
1: Με φίλους.
0: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος και πας να πεις και την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα, γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα, γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό σημαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε εσύ, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στο δρόμο, άρα. Έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας?
1: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
0: Τι σου λέγα?
1: Τι μου λέγες?
0: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αντλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηλιστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κυρία Καριστιανού.
0: Brain drain λέγεται αυτό, Αντώνη.
1: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
0: Brain drain.
1: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
0: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε κατηγορία στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
0: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Το είπε μόνη.
0: Της είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
1: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν είναι την αντιπροσωπεύει. Ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσιοποιήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα. Αλλά επειδή ήμουν σε μια κουβέντα χτες, αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
0: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει: δεν το εννοούσε και έτσι.
1: Όχι. Το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
0: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα, αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική. Έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
3: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν χρειάζεσαι γιατρός.
1: Πήγες, έκανες έρθες.
0: Κάνες τα online.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
1: Και τι σου έβγαλε? Είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική? Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
1: Έχεις το πλάς ή το απλό?
0: Λέμε.
1: Συγγνώμη, ρώτησε την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καρχάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια αποτέλεσμα σου βγάλει.
1: Απλώς έκανα ένα τεστ, συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό ειδικότερα δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξα, λέει μετά, για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξα στις επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής. Και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
1: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο?
1: Το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί έγινε
1: εδώ
0: πριν λίγο στον αέρα το Open, ναι, ο κ. Φιλωρίδης.
1: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος?
1: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος? Θα κάνουν do it tour για να δεν έχουμε κυβέρνηση.
4: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνητη, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας, για να μην μας γίνει το ντου. Πότε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό, μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας, όταν δεν έχουμε κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί?
0: Πάτα το, Κιμ.
1: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, εσύ, εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα τον Δονή πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Λέω, σκηνάς, πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη. Αυτά σα μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
1: Πολύ τσακώνεται ο Δονή, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Πάμε χορηγό.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα πριν να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
1: Ακυκλοφόρητο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο πλοίο φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι επιβαίνοντες δεν έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε Airbnb και υπήρχε κράτηση με τρία άτομα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελληνών, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παρακολούθησα με πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Α, τόσο πολύ.
2: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.
4: Ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο Πιτεράκι τον Οικονόμου, είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
5: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
4: Για τον Νιφούδη γενικώς.
5: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να τον μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
4: Ειδικά με αυτά που λένε κάποιοι. Μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς.
5: Λίγα
4: μαθήματα παραπάνω.
5: Ναι, είναι λίγες.
4: Και τι ακούμε, Αντώνη?
5: Ακούμε το τραγούδι Παραγγελία που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
4: AI.
5: AI, το «Ή εμείς ή κανείς», ο ύμνος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Αυτό, Γιάννη, ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι πάρε βάλε στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τις συγκεντρώσεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να θες μαζόξεις που κάνει, τους βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μας πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Στα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις, μα στους δρόμους το ίδιο κενό.
0: Και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς, σας άρεσε το τραγούδι?
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε. Δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI, το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Να
3: μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν

0: Γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλός σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το είμαι κανείς. Βέβαια προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Στο αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα, όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα.
1: Πάντως, κυρία Δουρού, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
0: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το ίμιση κανείς?
1: Όχι, όχι. Ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
0: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη, όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζετε
2: τη
0: μία μήνυση σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζουν μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
1: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
0: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και σας τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το το επικαλέστηκε. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει στην δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές, προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη. Τότε μας είπανε και ο νέος φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα
2: τι
0: κράτη.
2: Τι εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης?
0: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν γίνονται. Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι à la carte. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ursula von der Leyen και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει πει
0: αυτό
2: ποτέ
0: να
2: η κυβέρνηση.
0: Ακούστε,
2: μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
0: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν τον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
2: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
0: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
2: Αυτό που απαγορεύει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε σε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
0: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα έβαλα σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαμεσονικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
2: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης, ο Τζολέτος και η Δούρου. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
1: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, ναι, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
2: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Φορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακρίνονται από μια αλαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνιέται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενός επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και τώρα επιμένουμε.
1: Γιατί που είπατε, υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
2: Καλά. Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής: το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: λέτε,
2: που.
1: Βέβαια, από τον κύριο. Δεν είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυσμό. Αλλά μην επικεντρωθούμε σε
2: αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεκφεύγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, 4 παροχών, σέρνει το χώρο η ΔΕΗ, διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν παίρνει καλύτερα?
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δούρου, για να τα λέμε όλα τώρα.
2: Ακούστε, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή,
2: κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγω και τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕΟ, όπως είπε και εμείς στη Φόφη Γεννηματά, να είναι από εξωγενής κρίσης για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
3: Κυρία Δούρο, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε,
3: στην ΔΕΘ, στην αστυνομία,
2: το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ζωντανή η κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο αρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας? Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω ότι έχει γίνει.
1: Πάντως, μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Και κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
2: Είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ? Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν
1: δεν
2: γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμη, δηλαδή.
2: Μισό. Κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που ταΐσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής, είναι δυνατόν, κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Κυρία, δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Καλίν.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περνώντας γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρεμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
19: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλο πυροσβεστικό σκάφος από την Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλο πυροσβεστικό από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη 7:35 σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο έμεναν μόνιμα ένα ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθεμευμένα οχήματα. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Πειραιώς, στα 2 Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμάγκα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν η υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκ φοβισμού απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband στον Ιρανό ομολογό τον Μπάσ Ραγκάτσι στη διάρκεια συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Μπασκόνια με 106-89. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: καλημέρα, επιτέλους φτάσαμε στην Παρασκευή. 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Σε βλέπω χαρούμενο γιατί είναι Παρασκευή.
0: Είμαι χαρούμενος, αν εξαιρέσουμε το...
1: Είσαι χαρούμενος για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο...
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι πρέπει να εξαιρέσουμε από την χαρά δύο δυσάρεστα γεγονότα. Ένα, μία έκρηξη σε ένα σπίτι, ευτυχώς προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν ελαφρά τραυματίες. Ήταν ένα γεγονός το οποίο μας συγκλώνησε. Ξέρω ότι πέρασε το πρωί και το είδες.
1: Ένα εκρηκτικό ξύπνημα. Εκρηκτικό ξύπνημα. Έχει ξανασυμβεί στην κορυφή της Συγκρού παλιότερα.
0: Ακριβώς. Στην κορυφή της Συγκρού, επί της Συγκρού και μάλιστα και τότε.
1: Τουλάχιστον δεν έχουμε απώλειες ζώων. Από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, θα περιμένουμε τη συνέχεια. Οι εικόνες, άμα τις δει κανείς και από κοντά και από πάνω. Είναι ο λίγον κάποτε που λέμε βυρητός σε εισαγωγικά.
0: Αυτό καλό είναι επειδή είναι στο κέντρο της πλάκας να το δούνε γρήγορα τα αρμόδια τμήματα, το Υπουργείο Πολιτισμού και, να το, και ο Δήμος Αθηναίων. Δεν ξέρω πόσοι εμπλέκονται.
1: Οι ζημιές είναι σε όλο τον περίγυρο. Σπάσαν οι τζαμαρίες από καταστήματα, από εισόδους πολυκατοικιών, παράθυρα. Είναι γιατί είναι πατικημένη περιοχή εκτός από τα ξενοδοχεία. Πιο δίπλα εκεί είναι ένα άλλο ξενοδοχείο μικρό.
0: Είναι το περιβόλι του
1: πιο
0: ουρανού.
1: Κοντά, μπράβο, πολύ σωστός.
0: Είναι ο δρόμος που καταλήγει φάτσα στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Είναι η οδός Λυσικράτους. Ξέρεις γιατί λέγεται Λυσικράτους εκεί ο δρόμος?
1: Κάτι ξέρω, πες τα όμως.
0: Είναι το μνημείο του Λυσικράτους. Χτίστηκε το 335 π.Χ. Ο Λυσικράτης είχε χρηματοδοτήσει, όπως ήθιστο τότε να γίνεται, τον νικητήριο χορό στους δραματικούς αγώνες της Αθήνας και έτσι στήθηκε το μνημείο.
1: Χαιρετίζω
0: με το έπαθλο
1: τη συμβολή σου στα ιστορικά αρχαιολογικά.
0: Είναι αυτό, πολύ όμορφα. Εκεί για παράδειγμα.
1: Τουρίστες και πολλοί άλλοι. Έτσι, πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν κάτι.
0: Οι Έλληνες δεν έχουν ιδέα. Εκεί για παράδειγμα ο κάθετος δρόμος λέγεται οδός Τρυπόδων. Έτσι δεν είναι? Και ήταν ο δρόμος στον οποίο στείνανε όλα αυτά τα μνημεία όσοι κέρδιζαν και όσοι ήθελαν να, με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν, τους τιμούσαν και να τιμήσουν αντίστοιχα την πόλη και τους θεούς. Είναι πολύ ωραίο τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί λέγονται οι δρόμοι με το όνομά τους.
1: Να ψάχνουμε, να ρωτάμε, να ξαναδιαβάζουμε, να ξαναθυμόμαστε. Ακριβώς. Εκεί στη γειτονιά ήταν κάποτε και ένα μοναστήρι εκεί, αν θυμάμαι καλά, των Καθολικών που είχε μείνει ο Βύρονας. Γι' αυτό έχουμε και την οδό Βύρονος.
0: Νομίζω αυτό το μοναστήρι. Έχεις δίκιο και σε αυτό το μοναστήρι πρώτο αποσπάστηκε το μνημείο του Λυσικράτη. Το μνημείο που ήταν στην κορυφή του. Το Χάλκινο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στην κορυφή του μνημείου και μετά χάθηκαν τα ίχνη του, βγήκε εκτός Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1818 στο Λονδίνο γίνεται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένα σημαντικό γεγονός.
1: Πολύ μακριά, βεβαίως, πολύ βεβαίως. Μακριά, γιατί τώρα έχουμε τις φοβερές ανοησίες να ρουφάμε το αίμα από διάφορους Αλμπάνιδες γιατί νομίζουμε ότι θα γίνουμε αιώνιοι. Θέλω να μην το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να το πιάσουμε αργότερα όταν έχει πέσει αυτός ο σαματάς της ακρότητας και τις πολλές φορές γελοιότητας, αν μου επιτρέπεις. Δυστυχώς.
0: Πάντως, ως ιατρική πράξη, είναι σπουδαία η μετάγγιση αίματος. Έχει σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι η αιμορραγία είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός που συμβαίνει από διάφορους, παράγοντες. Η αιμοκάθαρση στην συνέχεια. Να πούμε ότι μέχρι το 1818 που έγινε η πρώτη μετάγγιση, γινόταν μετάγγιση από ζώο σε ζώο και η πρώτη μετάγγιση σε άνθρωπο ήταν ένα ιστορικό γεγονός και περιγράψαμε και το γιατί. Και σαν σήμερα, να ξέρεις, ο Χένρι Φόρτ, ο γνωστός Φόρτ της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοινώνει στους υπαλλήλους του οκτάωρο και πενθήμερο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι μία...
1: Είναι η αρχή του φορτισμού που λέγαμε με όλες τις έννοιες.
0: Ακριβώς, είναι όμως μια πράξη, μια απόφαση που ακριβώς 100 χρόνια μετά, το 2026, ουσιαστικά εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ήταν τότε πρωτοποριακή, σήμερα είναι η κυρίαρχη. Βεβαίως σήμερα συζητάμε για το τετραήμερο της εργασίας, για τετραήμερη εργασία. Σήμερα μετά τον κορονοϊό εξετάζουμε και άλλους τρόπους εργασίας, όπως η εργασία από απόσταση και η τηλεεργασία. Και σίγουρα οι νεότεροι άνθρωποι έχουν άλλες απαιτήσεις από την εργασία, βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, θέλουν να περνάνε καλύτερα σε σχέση με το καθεστώς που εμείς ως μεγαλύτεροι είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, που θεωρεί το δεδομένο ότι έπρεπε να δουλεύεις ό,τι και αν γίνει και όσες ώρες απαιτούσε η εργοδοσία.
1: Δεν περνάνε και τις καλύτερες μέρες οι εμπλεκόμενοι στη μισθή, ότι η εργασία, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα είπαμε, είναι δύσκολες περίοδοι.
0: Όχι, αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν άλλα στάνταρτς πια, τουλάχιστον όταν αναζητούν εργασία. Και να πούμε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό, στην Ευρώπη ακόμα έχουμε στάνταρτς εργασίας, γι' αυτό είναι και ακριβή εργασία. Υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχουν τα ασφαλιστικά των εργαζομένων, υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις, υπάρχουν οι συμβάσεις, υπάρχουν δικαιώματα, σε αντίθεση με τις άλλες υπήρους. Ίσως στην Οκεανία να είναι υψηλά τα στάνταρτς, πάντως στην Αμερική σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Έτσι υπάρχει και εργασία με τον χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πληρώνουν οι περισσότεροι την ασφάλειά τους. Νομίζω ότι στην Ευρώπη είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε αυτό.
1: Έχουμε ακόμα ένα στάτους πιο κοινωνικό, πιο θεσμικό και εργασιακά πιο αποδεκτό, παρά τα προβλήματα ή τα ελλείμματα ή τις δυσκολίες. Και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ, παρά τις παράτες που έκανε χτες, τις οποίες θα έχουν παρακολουθήσει πιστεύω λίγο πολύ οι περισσότεροι που μας ακούνε σήμερα, και όσο προσπάθησε να εντυπωσιάσει το σημερινό Κινέζο αυτοκράτορα, γιατί περίπου ως αυτοκράτορα τον υποδέχτηκε και προσπάθησε με όλους τους τρόπους να καλλιεργήσει τον αντίστοιχο ρόλο για τον ίδιον, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έχω άλλη άποψη σε αυτό, Δημήτρη. Σε άλλες περιπτώσεις, ναι, θα μπορούσα και εγώ να έχω να ασκήσω αντίστοιχη κριτική και το κάνω στον
1: πρόεδρο. Δεν το παίζει αυτοκράτορα στον Τραμπ.
0: Το κάνω στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας πληθωρικός και εγωπαθής ηγέτης. Όμως στις διεθνείς θέσεις, στις διεθνείς σχέσεις, η εικόνα έχει πολύ μεγάλη αξία και η υποδοχή και το πρωτόκολλο δίνει πολύ μεγάλη όθηση στις διμερείς σχέσεις. Και όταν ένας Έλληνας πρωθυπουργός, για παράδειγμα, πάει σε μια χώρα και τον υποδέχονται με αντίστοιχες τιμές, είναι τιμητικό για την χώρα και δίνει, αν θες.
1: Τώρα, μια στιγμή, μια στιγμή.
0: Άκουσε με.
1: Ναι, άκουσε με και
0: πες τον αντίλογό σου μετά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος υποδοχής δίνει το σεβασμό και την αξία που θέλει να δείξει ο πρόεδρος Τραμπ, οποιοδήποτε πρόεδρος, στον πρόεδρο Σι. Επίσης, εγώ θα σου πω ότι εγώ, ας πούμε, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων εποχών που είχα την τιμή να συνοδεύω Έλληνες ηγέτες στο εξωτερικό, όταν, για παράδειγμα, όταν έμπαινε στον αέριο χώρο μιας χώρας και σε συνόδευαν τα μαχητικά της, όταν έμπαινε με τα πρωτόκολλα να παρακάμπτονται και να έχεις τα κόκκινα χαλιά, η σημαία σου να πεανίζει, να έρχονται οι ηγέτες της χώρας να σε υποδεχθούν, να είναι υποδοχή που είναι πέρα και πάνω από τα συνηθισμένα, κολακεύεσαι και ως χώρα και ως ηγέτης, και έτσι ίσως
1: από τις κολακίες και μένει τίποτα στην ουσία μετά, συνήθως, ναι, συνήθως σπάνια.
0: Συνήθως, Δημήτρη, δημιουργούνται οι προσωπικές σχέσεις. Ο ένας αισθάνεται υποχρέωση στον άλλον.
1: Εντάξει. Για προσωπικές σχέσεις, να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει καλή προσωπική σχέση ο Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, παρά ότι δίνει ο ένας χρόνο στον άλλον, γιατί θυμίζω οι δασμοί που έχει βάλει στην Κίνα ο Τραμπ είναι ακόμα μετέωροι. Και θα εφαρμοστούν αν δεν υπάρξουν απαντήσεις από το Πεκίνο σε αυτά που του ζητάει ο Τραμπ, δηλαδή διαμεσολαβήσεις, να μην το πω και το τεντώσω πολύ, θα αρχίσουν από το Γενάρη. Και θυμίζω, επειδή τώρα λες για τις παράτες, κανένας άλλος Αμερικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει τέτοια υποδοχή σε άλλον ηγέτη, δηλαδή παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, γιατί τελικά ο Τραμπ ήθελε να δώσει την εξής εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Από εδώ είμαι εγώ. Και από εκεί η ανερχόμενη δύναμη, που είναι ανερχόμενη δύναμη πολλαπλώς, η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, παρά το καθεστώς της, γιατί θυμίζω ότι είναι μονοκομματικό καθ' ολοκληρίαν καθεστώς, πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, και θυμίζω ότι παρά τις παράτες και τις μεγάλες κουβέντες, ο Σι Τζινπίνγκ μπροστά στον πρόεδρο Τραμπ του θύμισε την Ταϊβάν. Αυτό μόνο κράτησα εγώ, δηλαδή τι του είπε. Προσέξτε το θέμα της Ταϊβάν, το λέω εκλαϊκευτικά. Τα άλλα είναι όλα ανοιχτά.
0: Σου
1: ανοιχτά, θυμίσου.
0: Επίσης, επειδή έχεις δίκιο, όταν είχε πρώτο εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, το θέμα της Ταϊβάν, που ήταν πολύ σημαντικό για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, άλλαξε θέση της Αμερικής και υπονόησε ότι είναι τελείως διαφορετική η θέση τους. Θες όμως όλα αυτά.
1: Αφήνει ανοιχτό θέμα, θα τα ξαναπούμε αυτά.
0: Να τα πούμε στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε και έναν εκλεκτό προσκεκλημένο.
1: Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο που έχει περάσει χαμηλά στην Ελλάδα ως συνήθως, παρότι είμαστε Ευρωπαίοι. Εχθές έδωσε μια βαρεσίματη συνέντευξη ο πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι ακόμα, ο Μακρόν.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν φρέσκος από τη συνάντηση με τον Τραμπ. Και τι είπε? Ότι είμαστε σε πραγματικό κίνδυνο ως Ευρώπη και Γαλλία. Mm-hmm. Άρα υπερτόνισε και πάλι, δεν είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόλλησε τώρα η Κάγια Κάλλας, είναι ο Μακρόν. Και τι είπε? Ότι μπροστά στον κίνδυνο που έρχεται, εμείς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, εξοπλισμένοι και συντονισμένοι και ενωμένοι. Και δεν μίλησε μόνο γι' αυτό. Είπε ότι είναι άμεσα αποφασισμένος να στηρίξει στις εξελίξεις, εφόσον συνεχιστεί αυτή η εκρηκτική κατάσταση που ζούμε όλοι μας, τη Σαουδική Αραβία, και με ένοπλες δυνάμεις για την άμυνά της. Και δεύτερο, είναι έτοιμος, για να πάμε και λίγο στα ενεργειακά και στα υπόλοιπα που συζητάμε και εδώ, για να δούμε τι θα γίνει και στη Σύνοδο Κορυφής που δόθηκε παράταση και από την ελληνική κυβέρνηση μπροστά στην πίεση των πραγμάτων, ότι είναι έτοιμος να μειώσει ακόμα και τη φορολόγηση στα καύσιμα, όπως λέμε, και τα λοιπά. Δεν είπε πότε, είπε όπως είναι έτοιμος, αν συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, αυτή η εκρηκτική πραγματικότητα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σχολιάσαμε προχθές, που σήμερα το έχει και πρωτοσέλιδο στα νέα, την έκθεση της CIA.
0: Για την ενδεχόμενη...
1: Λοιπόν, όλα αυτά, γιατί τα λέω, συζητάγαμε χθες με τον κύριο Κατρούγκαλο και νομίζω ότι, παρότι προσπάθησε να βάλει μια σειρά ζητήματα με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο και τα λοιπά, το λέω γιατί είναι ένας πρώην υπουργός εξωτερικών της χώρας μας και επειδή βλέπω και πολλούς άλλους, κάπως ψιλοϋποτιμάνε, νομίζω, ποιες είναι οι επιδιώξεις από τη μια μεριά του κυρίου Πούτιν και από την άλλη του κυρίου Τραμπ, που συμπίπτουν. Δηλαδή να αδυνατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι δυνατόν να διαιρεθεί, γι' αυτό και πανηγυρίζουν κάθε τόσο και λιγάκι αν ενισχύονται ακροδεξιές ή ακραία αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, και ταυτόχρονα να παίξουν και τη λογική των συμφερόντων. Τι εννοώ συμφερόντων? Διότι ο κύριος Τραμπ τι μας είπε? Ρε παιδιά, λέει, εντάξει. Και νομίζω ότι πάρα από τις ωραίες κουβέντες τώρα με τον Xi Jinping περί ειρήνης και τα λοιπά, να θυμίσω ότι σε αυτή την πραγματικότητα έχει μπροστά του μια οικονομική αδύρυτη πραγματικότητα που θα την είχε λύσει. Και έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, ο πληθωρισμός, τα ζητήματα της απασχόλησης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο δεν τα έχει λύσει, τα έχει επεκτείνει τα προβλήματα. Πάμε όμως στα δικά μας.
1: Και είπες θες να το θυμίσω, να το ξαναθυμίσουμε, να το θυμηθούν.
0: Δεν
1: βλέπω πολύ να το παίξουν, ότι ο κύριος Ρουμπίο φώναξε σε συνεννόηση με τον Τραμπ τον κύριο Πούτιν για τους G20 στο Μαϊάμι.
0: Βεβαίως.
1: Να τον καλέσουν να μην κοιμηθεί και στο, πώς το λέμε, στην έπαρξη.
0: Άσε τα διεθνή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος.
1: Δεν είναι διεθνή, δικά μας είναι.
0: Να δούμε τα δικά μας τα εσωτερικά.
1: Με
0: για
1: την τύχη μας παίζουν και μετά.
0: Είναι δικά μας, αλλά πόσο πιο δικό μας είναι μια δημοσκόπηση που έγινε χθες και έχει διάφορα στοιχεία ενδιαφέροντα? Πόσο πιο δικά μας είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τα μηνύματα που είχε? Και επίσης, κατά την άποψή μου, ότι νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νετανιάχου για τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Παρά το γεγονός ότι αποχώρησαν πολλοί, νομίζω ότι η τοποθέτηση Νετανιάχου εξέθεσε τον πρόεδρο Ερντογάν, μίλησε για την δημοκρατία που δεν υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, προφανώς στην Τουρκία, μίλησε για την επιθετικότητά του έναντι της χώρας μας, μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μίλησε για την κατοχή της μισής Κύπρου που είναι και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα δικά μας ως επιχειρηματολογία. Από την άλλη, ξέρω τι θα μου πεις. Θα μου πεις ότι την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου σηκώθηκαν οι μισοί και φύγανε.
1: Όχι, άλλο θα σου
0: πω. Δεν ξέρω.
1: Ότι ο Ερντογάν, άσε και αυτούς που φύγανε και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, μια άλλη κουβέντα αυτή. Λέω, ο Ερντογάν, όπως και περίπου οι 8 στους 10 στην Ιφίλιο αυτή τη στιγμή, περιμένουν τι θα γίνει στις εκλογές στο Ισραήλ σε ένα μήνα. Και ο Νετανιάχου ξέρει ότι παίζει τα τελευταία του χαρτιά, αν μπορέσει να διασωθεί
0: δεκτών
1: και να επανεκλεγεί.
0: Δεκτών.
1: Δεν τον νοιάζει τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή ακριβώς τι λέει ο Ερντογάν. Αν προσέξετε,
0: αλλά...
1: και όλα να θυμίσω ότι ο Ερντογάν δεν ήταν τόσο ακραίος στις τοποθετήσεις για τον Νετανιάχου.
0: Ούτε για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα πολλό δε μάλλον. Γιατί
0: εμφανίστηκε ως.
1: Είναι στον αέρα πολλά πράγματα που
0: εμφανίστηκε ως οπαδός του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη όμως, εγώ θα σου πω, όλα τα σοβαρά κράτη, και στα πρώτα κράτη που θεωρώ σοβαρό είναι το Ισραήλ, έχουν πάγια εξωτερική πολιτική. Δεν περιμένουν να αλλάξει ο επικεφαλής για να αλλάξουν εξωτερική πολιτική. Τακτικές κινήσεις, λάθη, στρατηγικές, διαφορετικές στην πορεία προς το στόχο, ναι, μπορεί να διαφοροποιούνται. Όμως η στρατηγική τους είναι ενιαία. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικές θέσεις από τον πρόεδρο Νετανιάχου, πολιτικές, αφετηρικές μαρτυρίες ιδεολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι διαφορετική η προσέγγιση του σε σχέση με την επιθετικότητα εμεί στην Γάζα, όμως η στρατηγική του Ισραήλ θα παραμένει η ίδια. Και η συμμαχία με την Ελλάδα και η συμμαχία με την Κύπρο και η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε μείζωνα θέματα. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο Νετανιάχου, και για απόλυτο δίκιο, λέει εδώ ο Ερντογάν, απειλεί να κάνει, να γίνει ουσιαστικά νομάρχης στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσά μου, την ιστορική, όπως την θεωρεί ο Νετανιάχου. Είναι δυνατόν εγώ να τον αφήσω έτσι? Και
1: το
0: δεν
1: πρώτο,
0: έχει άδικο.
1: Το πρώτο που
0: απειλεί,
1: πρέπει...
0: απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ισραηλινού λαού.
1: Ξαναλέω, για μένα το ουσιώδες, επειδή έχω μεγαλώσει λίγο δυστυχώς, εκείνο που έχει σημασία είναι να απελευθερωθεί το Ισραήλ από τις ακραίες φανατικές φωνές που δεν θέλουν τα δύο κράτη που πρέπει να διαμορφωθούν και να συζήσουν
0: ηρωνικά. Η επίσημη
1: ηρωνικά.
0: Θέση του Ισραήλ είναι τα δύο κράτη.
1: Ναι, αλλά όμως την έχει κάνει στα παλιά τα παπούτσια τώρα ο Νετανιάχου και οι ακραίοι
0: σιωνιστές. Για κάτσε, να ξεκινήσουμε την συζήτηση από εκεί που την έχουμε αφήσει.
1: Όχι, δεν την αφήσαμε πουθενά, τη συνεχίζουμε.
0: Δηλαδή,
1: συνεχίζουμε. Ο Νετανιάχου ξέρει ότι το παρατράβηξε. Ξέρει ότι το παρατράβηξε.
0: Άσε τον Νετανιάχου.
1: Καλά τώρα. Μα ο Νετανιάχου δεν είναι το Ισραήλ.
0: Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Είναι από του βασικού παράγοντε.
0: Συμφωνούμε. Ναι, είναι ο βασικό παράγοντα.
1: Στο άλλο που είπε, εγώ συμφωνώ. Να προσέχουμε. Δεν τα λέω αυτά γιατί πρέπει να μην έχουμε. Έχουμε σχέση με το Ισραήλ και να μην έχουμε συνεννοήσεις. Άλλωστε πρέπει να προσπαθούμε στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μπορούμε να σταθούμε, μιλάω τώρα σε πιο θεσμική λογική, να έχουμε μια συνέχεια και στις συμφωνίες μας και στις σχέσεις μας και να ασκούμε,
0: και
1: να
0: έχουμε,
1: το πω ανάποδα.
0: Να πούμε την αλήθεια, έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια,
1: καλώς,
0: έχουμε συνέχεια.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και όσοι πετάνε κορώνες γι' αυτά,
0: ανοησίες είναι.
1: Τέλος πάντων, είναι για να περνάει η ώρα.
0: Ανοησίες είναι.
1: Για να περνάει η ώρα.
0: Να πούμε ότι χθες είχαμε ένα άρθρο του Πρωθυπουργού στην Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν για μένα σημαντικό για το γεγονός ότι εντοπίζει την αλλαγή στάσης της Βρετανικής κυβέρνησης και του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού και μιλάει και απορρίπτει το μοντέλο δανεισμού που προτείνουν οι Βρετανοί. Επαναλαμβάνει την πάγια θέση μας ότι τα γλυπτά πρέπει να, η κυριότητα πρέπει να ανήκει στην Ελλάδα, και για μένα το βασικό επιχείρημα, το οποίο είναι κατανοητό από όλους, είναι ότι τα γλυπτά είναι μέρος ενός ενιαίου συνόλου. Και το μνημείο έχει ενότητα. Δεν μπορείς να αποσπάς ένα μέρος και να το εκθέτεις ως μέρος ενός μνημείου. Νομίζω για τα δεδομένα της εποχής σημαντική είναι και αυτή η παρέμβαση, πρέπει να την αναφέρουμε για να την γνωρίζει και ο κόσμος
1: και να το κρατάμε σε ένα βαθμό, ξαναλέω,
0: γιατί είχε ξαναζεσταθεί το θέμα αρκετά.
1: Δυστυχώς, ξαναλέω, είμαι λίγο πεσημιστής σε αυτή τη συγκυρία. Εάν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης, που είναι σε λίγες μέρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όσοι έχουν μεγαλύτερη προσδοκία για περισσότερο ρόλο της Ευρώπης κοινωνικά και οικονομικά και στρατηγικά, δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενέργειας και να δώσουν μία διέξοδο για την αντιμετώπιση των τιμών, γενικότερα θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Μεγάλα
0: συμφωνούμε.
1: Προβλήματα.
0: Το
1: λέγαμε από
0: αυτό.
1: Πριν το καλοκαίρι, υπενθυμίζω. Δεν ήμασταν πολλοί που τα λέγαμε αυτά.
0: Θα τα δούμε
1: πριν
0: και
1: το
0: μετά
1: τις
0: διαφημίσεις.
1: Τώρα ξύπνησε και η αντιπολίτευση εν πωλής.
0: Έχεις δίκιο, θα τα δούμε όλα μετά τις διαφημίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Αθανάσιο Έλλης, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον διευθυντή της καθημερινής της αγγλόφωνης έκδοσης. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι
4: κολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, το κατάστρωμα φορτηγού οχηματογόπλου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πλοίο εκενώθηκε. 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παρελήφθησαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητά τους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένα παιδί 14 ετών έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και 7 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόρφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πολλά μηνύματα, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο ή μέσω Viber στο 698-123-1003, επαναλαμβάνω 698-123-1003. Εγώ θα σταθώ σε δύο μηνύματα του κυρίου Μάριου, όπου λέει ότι δεν πρέπει να φταίει ο Τραμπ για την κατάντια της Ευρώπης. Εν μέρει έχει δίκιο, όμως έχει μια πληθωρικότητα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν επιθυμεί το να υπάρχει η Ευρώπη. Και το μήνυμα του κυρίου Αλεχάνδρου, ότι αν σταθεί στη μέση της Λυσικράτου, ήταν το θέμα το πρώτο που συζητούσαμε. Πίσω έχει την πύλη του Ανδριανού, πολύ σωστά. Στο άλλο άκρο το μνημείο του Λυσικράτη, το είπαμε. Και είναι η μικρή κάθετος Ιωδός Σέλεϊ, ένας σημαντικός φιλέλληνας εξαιτίας του πήρε το όνομά της, αλλά και τρυπόδων για την οποία επίσης...
1: Φίλος του Βίρονα.
0: Βεβαίως, okay, βεβαίως.
1: Μην τα αναλύσουμε όλα τώρα.
0: Είναι δίπλα και η παλαιότερη Βυζαντινή Εκκλησία η Αγία Κατερίνη, επίσης αναφερθήκαμε σε αυτήν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πολλοί από εσάς στέκεστε στα... της Αθήνας και τα της Πλάκας. Έχουμε πολλά μηνύματα για την παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ, όμως έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου, στην πέρα πλευρά του Ατλαντικού, όπως λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ, τον κύριο Αθανάσιο Έλλης. Είναι διευθυντής της αγγλόφωνης έκθεσης της Καθημερινής, με πολύ μακρά εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και ειδικότερα στα αμερικανικά. Τα λέω σωστά, κύριε Έλλης?
2: Αγαπητέ... Ναι, βέβαια. Όχι, κύριε Έλλης, Θανάση, τώρα γεννόμαστε.
0: Αγαπητέ Θανάση, επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις καλύψει δεκάδες συνεδριάσεις της
2: γενικές
0: συνελεύσεις του ΟΗΕ και πολλές
2: υπερβολικά μεγάλος αριθμός, που καλό είναι να μην τον αναφέρω γιατί αποκαλύπτει και άλλα πράγματα, οπότε ας το αφήσουμε εκεί. Αρκετές γενικές συνελεύσεις.
0: Και επίσης και πάρα πολλές επισκέψεις Ελλήνων ηγετών. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι γενικές συνελεύσεις έχουν αναβαθμιστεί από την ελληνική πλευρά. Παλιά δεν ήταν τόσο τακτική η παρουσία των Ελλήνων ηγετών σε αυτές. Τα τελευταία διάστημα νομίζω ότι έχουν ενταθεί οι παρουσίες.
2: Κοίτα, πάντα δεν είναι...

0: είχαμε επίσκεψη πρωθυπουργού σε όλες τις γενικές συνελεύσεις. Συνήθως για την τετραετία ή πέρα από την κρίση, συνήθως τετραετία ήταν. Δύο ή τρεις φορές προσπαθούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός να έρχεται. Όταν δεν ερχόταν ο πρωθυπουργός, ερχόταν ο υπουργός
1: εξωτερικών.
0: Θυμάμαι δηλαδή, γιατί είχαμε και προεδρία τότε το έξυπνα, ήταν με τον Μολυβιάτη και μια φορά και νομίζω και ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός.
1: Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος το 2014, εγώ θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Γιατί ήταν τέτοια η φάση με την κρίση που δεν είχε την πολυτέλεια, δεν είχαν την πολυτέλεια τότε οι πρωθυπουργοί να λείψουν. Ήταν, για τους λάθος λόγους δεν μπορούσαν να είναι. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε εκεί πλέον, ευτυχώς, είμαστε αλλού.
1: Όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στη Νέα Υόρκη έχουν κάποια αξία ή απλώς γίνονται και περνάει αυτό το διάστημα της Γενικής Συνέλευσης και ξαναπερνάμε στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, εξαιρώ τη συνάντηση του Πρόεδρου Σι με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά...
0: Ναι, αξία έχει. Πιστεύω αξία έχει και για τον εκάστοτε Αμερικανό Πρόεδρο, διότι στις δύο μέρες που συνήθως είναι εκεί του δίνεται η ευκαιρία να... Έχει 4-5 συναντήσεις. Βέβαια με τον ΣΥ το κάνει την επίσημη επισκέψη, οπότε γίνεται στη Ουάσιγκτον. Αλλά βλέπει κάποιους ή υπογράφει συμφωνίες τώρα με τη Γροιλανδία, το είδαμε, που για τις χώρες τις άλλες είναι πολύ σημαντικές. Συνήθως είναι ενδιαφέρουσες και για την Αμερική, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο βέβαια για την χώρα που εξασφαλίζει τη συνάντηση. Έχει μεγάλα ωφέλη αυτή η κοινή παρουσία πολλών ηγετών. Συνήθως μάλιστα ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντά στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι αυτή τη φορά, και τον Τούρκο πρόεδρο. Παλιότερα με το θέμα των Σκοπίων γινόντουσαν συναντήσεις και με ηγέτες από αυτή την πλευρά που ήταν χρήσιμες. Και φυσικά άλλες χώρες που έχουν τα δικά τους προβλήματα τους δίνεται ευκαιρία μέσα σε 2-3 μέρες να δουν σε επίπεδο ηγετών ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά έστω και είναι σύντομες συναντήσεις περισσότερες. Δεν είναι μία ώρα, δηλαδή περιμένουμε έξω από κάποια αίθουσα, μπαίνουν οι δύο ηγέτες, βγάζουν τις φωτογραφίες, κάθε ένα θέατρο, 20 λεπτά, συνήθως μισή ώρα, και φεύγουν, δεν είναι δηλαδή. Αλλά και ακόμα και αυτό είναι σημαντικό όταν έχει να κάνει με μια διαφορά που για αυτές τις χώρες που των οποίων οι ηγέτες συναντώνται είναι σημαντική. Τώρα, στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, σε ό,τι μας αφορά ο Πρωθυπουργός, εντάξει, επανέλαβε. Κοίτα, να πω και νομίζω έχει σημασία ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη φορά δεν ήρθε μόνο στη Νέα Υόρκη, πήγε στην Καλιφόρνια πρώτα.
1: Ναι, ναι. Και πήγε στο Σαν Φραντσίσκο. Ήταν πιο πολύ εστιασμένη, και διόρθωσε αν κάνω λάθος, σε επενδυτικούς σκοπούς η επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
0: Και εταιρείες καινοτομίας, υψηλής τεχνολογίας, γιατί προς τα εκεί πάμε. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό ήταν συναντήσεις με Έλληνες. Είτε επιστήμονες είτε στον επιχειρηματικό χώρο που και τους ενδιαφέρει η Ελλάδα και μπορούν να είναι και είναι γέφυρα. Οπότε θεωρώ ότι καλά έκανε και καλό είναι να φεύγουμε και έχει γίνει και από άλλους. Δεν το κάνει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά η προτεραιότητα φαινόταν σε αυτό το ταξίδι, ήταν και επενδυτική, δηλαδή είδε και πολύ μεγάλες κολοσσούς τραπεζικούς κλπ. Και μεγάλες εταιρείες νέας τεχνολογίας. Και δευτερεύουσα, νομίζω, προτεραιότητα ήταν ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ούτως ή άλλως και η πλευρά της Τουρκίας και η ελληνική πλευρά κράτησαν, κατά την άποψή μου, χαμηλούς τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους. Από τη δική μας πλευρά, προφανώς δεν διεκδικούμε κάτι, οπότε επανέλαβε τα γνωστά περί διεθνού δικαίου. Και αναφέρω το δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει πράγματα. Ο Ερντογάν ήταν ευπρόσδεκτο μεν που είπε κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, είναι φίλη, είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα όμως, γιατί είδα λίγο και στα ελληνικά μέσα να τονίζεται αυτό, που καλά κάνουμε και το τονίζουμε, όμως να μην χάσουμε λίγο και την ουσία της υπόθεσης, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας την ίδια ώρα λέει ότι τα δικαιώματά μας δεν μπορεί να τα αφήσει κανένας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, πρέπει να ερωτηθούμε και να συνενέσουμε. Η αποστατικοποίηση των νησιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οπότε, καλό είναι να πούμε τον πρόεδρο, γιατί αυτός αποφασίζει. Αλλά τη Γενική Συνέλευση θα πει κάποια ο πρόεδρος, τα οποία, καταγράφονται. Αλλά όταν την ίδια ώρα τα επίσημα όργανα της γειτονικής χώρας λένε ό,τι λένε, δεν μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τέλος πάντων την πορεία των επόμενων μηνών. Είναι λίγο ευαίσθητο το περίοδο, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη Νέα Υόρκη, εκτός από τις θετικές υποθήκες προοπτικές για το ενεργειακό, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις αυτές, αφήνει, όπως λέμε, τα επόμενα βήματα να δείξουν τι καταφέρνει η Ελλάδα σε σχέση με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου? Γιατί φαίνεται σαν να είναι όλα μετέωρα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ως ένα βαθμό είναι. Εμείς πιστεύω εδώ και χρόνια, και θα πω κιόλας και διακομματικά ευτυχώς, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε προβάλει το ρόλο μας, που είναι σαθροπητικός, δεν είναι ότι το λέμε, είναι ένα κλισέ, αλλά εμείς όντως δεν διεκδικούμε και όντως συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες χώρες περιοχής, διμερώς, τριμερώς. Η σχέση μας με το Ισραήλ στρατηγικά δεν χρειάζεται να το πούμε. Έχει τα γνωστά ωφέλη. Είχαμε και νέα συνάντηση με τον Νετανιάχου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει τα προβλήματά της αυτή η σχέση για ευνόητους λόγους. Οπότε δεν είναι εύκολο. Όμως θέλω να πιστεύω και νομίζω στο βαθμό που μπορώ να ξέρω ή να το κρίνω, συμβαίνει αυτό. Αναγνωρίζεται από τους Ισραηλινούς. Διότι όταν όλα είναι καλά, έχεις πολλούς φίλους. Όταν είσαι σε δύσκολη θέση, μπορεί με δικές σου ιδιότητα ή όχι. Δεν πάω εκεί. Όταν όμως είσαι σε μια δύσκολη θέση και το Ισραήλ είναι, είδαμε ότι όλοι έφυγαν από την αίθουσα όταν μιλούσε ο Νετανιάχου, το ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια ομογένεια στην Αμερική και με μια παρουσία και στρατιωτική, όχι μιλητέα στην περιοχή, είναι δίπλα σου, παρότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, επανειλημμένα, ότι και οι καλοί φίλοι λένε τις δύσκολες αλήθειες. Το ότι είναι δίπλα σου, αυτό νομίζω παίζει ένα
1: πάντως,
0: ρόλο.
1: Επειδή μιλάς για δύσκολες αλήθειες, ο πρόεδρος Νετανιάχου είπε πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για τις ελληνικές θέσεις και πολύ σημαντικά, τα οποία δεν μπορούσε να τα πει η ελληνική πλευρά, γιατί θα θεωρείται ως επιθετική, αν θέλετε, ρητορική.
0: Ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο για μας.
1: Και δεν ήταν μόνο για μας, βέβαια. Είπε για παράδειγμα για τους Αρμένιους, που είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο στην Αμερική και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπε για τους Κούρδους.
0: Ακριβώς. Και είπε και ανέφερε και την κατοχή της Κύπρου και ότι παρενοχλεί και την Ελλάδα. Άρα
1: η δουλειά έγινε. Έγινε δουλειά χωρίς να εκτεθεί σε κάτι η χώρα μας ή να μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι από αυτά που θα έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να δημιουργήσει εντάσεις σε μια περίοδο που δεν θέλουμε.
0: Όντως, εδώ για να κλείσω το κεφάλαιο της Ισραηλινής συνεργασίας, βέβαια θέλει πάλι ένα λεπτοχισμό από την Αθήνα, διότι αυτό που είναι σαφές πως εκνευρίζει πάρα πολύ τον Ερντογάν είναι αυτός ο άξονας στα μάτια του ή η προσπάθεια περικύκλωσης της Τουρκίας από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, και επειδή υπάρχει η άμεση κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ και εκεί τον ενδιαφέρει και θα χρησιμοποιήσω τον όρο συσσαγωγικά πονάει τον Ερντογάν το θέμα του Ισραήλ, εμείς εμπλεκόμεθα εμέσως, άρα πρέπει τόσο όσο, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση, ναι μεν, είμαστε και σύμμαχοι, οπότε να το έχεις υπόψη σου. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμμετέχουμε σε κάποια περικύκλωση. Αυτό είναι δική σου ερμηνεία. Δεν συμβαίνει, δεν συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες περιοχής εναντίον κάποιου τρίτου. Αλλά το ότι τοποθετείται το ισχυρό, αρέσει δεν αρέσει, το ισχυρό Ισραήλ έτσι όπως τοποθετείται, νομίζω είναι θετικό στην όλη εξίσωση.
2: Ούτως ή άλλως το γεγονός ότι, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, καλεί τον Πούτιν η Αμερική για το G20 στο Μαϊάμι, αυτή η κίνηση δεν είναι μια ανοιχτή δοκιμασία σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που έχουν καταδικάσει πλήρως το θέμα της τάσης του Πούτιν, όχι μόνο στο Ουκρανικό αλλά γενικότερα για τις υβριδικές ενέργειες και πάει λέγοντας, αναφέραμε πριν και τις δηλώσεις χθες του Προέδρου Μακρόν πέρα από την έκθεση της CIA. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Όχι, εδώ νομίζω ότι είναι σαφής η θέση του Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει δείξει ότι σέβεται, εκτιμά, θαυμάζει τους ισχυρούς, που την Ερντογάν, Νετανιάχου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλει ανθρώπους με τους οποίους εν μέρει, αν μπορώ να το πω, ταυτίζεται. Λοιπόν, εδώ νομίζω σε επίπεδο ισχυρής ηγεσίας νιώθει ότι ο Πούτιν είναι ένας ισχυρός ηγέτης μιας μεγάλης χώρας.
1: Και είναι. Έχει ισχύ ως ηγέτης στη χώρα του τουλάχιστον.
0: Εννοείται. Και η χώρα είναι ισχυρή με την ελληνική.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και άρα σε αυτό το πλαίσιο το έχει δείξει από την αρχή και από τη συνάντηση στην Αλάσκα ότι θέλει να επαναφέρει τη Ρωσία στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Τώρα, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η πρόσκληση στον Πούτιν νομίζω είναι ένα βήμα που δείχνει σε ποια κατεύθυνση κινείται. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει, και όχι μόνο ο ίδιος, νομίζω και ο αντιπρόεδρος του, ότι δεν έχει την καλύτερη εικόνα, θεωρεί ότι ζούμε πλούσια με την προστασία της Αμερικής.
1: Εντάξει, και η στρατηγική του όταν ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του ήταν ουσιαστικά η περιθωριοποίηση της Ευρώπης, αλλά και ακόμα και η διάλυσή της. Δηλαδή η υποστήριξη σε ακροδεξιά κόμματα ανά την Ευρώπη και από τον ίδιο, αλλά και στην πρώτη φάση από τον Έλον Μάσκ που ήταν στρατηγικός του σύμμαχος, νομίζω ότι...
0: Εδώ ο Βάνς πήγε στην προεκλογική εξαιρετία του Ορμπάν.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή όχι μόνο να πεις έγινε μια δήλωση στη Ουάστον, για να πας να συμμετάσχεις είναι ένα βήμα.
1: Βεβαίως.
0: Σαν να έρθει τώρα σκεφτούμε έτσι στις ελληνικές εκλογές και να είναι με ένα κόμμα, δεν λέω ποιο και τι.
1: Ένα κόμμα με αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που έχει στον πυρήνα του εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
0: Και να αναδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ότι να πει θα μπορούσε να είναι ένας ηγέτης που να έχει στηρίξει την Αμερική σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και να πεις ότι ρε παιδί παρεμβαίνει μεν, πάλι απαραδεκτό, αλλά το κάνει διότι σε αυτό το κορυφαίο θέμα για τις ΗΠΑ αυτός ο συγκεκριμένος ηγέτης βρέθηκε εκεί. Εδώ ήταν καθαρά για αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια πολιτική που πρέπει να ακολουθήσετε όλοι.
1: Πάντως υπάρχει και ο αντίλογος ότι όπου παρεμβαίνει η Αμερική και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ ευνοούνται οι αντίπαλοι. Δηλαδή είναι τόσο βαρημένη η εικόνα του και αυτή του η προσπάθεια που ουσιαστικά κάνει κακό.
0: Τόσο ένα που μπορεί να το δούμε και το βλέπουμε μάλλον και στο εσωτερικό τώρα έναντι των ενδιάμεσων εκλογών. Νομίζω πλέον αρχίζει να, σε μερικές περιπτώσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προσπαθούν, ενώ συνήθως θέλει ο πρόεδρος να έρθει στην περιφερειά σου, να... όπως και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, θέλει να έρθει ο πρωθυπουργός, σημαίνει μια ενίσχυση του τάδε υποψήφιου. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις κατά πόσον θα βοηθήσει ή τελικά θα σε φύρει. Οπότε αυτό νομίζω το λέει όλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ βαθιά γνώση των θεμάτων και εγώ θα το πω ότι οι πηγές σου είναι πολύ διευρυμένες, ειδικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Σέλης, διευθυντής της αγγλόφωνης έκθεσης της Καθημερινής. Να πάμε, Δημήτρη, σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Πάμε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Επιστρέψαμε με Doors, έτσι με δυναμικό τρόπο.
1: Doors. Γράψαν ιστορία.
0: Ναι, και είναι Παρασκευή και ανεβάζουμε και λίγο τη διάθεσή σας. Θα λέγαμε ότι όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, εάν δεν βρίσκεστε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο σημείο που έγινε η πρωινή έκρηξη, κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι άνετοι σήμερα. Έχει μια όμορφη, ευχάριστη μέρα, χωρίς πολύ ζέστη και με καθαρό ουρανό. Οπότε να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο, αν μπορέσετε.
1: Και να παρακολουθήσουν διάφορα, γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τώρα να θυμίσουμε.
0: Έχουμε τη συναυλία τη Βύση. Αυτό, ξέρω ότι με αυτό ασχολείσαι.
1: Έχεις προχωρήσει
0: ότι
1: πολύ.
0: Με αυτό ασχολείσαι, εκεί θα είσαι πολύ.
1: Έχεις προχωρήσει πολύ. Είμαι εδώ να πω κανένα πικάντικο, αλλά δεν λέω. Συγκρατούμε ακόμα. Λοιπόν,
0: καλά κάνεις.
1: Θα πω μόνο κάτι σοβαρό. Ότι έχει άλλη μια φορά ένα ωραίο δημοψήφισμα η Ελβετία την Κυριακή. Θα μου πεις ποιος ασχολείται με την Ελβετία. Να ασχοληθούμε, γιατί θέλω να θυμίσω ότι τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας του Πούτιν τη συμφώνησε και η Ελβετία παρά την ουδετερότητα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το δημοψήφισμα έχει γίνει από πρωτοβουλία διαφόρων που λένε ότι η ουδετερότητα της Ελβετίας, άρα έμεσα ασκούν κριτική σε αυτά και σε άλλα, πρέπει να είναι απόλυτη. Απόλυτη. Εννοώ να μην έχει καμία έκθεση σε κανένα χειρισμό. Το κεντρικό, ας το πούμε, κυβερνητικό συμβούλιο της Ελβετίας είναι απέναντι στο δημοψήφισμα αυτό, ενώ έχει αρνητική θέση για αυτή την πρόταση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτό το δημοψήφισμα, γιατί στην Ελβετία, που έχει περίπου τώρα δύο αιώνες ένα ρόλο γενικώς σε αυτά τα ζητήματα που παρεμβαίνει, αλλά δεν απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνω, στην εισβολή του Πούτιν και να συνταχθεί μαζί με τα μέτρα της κυρώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν. Γιατί δεν είμαστε απέναντι στη Ρωσία.
0: Με πήγε στην Ελβετία.
1: Τι να κάνω, μου πήγε στην Ελβετία. Τώρα, εγώ θα σου λέω για την Ελβετία.
0: Όχι, με πήγε στην Ελβετία και απέφυγε να συζητήσουμε για την δημοσκόπηση χθες της μέτρων ανάλυσης και του Φαναρά, όπου ο Τσίπρας υποχωρεί. Γι' αυτό δεν ήθελες να το συζητήσουμε, παρά την τοποθέτηση που έκανε ότι μόνο αυτός και κανένας άλλος δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη ή να κυβερνήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα τα πολιτικά μαζί με όλα τα διεθνή τη Δευτέρα. Θα έχει επιστρέψει και ο Πρωθυπουργός. Μαθαίνω ότι θα έχει και Υπουργικό Συμβούλιο την Κυριακή.
1: Είπαμε, ο Πρωθυπουργός έκανε λάθος στη συνέντευξη που είπε ότι Δευτέρα θα έχει ανακοινώσει, έφευγε για το έξω.
0: Να ξέρει ότι
1: την
0: Κυριακή έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε, επίσης, αυτό που λέω εγώ, λόγω της κρίσης είναι πολύ δυναμικό ζήτημα το θέμα της ενέργειας. Οπότε, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περίοδο που έχουμε ανάγκη το καύσιμο για να ζεσταθούμε,
1: για να
0: τόσο καλύτερα.
1: Τα γένια μας από πριν το καλοκαίρι λέγαμε για το ενεργειακό και την κρίση.
0: Έτσι είναι, πάμε σε ειδήσεις. Εμείς να σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ, στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή και στην Αρδιτού. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη Στασί, ένα στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς, του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα και το Ιράν, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαρντ τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στη Βασκόνια με 106-89.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρίνο.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε.
11: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
20: Ανόητος και που δεν είσαι, για όνομα, λίγο κουτοπώνυρος μπορεί να πει κανείς, και στην τελευταία δημοσκόπηση λίγο πεσμένος, Αλέξη. Και λίγο ανεβασμένος ο Νίκος, το λιοντάρι του σοσιαλισμού. Εντάξει, λίγο, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Αλλά λίγο, τσούκου μπορεί να φτάσει ο Νίκος στο ακόμα και 15%. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ότι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, την οποία θα ξεκινήσω δηλώνοντας την ανησυχία μου για τους συντρόφους, για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, για τους εκπροσώπους του προοδευτικού κόσμου της χώρας, για τα στελέχη των προοδευτικών δημοκρατικών κομμάτων, όπως αυτό αποκαλούνται, γιατί έχουν περάσει, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, και ακόμα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση διαμαρτυρίας εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, εννοείται. Ρε εσείς, πάει μέσα στον ΟΗΕ και την πέφτει στον Ερντογάν. Δεν θα βγείτε να τον υποστηρίξετε. Τι διάολο. Δεν ξέρω, κάπως με προβληματίζουν όλα αυτά. Απ' την άλλη δεν παραγνωρίζω ότι οι σύντροφοι έχουν τι, με τι να πρωτοασχοληθούν. Υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα.
21: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
22: εγώ,
21: αυτοί οι άνθρωποι.
22: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
21: πώς
22: θέλω να πω.
21: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
20: Αυτοί οι άνθρωποι, αν κρίνω από αυτό που βλέπω, αισθάνονται πρισμένοι. Και τους βλέπεις και ρωτάς, τι έγινε, χτύπησες, έπεσες πουθενά. Τι, μάλιστα, εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά γίνονται όλοι ήδη σαν γέρινες κούκλες. Και βλέπεις καράν κανονικό άνθρωπο και τρομάζεις, με ρητίδες και τα λοιπά. Ενώ στην τηλεόραση οι κανονικοί άνθρωποι δεν κάνουν μπότοξ οι περισσότεροι, αλλά στην τηλεόραση πολιτική και τέτοια βλέπεις κάτι τσιτωμένα που είναι και τρομακτικό. Διότι το πολύ τσίτωμα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, οδηγεί στην ομοιότητα. Από ένα σημείο και μετά, από ένα εκατοστό και μετά τραβήγματος, όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όπως όταν λιώνει το δέρμα, το ίδιο συμβαίνει και όταν τσιτώνει. Όλοι ίδιοι. Τέλος πάντων, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν πραγματικά. Ένας τέτοιος αποφάσισε να γίνει, ή για να το πω πιο σωστά, εμείς τώρα, εγώ τώρα το κατάλαβα, μπορεί ο άνθρωπος να ξεχώριζε από πάντα. Αλλά εγώ τώρα τον επήρα χαμπάρι και νομίζω μαζί με εμένα και άλλοι, είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Λοιπόν, μικρή εισαγωγή. Έχουμε πει σε πάρα πολλά μαθήματα, έχουμε παραδώσει ότι οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί γενικώς. Υπάρχουν φτωχοί Έλληνες, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λίγο στριμώχνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι όσο άνετοι θα θέλανε. Αυτό ισχύει για όλους σχεδόν. Αλλά το βασικό αυτό που κυριαρχεί στην Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι κυρίως δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν, παρά είναι φτωχοί και έχουν πρόβλημα επιβίωσης, παρά τα όσα λένε οι σύντροφοι του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση στην τιμή των καυσίμων δεν μας επηρεάζει. Δεν σημαίνει ότι την έχουμε γραμμένη. Δεν σημαίνει ότι πάμε στο πρατήριο και λέμε «γέμισε και τον από πίσω από μένα κερασμένα». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να μην είσαι φτωχός και διαφορετικό το να είσαι εντελώς άνετος και χαλαρός. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο ακραίες απόψεις, Τη μία ακραία άποψη την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τους συντρόφους με τα λεφτά που τελειώνουν από τις 20, 15, 10 του μηνός, ανάλογα πως πάει το Πασόκ, πέφτει και η ημερομηνία πάει πιο πίσω. Και άλλο, αυτό το ένα άκρο το έχουμε υποστεί πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς επιτέλους εμφανίστηκε και το άλλο άκρο μέσω του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνα, ο οποίος δεν διαπιστώνει κανένα θέμα.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
20: Αυτό δεν είναι δείκτης. Αυτό είναι τι βλέπεις εσύ την ώρα που κατεβαίνεις. Με μια κατήργησε όλες τις μετρήσεις και τις επιστήμες. Λέει τι, αυτό που βλέπω εγώ εκείνη την ώρα που κατεβαίνω. Το οποίο καλά να το πω εγώ, αλλά αυτός είναι βουλευτής και δεν είδα και τι δουλειά κάνει. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω. Θα είναι και κανένας επιστήμονας αυτός. Και λέει, αυτό που είδα, για να δούμε, είναι πολιτικός και φαρμακοποιός κιόλας. Επιστήμονας! Και εγώ που βλέπω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό εδώ. Έχει κίνηση.
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
20: Υπάρχει δείκτης που δίνει το αντίθετο? Υπάρχει δείκτης, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Και έχει μειωθεί όχι πάρα πολύ, όχι επειδή για όλους η αύξηση των καυσίμων, γιατί είναι γερή αύξηση, δεν είναι να σου έρχεται κανένα κατοστάρικο η μπενζίνα κάθε μήνα, ένα κατοστάρικο το μήνα, για πολλούς δεν είναι φοβερό έξοδο. Για πάρα πολλούς είναι ένα έξοδο. Δεν λέμε ότι τους καταδικάζει σε ασιτεία, αλλά ζορίζει. Είναι και ένα 1200 το χρόνο. Είναι κάτι θέλω να πω. Και τώρα εμφανίζεται κάποιος από την κυβέρνηση, λέει, αλλά ρε, τίποτα, αφού του κουνιούνται. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή το ότι χρησιμοποιείς κάτι που ακριβένει δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Δηλαδή και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι πρώτη ανάγκη μετακίνηση. Δεν είναι, τους βλέπω που πάνε στα εστιατόρια. Είναι, μετακινούνται, πάνε στη δουλειά τους. Θέλουν να μην αργήσουν. Γι' αυτό παίρνουν τα αμάξι. Θέλουν να είναι πιο άνετα. Αλλά τους ζορίζει λίγο. Όχι όλους, ξαναλέω, αλλά κάποιοι θα ζορίζονται. Και δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
20: Αν δεν το αντέχει καθόλου, αν είναι στη φάση την οποία περιγράφουν οι σύντροφοι του μισθού που τελειώνει στις 10-15 του μηνός, όντως θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να το αντέχει, και προφανώς το αντέχει αφού το κάνει, αλλά να ζορίζεται κιόλας. Πού να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας αυτός? Σου λέει, αφού το αντέχουν, είναι αυτό που λέμε, αφού δεν πεθαίνεις από την αρρώστια, τότε είσαι απολύτως υγιής. Φαρμακοποιός. Τι είναι αυτό, είναι κάποιος διαγωνισμός? Λένε τις μπούρδες τους της αντιπολίτευσης, ότι τελειώνει ο μισθός από τις 10 του μηνός και λέει και η κυβέρνηση, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές, μισό λεπτό έχουμε και εμείς να πούμε. Δηλαδή έλεος. Πάση περιπτώσει, τώρα ξεστράτησα από τα πραγματικά προβλήματα.
21: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
21: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Αισθάνονται ασφάλεια.
20: Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, γατάκι πιλωρέει στη Γαλλία. Η κατανάλωση καυσίμου έπεσε εντυπωσιακά με την αύξηση τιμών. Εδώ βρίζουμε και φουλάρουμε ρεζερβουάρ και μετά τις 5 του μήνα τρώμε από τα σκουπίδια. Κάτι δεν μου κουμπώνει, δεν σου κουμπώνει, γιατί είναι δύο άκρα αυτά που περιγράφεις. Αυτό που συμβαίνει, το έχουμε πει 150.000 φορές, δεν χρειαζόταν να το πούμε, γιατί το βλέπετε κι εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή. Δεν είστε βλαμμένοι άνθρωποι, παρατηρείτε γύρω σας τι γίνεται. Δεν είμαστε φτωχοί. Οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Δεν τους τελειώνει ο μισθός στις 10. Δεν τους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός. Και από τις 10 μέχρι τις 30 πεθαίνουν, μπαίνουν σε κάποια νάρκη και ξαναξυπνούν την πρώτη του επόμενου μήνα. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε μια χώρα της Δύσης, είμαστε μέσα στις 50 πλουσιότερες χώρες, είμαστε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είμαστε μπρούκλιδες, δεν είμαστε εκατομμυριούχοι, δεν είμαστε. Συνεπώς σημαίνει, έχουμε την άνεση να φουλάρουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φουλάρουμε, αλλά πολλοί ζορίζονται προκειμένου να φουλάρουν. Δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, Τζιοβάνι Μπουκάκη. Αυτό, δεν είμαστε όμως και πλούσιοι. Δηλαδή, όσο χαζομάρα είναι να πει κάποιος οι Έλληνες είναι όλοι φτωχοί και πεθαίνουν από την πείνα, άλλο τόσο χαζομάρα είναι να πει είναι τόσο πλούσιοι που δεν τους νοιάζουν οι τιμές των καυσίμων, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν, το, μία ή άλλη τους έρχεται. Το ίδιο τους είναι. Ίσως βέβαια και στη Γαλλία να έχουν και λίγο καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν αποκλείεται αυτό. Σίγουρα με περισσότερες μυρωδιές. Μοιράζει τσίσα το μετρό τους εκεί. Μοιράζει τσίσα, τσίσα, όχι αστεία. Λογικό είναι και έτσι οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φτιάχνουν αρώματα. Γιατί μορμάει τσίσιλα η πόλη, οπότε σου λέει να κάνουμε κανένα αρώμα.

0: Ο Αντώνης λέει για να αυξηθεί 100 ευρώ το μήνα το έξοδο της βενζίνης σημαίνει ότι καταναλώνεις 500 λίτρα. Μήπως είναι, δεν ξέρω Αντώνη μου αν είπα ένα νούμερο, το είπα έτσι, αλλά νομίζω ότι κάτι δεν έχεις, δεν έχω κάνει τις πράξεις, αλλά μου φαίνεται 500 λίτρα Αντώνη είναι κανένα 1200 το μήνα. Εκατό ευρώ το μήνα είναι πόσο, είναι καμιά πεντάρα λίτρα παραπάνω. Πώς προκύπτουν τα πεντάρα, μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθος Αντώνη, δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία γιατί, σημασία τι έχει, εάν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης έναν δημοσιογράφο και τα και χαριεντισμοί του Φαραντούρη και του Δούκου. Γι' αυτά τσακώνονται. Άμα τους δείτε, από όλα τα θέματα, αυτά που τους πορώνουν πιο πολύ τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που ρωτούν συνέχεια είναι αυτά. Τι του είπε, τι μου είπε, τι σου είπε, όσα λες τέτοια θες και σε ποιον τα λες αυτά στο γέρο δάσκαλό σου. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως επειδή δεν συμβαίνουν σημαντικά θέματα, πάμε εμείς, δεν έχουν να συζητήσουν σημαντικά θέματα στα δημοσιογραφικά πάνελ. Πάμε σε ένα μη σημαντικό θέμα από το Δελτίο Ειδήσεων, το προχθεσινό, δεν πρόλαβα χτες, προλαβαίνω σήμερα. Είναι η Μύκονος, η πολεοδομία της Μυκόνου, στην οποία συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ξαφνικά τα καταλάβαμε, καλοκαίρι του 2026, φθινόπωρο, ούτε καν καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία, έστελνε ο δήμαρχος της Μυκόνου εντωμεταξύ επιστολές από το 24 στο Λιβάνιο. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Μύκονος, πολεοδομία Μυκόνου, ελληνικό κράτος.
1: Πριν από τις εσωτερικές υποθέσεις, έρευνα στην πολεοδομία της Μυκόνου είχε πραγματοποιήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι άκρως αποκαλυπτικά και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα από αυτά. Πάμε να τα δούμε. Όπως φέρει πίν ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι, αλλά το 10%, γιατί βλέπουμε το ποτήρι εντελώς άδειο, ενώ έχει ένα δαχτυλάκι μέσα. Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ άτυχη στην πολεοδομία της Μυκόνου. Γενικά στο ελληνικό κράτος υπάρχει πολλή ατυχία. Στην πολεοδομία της Μυκόνου ίσως να είναι λίγο πιο άτυχη από το μέσο όρο.
1: Στην πλατφόρμα e-πολεοδομία, που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και για λόγους διαφάνειας, δεν βρέθηκαν καταχωρισμένες οι εκθέσεις αυτοψίας. Δηλαδή τα πορίσματα ελέγχων για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Συγγνώμη.
0: Ήδη με τα δύο πρώτα που έχουμε ακούσει, είναι να πεις παιδιά όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Μαμούνια, όλοι μέσα. Όλοι μέσα και σιγά σιγά θα δούμε τι ποινή θα φάει ο καθένας. Δεν έχουμε αμφιβολία για την ενοχή, αλλά θα δούμε μετά. Κάποιος μπορεί να φταίει πιο λίγο, κάποιος πιο πολύ, κάποιος να είναι ο εγκέφαλος, κάποιος απλώς να ήξερε και να μην μίλαγε. Αλλά ξεκινάμε με το όλοι μέσα. Όπως είστε, έτσι, όλοι μέσα. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, γιατί είναι όλοι εδώ οι μέχρι αποδείξεως. Ποια να λέω, τι. Είναι και το 10% που ελέγχθηκε βέβαια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για την πολεοδομία της Μυκόνου. Με ένα ασήμαντο θέμα, όχι τόσο σημαντικό, με το αν είπε ο Άδωνης, αν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης σε ένα δημοσιογράφο. Δεν είναι τόσο σημαντικό προφανώς, γι' αυτό δεν πολύ συζητιέται. Ευτυχώς υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων του Sky και μαθαίνουμε και κανένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, αλλά θα συνεχίσουμε με αυτό μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις τις οποίες ξεκινώ εγώ λέγοντάς σας ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι μάλλον τα καλύτερα χρόνια για τους περισσότερους, ελπίζω και όχι, ελπίζω να μην είναι τα καλύτερα και όλα τα άλλα χειρότερα, να είναι καλά. Απλώς θέλουν βέβαια πολλή ενέργεια. Θέλουν πολλή ενέργεια αυτά τα χρόνια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, για να είστε μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή. Ημερησίως.
10: Ηλία! Ρίχτα!
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky. Συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Βάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σαμαλία, στη Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Αρδίτου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα 14χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του και 7 ακόμη άτομα να τραυματιστούν. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην νότια Ουκρανία. Άνοιχτη μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει η πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σιωπή από τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ακόμα και τώρα που μιλάμε για τις προσβολές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εναντίον του Τούρκου Πρωθυπουργού και της φίλης και γείτονος Τουρκίας. Πώς το επιτρέπει αυτό η αριστερά? Άκου, λέει, επιτύρανο τον Ερντογάν και κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας και τα αφήνουν αναπάντητα αυτά τα πράγματα. Πού είναι η αριστερά που αγαπήσαμε? Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με τη Μύκονο. Έχουμε ακούσει ότι ήδη το 90% των καταγγελιών στην πολεοδομία του της Μυκόνου δεν ελέγχεται, ότι χάνονται διάφορα πορίσματα που ελέγχουν. Χάνονται, ρε παιδί μου, πορίσματα πέφτουν από κάτω. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε χάσει ποτέ τίποτα? Εγώ τις προάλλες έχασα τα ακουστικά μου. Βρέθηκαν τα κάτω από τον καναπέ. Αλλά για μια-δύο μέρες δεν ήξερα, νόμιζα ότι τα είχα χάσει. Γίνεται. Και δεν τα κοτζάμε ακουστικά, μεγάλα από αυτά που παίρνουν πάνω τα αυτιά. Και δεν θα είχα να χάσει ένα πόρισμα που είναι μερικές σελίδες. Για όνομα του Θεού, πώς κάνετε έτσι να πούμε?
1: Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ακόμα εκθέσεις αυτοψίας που είχαν πάνω τους σημειωμένες ημερομηνίες, μεταγενέστερες όμως από την πραγματική ημερομηνία του ελέγχου, πρακτική που εξασφάλιζε στους παρανομούντες περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
0: Τι είναι ο χρόνος, παιδιά?

0: Τίποτα. Μπορεί επίσης η άδεια να είναι κβαντική πολεοδομία. Είναι, δεν έχει ο χρόνος, είναι άλλο πράγμα για αυτούς, άλλο πράγμα για μας. Αμέσως να υποδέσουμε ότι υπάρχει κάτι το επιλείψιμο από πίσω, κάτι το περίεργο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
1: Διαπιστώθηκε ακόμα ότι επιβάλλονταν πρόστιμα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται, ενώ οι αποφάσεις για την μείωσή τους, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, λαμβάνονταν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
0: Λες και χρειάζεται άλλη τεκμηρίωση από την καλοσύνη, παιδιά. Να τους κατηγορήσουμε για την καλοσύνη τους, λοιπόν. Να χάσουμε κάθε ανθρωπιά. Πήγαιναν οι άνθρωποι στην πολεοδομία της Μικόνου και τον βλέπαν. Ο Φουκαράς σου λέει: «Δεά του βατού, μικρίνω το πρόστιμο». Την καλή του την καρδιά. Ο άλλος πήγαινε. Και εμείς θα τον κατηγορήσουμε επειδή είχε καλή καρδιά και επειδή ήταν άνθρωπος. Αυτοί έχουμε γίνει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Λοιπόν, και συνεχίσουμε.
1: Πληροφορίες του Sky αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων ρώτησε εγγράφως την περασμένη εβδομάδα τον προϊστάμενο της πολεοδομίας για την πορεία ελέγχου συγκεκριμένων καταγγελιών, συγκεκριμένων δηλαδή φακέλων.
2: Και έχουμε απάντηση.
1: Εκείνος λοιπόν φέρεται να δήλωσε αδυναμία να απαντήσει, επικαλούμενος μεταξύ άλλων ότι η πλατφόρμα ή πολεοδομία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και πως θα μπορούσε να παράσχει τις διευκρινήσεις μετά την αποκατάσταση λειτουργίας.
2: Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Αυτή πάντως δεν είναι μόνο τεχνικό. Αυτή πάντως σίγουρα φέρεται να ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με την Εισαγγελία Κυκλάδων να διατάσει έρευνα, την οποία ανέθεσε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
0: Αυτό την εισαγγελία, τι από όλα τα άλλα που ακούσαμε, αυτό δεν το ανέχτηκε. Είπα. Καλά, εντάξει, τα πρόστιμα να είναι λιγότερα, να χάνονται φάκελοι, να εντάξει, ναι, άνθρωποι είμαστε. Αλλά να μην χαλάνε τα μηχανήματα, τώρα θα δείτε. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό θέμα. Είναι κωμικό γιατί είναι ελληνικό, αλλά είναι και στα αλήθεια σημαντικό. Πόσο συζητιέται στα πάνελ? Καθόλου. Καθόλου δεν υπάρχει και χώρος. Γιατί άμα είναι να συζητήσεις 5 λεπτά για το αν ο Άδωνης έκανε καλά που είπε αν πίνει μπάφο και τον ηρωνεύτηκε το δημοσιογράφο, και άλλα 5 λεπτά για τα χαριεντίσματα, της Δούκου και του Φαραντούρη, δεν σου μένει και χρόνος. Θέλω να πω, έχει πιο σημαντικά ζητήματα. Μετά να συζητήσεις για το αν είναι μια μονάδα πάνω και μια μονάδα κάτω και την Κοστολό, δεν προκάνει ο κόσμος. Μιλάμε για μέρες που γίνεται χαμός, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ, ο κόσμος αλλάζει, γίνονται δύο πόλεμοι και κάθονται διάφοροι γραφικοί και συζητούν για τις ειρωνίες του Άδωνη και για τα χαριεντίσματα του Φαραντούρη. Δηλαδή, καλά κάνουν, εγώ τι θα παίζω δηλαδή, άμα σοβαρευτούν αυτοί πρέπει να αλλάξω και εγώ δουλειά, οπότε, αλλά το λέω. Γιατί, λοιπόν, ο Τωρακούν του Ολύμπου πολύ σωστά λέει: «Μια υπηρεσία έχουμε στην Ελλάδα που στα αλήθεια εξυπηρετεί τους πολίτες, την πολεοδομία Μικόνου, και βαλθήκατε να την κλείσετε». Κοίτα, αν κρίνω με αυτά που βλέπω γενικώς όπου πάω, δεν πρέπει να είναι η μόνη πολεοδομία που εξυπηρετεί τους πολίτες.

Ο Ευαγγέλιος, επειδή τώρα άρχισα να ακούω, το έχει στείλει 12,5 το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στη βαριά τιμωρία που επέβαλαν στο μαθητή που βίαζε κατ' εξακολούθηση τη μαθήτρια στο Αγρίνιο. Του άλλαξαν σχολείο. Δεν ξέρω καν την υπόθεση, δεν έχω ακούσει τίποτα. Αλλά εσείς να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εντάξει, να συγχωρούμε. Παιδί είναι. Τα άλλα που υποφέρουν εξαιτίας του δεν είναι παιδιά, είναι άλλα, είναι πέτρες.

0: Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ, αναζητώντας το βιογραφικό της Botox, της Μαριζέτας εννοεί, της Αντωνοπούλου, του πρώην Πασόκα, τώρα αυτό, ένα Πασόκ με την ευρύτερη έννοια του όρου, διαπίστωσα σοκαρισμένος ότι έχουμε βγάλει το ίδιο σχολείο, το οποίο έχει αναδείξει και Τζανακόπουλο και Αντόναρο. Ποιο σχολείο είναι αυτό? Ένα από τα δύο πρέπει να είναι, αλλά ποιο από τα δύο? Μιλάμε για φυτώριο. Όχι, τώρα είναι, δεν μπορεί να είναι ένα από τα δύο, γιατί αν έχει αναδείξει μόνο αυτούς, γιατί τα δύο έχουν αναδείξει πολλούς το καθένα. Τέλος πάντων, μην πάμε τώρα. Πάμε Χρυσοχοίδη, μια και μιλήσαμε για την ανθρωπιά, παιδιά. Για την ανθρωπιά, γιατί χάνεται η ανθρωπιά. Χάνεται, ορίστε, πάνε να την ξεριζώσουν από την πολεοδομία της Μυκόνου. Πάνε να την ξεριζώσουν από παντού. Από παντού. Τώρα ακούσουμε τον άνθρωπο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και χειροκροτούν και οι δημοσιογράφοι από δίπλα, επέρεται για την ταχύτητα με την οποία έδρασαν η αστυνομία και στην υπόθεση του θανάτου του Μπαζονάκη.
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα, οι αρχές διερεύνησης και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ, πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή.

0: Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που σε μια περίπτωση ενός πανδιάσιμου, ο οποίος πέθανε μέρα μεσημέρι σε ένα ιατρείο και φώναξαν και περιπολούν, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει κρυφό, κατάλαβε ότι φταίει το ιατρείο στο οποίο πέθανε. Πω, πω, τι εξυγνίας είναι αυτή η Παναγία μου. Εσείς, δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που έκανε στοιχειωδώς καλά τη δουλειά της. Και βγαίνει και το, σε κάθε του εμφάνιση το λέει και από παιδί, λέει δημοσιογράφοι του λένε «Ε, αυτό δεν του λέει κάποιος. Καλά, αυτό θα έλειπε, να μην εξιχνίαζε και αυτό». Δηλαδή, εντάξει. Κουνάνε το κεφάλι και δημοσιογράφοι, μπράβο. Ίσως γιατί φοβούνται τη σκληρότητά του, παιδιά. Φοβούνται, είναι σκληρός ο κύριος Μιχάλης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και έχει μήνυμα εναντίον των χρυσαυγητών. Πολύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι χρυσαυγήτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουν να ξανακάνουν.
0: Πιπέρι θα τους βάλω στο στόμα. Πιπέρι. Μην τολμήσουν, γιατί ξέρετε το ελληνικό κράτος δεν είναι. Τους συλλαμβάνει, τους χρυσαυγήτες και μετά θα βγαίνει ο Φρέντιο Μπελέρης να λέει «Α, βρέω ο καημένος ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που εξέτησε όλη του την ποινή». Τους συλλάβει ο Χρυσοκοίδης να διαφημίζει ο Μπελέρης. Όλα σε έναν νοικοκυρεμένα που λένε. Τους φυλακίσει, να τους βάλει στη φυλακή, να παίρνουν τηλέφωνα άνετα τη φυλακή, να το κάνουν αρχηγείο τους. Να βγαίνουν τις άδειές τους, να παίρνουν τηλέφωνα, να κάνουν εκπομπές από το τηλέφωνο της φυλακής, κανονικά. Γραφείο, όχι αστεία. Και με αυτή την αφορμή της εκπομπής που έκανε ο Κασιδιάρης από το τηλέφωνο των φυλακών με όλη του την άνεση, ετέθη το θέμα των φυλακών ασφαλείας. Που έχουμε κάποιους που τις λένε φυλακές ασφαλείας, δεν είναι. Αλλά να μην έχουμε κι εμείς κάτι που να γλέφει φυλακές ασφαλείας απ' έξω. Τι είμαστε εμείς, το πηγάδι κατουρίζαμε.
1: Κοιτάξτε, φυλακές υψίστης ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλτε την πινακίδα τότε.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς να τα κάνετε. Γιατί ναι, άμα είναι κάποιος πολύ επικίνδυνος, δολοφόνος και ας μην προαυλίζεται. Τι να κάνουμε. Αν θέλει να προαυλίζεται, αν θέλει, αυτό ισχύει για όλους, παιδιά. Όποιος θέλει την ελευθερία του να μην σκοτώνει. Είναι πολύ απλό, δεν είναι φοβερά δύσκολο. Μη σηκώσει όπλο να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι. Ή οπουδήποτε σε άλλο ζώο. Μην το κάνεις, ρε παιδάκι μου. Λέω τώρα, λέω κάτι. Άπαξ και το κάνεις, ας μην είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα η ψυχολογική του κατάσταση και το αν θα αισθάνεται καλά ή όχι. Λέω τώρα, εγώ μια ιδέα δίνω, δεν είναι τέτοιο. Χτίζονται και φυλακές έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι οι πολλοί που είναι πολλοί, έχουν πολλή ανθρωπιά στην κυβέρνηση, αλλά από 10.000 οι κρατούμενοι έχουν γίνει 14.000 στις ίδιες φυλακές.
1: Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
1: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές, αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5 συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως.
0: Χτίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 5 φυλακές. Μπράβο! Γιατί και εγώ έλεγα, αλλά όχι, μπράβο! Άμα χτίζονται οι φυλακές.
1: Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
2: Ωραία.
0: Α, δεν χτίζονται. Τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες. Οπότε έχουμε καμία 10, 15, 20 χρόνια μπροστά μας. Προσφυγές, διαγωνισμοί, φωτογραφικοί και γιατί έδωσες αυτόν και όχι σε μένα. Πάρε μια προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντάξει, και δεν ξέρω αν εδώ σηκώνει και απευθείας ανάθεση όμως με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Γιατί εκεί σήκωσε την απευθείας την αναθεσούλα του. Σου λέει, α, δεν προλάβαμε, α, τα έχουμε κάνει τσαλάτα. Θέλεις να πάρεις το έργο εσύ να τελειώνουμε. Δεν ξέρω στις φυλακές, αλλά και εκεί μπορεί, το κατεπήγον μπορεί να υπάρχει και για τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ λέει, εμείς δεν είμαστε, είμαστε ανθρώπινοι και τέτοια. Και περιγράφει μια κατάσταση που είναι φρικαλέα και η οποία συμβαίνει τώρα. Γιατί αν για 10.000, εκεί που ήταν 10.000 καπνικά μου πει 14, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Είναι, μπορεί να προτιμούν τις φυλακές υψίσης ασφαλείας και να μην προαυλίζονται από τον άνω ένας πάνω στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Συνεχίζονται τα προβλήματα μάλλον στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα πιο συγκεκριμένα, λόγω της κατάρρευσης που είχαμε στη Λυσικράτους. Και έτσι, όσοι ανεβαίνετε τη Σταδίου, να ξέρετε, θα βρείτε κίνηση και ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στη Φιλελλήνων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας, μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λυσικράτους. Πού είναι η Λυσικράτους? Είναι ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Αλλά και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή έχει κίνηση και η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Και η κάθοδος κυρίως Αρδιτού και Καλλιρόης. Αν αφήσουμε το κέντρο όμως της Αθήνας, είναι καλή εικόνα. Λίγη κίνηση έχουμε στην λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, δηλαδή, λόγω ενός τροχαίου συμβάντος. Και λίγη, πολύ, πολύ λίγη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φυλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης.
0: Διαφημίσεις.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Δεν έχουμε πολλή ώρα για το τέλος της εκπομπής. Κράτησα κάτι που ξέρω ότι θα αφήσει μια πικρή γεύση. Ξέρω ότι θα στενοχωρήσει, θα προβληματίσει όμως ταυτόχρονα, και γι' αυτό είναι που θέλω να τα ακούσουμε στο τέλος. Διότι και παρά το ωραίο σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης, χάρη στο οποίο κυκλοφορεί χρήμα, άνθρωποι βρήκαν δουλειά για να κάνουν το σποτ, εδώ στα κανάλια παίρνουμε λεφτά για να το προβάλλουμε, διαφημίζεται ο Υπουργός. Εντάξει, μετανάστευση δεν αλλάζει τίποτα στη λαθρομετανάστευση, αλλά δεν έχει σημασία, κυκλοφορεί χρήμα. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Παρά λοιπόν αυτό, έχουμε το άλλο πρόβλημα, που απειλεί δεν ασχολείται κανείς, και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάπως το έχει μειώσει, αλλά δεν το έχει κάπως φέρει σε έναν έλεγχο. Αλλά όχι, παιδιά. Δεν, το brain drain συνεχίζεται. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές, και έτσι η Καριστιανού δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή, να χωθεί έτσι και αυτή μέσα στη Βουλή, στις Βουλής τα έδρανα, τότε...
1: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Όχι. Μη μας το κάνεις αυτό. Μείνε! Σκέψου τα κβάντα. Βε καλώ, να άκουσες ότι θα φύγει η Καριστιανού και ήρθες ανησυχώντας μετά τις εκλογές θα φύγει. Δεν φεύγει τώρα.
2: Μετά,
0: μετά μην ανησυχείς. Ήρθε ο Τζούνος, μπήκε μέσα. Τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε.
2: Δεν μας ακούω, λέω, τι να βρω αυτά που
0: δεν έγινε, τίποτα. Μετά τις εκλογές θα φύγει.
2: Θα πας, αύριο.
0: Πού να πάω?
2: Στο Άκα.
0: Τι να κάνω? Έχει μπάλα?
2: Συναυλία.
0: Όχι, δεν θα πάω.
2: Δεν θα πάω. Ναι, γιατί έχουμε θέμα. Αν θα βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Α, ναι.
2: Ναι, 95.000 κόσμο. Παραπάνω.
0: 95.000 κόσμο μπορούν να φωνάζουν, μαζί και στη βροχή. Όπως φώναζαν στη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στο στάδιο. Ξέρεις, που επίσης έβρεχε. Όχι, είχα πάει σοβαρά. Ήμουν 14, είχα πάει χαβαλέ με το σχολείο. Με μαθητές είχα πάει, περάσαμε τέλεια.
2: Και άλλο γεγονός το Σαββατοκύριακο που δεν πρέπει να βρέξει.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Εκεί γιατί να μην βρέξει, τι μας νοιάζει εμάς το φεστιβάλ της ΚΝΕ? Δεν είμαστε του προχωρημένου θέατρου.
2: Το οργανώνουν οι άνθρωποι.
0: Τι είναι, σταλινικό φεστιβάλ? 59ο σταλινικό φεστιβάλ. Ζήτω τα γκούλαγκ. Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα?
3: Δηλαδή εσύ τώρα τι θες, να βρέχει ή να μην βρέχει, αποφάσισε.
0: Εμένα δεν με να μην βρέχει, άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Ανθρώπους να πάνε όπου
0: θέλουν. Άμα θέλουν, ο άλλος είναι σταλινικός, θέλει να γιορτάσει τα γκούλα και τις εκτελέσεις, θα του πω εγώ να μην το κάνει. Έλα Παναγία μου. Και θέλει να παλέψει για την ανατροπή του πολιτεύματος, θα του πω όχι. Έλα Παναγία μου. Άκου λέει. Λοιπόν, και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση, αύριο το Σάββατο 2 ώρες, τελειώνεις 2 ώρες, τι διάολο. Και μετά Δευτέρα. Γεια σας.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πρωτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιμπγούλη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενου στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Βασιλής Αμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλής Σοφίας Μπροσβουλή και Σταδίου. Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του στο πλοίο και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ανακοίνωσή της, η Αττικά Φέρεις αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 το πρωί, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θαραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη Στασί, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα και το Ιράν, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανοιχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραχτσί, στη διάρκεια συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση. Στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 25, είναι Σεπτέμβριο, Σωτήριο έτος 2026. Γιορτάζουν οι Εφροσίνες σήμερα.
1: Εφροσίνη.
0: Φρόσο. Έχεις καμία Φρόσο?
1: Φρόσο όχι.
2: Φρόσο δεν έχεις?
1: Ξέρω μία, αλλά.
2: Εφροσίνη.
0: Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Φρόσο.
0: Ναι. Και οι Φρέγες και τα λοιπά.
1: Φρέγες.
0: Ναι. Φρέγια. Είναι υποκοριστικό.
1: Είναι ελεκτρικό.
0: Και Εύη.
2: Και Εύη από το Εφροσίνη, Εύη.
0: Ναι.
2: Δύσκολο.
1: Πολλά ξέρεις.
0: Λένε την πεθερά μου, Φρόσο. Εφροσίνη δηλαδή, Φρέγια τη φωνάζουμε. Ναι. Και είναι και το δεύτερο όνομα της γυναίκας.
1: Καλά, με την πεθερά σου.
0: Ναι, ναι, πολύ. Έχεις επιλογή με την πεθερά.
2: Είσαι καλά.
0: Με την πεθερά δεν έχεις επιλογή.
2: Λέει
0: τα
2: χρόνια,
0: καλά.
2: Λέει χρόνια πολλά κάθε μια ώρα παίρνει. 8 χρόνια. χρόνια πολλά.
0: Πα σε ρί, καταλάβεις.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας, κύριε Γιώργο μας. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 210-48-00-170-174. Απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε. 698-123-1003 είναι το νούμερο για το Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι συναντάτε εκεί έξω.
0: Λοιπόν, με αφορμή το πρωτοσέλιδο...
1: Δεν έπαιρνε κανένα τίποτα αυτό που έσκασε στην πλάκα, γλιτώσαν οι άνθρωποι όλοι.
0: Είναι δύο τραυματισμένοι, αλλά δεν είναι...
1: Τρελό τελείως. Γκάζι προφανώς.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι δίπλα στο περιβόλι του ουρανού, το διπλανό κτίριο, ναι.
2: Στον πάνω όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για ενοικίαση, για Airbnb. Και έγινε μία έκρηξη γκαζιού, η οποία δεν, το κτίριο πάει για όλη και κατάρρευση. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Παλιό,
2: αλλά και τα παλιό κτίριο. Και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Και όσο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, έπεφταν και κομμάτια και τμήματα από, από αυτήν την κρίση.
1: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια, μικρό παιδί, είχα πάει σε ένα. Πως το λένε, ένα διαμέρισμα που είχε σκάσει ο θερμοσύφωνας.
0: Α, ήταν γνωστό τότε, σκάγανε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει στο διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
2: Λες και
1: είχαν
2: βόμβα,
1: πέσει τύχη. Όλα ήταν άνω κάτω.
0: Δημοσιεύθηκε το άρθρο.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν δημοσιεύτηκε. Κολοσσία είδης, δεν είναι.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ.
1: Είχε όμως μια φωτογραφία που ήταν όλα άνω κάτω. Σαν να μπήκαν 100 άνθρωποι και να τα ψάχναν όλα.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι, μόνο από την έκρηξη του θερμοσύφωνα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει ένας φίλος μας εδώ τώρα που λέει, ο GBU57, λέει: καλησπέρα, παιδιά. Λέει: σήμερα Παρασκευή θέλουμε χαρούμενες ειδήσεις. Μη μας αυτό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Θερμοσύφωνα.
2: Ναι. Χαρούμενες δεν αρχίσαμε.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η επόμενη ευχαριστήριση το παίρνω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, της Οικονομικής Καθημερινής, η οποία λέει ότι είναι σε υψηλό 19 ετών το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο. Και ρώτησα το αγαπημένο μας ChatGPT.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Το χρέος.
1: Πόσα, τρεις?
0: Ναι, είναι η τελευταία επικαιροποίηση, είναι από το Treasury, το US Treasury, είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σας ακούω, πείτε ένα νούμερο.
1: 23.
0: Γιάννης.
2: 16.
0: 16-3. Γιώργης. 17-3. Γιάννηρη, θες να συμμετάσχεις? Δεν θες, βαριέσαι.
2: Ξέρει γι' αυτό.
1: 30. Πόσο είναι?
0: 40,1.
2: Έλα.
1: 43.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ένας Αμερικανός πάστορ της οικονομίας και τα λοιπά έλεγε ότι 43 εκατομμύρια χρέος είναι πολλά και μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Τα 43, πολλά τα είδε.
1: Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε προσκολλισμένοι στο δολάριο. Ό,τι θέλει κάνει. Το οποίο το τυπώνει και μόνος του.
2: Ναι, ψάχνει. Κόβει χρήμα που λέμε.
0: Και με τη φάτσα του.
1: Με τη φάτσα του.
2: Βέβαια.
1: Και με τη φάτσα του τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ θα ήθελα από αυτά τα.
2: Τα νομίσματα, τα μονοδόλαρα.
0: Τύπο σε μονοδόλαρα.
2: Τα μονοδόλαρα.
0: Ναι.
2: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ. Τα οποία θα πάρουν αξία αργότερα.
0: Έχουν πάρει ήδη. Τι αργότερα?
2: Ναι.
0: Επί 3, επί 4.
1: Μα τώρα έκανε αυτό το ballroom. Έκανε αυτό το αίθουσα χορού δίπλα στο Λευκό Οίκο. Θα είναι ο Λευκός Οίκος τόσο και το ballroom θα είναι τόσο τεράστιο.
0: Ναι, και θα έχει εκδηλώσει, δεν έκανε και με MMA και τα λοιπά. Τέλος πάντων, διαβάστε σήμερα Νίκο Φιλιππίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει Φιλιππίδης, ο τίτλος είναι «Οικονομικές προβλέψεις πολιτικών».
2: Ναι.
0: Που αναφέρεται και στο Μητσοτάκη και στο Τζίπρα. Και αναφέρεται στα καύσιμα.
2: Μάλιστα, με αφορμή τα καύσιμα λοιπόν.
0: Όπου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόντουσαν καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Και πιθανότητα και αρκετά. Και το Τζίπρα που είπε ένα 40.
2: Mm-hmm.
0: αυτή την εβδομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν γιατί? Φτάνουν. Γιατί έχει αυξηθεί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Αυτό μάλιστα είναι το πρόβλημα όταν μιλάς για ξέρεις, τιμές ένα μήνα πριν ανακοινωθούν.
0: Και έρχεται το.
2: Μα γι' αυτό και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Το 30 Σεπτεμβρίου για το κίνησης και 14 Οκτωβρίου για το. Συγγνώμη, για το κίνησης και για το θέρμανση 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιακαντάρη.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, χαιρετίζω την τριάδα σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάνατε εισαγωγή με τόρς.
0: Νότης Παπαδόπουλος. Για την ακρίβεια να πω ότι έχει 105,28 αυτή τη στιγμή
2: το πετρελαίο.
0: Το πετρελαίκι. Εντάξει.
1: Μάλιστα. 108 ήταν χτες.
0: Ναι, έπεσε λιγάκι. Μαζεύει τώρα, μαζεύει.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Κύριε Σιακαντάρη, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να δούμε μήπως το αναλύσουμε παραπάνω, είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας, εδώ στη συχνότητα του Sky στην τηλεόραση. Το ή εμείς ή κανείς. Εδώ η απάντηση είναι μόνο το εμείς. Το κανείς υπάρχει.
1: Και να το συνδυάσουμε αυτό που είχατε γράψει εσείς, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κυβέρνηση για τη δημιουργία της οποίας θα μπορούσαμε να πάει και το Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
1: Ερμηνεύτηκε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι ερμηνεύτηκε. Έτσι ναι. Είχα πει ότι η συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων από το αριστερό και το δεξιό τόξο μπορεί επιβάλλεται όταν έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα νεοναζιστικό όπως είναι το ΑΦΔ. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αλλά κύριε Σιακαντάρη, έτσι όπως το γράψετε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, επειδή είπατε για κάποιο κόμμα που είχε πάρει απόφαση στο συνέδριο, εξ όσο γνωρίζω, το S5 δεν έχει πάρει κάποια τέτοια απόφαση.
3: Το S5 παίρνει πάντα αποφάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. Δηλαδή ή κάνουν συνέδριο ή τις περισσότερες φορές κάνουν στο κομματικό.
0: Αλλά συμμετέχουν στο συνασπισμό σχεδόν πάντα.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνουν απόφαση από πριν με ποιον θα πάνε και ποιον θα πάνε. Δεν αποκλείουν καμία περίπτωση όταν έρθει ο καιρός μετά τις εκλογές. Είτε συνεδριάζει είτε η Κεντρική της Επιτροπή, μάλλον όχι η Κεντρική της Επιτροπή, κάνουν συνέδριο ή βάζονται θέμα εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Τελευταία φορά έγινε εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ή εμείς λοιπόν ή κανείς.
3: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν τα διλήμματα προσωπικά, αλλά μερικές φορές όμως δεν είναι θέμα αν μου αρέσουν σε μένα, σε εσάς, σε όλους τα διλήμματα. Είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι 3 χρόνια χωρίς αυτόν δεν μπόρεσε να φανεί να υπάρξει μια πρόταση που να φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικεί στην εξουσία από την Νέα Δημοκρατία. Ένα νέο κόμμα 3-4 μηνών όπως είναι αυτό έχει σε αυτή τη φάση διαμορφώσει ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρό υπέρ του. Να σας πω, θα μου πείτε μα τι.
2: Το οποίο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί από το Πασόκ, για παράδειγμα, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι εκείνος δημιούργησε αυτό το κενό. Και έρχεται τώρα να καλύψει το κενό που εκείνος δημιούργησε διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
3: Μα γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ τότε. Δεν το απαγόρευε κανένας. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, όλα αυτά. Γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πρέπει να το ψάξουμε λίγο με πολιτικούς όρους και όχι με μεταπολιτικούς ή με όρους Facebook.
1: Απλώς μας φαίνεται εμάς το εμείς ή κανείς αλαζονικό. Δηλαδή. Ότι έχει καβαλήσει το καλάμι.
3: Εγώ δεν θα το ερμήνευα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο καθένας δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Η δική μου άποψη δεν είναι ότι υπάρχει αλαζονία εδώ. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα, κυρία Σιακαντάρη, συγγνώμη, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές μάχες. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα.
3: Και ο Τσίπρας έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε 2 εκλογικές μάχες.
0: Πριν. Έχουν ακολουθήσει άλλες 5 μετά.
3: Έχουν ακολουθήσει άλλες 3.
0: Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη μεταπολίτευση.
3: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι κυβέρνησε τη χώρα σε μια περίοδο που τα μνημόνια την πλακώνανε.
0: Και οι άλλοι, και ο Σαμαράς που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι,
0: τα μνημόνια. Το Πασόκ διαλύθηκε από τα μνημόνια.
3: Ναι, το Πασόκ πήγε σε 4%.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν το αφήσω αυτό, αλλά σας λέω όμως ότι οι ήττες, οι εκλογικές δεν είναι καταδίκες δικαστικές. Δηλαδή, άμα χάσεις τις εκλογές, δεν καταδικάζεσαι να μην διεκδικήσεις.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάτε εσείς?
3: Εγώ προσωπικά τις εμπιστεύω.
0: Τις εμπιστεύω.
3: Όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν έχω κατηγορηματική. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή με την έννοια του κινητού και τα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πάντως, σας τιμά που το λέτε ότι τις εμπιστεύεστε. Ως εργαλείο, εσείς βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και τον τρίτο, μπορεί να απειληθεί?
3: Ναι, μπορεί να πει. Ειδικά στις δεύτερες εκλογές.
1: Άμα αλλάξουν, να έρθουν τα πάνω κάτω.
0: Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες. Είναι εμφανές ότι στις πρώτες.
0: Άμα έχει κερδίσει με 10 μονάδες, δηλαδή τις πρώτες.
3: Αν όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάς καταφέρει να ξεπεράσει το 18, 19, 20% στις δεύτερες εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
0: Δεν βλέπετε ότι έχει ταβανιάσει δηλαδή τώρα? Γιατί τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει και κάποια κάμψη.
3: Εγώ δεν θα κρύψω. Το έχω άλλωστε δηλώσει και γράψει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ταβανιάσει όλα τα κόμματα. Έχουν δηλαδή.
2: Αυτό όμως είναι αντίθετο με αυτό που είπατε πριν, κύριε Σιακαντάρη. Ότι μέσα σε 3-4 μήνες έχει αναπτύξει μια δυναμική. Αυτή ήταν η δυναμική.
3: Ναι, βέβαια.
2: 3-4 μηνών.
3: Κοιτάξτε, θυμάστε το Πασόκ το 1974. Με 10% ξεκίνησε.
1: Άλλες εποχές.
3: Σίγουρα, άλλες εποχές.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τώρα που ήρθε ηλεκτροπτιστής. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 5 χρόνια. Ξέρουμε περίπου πού το πάει. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά αισθανόμαστε με αυτά που διαβάζουμε ότι το 17,8 που πήρε το τελευταίο, εκεί κάπου είναι το ταβάνι του.
3: Το πήρε με ένα κόμμα όμως το οποίο είχε κυβερνήσει, το οποίο υπήρχε από πολλά χρόνια πριν και ήταν πλέον μέσα στο πολιτικό χάρτη. Τώρα έρχεται με ένα κόμμα που δεν ήταν στο πολιτικό χάρτη και εμφανίζεται από την αρχή. Αυτό είναι και μειονέκτημα και πλεονέκτημα, βέβαια, θα μου πείτε, για να πούμε την αλήθεια.
1: Τώρα λοιπόν.
3: Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στο πολιτικό χάρτη. Και πάντως, σίγουρα έχει και αυτό τη αδυναμία του.
1: Αν ο Μητσοτάκης πάρει 30% πάντως την πρώτη Κυριακή, είναι λογικό. Επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και ο κόσμος ζήτησε να ανησυχεί, στη δεύτερη εκλογή κάποιοι να πάνε είτε από το Πασόκ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από κάποιοι που κάθονται στην πολυθρόνα τους, να τον ψηφίσουν, μπας και πάρει αυτό το 37 και κάνει κυβέρνηση.
2: Ναι. Μας ακούτε, κύριε
3: Σιμώνα. Είμαι σίγουρος. Πολιτική επιστήμη λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνεται αυτό που λέτε. Ναι, εγώ σ' ακούω.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Ναι.
0: Μια χαρά σας ακούμε, κύριε Σιακαντάρη.
1: Απλώς καθυστέρησε.
3: Ναι, με ακούτε. Ναι, λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε, λέω. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτός που λέτε εσείς, δηλαδή το πρώτο κόμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ή πλέον οι πολίτες να στραφούν προς την αντιπολίτευση και να ενισχύσουν αυτή. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματα στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, εκεί που φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, όποτε έχουν γίνει, κερδίζει η αντιπολίτευση, δεν κερδίζει η συμπολίτευση.
0: Κυρία Σιακαντάρη, για να κλείσουμε, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε.
3: Έχουμε το στην Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Είστε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένετε κοντά?
3: Ό,τι θέλετε, ανοιχτό σε οποιασδήποτε ερωτήσει.
0: Παραμένετε
3: κοντά. Κοιτάξτε, πιστεύω το βασικό μου όραμα ήταν ότι τα τρία ρεύματα. Ναι, παραμένω. Ναι, τα τρία ρεύματα έχουν ταβανιάσει. Τη σοσιαλδημοκρατία, τη σωστική αριστερά και η πολιτική οικολογία. Χρειαζόταν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό είμαι κοντά.
0: Γεια σας, κύριε Σιακαντάρη.
2: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη. Και εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να θέλετε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Καλώς τη!
11: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Αμαλία, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλίση Σοφία προ τη Βουλή και στη Σταδίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Τίνο μεταφέρονται με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε

έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέσα στον αέρα αυτό που έλεγες, δεν το λες.
1: Ποιο?
0: Ακούγοντας YouTube το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ακρόαση το ακούτε. Και 17 και 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν νέο δίσκο.
2: Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το καινούργιο τραγούδι.
0: Δεν σε
1: λέω.
0: Αλλά ο Γιάννης το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Εγώ ναι, το πήγα λίγο παρακάτω. Δεν έχει καθόλου.
2: Αν δεν έχει μπουζούκι, δεν μπορεί να τα ακούσει, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, όχι, αν δεν έχει μπουζούκι ακούω, αλλά το, όχι αυτό. Αυτό okay. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, για κοιτάξτε εδώ, μαγικά μετέωρα, ο φίλος μας Τάξης από το Λαγονίσι, κάτσε λίγο που να το, μας έστειλε στο Viber, μετά από τα μετέωρα.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριο εγώ θα είμαι εκεί.
0: Στα μετέωρα,
2: ναι.
0: Σάββατο θα πας.
2: Ναι.
0: Άντε Παρασκευή απόγευμα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, μη λείπεις Παρασκευή, έχουν κοπεί αυτά. Λοιπόν, η Μαρία, να σε καλά Μαράκη, ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία λόγια σου. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος πάντα μας κάνει μαθήματα, διότι είναι οικονομίας. Διότι είναι
1: τραπεζίτης. Άμα είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, τι θα μας κάνει.
0: Τραπεζίτης.
1: Ακόμη καλύτερο.
0: Σημασία δεν έχει μόνο πόσα χρωστάς, λέει, αλλά πάντα είναι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε. Για δες η Ιαπωνία τι χρέος έχει και δεν έχει σκάσει ακόμα. Την Ιταλία και τη Γαλλία να φοβάσαι, λέει, και άρχισα να φοβάμαι.
2: Έχει δίκιο.
1: Άρα δεν έχει, σημασία πόσα χρωστάς, αλλά αν εξυπηρετείς αυτό το χρέος.
0: Πόσο παράγεις και αν μπορείς να το εξυπηρετείς. Λοιπόν, πείτε μου μια τιμή. Γεια σας κυρία Σούζη, καλό
3: μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα.
0: Πείτε μου μια τιμή, ναι, για τη βενζίνη 24/9 του βράδυ στην Αλόνισο. Την απλή, την 95.
2: 2,5.
1: 2,6.
0: 2,58. Το ξέρεις, είσαι απατεώνας.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Όχι, αν τα λες. Να πεις, το ξέρω. Δεν το λες.
2: Δεν είναι. Χριστίνα μου, τι θα γίνει, θα βρέξει, θα έχουμε καταιγίδα.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Γενικώς.
3: Κοίτα, γενικώς θα έχουμε. Θα βρέξει το Ιόνιο, αύριο τώρα μιλάμε. Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές θα βρέξει. Το νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είναι μάλλον έξω για το Σάββατο, την Κυριακή ίσως.
2: Εγώ που θα είμαι στην Αμοργό, αύριο θα βρέχει δηλαδή.
3: Αύριο στην Αμοργό, μια πιθανότητα μπορεί. Μια πιθανότητα.
1: Ναι. Έχει σε θάλασσα, θα σε τι νοιάζει.
3: Ναι.
0: Πας για να σαρωτούφεκο.
2: Όχι. Εγώ μια υποχρέωση.
3: Μια υποχρέωση.
0: Αμοργό,
3: το έχει πει. Ναι.
0: Πρόσεξε τον νους.
1: Για
3: λοιπόν, να πω ότι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και για τα οποία βγήκε και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ είναι για τα νησιά του Ιωνίου. Ήδη στην Κέρκυρα έχει καταιγίδες για την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Δεν είναι όλη η Πελοπόννησος, είναι κάποια κομμάτια της Πελοπόννησος, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Κυρίως θα είναι η Μεσσηνία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία και η Αργολίδα και η Αχαΐα.
2: Σοβαρή καταιγίδα.
3: Ναι, δηλαδή άμα βγάλει 40 με 60 χιλιοστά βροχής, είναι θέμα. Εδώ είναι τα 50 και έβρεχε από τις κεπίπτωα για Αντρέα.
2: Πλημμύρες πιστεύω.
3: Σε αυτές τις περιοχές.
1: Άρα μπορεί να είναι και έντονες εδώ, σε αυτές τις περιοχές.

0: Περιοχές, ναι, όταν λέω ότι θα βγάλει 40 με 60 χιλιοστά, κατά πάσα πιθανότητα, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ναι, και να είναι εδώ, ανάλογα πού θα πέσουν και πώς θα πέσουν, ρε παιδιά, δεν είναι εύκολο. Και επίσης και το Λακαρνανία, και εκεί η Δυτική Στερεά, δηλαδή, και εκεί φαίνεται ότι θα έχει, για αύριο τώρα
1: αύριο,
0: μιλάω. Αυτό την Κυριακή, εδώ στην Αττική, να πω και για την
1: Αττική. Τι να πεις για την Αττική. Εδώ έχει
2: 5 εκατομμύρια
1: το Άννα Οάκα.
0: Ναι, το Άννα Οάκα, ναι.
1: Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
3: Ναι.
0: Αυτό που το έχει.
1: Στο Πάρκο Τρίτσι.
3: Πάρκο Τρίτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, για αύριο για την Αττική.
1: Γάμοι πολύ.
0: Ναι, είπαμε. Οι μισοί είναι παντρεύονται και άλλοι μισοί πάνε στο Άννα Οάκα. Και τώρα μου λες και για το, πώς το λένε, για το ΚΟΓΟΕ, αυτά άστα. Πολύ πράγμα.
2: Μπορεί να βρέξει, λέει, στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ αν βρέξει, γιατί είναι λίγο βόρεια, αν βρέξει, θα είναι μεσημερό απόγευμα. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, μέχρι τις 5 η ώρα.
2: Άρα το βράδυ.
0: Και λίγο πράγμα, δεν είναι πολύ. Πιστεύω ότι την ώρα της συναυλίας δεν θα βρέχει. Και δεν πιστεύω ότι θα βγάλει καταιγίδα στην Αττική αύριο. Αυτά είναι κατ' εκτίμηση. Και θα είναι κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Το Πάρκο Τρίτσι είναι επίφοβο για να βρέξει. Όπως και το Τατόι, γιατί και εκεί υπάρχει μια εκδήλωση, λέω εγώ τώρα. Από το κέντρο και νοτιότερα, δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
1: Δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
0: Πολύ δύσκολα.
3: Μάλιστα.
0: Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα βρέξει περισσότερο η Αττική.
1: Πότε?
0: Και μέχρι το μεσημέρι. Μετά ο καιρός βελτιώνεται. Πόσο γάμος, αφού είναι απόγευμα, μου είπες.
2: Δεν είναι.
1: Έκανα λάθος, άσε με τώρα.
2: Άλλο είχε υπολογίσει εκείνο.
1: Άλλο
2: είχε κάνει λάθος. Ώρα και μέρα.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Μα γίνονται γάμοι 12 το μεσημέρι.
1: Έχει και βαφτίσια μαζί.
0: Α, είναι γαμοβάφτιση.
2: Είναι όλο μαζί.
0: Ναι.
2: Πάλι καλά που δεν είπες και Δευτέρα εσύ. Πάρτε για ένα διάβροχο. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Έχει σημασία.
1: Του αμπελόκηπου, ας πούμε.
0: Πάντως δεν θα είναι πολύ. Και αυτό του βοριά βροχή θα είναι.
1: Πολύ, λίγο θα βρέχει.
2: Τώρα του βοριά, του νοτιά βροχή θα είναι.
0: Εκείνη την ώρα το πιθανότερο. Τι να κάνω, οι καημένοι. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
2: Δεν επηρεάζει τον καιρό, δεν επηρεάζει εκτός των ολέσεων.
0: Γι' αυτό, ό,τι μπορώ κάνω. Εξαρτάται που έχει τον περισσότερο κόσμο, κατάλαβες.
1: Κοίτα, έχει μεγάλο άγχος ο κόσμος για το. Εμένα μου έχουν στείλει το πρωί, τα λέγαμε
0: πριν. Ναι.
1: Για τη Βύση, μου έχουν στείλει 15 μηνύματα.
0: Εμένα να δεις πώς με έχουν πάρει.
3: Έχει 100.000 κέρδη, παιδιά.
1: Μόνο η Βύση δηλαδή δεν με πήρε.
3: Ακούει τη Σούζη.
0: Σας είπα λοιπόν ότι.
3: Μάλλον σώζεται
0: η κατάσταση εκεί και με η πολιτική προστασία έχουν συνεργασία. Γιατί
1: είναι και δίπλα.
0: Δεν είναι μόνο και δίπλα, έχουν συνεργασία. Έλεγε ο κύριος Χαλιορής στη Μαρία από το ΆΚΑ ότι για την ασφάλεια του κόσμου και τα λοιπά, πυροσβεστικές,
2: αυτό
0: έχουν μεγάλη
2: κινητοποίηση. Ισχύει που πιάναν και βομβαρδίζαν τα σύννεφα και τα διώχναν για να μην γίνει βροχή.
0: Αυτό έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε.
2: Πράγματι.
0: Ήταν φήμη. Όχι. Αλήθεια. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος ήταν εκεί και το είδε με τα μάτια του για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Και μετά λέτε ότι μας ψεκάζουν,
0: Ρε παιδιά, εδώ γίνεται και στην Αττική.
3: Επιστημονικό είναι αυτό.
0: Αυτό δεν είναι.
2: Κάνουμε και εμείς.
1: Ναι,
0: τώρα χρόνια. Ήμουν αγωνιά και γέρασα και το κάνουμε για να καταλάβει.
1: Και για να γίνονται βροχές.
0: Αλλά τώρα τελευταία δεν έχουν λεφτά να κάνουν αντιχαλαζική προστασία.
2: Είναι ακριβό.
0: Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ενώ παλιά το κάνουν πολύ τακτικά.
2: Πετάει ένα αεροπλάνο και πάει μέσα σύννεφα
0: και το ρίχνει ένα αυτό και διαλύει το
2: σύννεφο.
0: Διαλύει, δεν το αφήνει να γίνει κούμουλους, κουμουλονύμπους που είναι αυτό το καταιγιδοφόρο σύννεφο κτλ.
3: Κουμουλονύμπους.
1: Έχω βγάλει στην.
0: Να μην κάνω κι εγώ λίγο τον επιστήμονα.
1: Όταν κάναμε την αντικατάσταση του Γιώργη του Αυτιά που πήγε ευρωβουλευτής, έχω βγάλει έναν κύριο ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Και λέει, τον ρωτώ, δηλαδή μας ψεκάζουν.
2: Αεροπλάνο.
1: Ναι, αεροπλάνο. Όχι, ήταν ο υπεύθυνος που κανόνιζε τις ψεκασμούς.
0: Στο Υπουργείο
3: Αγροτικής
0: Ανάπτυξης.
1: Το παίρνει ιδιωτική εταιρεία την κάνει. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει. Και λέει, βεβαίως μας ψεκάζουν και σας ψεκάζουμε, λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό έλεγε το επιστήμονας.
0: Χρόνια, σου λέω πάρα πολλά χρόνια.
1: Δέκα μέρες μας ψεκάζουν επισήμως. Δηλώθηκε και τα λοιπά.
0: Okay. Σου λέω δεν ξέρω τώρα πόσο. Ο Ελγά τα κάνει αυτά τώρα.
1: Από τον Ελγά
0: ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω πόσο. Αν γίνονται τώρα ή αν συμφέρει περισσότερο να δώσουν.
1: Καμιά απευθεία ανάθεση θα γίνεται, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, ναι. Δεν ξέρω πόσο γίνεται.
2: Χριστίνα μου, ευχαριστούμε
0: αυτά,
2: πολύ.
0: Αυτά λοιπόν. Πάω γιατί έχω και ένα δελτίο.
1: Αν δεν πήγε
0: και
3: μα αλλάξει τίποτα, μα λε, μα ενημερώνει.
1: Δηλαδή δεν θα βρέχει αύριο στο ΆΚΑ.
0: Έτσι λέω.
1: Έτσι λες, ωραία, το κρατάμε.
0: Πάντε για. Από τις 7 η ώρα και μετά.
1: Από τις 7 και μετά.
0: Και μετά με βανατόλι μαζί. Καλού κακού πέρατε και έναν διάβροχο μαζί.
3: Τώρα το κάναμε όλο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ είμαι κάθετο.
0: Όχι, εντάξει, να το αλαφρώσω λίγο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, εκτός τους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν έναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές τη βδομάδα μπορείς, θέλεις, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Να αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών, προπονητής μπάσκετ, προπονητής κόρατς λέγανε. Έχει πάρει το κόρατς ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στους οικείους.
3: Μορφή στα γήπεδα, έτσι.
1: Μορφή
3: στα γήπεδα.
1: Τίμιος Έλληνας αγωνιστής προπονητής, δηλαδή πραγματικά. Και αδικημένος νομίζω. Αλλά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
19: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
18: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
19: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
20: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
21: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
22: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
23: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
21: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
24: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
21: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
25: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
21: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Έχουμε διάφορα προβλήματα και στους δρόμους. Στην Αμαλίας, επειδή έχει γίνει και το θέμα με το σπίτι το οποίο είχε ανατιναχτεί.
1: Στην πλάκα.
0: Και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
2: Μα είπανε για 5 αγνώμενους, ψάχνουν ανθρώπους δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπήρχε ένα Airbnb εκεί.
2: Ναι, αλλά μπήκανε μέσα.
1: Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες αυτές. Αναζητούν οι πυροσβεστικοί.
0: Έχει πέσει όλο
1: τώρα. Παιδιά. Γιατί έχει, μπράβο, όπως το λέω, Χρυσός, έχει καταρρεύσει όλο.
0: Ο Κηφισός αρχίζει σιγά σιγά στην άνοδο να πιέζει, όχι πάρα πάρα πολύ. Και έχουμε και πολλή κίνηση στο κλασικό σημείο, στη μεταμόρφωση. Γίνονται και έργα εκεί στο σημείο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα θέματα. Γενικά το κέντρο, αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το, γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει πολύ ωραίο θέμα η Καθημερινή.
1: Ναι.
2: Λέει ότι 1 στους 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν πάει να εγγραφεί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαμερίσματα,
0: ναι,
2: και δεν υπάρχουν. Προτιμούν λοιπόν αυτός 1 στους 10, αντί να πάει στο Πανεπιστήμιο, να έρθει εκεί που μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μένει στην Αθήνα, δηλαδή.
2: Ναι, ή μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εκεί που μένει η οικογένεια και να πάει και να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Πιο πολλά του στοιχίζει παρά να πάει και να ξεσπιτωθεί και να μείνει στην Πάτρα. Είναι καταπληκτικό. Τρελό.
1: Είναι τρελό υπό την έννοια ότι αυτό το παιδί μαζί και η οικογένειά του, και είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας και των παιδιών και της οικογένειας των γονιών δηλαδή, έκαναν ένα αγώνα για να περάσουν στις Πανελλήνες, ναι, και να περάσουν στο Πανεπιστήμιο.
2: Αλλά τώρα, ναι,
1: το να σε αναγκάζουν αυτή η κατάσταση. Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο, πας να ξαναδώσεις. Αλλά...
0: Γιατί εδώ δεν πληρώνει κάτι, ρε παιδί.
2: Όχι, γιατί μένει στο σπίτι του.
0: Θα μιλήσει... Αλλά θα πληρώσει δίδακτα.
2: Αλλά φαίνεται τα δίδακτα είναι λιγότερα από ότι να πάει εκεί, να εγκατασταθεί, να πηγαίνει, έρχεται, να κάνει ένα δίδακτο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Νότι. Υπάρχει λύση να είναι μαζί με κάποιον άλλον.
2: Ναι, έτσι
1: να μοιράζονται τα έξοδα.
0: Ναι, ναι. Δεν μένουν έτσι, εύκολα, ναι, τα παιδιά μαζί.
2: Εκτιμάται, ναι, γενικά το φαινόμενο.
0: Δεν
2: αυτό
0: είναι σαν το εξωτερικό.
1: Ότι τα ενίκια.
0: Δηλαδή στο Λονδίνο, ας πούμε, μένουν 4 παιδιά μαζί σε ένα σπίτι. Έχουν κοινό μπάνιο και μένουν ο καθένα στο δωμάτιό του.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι δύσκολο εδώ, λες. Είναι δύσκολο.
0: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Αδύνατο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός, εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Η φοιτητική ζωή, βέβαια, είναι και αυτό.
1: Προφανώς και
0: το άλλο κομμάτι.
1: Να
0: φύγεις
1: και από το
0: σπίτι.
2: Το στεγαστικό επίδομα, λέει, αυξηθεί, αλλά οι τιμές των διαμερισμάτων θεωρούνται πάρα πολύ ψηλές, λέει ο.
1: Είναι. Είναι και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι παντού.
2: Ναι. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα αδίδρακτα ισοφαρίζονται από το κόστος ζωής μακριά από το πατρικό.
0: Μη λέει τέτοια, πες του Πρίτατη. Διότι θα πάρουν την ιδέα εδώ, άμα έρθει να αλλάξει η κυβέρνηση. Θα πάρουν την ιδέα και θα πει: θέλετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θέλουμε, θα πει όλος. Μάλιστα. Θα κάνετε στην Πάτρα, στην Ξάνθη, θα φύγετε από την Αθήνα.
1: Και θα είναι αλλιώς το πράγμα τότε.
0: Ναι, δεν, είναι πρόβλημα, παιδιά.
1: Εντάξει, και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όταν ένα παιδί περνάει στις Πανελλήνες και δεν περνάει στην πόλη στην οποία.
0: Άμα δεν βγαίνουν αμένει, τα λεφτά, τι να λέμε.
1: Δεν βγαίνουν. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η αντιστοιχία που κάνεις με τα διδακτρά. Δεν... Φαντάζομαι ότι θα είναι.
0: Κοίταξε, αν πάρεις. Δεν ξέρω για τι σχολές μιλάμε. Ας πούμε, μια οικονομική σχολή, νομίζω, έχει γύρω στα 5-6.000 ευρώ δίδακτρα εδώ. Ας πούμε 6.
1: Να πούμε 6, ναι.
0: Ένα σπίτι στην Πάτρα, δεν θες 4 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. 3. 3, 12, 36.
1: Είναι λιγότερο.
0: Μισό λεπτό. Σε σχέση με το σπίτι.
2: Να πάρεις και έπιπλα, να πηγαίνω έρχεσαι, να πηγαίνει η οικογένεια εκεί κτλ. Να τρως έξω.
0: Να τρως, να μένεις κτλ. Φτάνεις.
2: 6-7. Μπορεί να φτάνεις.
0: Τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, άρα, με πόσα λεφτά
2: λοιπόν,
0: περνάει ένα παιδί.
2: Δεν τα έχει τα λεφτά αυτά.
0: Δεν τα έχει. Και σου λέει 4-5
2: παραπάνω.
0: Θα πληρώσουμε 5 χιλιάρικα στα δίδακτρα και θα μένει στο δωμάτιό σου.
1: Στο δωμάτιό του.
0: Αφού αναγνωρίστηκαν κιόλας και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και
1: η αναγνώριση του προγράμματος σπουδών.
0: Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια λύση αυτή, παιδιά.
2: Έγραφε ο Φιλιππίδης χθες, αλλά δεν το είπα, δεν πρόλαβα να το πω. Το έχω σημειώσει να το πούμε. Ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες από τη ζωή του.
0: Στην κίνηση.
2: Στην
0: κίνηση. Ναι, ναι.
2: Περιμένοντας να πάει στη δουλειά του 6 μέρες.
0: Εμείς πέρυσι, που κάναμε απόγευμα ραδιόφωνο και είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην τηλεοπτική και την ραδιοφωνική εκπομπή, εμείς μπορεί να έχουμε χάσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Διότι κάποια τα περισσότερα, τρία ας πούμε, στα 5 μεσημέρια φεύγαμε. Ερχόμασταν το πρωί στο Sky. Φεύγαμε μετά την εκπομπή, κάναμε σύσκεψη, φεύγαμε μετά την εκπομπή, πηγαίναμε στο σπίτι μας, ξαναγυρίζαμε το σπίτι μας.
1: Και ξαναπηγαίναμε.
0: Και ξαναπηγαίναμε στο σπίτι μας.
2: Ναι, καλά.
1: Οπότε λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλη.
2: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε μας έσωσες φέτος.
1: Και να σα. Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, όντως 6 μέρες χάνει την κίνηση. Και γίνονται και φυσός ή το κέντρο που αναφέρουμε κάθε μέρα, πόση κίνηση έχει.
2: Τις 6 μέρες το χρόνο που χάσατε θα τις πάρω εγώ.
1: Εσύ γιατί να τις πάρεις.
2: Γιατί θα μένετε εδώ και εγώ θα φεύγω. Τις 6 μέρες που χάσατε. Γι' αυτό το είπα όλο.
0: Εντάξει, τα ακούω. Θα φεύγουμε μαζί. Θα μείνει ο Γιάννης που του αρέσει η Αθήνα.
2: Σ' αρέσει εσένα η Αθήνα.
0: Πολύ, τρελαίνεται.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει η Αθήνα. Γιατί, τι έχει η Αθήνα. Δεν σου αρέσει η Αθήνα, Νότι. Μια πάρα πολύ ωραία πόλη η Αθήνα.
0: Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που λέτε. Αν έχεις αποφασίσει να το στείλεις σε μια ιδιωτική σχολή ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εσωτερικού-εξωτερικού, δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις τουλάχιστον 3 χρόνια φροντιστήριο, ένα αδειόλου ευκαταφρόνητο ποσό και δεν θα υποβάλεις το παιδί σου σε όλη αυτή την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις δίκιο.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά η περίπτωση που αναφέρει ο Νότης είναι ότι αφού πέρασε το παιδί στην Πάτρα. Ναι. Δηλαδή. Είχε τη Βάσανο και το Πανελληνίο και το Φροντιστήριο κτλ.
2: Δηλαδή
1: και
2: πέρασε το Λούκι με τις εξετάσεις.
1: Γι' αυτό είπα ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί έχουν δαπανηθεί λεφτά.
2: Ήλπιζε να μπει όμως σε μια σχολή κάπου
0: στην Αθήνα. Δεν πήγε σχολή στην Αθήνα.
2: Και προτιμάει να έρθει στην Αθήνα.
0: Μπήκε στην Πάτρα.
2: Σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια το θέμα εδώ είναι αν η επιλογή της σχολής.
1: Ναι. Είναι η σχολή. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες λύσεις. Δηλαδή παράλληλα με το πανεπιστήμιο μπορεί να δουλεύει, μπορεί να εργάζει σε κάποιο part-time. Γίνονται και αυτά. Αλλά. Προφανώς μπορεί να είναι και λύση.
0: Αυτό που λες, ας πούμε, αυτό που λες εσύ τώρα, για μένα είναι καλύτερη λύση.
1: Δεν είναι.
0: Για μένα. Φεύγεις από το σπίτι σου, πηγαίνεις στην Πάτρα, σπουδάζεις. Τι μπορεί να σου δίνει το σπίτι, σου λέει ο πατέρας σου, μπορεί να σου δίνω τόσα χιλιάρικα το χρόνο. Πήγα, δεν έχω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Δούλεψε.
2: Part-time. Να βγάλεις κάποια χρήματα.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην επαρχία και δουλεύουν part-time πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί δεν το λες, ο γιος του Γιάννη δούλευε προς τη μήν του Γιωργάκη όλα τα χρόνια.
1: Ο γιος μου στην επαρχία του όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια και τα 5 χρόνια.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι άξιο και δουλευταράς.
2: Και καταλαβαίνεις καλύτερα τη ζωή άμα
1: έχει
2: δουλέψει.
1: Όμως δεν έχει καμία ανάγκη
2: μετά το πανεπιστήμιο.
1: Δεν έχει καμία ανάγκη τον πατέρα του τώρα.
0: Και είναι και άλλη συμπεριφορά στο πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να μένεις εκεί σου κοστίζει και πρέπει να δουλέψεις, να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα από ό,τι καταλάβατε. Η είδηση της Παρασκευής είναι ότι για ακόμη μια Παρασκευή ο Νότης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν την έχει κομμάτι. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ.
2: Ναι,
0: ναι. Δεν μιλάμε τώρα.
1: Γεια σας.
0: Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί με χιότι αυτό.
2: Βέβαια. Μια φορά το χρόνο έφευγα. Μια μέρα. Δύο ώρες.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Μια μέρα, δύο ώρες. Άρα έτσι θα συνεχίσει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Το έχω δει στο σινέμα.
14: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις της ημέρας στην επικαιρότητα, πρώτα σε τίτλους. Τρόμος από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε κτίριο. Τρεις τραυματίες. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες από διασώστες της πυροσβεστικής για την πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
2: Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
3: Το ελόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες.
0: Κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά μετά την και την ομιλία Ερντογάν στο βήμα της Συνόδου? Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Τούρκο πρόεδρο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η συζήτηση με την Άγκυρα δεν μπορεί να γίνεται υπό το καθεστώς απειλών και ότι ο τρόπος να λυθεί μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή ο καθαιρισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μόνο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
5: Αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο.
0: Έχει και νέο επεισόδιο, υπάρχει απάντηση της Τουρκίας, θα τα δούμε σε λίγο. Και ποια μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω, παρακάτω θα είναι για τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουν υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενα επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαύρου, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλίσσης Αμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού, από τη Λένορμαν να υπολογίσουν οι ακροατές μας, συναντούν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η Λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά και κλείνω με αυτόν. Δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο. Ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και αρκετές καθυστερήσεις στην 34η συντάγματος πεζικού Σπύρου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορίες ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
9: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαδική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
10: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
11: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
2: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
0: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου Ήρα, καλό μεσημέρι.
12: μεσημέρι, Σπύρο, και οι έρευνες τώρα κινούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ, ένα ειδικά εκπαιδευμένο φιλοδιάσωσης και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις στο σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο, καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει αλλά ήδη δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην οδό Λυσικράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια κινητικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο δέσμα του Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
12: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
0: Προέχει ο εντοπισμός τυχών εγκλωβισμένων, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής εκεί, αλλά και αυτό προέχει, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
12: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει ή όχι κάποιος εγκλωβισμένος στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέσα σε αυτή την ώρα είναι αυτό. Εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
0: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που υψοπεδώθηκε, υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίες, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
12: Μάλιστα ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, και στο διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην τρίμια πάνω στον όροφο του αυτοκινήτου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά, μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα, για να καταλάβουν την σφοδρότητα της έκρηξης.
0: Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδόληση Κράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, εάν βρίσκονταν εκεί, δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Πέντε επισήμως. Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
0: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμό στις αρχές. Μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μάριε.
14: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλείθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον γκαράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166 φορτηγά. Μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σήμερα συνεγερμός. Στην περιοχή κατέφθασαν σκάφη του λιμενικού, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο, εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον γκαράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη, ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα. Δύο ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, δύο πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μάκρυνση των 29 επιβενώντων, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση κατάσταση του πλοίου σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάριε?
14: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή, την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
0: Παρ' όλα αυτά η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Η φωτιά παραμένει, η φωτιά μένεται διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί, οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό λένε που ήταν στα...
14: Σπύρο, ασφαλείς πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον γκαράζ.
0: Που ήταν στον γκαράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε, ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερόνης, ο δήμαρχος της Μυκόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη Φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μυκόνου. Αυτό το οποίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μυκόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.
0: Ναι, μεν σε διάλογο, αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλι. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
16: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
17: Καλημέρα, Σπύρο. Σε ό,τι αφορά στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, έκανε προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό, άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέτασε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτηρίζεται για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα, είναι σαφή και τα μηνύματα που εξέμεμψε για την ελληνική οικονομία, αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόδο ότι θα εξέμψει σε περίπου μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων. Ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση όπως συλλογορεί το Sky ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ερευνητικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα, μια παρουσία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
0: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχεις εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
17: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και χθες το μεσημέρι, για την Αθήνα η φετινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν τον τείχη της έντασης υψηλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέρυχος στην αποστρατεία, το πρωί στο Sky.
18: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και απειλές εις βάρος της Ελλάδος.
0: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
16: Οι υγιείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στο Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μία, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστέρη.
19: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
20: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι Θεού θέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω.
12: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas territory.
11: Ο Ερντογάν λέει είναι τύρανος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
13: Τόσο σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατήγγειλε τον Ερντογάν για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Ξαπέλυσε δρυμία επίθεση, τον χαρακτήρισε τύρανο Ερντογάν. Επίσης είπε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, είπε ότι ο τύρανος Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, απειλεί την Ελλάδα, φυλακίζει δημοσιογράφους, στέχει παράνομα το πόριο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ένα σωρό άλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το φύλαγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά βέβαια, όταν μιλάει κάποιος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαφορετικά από το να κάνει δηλώσεις, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τον ακούν, θα έλεγα, σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλο του κόσμου. Αποχώρησαν 77 χώρες. Κυρίως είναι μουσουλμανικές δημοκρατίες, είναι η αλήθεια. Από την Ευρώπη, πιο σημαντικές θα έλεγα είναι η Ισπανία. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και τα Σκόπια αποχώρησαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό, διότι πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων είχε πάει στο Ισραήλ και είχε κάνει μάλιστα και πολύ θετικές δηλώσεις. Προφανώς φρόντισαν οι Τούρκοι να αλλάξει αυτό. Πάντως, αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι η χώρα που έχει μετατραπεί σε εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερτογάν. Ο Ερτογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο. Και τα είπε όλα σε μία φράση.
11: Αυτά σχετικά με την ομιλία του Νετανιάχου, του Ισραηλινού του Πρωθυπουργού, στην σύνοδο του ΟΗΕ. Υπάρχει πριν από λίγο μάλιστα μία απάντηση από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Τσελίκ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Εμμανουέλ Κωστίδη, ο οποίος θέτηκε πάλι θέμα διεθνούς δικαστηρίου για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σίγουρα ένα από τα θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Τουρκία είναι η πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει απρόσκοπτα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι όπως θα εξελιχθεί. Ο Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε χωρίς να δώσουμε άδεια εμείς. Ο κ. Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
0: Η πόντιση του καλωδίου θα είναι ένας δείκτης προς τα που θα πάει το πράγμα. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας μέσω διπλωματίας φαντάζει πάρα πολύ απίθανο. Ακόμα και να συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη, τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση, δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
11: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μανώλη Κωστίδη για να το σχολιάσει στις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε Νετανιάχου. Σε αυτή τη σφοδρή επίθεση Νετανιάχου κατά Ερντογάν υπάρχει τοποθέτηση της Τουρκίας που μάλιστα έρχεται πριν από λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ναι, που ήταν επίθεση σε όλα τα μέτωπα προς την Τουρκία. Ο Μπουρανετίν Ντουράν, ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκικής Παιδείας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον γενοκτόνο, και είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Νετανιάχου μετά από όσα έχει κάνει στη Γάζα. Αλλά όσον αφορά τη συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη, εκεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέτσελικ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Το να βρεθεί κανείς σήμερα στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα-δίπλα με αυτόν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, αναφέρει ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους, συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής, όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές της περιοχής και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν. Εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση, την ενόχληση της Τουρκίας.
11: Φοβερή πολύ ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση. Και
14: νομίζω είναι συνάντηση, δεν είναι όμως, Σπυρό, είναι περισσότερο βεβαίως η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ.
11: Ναι,
14: και
11: βέβαια,
14: μας
11: τα έχεις αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια σε θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφήσει άσχο. Παρότι δεν τον κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Όχι, όχι, αλλά.
11: Δεν τον κατονομάζει. Λέει νομίζω, εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
14: Δεν χρειάζεται. Νομίζω.
11: Όχι, όχι, λέω για τους τύπους. Για τους τύπους. Δεν λέω ονόματα.
14: Δίπλα-δίπλα. Είδαν και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με τον. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. Και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
11: Σε ό,τι αφορά την ομιλία Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη.
14: Προβάλλουν περισσότερο. Θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε ότι είμαστε. Η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα που είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό προβάλλει το κρατικό πρακτικό να το λέει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία. Για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική. Κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν και αυτή η διαρροή που έγινε ήδη είναι σε πρώτο σέντρο.

0: Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ, μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη, η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρό ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις. Δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης. Και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθει τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το τονίζουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35, έρχονται εκλογές, έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 20 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν σε μία μέρα, επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
1: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν θα τα λέγεις ποτέ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς προσπαθούμε. Πολλές φορές το έχουμε, αλλά προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε, να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας και την εμπιστοσύνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: μέσα
1: από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Είπες κάτι για χρηματιστήρια και τα λοιπά. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία?
0: Ναι, ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει 20 δισεκατομμύρια δολάρια, 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ, πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του γαμπρού, το ίδιο επώνυμο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που στηρίζουν Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα, και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπέτειοι αυτής της απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο, όπως συνέβη στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
1: Απίστευτο αυτό από...
0: Φίλοι απειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπη.
1: Ναι.
0: Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλές για απολογία, τον είχε βάλει μέσα. Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από τους δικούς του.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
2: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ίδια ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
1: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως τα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
1: Μέτρα θα ανακοινωθούν, μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
3: Σωστά.
1: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε,
3: θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
1: Στα ίδια επίπεδα. Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι μίλησαν, όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
3: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και

0: γεωστρατηγική. Τι γίνεται, οι Ευρωπαίοι εδώ καιρό, επειδή δεν έχουν καύσιμα ντίζελ δηλισμένα, γιατί από τα 100 δηληστήρια έχουν κλείσει τα 35 με τελευταία 15 ετία, είχαν κίνδυνο έλλειψης κάποιων κατηγοριών καυσίμων. Μην κοιτάς εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πάρια και συζητάμε για τις τιμές. Άλλες χώρες έχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στο αεροπορικά καύσιμα, σε κάποιες ποσότητες ντίζελ. Έχτισαν λοιπόν και άρχισαν να βγουν στην ευγένεια στην αγορά και αγοράζουν και να ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα για να έχουν επαρκείς ποσότητες. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα από την επίπτωση που είχε η αύξηση του Brent και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βενζινάδικα, και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει, όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά αποθέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παναλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ, μυστηριωδώς. Κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
1: Δηλίζουμε
0: και το μεταποιούμε. Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ, η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα $107-108 το βαρέλι.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάει σου.
0: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά. Εντάξει, 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε, με την επιδότηση πάει στο 2022 μέση τιμή χώρα, θα συζητάγαμε για 2,50, 2,70.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Θα πηγαίναμε σε ακραία σενάρια.
1: Ναι,
0: το άλλο ζήτημα το μεγάλο είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτώνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό, δηλαδή έχουν προτείνει το πετρέλαιο.
1: Για Ελλάδα μιλάς?
0: Για Ελλάδα σου μιλάω. Ναι. Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση. Να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόνταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, η σταθερότητα. Παναλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. Νέα αύξηση.
1: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη.
1: Κυρίων.
0: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα. Ναι. Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο, το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
1: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή
0: η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
1: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από πένα.
0: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σούπερ μάρκετ είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
1: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση? Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το να βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Mm-hmm. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο mm-hmm. θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πουν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός. Κάτω από 1,75. Mm. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει κι άλλο η τιμή.
1: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς-πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, μάλλον τρεις.
1: Για να σταματήσουν στην πηγή, θέλω να πω.
0: Υπάρχουν 40 πολύ μεγάλες, οι οποίες ενισχύονται με ανέμεσο τρόπο. Δηλαδή από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν ετηθεί και υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνηση και βιομηχάνων.
1: Και των 700
0: και των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα τους πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία, που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά τα 35 KVA, δηλαδή οι φούρνοι και τα λοιπά, ναι. Οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός mm-hmm. αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι ναι. συμβατός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
1: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
0: Μικρές ενεργοβόρες.
1: Ναι, αλλά.
0: Μικρές ενεργοβόρες.
1: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Το μόνο που ακούγεται, που έχει ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν η ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μίλησε στο Action. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
0: Ναι.
2: Το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών, είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά.
3: Συζητήστε.
2: Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του τότε στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο κυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηρίων που είναι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνει τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις, και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
1: Τα καύσιμα, ναι.
0: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή, χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι βέβαια είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνει τη τιμή.
1: Που αυξάνει τη τιμή, άρα όχι, και το ποσοστό του ΦΠΑ.
0: Όχι η αγορά πόλης. Δεν αγοράζεις περισσότερα λίτρα.
1: Αγοράζεις τα ίδια, αλλά
0: σε υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένας κλάδος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Είναι ο ειδικός φόρος που είναι πάνω στο ακριβώς. Λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, γιατί υπάρχει ένα θέμα που προβάλλεται από την Καθημερινή, από τη Δέσποινα Κόντι, και είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σενόλογους.
13: Γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, mm-hmm. γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι παίξε γέλασε δηλαδή. Δηλαδή, για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλίσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή. Ότι σε αυτή την περίπτωση, λόγω των κινητών, φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη τους, συν τη άλλη, και γι' αυτό ένας στους δύο, όπως είπες, κόβεται στα ψυχο ψυχομετρικά τεστ.
12: Προφανώς δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς θα
13: υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
12: Ναι, και άλλα στοιχεία. Ναι, βέβαια, αλλά βέβαια. Το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
13: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και σε ένα βαθμό στην πανδημία αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα σε ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση, που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των Στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
12: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
13: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
12: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική κεχηρία, παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
12: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικός στο στούντιο. Γεια σου Θανάση.
15: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε...
12: Νέα. Γενικά ήταν μια καλή μέρα.
15: Ναι. Πολύ καλή η χθεσινή ημέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ.
12: Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
15: Καλή συνέχεια.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι.
16: Εγώ είμαι.
17: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ηλία! Ρίχτα!
21: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
27: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
28: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
29: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
31: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κομουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιος Αχαρνών και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου, στην Σταδίου, στην Πειραιώς στον Γκάζι, στην άνοδο της Κηφισίας αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό ως Άλυμο. Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αμαλίας προς τη Βουλή αλλά και την Φιλελλήνων, λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Στο μεταξύ παρατείνεται η αγωνία μετά την κατάρρευση του κτιρίου της Λυσικράτους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμα και σε κατοικίες που βρίσκονταν σε απόσταση 40 με 50 μέτρων. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού χηματαγωγού πλοίου Ελληνικής Σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άγνοια για το ότι τα μηχανήματα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου δεν ήταν νόμιμα, δήλωσε τον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες η νοσηλεύτρια. Φέρεται να είπε πως ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση ήταν εκείνη που έδινε πάντα τις οδηγίες. Σχετικά με τις επικοινωνίες της γιατρού για τον απεινιδωτή, ανέφερε ότι ο προμηθευτής του μηχανήματος είπε στη γιατρό ότι θα έπρεπε να τον είχαν φορτίσει για να μπορεί να λειτουργήσει. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη και επέμενε να αναλάβει τον καλλιτέχνη, ενώ τη συμφωνία την είχε κλείσει η γιατρός. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη στασή, ένας στους δύο που διεκδικούν τις θέσεις του οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Περίμενα πώς και πώς να φτάσει αυτή η στιγμή,
1: ναι,
0: που θα έχουμε προετοιμάσει μία εκπομπή,
1: ναι,
0: που τίτλο θα έχει «Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση». Μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Και έχεις και τον κατάλληλο άνθρωπο απέναντί σου, δεν λέω για μένα.
0: Είναι ο καταλληλότερος ο Κώστας Πανός,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή τα διαμάντια που έχει τραγουδήσει η Άννα. Και επειδή θέλουμε και εσάς μέσα σε αυτό, δηλαδή το Viber σήμερα πρέπει, τι να πω,
1: να πάρει φωτιά.
0: Να το ανατινάξουμε.
1: Να πάρει φωτιά και να ακούσουμε τραγούδια που θέλουν να ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο η πάρτη σας. Έτσι, δηλαδή, ωραία τραγούδια, αυτό λέμε.
0: Ναι, προφανώς. Θα μας πείτε τις δικές σας προτάσεις και φυσικά θα μοιραστείτε και εμπειρίες με τραγούδια Βύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να ακούσω εγώ, αν με ρωτάς, ας πούμε, π.χ. με αυτό χώρισα, με αυτό γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, με αυτό.
1: Μπορεί να είναι και το ίδιο τραγούδι.
0: Αυτό άκουγα ενώ περίμενα να γεννήσω το πρώτο μου παιδάκι.
1: Ναι,
0: ναι, μπορεί να είναι και το ίδιο
1: τραγούδι. Μπορεί να το έχει συνδυάσει με μια κακή εμπειρία της ζωής σας, με κάποια αναποδιά.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε το πρώτο για το σημερινό αφιέρωμα με αφορμή την αυριανή συναυλία.
1: Είναι και το μήνυμά σου στην Άννα Βύση που μας ακούει σίγουρα αυτή την ώρα, εννοείται, ακούει κάτι από το κομματρία.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Άστα αυτό. Λοιπόν, πες ότι μας ακούει τώρα. Δεν έχει βγει στο αυτοκίνητο λίγο και ξαποσταίνει. Και έχει βάλει Sky 100,3 και
0: τραγουδίσει αλλαγή. Αυτό θα ήθελε.
1: Τι άλλο θα ακούσει. Θα ξεκινήσει με αυτό.
0: Θα
1: την επηρεάσει.
0: Θα ξεκινούσε ενδεχομένως μια εκπομπή με αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τη συναυλία. Είναι ταυτισμένο με την Άννα και με εκείνο το είδος έρωτα, Γιάννη,
1: ναι,
0: που δεν γνωρίζει μέτρο.
1: Ωραία, φίλε.

0: Ένα πράγμα θα πω. Ένα μικρό χιντάκι.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Ένα μικρό χιντάκι. Μιλούσα σήμερα με τον κύριο Χαλιορή από το ΆΚΑ.
1: Πες ποιος είναι ο κύριος Χαλιορής.
0: Είναι ο γενικός διευθυντής του ΆΚΑ που έχει οργανώσει τα πάντα για την αυριανή συναυλία. Το αυριανό υπερθέαμα. Mm. Και μου έλεγε, είδα τη γενική πρόβα και έπαθα σοκ.
1: Πρόσεξε,
0: στο ΆΚΑ έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έχουν περάσει πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που θα δούμε αύριο, μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί.

0: Μιλάμε για τραγουδάρα, δεν το συζητάμε τώρα. Άννα Βύση, εγώ που έτυχε χθες να είμαι στο ΆΚΑ, έτυχε να είμαι στο κλειστό του ΆΚΑ, έβλεπα δίπλα τη γενική πρόβα. Είδα τα φώτα.
1: Α, τα είδες όλα.
0: Εντάξει, δεν άκουσα.
1: Πάντως, στη σύνδεση που είχαμε γύρω στη μία με τον κύριο Χαλιορή, μας είπε ότι η Άννα ήταν μέσα και προετοιμάζονταν. Φυσικά δεν μπορείτε ούτε καρέ να δείτε. Όλο αυτό που έχει στηθεί είναι. Τι να πω τώρα. Προδιαγραφών εξωτερικού, νομίζω.
0: Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βιντεάκια που είχαν βάσει η ίδια προφανώς.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο hints, τύπου δύο χτυπήματα, παιδί μου, του λεπτού τα.
1: Είναι κατά. Σκηνή 360, σκηνή 360 μοιρών έτσι κι αλλιώς. Αλλά μαθαίνω ότι και τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από άλλο πλανήτη.
0: Τα φώτα έβλεπα.
1: Ναι.
0: Τα φώτα έβλεπα. Κάτι μου, φώτα, κάτι τέτοια κτλ.
1: Μα έχουν βάλει φώτα κατά μήκος τη οροφή του ΆΚΑ, για να το καταλάβουμε.
0: Λογικά από τον Παγκράτη έχουν βάλει φώτα για τη Βύση. Για να φωτίσεις.
1: Σε ό,τι αφορά το πώς θα φτάσουμε αύριο εκεί, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θέλω λίγη τρέλα τώρα. Θα πάμε μέχρι να αρχίσουν να έρχονται και τα μηνύματα των φίλων μας, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει έτσι ένα πρόγραμμα.
0: Είπες που να στείλουμε μηνύματα.
1: Για σήμερα. Στέλνετε μηνύματα στο 698, κυρίες και κύριοι, 1-2-3-1-3 και στο skyradio.gr. Εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπαίνετε και στέλνετε βεβαίως τις δικές σας παραγγελίες.
0: Μην μας ζητήσετε τώρα τραγούδια από άλλο καλλιτέχνη. Βύση τώρα παίζουμε. Μόνο Βύση.

0: Ο φίλος μας εδώ λέει: είναι αδύνατον, παιδιά, να διαλέξει τραγούδι. Ένα. Προσωπικά από τα πιο λατρεμένα είναι η Μεθυσμένη Πολιτεία. Με πάει πάρα πάρα πολύ μακριά. Και επειδή το είπες πριν, γιατί εσύ βρέθηκε στο ΆΚΑ για άλλους λόγους. Για αυτούς που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Γιώργος λέει: Φώτα και ήχο Άννας, έβλεπα και άκουγα και εγώ από τον μπαλκόνι μου που ήταν είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το ΆΚΑ.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Ναι. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αύριο, που η αρχική εκτίμηση είναι ότι. Η αρχική εκτίμηση, η τελική εκτίμηση, ότι μπορεί ο κόσμος να φτάσει στις 120.000.
1: Κάτσε. 95.000 εισιτήρια μέσα και πολύ απ' έξω.
0: Θα είναι έξω και μάλιστα έχει ζητήσει η Βύση όσοι είναι έξω από το ΆΚΑ να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλο αυτό.
1: Οθόνες δηλαδή. Να έχουν οθόνες μεγάλες.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά.
1: Σίγουρα
0: γιατί
1: αυτό.
0: Δεν το έχουμε επίσημα.
1: Αλλιώς μπορεί.
0: Αλλά επειδή μου, όταν είσαι επαγγελματίας αυτού του επίπεδου, είναι βέβαιο ότι έχεις φροντίσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τώρα, τα τραγούδια της Βύση και του Νίκου Καρβέλα είναι απολύτως συνδυασμένα και ενωμένα με τις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Το επόμενο που θα ακούσουμε.
1: Από το 90 μέχρι σήμερα.
0: Ξεκάθαρη στάση απέναντι στις σχέσεις. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει και όλοι μας από τις πρώτες νότες.

0: λέει η Άννα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ζήσαμε όσα ζήσαμε και τώρα θα είμαστε.
1: Μα είναι δυνατόν μόνο.
0: Γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Καλά γίνονται. Αλλά.
1: Εντάξει, κάπου
0: σηκώνω
1: γίνονται.
0: Λίγο έργο τώρα.
1: Αλλά πάντα υπάρχει ένα τέτοιο. Πάντα υπάρχει από μέσα αυτό που σε τρώει.
0: Θα έλεγα να πάμε τώρα. Γιατί πρέπει να τα προλάβουμε κιόλα.
1: Ναι, έτσι. Αλλά μας κάνεις λίγο κρυαντούς. Μας πας τώρα από το απόλυτα αρνητικό τραγούδι που αμέσως το ακούει άλλος και λέει. Γιατί ρε μας το κάνεις αυτό μεσημεριάτικο.
0: Ναι.
1: Τώρα το επόμενο τραγούδι που έκλεψα λίγο τη ματιά μου.
0: Αχ, θα το αφιερώσουμε τώρα στον Αντεπλή αυτό. Του ταιριάζει. Πάρα πολύ.
1: Το τίτλο, πες μόνο και ρίξτο.

0: Ακριβώς.
1: Αυτό που τραγούδησα εγώ είναι το Σχιζοφρένεια. Καμία σχέση με το ψυχεδέλεια. Αλλά δεν βαριέσαι.
2: Αλλά δικό σας.

0: Ρωτήσαμε και φυσικά φαντάζομαι θα όλοι θα έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτείτε τι κάνουμε αύριο. Πώς προσεγγίζεις το ΆΚΑ για αρχή.
1: Πώς το προσεγγίζεις.
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω αφού ακούσουμε το ρεφρέν.
2: Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου.
0: Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πιο σόφρον να κάνουμε είναι να πάμε πάρα πολύ νωρίς, γιατί μην το αφήσετε από την άποψη ότι δεν είναι ότι δεν θα μπεις. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7:30-8 νομίζω θα είναι ανοιχτές. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να φτάσει στο ΆΚΑ με αυτό που θα συμβαίνει γύρω-γύρω.
1: Έχει οπότε κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο ο Γιώργος Καμπουτζίδης για την αυλία της Βύση. Συμμετέχει σε αυτό και έχει κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο για το πώς θα φτάσει και τι πρέπει να έχει μαζί σου κτλ.
0: Τον ακούμε, το λέει.
1: Φυσικά.
0: Για πάμε.
3: Έρχεσαι στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Φυσικά και έρχεσαι. Οπότε πρόσεξε πολύ καλά αυτά που έχω να σου πω. Λοιπόν, τη μέρα της συναυλίας προτίμησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με το μετρό κατεβαίνεις στη στάση Ειρήνη. Να ξέρεις ότι τα δρομολόγια θα είναι συχνότερα και ότι θα δοθεί και παράταση στο ωράριο λειτουργίας. Έλα όσο πιο νωρίς μπορείς για να αποφύγεις καθυστερήσεις και αναμονή στις εισόδους. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Το απόγευμα στις 5. Με το που φτάσεις στο ΆΚΑ, ακολούθησε τις σημάνσεις για να βρεις την είσοδο που αναγράφεται στο εισιτήριό σου και έχει το έτοιμο είτε εκτυπωμένο είτε έτοιμο για σκανάρισμα. Προσοχή όμως, μην ανεβάσεις στα social media φωτογραφία του εισιτηρίου σου με το QR code πάνω, γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Θα το πάρει κάποιος άλλος, θα το χρησιμοποιείς, θα μπει μέσα, θα κάτσεις εσύ απ' έξω. Δεν το θέλουμε αυτό. Πού βάζεις εσύ? Όχι, όχι, όχι με αυτή την τσάντα. Όχι τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Δεν παίρνετε με αυτές. Να, με αυτή θα μπεις. Τέλεια.
1: Με μικρότερες τσάντες.
3: Στους όρους εισόδου του εισιτηρίου σου υπάρχει λίστα με τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να φέρεις μέσα στο χώρο. Διάβασε τους όρους. Σε όλο τον χώρο θα βρεις κυλικεία και τα official merchandise boots με το επίσημο merchandise της συναυλίας. Merchandise!
0: Δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
1: Όπως.
0: Το backpack μου δεν μπορώ να το πάρω.
1: Όχι μεγάλα backpack.
0: Τι να πάρω, μικρό
1: backpack. Έτσι είναι σε όλες τις συναυλίες, έτσι είναι.
0: Σχολικό.
1: Ναι, θέλει μικρότερο ή πάρε κάτι στο χέρι.
0: Okay. Και έχει μέσα χώρους για να πάμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε.
1: Έχει μέσα, λέει, καντίνες, μέσα και ηλικία, τα πάντα.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει πραγματικά όλες οι γενιές. Ναι. Πόσα χρόνια καριέρας έχει Βύση?
1: Έχει...
0: Είναι 50? 50 χρόνια?
1: 50 δεν έχει συμπληρώσει.
0: Και τώρα είναι, ας πούμε, στα καλύτερα της και η στιγμή της καριέρας της, η απόλυτη, είναι η αυριανή. Δώσ' το, Κωστάκη.

0: Στέλνει ο Βασίλης τώρα μήνυμα. Ναι. Με φωτό, με Άννα Βύση και λέει: Είμαι 48 ετών, ακούω Βύση από όταν με θυμάμαι.
1: Είμαστε διαλυκοί ακριβώς αυτό.
2: Τι θα γίνει με εμάς, πάντα εδώ θα γυρνώ.
0: Η Φέη, ας πούμε, μας βγάζει από το αδιέξοδο της επιλογής και λέει: Ό,τι και να βάλετε, τα αγαπάμε όλα. Τέλος.
2: Μ' αγαπάς.
1: Το τραγούδι αυτό είναι 1996. Κάποτε έπαιζε στο Βαρελάδικα και στα λοιπά. Δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο. Ναι. Πόσο hit ήταν.
0: Και πόσα τραγούδια της είναι, ρε παιδί μου, ερωτικές εξομολογήσεις. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε μια τέτοια.
1: Οπα.
0: Με ένα τραγούδι που έχει έναν τίτλο που έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τη φωνή της.

0: Γιώργος από το Γαλάτσι. Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα εδώ στον Άλμο. Μένει στο Γαλάτσι, έχει πάει για μπάνιο στον Άλμο. Ένα έχω να σας πω.
1: Δεν έχουμε θάλασσα Γαλάτσι.
0: Ό,τι έχω ζήσει.
1: Τα έχει πηδήσει, ε. Αυτά είναι.
0: Εσύ γιατί είσαι μάγκα σήμερα.
1: Εγώ μωρέ.
0: Άρα είναι ό,τι.
1: Μα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει η Βύση ούτως ή άλλως. Και εδώ λέει κάτι τύπη με εγκαλούν επειδή δεν μ' αρέσει μόνο η καμπελούτσι. Πώς μ' αρέσει η Βύση. Άλλο η Βύση, παιδιά, ήρεμα.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά. Δηλαδή σήμερα θα ερωτευτούμε όλοι. Και μέχρι αύριο νομίζω θα ακούμε Άννα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις. Είναι η Μαντόνα μας. Το είπα, παιδιά. Δεν είναι.
1: Ποια είναι η Μαντόνα. Έλα τώρα.
0: Είναι Μαντόνα Βύση στην ίδια φωτογραφία και λες ποια είναι αυτή δίπλα στη Βύση.
1: Ε, ακριβώς.
0: Okay, το δέχομαι.
1: Κάτι που τρέχει τώρα, επειδή είσαι πολύ στο δρόμο και προσπαθούμε να φτιάξουμε διάθεση εμείς, γιατί έχει αρκετή κινησούλα, είναι Παρασκευή μεσημέρι. Λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μας λέει τώρα η κυρία Γαλάνη ότι έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία του Κηφισού, στην Κηφισού λοιπόν, στο ύψος της οδού Λαχανά. Ρεύμα προς Πειραιά στη Νέα Φιλαδελφία. Λοιπόν, πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Αν έχετε εικόνα, αν έχει συμβεί κάτι, να μας το πείτε. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Honda Center. Εκεί θα βρείτε τα αγαπημένα σας brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως και 35% και La Mer με 30% στα Honda Center.
0: Το La Mer τι είναι?
1: La Merli.
0: La
1: Mer. La. 30%.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
15: Είμαι κατά το ίμιση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
0: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίως Λιμνικού Μουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτος Αχαρνών, στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέας Κοκκινομήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις σχεδόν μισής ώρας από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού 29 επιβαίνοντες του φορτηγού χυματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το ζητήσατε και το έχετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε τα παιδιά της αλλαγής, 3 και 35 πρώτα λεπτά, προφανώς ρυθμούς Βύση, γιατί αυτή η συναυλία είναι από τα μεγάλα γεγονότα, μουσικά γεγονότα της χρονιάς και κοινωνικά. Όταν μαζεύονται 120.000 άνθρωποι σε ένα μέρος, κάτι σημαίνει, κάτι είναι. Τραγούδι του 1992 παρακαλώ, το Λάμπο, η Λαμπό, όπως λέει ο φίλος μου.

Εδώ έχουμε το φίλο μας τον Αλεχάνδρο, πολύ έχετε ακούσει τον Αλεχάνδρο εδώ όλη μέρα στο πρόγραμμα του Sky, γιατί είναι φίλος του πρόγραμμα του Sky 100,3. Λέει, ήθελα να ακούσει δαίμονες, θα ακούσουμε μετά, όλα προγραμματισμένα είναι. Δεν υποστηρίζει, λέει, σήμερα, και έρχεται για το τελετικό χτύπημα αυτό που είπα, δεν σε σκέφτηκα καθόλου, Αλεχάνδρο, και έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φανατικός της Μαντόνα, Αλεχάνδρο, σε όλες τις στιγμές, εύκολες, δύσκολες, που έχουν περάσει πολλά εδώ πέρα από τον Αλεχάνδρο, πάρα πολλά χρόνια, πάντα είναι Μαντόνα δίπλα του. Και πάντα γουστάρει να ακούει Μαντόνα. Και πάντα μαζί η Μαντόνα. Και εγώ τόλμησα και είπα, ποια είναι η Μαντόνα. Και μου λέει, το τέλος μια σχέση λοιπόν και με τους δύο. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμε, Μαντόνα είναι μία.

0: κύριος Ευαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μας, ο τρελός Κεφαλονίτης από το Λεξούρι. Παιδιά, οκ, λέει, σέβομαι τη Δύση, αλλά έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Ναι, έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Είναι διαφή Δύση. Λοιπόν, για τη συναυλή αυτή, στους Μετάλλικα λέει, είχαν πουληθεί τα εισιτήρια ένα χρόνο πριν. Γιατί στη Δύση τι έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Και στη Δύση ένα χρόνο πριν έχουν πουληθεί.
1: Λέει ο φίλος μας ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει από το Λάμπα της, από το Λάμπα. Από το Λάμπο ίσως της Βύση, μου θύμισε ένα επεισόδιο από τα παιδιά της, της Ελλάδος στα παιδιά με τον Μπέζο, όπου η αεροπορία μας φτιάχνει ομάδα μπάσκετ και ο Μπέζος γίνεται μαύρος προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν τους μαυροσκούφιδες. Παιδιά, το μυαλό σας πού τρέχει, μπορείτε να μου το
0: εξηγήσετε. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ο Χρήστος όμως βάζει μια... Ορίστε, τι θέλετε.
0: Όχι, πάμε.
1: Πείτε
0: Χρήστος.
1: Το.
0: Ο Χρήστος.
1: Ναι,
0: τον
1: σε
0: τραγούδι.
1: Λίγο θα το πασάρουμε.
0: Ακούσαμε
1: παιδιά.
0: Λάμπο.
1: Σειρά. Δεν θα γίνονται έτσι, δεν θα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο αυτοί.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει γίνει.
0: Υπάρχει ιστορία.
1: Προεργασία. Ο Χρήστος, ο φίλος μας, λέει: σας ζηλεύω για την ευκαιρία που έχετε να πάτε στη Βύση. Δυστυχώς, εμείς στην επαρχία έχουμε ελάχιστες ευκαιρίες να δούμε τέτοια σοου και έχουμε και την κρίνια από τα παιδιά μας ότι δεν τους πάμε πουθενά. Να το απολαύσετε όσοι πάτε. Ο Χρήστος από τα Τρίκαλα, βεβαίως. Εντάξει, συναυλία η Βύση. Τέτοιου τύπου προφανώς δεν μπορεί να κάνει αλλού εκτός από την Αθήνα, αλλά πάρα πολλοί καλλιτέχνες όλο το καλοκαίρι έκαναν περιοδίες και πήγαν σε όλη την Ελλάδα.
0: Επίσης, όταν γίνεται μια συναυλία στην
1: Μήπως
0: Αθήνα.
1: Μήπως σκεφτεί η Άννα Βύση να κάνει και αλλού.
0: Θα κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει τέτοιου μεγέθους, αλλά
1: ναι.
0: Χρήστο μου, όταν ανακοινώνεται μια συναυλία ένα χρόνο πριν, δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους. Προφανώς. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη. Τον προγραμματίζουν. Χρήστο, λυπάμαι. Τι να πούμε. Αλλά να ξέρεις, από το στούντιο οι δύο στρες δεν θα πάνε. Η κυρία θα πάει μόνο. Οπότε μην, και εμείς μαζί σου είμαστε.
1: Υπάρχει πάντως ένα τραγούδι το οποίο απαιτεί να δυναμώσετε τώρα όσο γίνεται περισσότερο τα ραδιοφωνάκια σας. Γιατί αν θέλουμε έρωτα στα άκρα, πρέπει αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε στα άκρα.
0: Έρωτα στα άκρα. Τι λέει σήμερα, κυρία Ανσόπουλου.

0: Λέει ο φίλος μας εδώ, βάλτε ρε παιδιά κανένα μέταλλο να ακούσουμε. Έχουμε το σωστό άνθρωπο, είναι η αλήθεια. Αλλά σήμερα είναι η μέρα της Άννας, παιδιά. Μία μέρα είναι. Ε? Και η αυριανή, και η μεθαυριανή.
1: Να σου πω κάτι, πιο ροκ απ' την Άννα υπάρχει στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει σε αυτό το τραγούδι.

0: Αλεχάνδρο, φίλος μας, μας λέει: ήμουν, λέει, πιτσιρικά στο Αλεξάνδρες Κέι Μπαρ στο Κολονάκι στην Αναγνωστοπούλου και χόρευα αυτό που βάλατε, αλλά και το τραύμα και το αντίδοτο. Μέχρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό ας πούμε τώρα, για να επιστρέψουμε, γιατί σας πάμε λίγο κρύο ζέστη, γιατί έτσι είναι και τα τραγούδια και το ρεπερτόριο της Βύση.
1: Η σειρά,
0: το οποίο είναι ανεξάντλητο.
1: Η σειρά και η επιλογή των τραγουδιών έχει γίνει από την κυρία Αναστασοπούλου, που είναι φανατική Βύση. Φανατική
0: από
1: Βύση.
0: Μικρή. Και τότε από στο μικρή. Δίλημα Βανδύ Βύση, εγώ πάντα Βύση.
1: Μπράβο σου, παιδί μου. Μπράβο.
0: Όχι, αυτό
1: σε στηρίζω.
0: Βανδύ,
1: όχι, υπέροχη είναι.
0: Το συζητάμε.
1: Όχι, απλά μα αρέσει τα τραγούδια τη Βύση.
0: Και έχει τα δικά τη τραγούδια έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Το οποίο αποκλείεται αν έχετε υπάρξει πάρα πολύ ερωτευμένοι να μην το έχετε σιγοψυχήσει.
1: Ρε, με έχει πνίξει με αυτό το πράγμα
0: αλλά
1: σήμερα.
0: Για
1: να είσαι πολύ ερωτευμένο.
0: Να
1: έχει καψουρευτεί, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Όλα τα τραγούδια έτσι τι είναι. Δεν μιλάνε για την παγκόσμια τέτοια κλιματική αλλαγή.

0: Θέλω πολύ να το προλάβουμε πριν τις διαφημίσεις επόμενες.
1: Και γιατί, τι μας εμποδίζει να το προλάβουμε?
0: Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Τώρα έχει μπει ήδη τώρα σε ρότα να παίξει. Είναι ένα τραγούδι, ο τίτλος του οποίου μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ αθώος, αλλά έχει τόση ειρωνία μέσα.
1: Γιατί το πες με πολύ.
0: Ξεκινάει από σύ.
1: Από σύ.
0: Μετά τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Συγχαρητήρια, Γιάννη.
1: Συγχαρητήρια.

0: το μέταλλο, ο κύριος Πανός μας έχει ξεκινήσει από την αρχή. Για την Οριάνθη θα πείτε, για την Οριάνθη θα πείτε. Θα πούμε σε πολύ λίγο για την Οριάνθη.
1: Η Οριάνθη τι είναι?
2: Τι είναι,
0: παιδιά?
1: Απλά πες μας τι είναι, μόνο.
0: Είναι μια καλλιτέχνη η οποία κουβαλά μια τεράστια πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή. Και θα παίζει κιθάρα αύριο στη συναυλία της.
2: Α, είναι αυτή που λέγατε, ναι, από το κάπου. Γεια σας, με συγχωρείτε.
0: Μάικλ Τζάξον, ναι, από το 2009.
2: Το άκουσα, από το λέγατε στην εκπομπή.
0: Ανακαλύφθηκε από τον Κάρλο Σαντάνα στα 15 της και επιλέχθηκε προσωπικά.
1: Μάλλον ξέρει αυτό που κάνει.
0: Από τον Μάικλ Τζάξον το 2009. Θα είναι δίπλα στη Βύση λοιπόν αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Έχω να σου πω πολύ story για την Οριάνθη.
1: Έχει παίξει με τον Πρίνς.
0: Έχει παίξει και με τον Πρίνς. Είναι πάρα πολύ νέα εντωμεταξύ. Είναι πολύ νέα. Μικρή σε
1: ηλικία. Άρα κάτι ξέρει, ε.
0: Λοιπόν,
1: με την Κρατζουνάη δηλαδή.
0: Και με άλλη Σκούπερ, ε. Και με άλλη Σκούπερ. Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη όμως.
2: Είμαι εδώ για τον καιρό του Σαββατοκύριακου.
0: Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας.
0: Τι... Λοιπόν. Καταρχάς τώρα βλέπω ήλιο έξω.
2: Ναι, εδώ, έτσι θα ήταν αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Αφού έχω στείλει για μια φίλη μου για, από προχθές, δηλαδή για μπάνιο και ηλιοθεραπεία.
0: Α, μπράβο, πού είναι η φίλη?
2: Εδώ, στο καμπούρι.
0: Α, εδώ, τέλεια, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, από προχθές την έχω στείλει.
0: Ναι. Για να καταλάβεις. Ας σε ρωτάνε και για τα μπάνια.
2: Ήμουν σίγουρη, βέβαια.
0: Ο καθένας με τον πόνο του.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπάνιο, συναυλία, ό,τι είναι. Okay.
1: Ναι. Υπάρχουν προγράμματα, τι να κάνουμε. Ο καθένας κάνει τη δική
2: κάνει
1: του.
2: Κάνει και το πρόγραμμα.
1: Ο άλλος έχει βάλει αυτή τη βδομάδα, το Σάββατο έχω βάφτιση. Και είναι όλος ο κόσμος του. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει τη συναυλία κάποιος.
0: Έχει παγωθεί ο Κολοκυθάς με τις βαφτίσεις.
1: Έχει πολλές, ε.
0: Ωραία.
1: Πολλές σε βαφτίσεις.
2: Και γάμους. Και γάμους.
1: Ναι, πάρα πολλές.
2: Ναι. Πολύ.
0: Από σήμερα ξεκινά το πρόβλημα.
2: Έχει στην Στάσου, ναι, από το βράδυ. Αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Αλλά ήδη βρέχει, ας πούμε, στην Κέρκυρα και την Ιγουμενίτσα. Ήδη βρέχει εκεί. Αλλά δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο μέχρι τώρα. Όμως το βράδυ τα φαινόμενα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν καταιγίδες τη νύχτα δηλαδή. Και έτσι αύριο θα έχουμε στο Ιόνιο. Τα υπηρετικά και το βόρειο δυτικό Αιγαίο και τις δυτικές Κυκλάδες. Θα έχουμε εκεί, κυρίως αυτές τις περιοχές, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Εντονότερα και περισσότερα τα φαινόμενα θα είναι στο νότιο Ιόνιο, τα νησιά δηλαδή εννοώ, από Κεφαλονιά, Λευκάδα και κάτω, την Πελοπόννησο και κυρίως την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Αχαΐα, και μετά στην, και το Κύθυρα. Μέσα, μαζί. Εκεί θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή. Στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχούλες, όχι σπουδαία πράγματα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού και περίπου μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες ό,τι είναι να κάνει. Αυτή είναι η απόψη μου. Στο ΆΚΑ οπωσδήποτε για εμένα δεν θα βρέξει συναυλία.
0: Αχ,
1: και, έλα ρε.
0: Ρε,
2: ναι,
0: το
2: από το πρωί το λέω. Από το πρωί το λέω.
0: Το έκανε το θαύμα.
2: Ελπίζω
0: σου
2: να βγει, δεν κατάλαβε.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι για την ώρα βλέπουμε ότι φαίνεται πως δεν θα έχουμε εκεί κάτι σοβαρό.
2: Κάτι σοβαρό και αν είναι να βρέξει θα είναι λίγο και μέχρι το νωρίς το απόγευμα.
0: Ξέρετε τι μας έκανε Σούζη τώρα? Πρόσεξε να δεις τι μας έκανε. Τι είναι η μετεωρολογία? Μας προετοίμασες για το χειρότερο.
1: Ναι,
2: για να τώρα, σας πω το καλύτερο.
0: Και τώρα που αλλάζει, χαιρόμαστε περισσότερο.
2: Βέβαια, αλλά δεν το έκανε επίτηδες, γιατί έτσι φαινόταν και ήταν πολύ. Και είναι, εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη πρόγνωση.
1: Τι θες να λες στον κόσμο ότι θα βρέχει, και να λένε άσε να δε Σούζη που
0: βρέχει. Ένα από τα πράγματα που θαυμάζω στη Σούζη πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά μετά από τόσα χρόνια, είναι το ότι πραγματικά κάποιες φορές σαν παιδί απολογείσαι. Είσαι σαν παιδί. Ενώ έχεις μια καριέρα πάρα πολλών ετών.
2: Πολλών, πάρα πολλών.
0: Και αυτό δείχνει το πόσο σοβαρά παίρνεις τη δουλειά σου.
2: Πολύ σοβαρά και με αφορά πάντα, είτε με αφορά είτε δεν με αφορά. Πώς να σου πω.
1: Με διατσαντίζεται.
2: Δηλαδή, εγώ δεν θα πάω στη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου. Αλλά είναι σαν να είμαι εκεί και να προσπαθώ να δώσω το καλύτερο.
1: 120.000 κόσμο.
2: Αυτό σου λέω. Είναι σαν να είμαι εμένα.
1: Είναι κοινωνικό γεγονός, δεν είναι τώρα.
0: Ναι. Και παρά τα νεύρα, είμαι βέβαιη ότι το Σάββατο αύριο το μεσημέρι θα είναι εκεί και θα.
2: Δεν κατάλαβε. Έχουμε 10 η ώρα σύσκεψη, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σωστά. Θα λέει είναι 100.000 κόσμο εκεί, 120.000.
2: Ναι, ναι, τραβάω τα μαλλιά μου, ας βγει η πρόγνωση, έτσι, μπράβο. Και να πω, αυτό μας είπε ο κύριος
0: Χαλιορίς,
2: σας είπε μάλλον εσάς, ότι θα είναι εκεί πολιτική προστασία, θα συνεργαστούν. Μέχρι και ο υπουργός με πήρε να με ρωτήσει πώς και μου είπε, μπα, λέω 80-90.000 κόσμος, μου πει, μπα, θα τους ξεπεράσει τα 120.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Α, λέω, ωραία.
1: Μα, επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, δεν είναι να μαζεύεται εύκολα 120.000 κόσμος σε ένα σημείο.
2: Και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Για πολλές ώρες.
2: Και θέλει πραγματικά είναι θέμα ασφάλειας.
1: Θέλει μέτρα,
2: και
1: θέλει όλα. Ναι.
2: Θέλει μέτρα, αυτή θέλει όλα. Και αυτό μου έλεγε και εκείνος, ότι έχουν προσφέρανε ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχει όλο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ
2: και
0: κρατάω
2: να,
0: αυτό που είπε ο κύριος Χαλιορίς, πάντως, που είναι σε απόλυτη συνεργασία το ΆΚΑ με το.
1: Ο διευθυντής του ΆΚΑ, να ξαναλέμε.
0: Με το υπουργείο. Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τον κύριο Τουρνά, ότι ακόμη και η Δύση, η ίδια δηλαδή, ήθελε να υπάρχει πρόβλεψη ώστε και ο κόσμος. Γιατί θα έχουμε και χιλιάδες έξω από το ΆΚΑ.
2: Έξω, ακριβώς.
0: Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να μπουν
2: μέσα.
0: Υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν που ζήτησε η Άννα.
2: Γιγαντοθόνες, φαντάζομαι, και να υπάρχουν όλα και πολύ καλά.
0: Μπορεί να μην μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τα εισιτήρια. Οπότε θα είναι εκεί να ακούνε τη φωνή τη.
2: Τουλάχιστον να βλέπουν σε γιγαντοθόνες και να δουν όλο αυτό το.
1: Να πάρουν το κλίμα τη συναυλία τουλάχιστον.
2: Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι υπερθέαμα.
0: Ναι, θα είναι υπερθέαμα. 360, παιδιά, η περίφημη σκηνή 360 μοιρών.
1: Θα είναι στη μέση.
0: Θα είναι στη μέση. Mm. Πύργη με ηχεία και φώτα και λέιζερ που δεν έχουν ξανά στηθεί στην Ελλάδα. Και η εταιρεία που έχει σχεδιάσει όλο το stage κλπ. Είναι η εταιρεία που σχεδίαζε stage για τους Rolling Stones, για τον Robbie Williams, για την Adele, για την Beyoncé. Ναι. Και για την Αναβίση.
1: Καλές συναυλίες αυτές.
0: Ναι. Το λες ότι μάλλον
2: είχανε κόσμο. Δεν μπορεί να μην είχανε.
1: Θα
0: βγει η πρόγνωση. Έχω αυτό το προαίσθημα.
2: Ελπίζω.
0: Θα βγει.
2: Εγώ ελπίζω
0: πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν μπορούσα να πω νωρίτερα, αλλά δεν έχει νόημα να λες και να ξελες.
0: Τώρα τα πας και στους υπουργούς. Τελειώσαμε.
2: Όχι, από το πρωί τα έχω πιάσει.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όλοι τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Έχεις πολλά αιτήματα να ξέρεις.
0: Σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.
13: Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: θυμάμαι
1: αυτό
0: το τραγούδι.
1: Ναι. Και πολλοί ακόμη θα έπεφταν να μας φάνε αν δεν παίζαμε τη μεθυσμένη πολιτεία.
0: Κοίτα, για τη Μανιάνα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και για πολλούς άλλους προφανώς. Αλλά η Μανιάνα είναι και πολύ φίλη μας. Μεθυσμένη πολιτεία θυμάμαι κάποτε όταν βγαίναμε στην πολιτεία σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο. Έτσι τελείωνε το πρόγραμμα. Γιατί τότε ήμασταν νέα παιδιά και μέναμε εκτέλους. Έβαζε τη μεθυσμένη πολιτεία που ήταν στην πολιτεία. Και φεύγαμε όλοι.
1: Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Τα καλύτερα έρχονται στο 4 με 5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο και θα ξεκινήσουμε, σας το λέω από τώρα.
0: Παναγγελής.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα κακά παιδιά, ε.
0: Μ' αρέσει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, κάτι είναι αυτά στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την στο papakilepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιός έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο. Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες, κυρίως στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου, στον άξονα Γκάζι Ομόνια και στις δύο κατευθύνσεις, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Φιλελλήνων και στη Λεωφόρο Αθηνών από Σπύρου Πάτσι προς πλατεία Καραϊσκάκη. Καθυστερήσεις στην παραλιακή από Ελληνικό έως Λεωφόρο Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα κυρίως στην άνοδο. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για αγνοούμενους στο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη. Παραμένει άγνωστο, ακόμη αν μέσα στο κτίριο βρίσκονταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τρεις τουρίστες που είχαν κάνει κράτηση σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρων. Δύο γυναίκες το πρωί απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγί Περντογάν με εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε δηλώσεις του, ο Μερτσελίκ υποστήριξε πως στερείται κάθε κοινής λογικής ένας πολιτικός να πιστεύει ότι μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του προσεγγίζοντας τον Νετανιάχου. Χαρακτήρισε δε την Ισραηλινή κυβέρνηση δίκτυο γενοκτονίας, λέγοντας ότι μία μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Στη σύλληψη 37χρονου για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κόρης το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμία. Θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα προλάβουμε όλα, οπότε πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο, ωραίο πέρασμα.
1: Ένα πέρασμα. Έχετε ζητήσει πάρα πολλά τραγούδια. Ελπίζουμε να πέσουμε σε πολλά μέσα. Τα έχετε πει όλα τα τραγούδια, δεν γίνεται.
0: Μα έχει και δεκάδες πάρα πολύ γνωστά. Εμένα αυτό που ακολουθεί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα πιο ξεσκοτικά, θα λέει κανείς, που δεν μπορείς να μείνεις στην καρέκλα, ακόμη κι αν είσαι ο κολοκυθάς.
1: Για φαντάσου.
2: Amore mio, che cosa, ποιες με

Κωστάκι μου, ήρθε η στιγμή να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δραματικά τραγούδια της Βύση, που κι αν έχει αντέξει το χρόνο.

0: Ο Γιώργος λέει άντε πάλι τα ίδια με χθες. Είμαι συγκρού στο φανάρι του Φίξ, παίζει το πάλι. Η ένταση στο φουλ, τρίζουν οι πόρτες και λένε δυο παιδάκια από το διπλανό αμάξι. Καψούρης παππού, καψούρης!
1: Αυτοί οι φίλες σε ακολουθούν παντού, να ξέρεις.
0: Ή μας γλεντάει ο Γιώργος,
1: ναι.
0: Ή σε γλεντάνε όλοι οι νεολαίοι.
1: Ή σε γλεντάνε νεολαίοι, ή σε ακολουθούν δύο νεολαίοι συγκεκριμένοι που όταν ακούσουν να βάζουν τραγούδια έχουν δίπλα και σε πειράζουν.
0: Πάμε σε μία τώρα από τις μεγαλύτερες ερμηνευτικές ξεκάθαρα στιγμές της Βύση. Ένα τραγούδι που χτίζει σταδιακά το συνέστημα και γι' αυτό δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Είναι το τρένο. Πόσες φορές μπορεί να το έχεις ακούσει στη ζωή σου?
1: Το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Θυμάσαι όταν βγήκε το τρένο τι είχε γίνει?
1: Και μ' άρεσε πολύ όταν έκανα κάποιες φορές κάποια περάσματα ως DJ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ως τραγούδι αυτό.
0: Αυτό που έχεις κάνει και περάσματα ως DJ, το είχαμε ξεχάσει.
1: Γιατί? Έχεις χορέψει, συγγνώμη κυρία μου.

0: Να πω απλώς ότι η Δήμητρα λέει ότι η κοπέλα που συζητούσαμε νωρίτερα, θυμίσε μου το όνομα,
1: η Οριάνθη,
0: που θα παίζει κιθάρα, είναι αδιανόητη. Την έχω δει, λέει, στο ΆΚΑ με Alice Cooper. Στη σκηνή θα κοιτάτε συνέχεια αυτή, τίποτα άλλο.

0: Γιατί, παιδιά, το δεν θέλω να ξέρεις. Σωστά το λέει ο φίλος μας εδώ.
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια και εμένα.
0: Κορυφαίο ερμηνευτικά και πόσο δύσκολο τραγούδι είναι αυτό.
1: Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ μετά να το πούνε. Κανένα αντιβής προφανώς.
0: Με τεράστια επιτυχία.
1: Όχι, με τεράστια επιτυχία προφανώς. Μετά τις και μισή μπορεί να τα ακούσουμε, γιατί τώρα θέλω να μιλήσουμε με μιλάνε άνθρωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτά όμως, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά όλον αυτόν τον καιρό. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του, το πόσο εύκολα και το έχεις επισημάνει τόσο ωραία την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Έλληνας με το γιατρό του,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό αυτό το θέμα έχει ακουμπήσει πέραν της θλίψης για τον καλλιτέχνη και για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι κι αλλιώς ως άνθρωπο, υπάρχει και μία άλλη πλευρά η οποία μας έχει απασχολήσει όλους. Το πώς εμπιστευόμαστε δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, να το πούμε απλά, προκειμένου να μας παρέχουν καμία από όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στα ιατρικά ζητήματα, αλλά και στο κομμάτι της διατροφής.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ημέρες με τα ρεπορτάζ και την έρευνά μας για σελίδες στο Instagram, στο Facebook, ιστοσελίδες που τάζουν για παράδειγμα απώλεια κιλών, 10 κιλών μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά με το που τα βλέπετε πρέπει να τρέχετε μακριά.
1: Τι σου λέει,
0: πλέον είναι ξεκάθαρο.
1: Ποιες σούπες, πάρε κάτι χάπια, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Ναι.
0: Η Δήμητρα Αδρίτσα, που πάντα τη συμβουλευόμαστε για όλα αυτά τα ζητήματα και μας δίνει έτσι τις κατευθυντήριες γραμμές, είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Δημήτρα.
0: Λοιπόν, τώρα ανοίγει, είναι σαν να έχουμε ανοίξει το καπάκι της χύτρας, η οποία έβραζε για πάρα πολλά χρόνια και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια ότι δυστυχώς ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει εμπιστευτεί ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Μπορεί τώρα να έχουμε το φόβο, τώρα πια να είμαστε πιο υποψιασμένοι, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι ένα μήνα, δύο μήνες μετά δεν θα επανέλθουν αυτά τα φαινόμενα και ως ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων σε εισαγωγικά πάνε να φάνε λεφτά από κόσμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι που θα ξεχάσουμε όλη αυτή την υπόθεση, είναι στην ανθρώπινη φύση και θα επιστρέψουμε στο να πιστεύουμε τα εύκολα λόγια.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα το πρώτο που λέτε και έχει ακούσει πάρα πολύ.
0: Δημήτρα, έχεις ακουστικά?
2: Ναι.
0: Ωραία, να μπορέσουμε να σε ακούσουμε καλύτερα από το τηλέφωνο, μήπως θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, γιατί ακούγεται λίγο μπουκωμένος.
0: Τώρα λίγο καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα νομίζουμε, ναι.
2: Ωραία. Το πρώτο που σίγουρα έχει ακουστεί αυτές τις μέρες είναι το να ζητάμε από τους ανθρώπους το πτυχίο και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό για τον μέσο άνθρωπο είναι λίγο άβολο. Δεν θα μπει κάποιο εύκολα σε ένα γραφείο να ζητήσει: μπορώ να δω την άδεια εξασκήσεως επαγγελματός σας.
1: Γιατί μπορεί. Επίσης μπορεί να είναι πλαστή. Πού θα καταλάβω εγώ αν είναι πλαστή ή όχι.
2: Σωστά.
1: Ναι. Δεν είμαι ελεγκτής εγώ, ναι, για να ξέρω.
2: Πέρα από το ότι μπορούμε εμείς, σαν παραιατρικά επαγγέλματα, να τα έχουμε αυτά τα πράγματα ανερτημένα, ώστε να βγάζουμε τις αμφιβολίες του κόσμου, αυτό που πρέπει λίγο να ανησυχεί τους ανθρώπους είναι ότι κάθε αφήγημα προσωπικής ιστορίας που έτυχε να πετύχει δεν σημαίνει ότι κάνει για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή βγαίνει κάποιος influencer σε εισαγωγικά και λέει την προσωπική του ιστορία ότι εγώ έτσι κατάφερα και έχασα 20 κιλά, άρα ακούστε θα σας πω έχω γίνει ειδικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μια προσωπική εμπειρία από μόνη της δεν μπορεί να δείχνει ότι αυτός είναι ο τρόπος που ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: αλλά
2: να καταργήσουμε τις κλινικές μελέτες.
0: Σωστά. Αν όμως ένας άνθρωπος έχει επιρροή και επίδραση στα social media και ακούς ότι εμπιστεύθηκε την κλινική π.χ. Κολοκυθά και έχασε 20 κιλά, σου λέει ότι για να πηγαίνει αυτός αποκλείεται εδώ να μιλάμε για πατεώνες. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, όπως υπήρχε και για την Καρνεάδου.
2: Σωστά. Το οποίο θέλω να σας πω ότι οποιοδήποτε έχει πάει σε κλινικές, ιατρικές. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να τηρούν αυτά τα πράγματα. Τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο παράδειγμα, η χώρα αυτή δεν ήταν κατάλληλη, φαινόταν. Δηλαδή υπάρχει κάποια αρχή για το τι επιφανές, πώς πρέπει να είναι, ο χώρος πώς πρέπει να είναι.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε αρχίζει και χρησιμοποιεί διάφορες λέξεις που έχει μπροστά το βιοσυντονισμό, κβαντικά, φυσικά, όλα αυτά λίγο θα πρέπει να υποψιάζουν τον κόσμο.
0: Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που εσύ λόγω του επαγγέλματός σου και της ιδιότητάς σου νομίζω ότι μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις ξεκαθαρίσεις. Όταν ακούς από έναν γιατρό, από έναν διατροφολόγο, από έναν ψυχολόγο, από οποιαδήποτε από αυτές τις ειδικότητες που βασίζονται πάνω σε μια επιστήμη και έρχονται να μας δώσουν λύσεις για τη ζωή μας και για την υγεία μας, όταν ακούς μόνο καλά, δηλαδή ότι αυτό θα το κάνεις και θα πάνε όλα τέλεια, δεν υπάρχει καμία παρενέργεια, όλα αυτά θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό από μόνο του πρέπει να είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ δυνατό ότι εδώ κάτι δεν πάει σίγουρα καλά και δεν είναι αυτό που χρειάζομαι.
2: Ναι, no pain, no gain. Δεν υπάρχει κάτι θαυματουργό που θα δώσει τη λύση και το ξέρουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και δεν το λένε στους υπόλοιπους. Αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι φανταστικοί επιστήμονες και το κρατάνε μόνο για τον εαυτό του.
0: Ναι, σωστά.
1: Επίσης, κυρία Δρίτσα, ξέρετε πολύ καλά, Δήμητρά μας, ότι τελευταία χρόνια έγινε μόδα και ο ενέσιμος τρόπος για να χάσει κιλά. Το οποίο είναι κάτι άλλο. Χωρίς συνταγή γιατρού προφανώς. Δεν λέμε για αυτούς που έχουν. Μουτζάρο και όχι μόνο. Μουσά την παίρνει και ελεύθερα. Κανονικά. Χωρίς καμία συνταγή, χωρίς τίποτα. Σε δίνουν φαρμακοποιό, λεφτά να έχεις απλά.
2: Όπως σε κάθε τι καινούργιο, έχουμε πει ότι τα αποτελέσματα από αυτά, όταν τα παίρνεις χωρίς την ιατρική επίβληψη και παρακολούθηση και υποστήριξη, τα αποτελέσματα φαίνονται κάποια χρόνια αργότερα. Και ήδη
1: κάνουμε
2: μελέτες που μας λένε ότι αποδεδειγμένα παίρνουν το βάρος τους πίσω και προσλαμβάνουν και περισσότερο.
0: Αυτό και ίσως να κάνουν κακό και
1: αυτό.
0: Στον οργανισμό.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Επειδή είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο που το παίρνεις ελεύθερα και για να έχει τέτοια επίδραση στον οργανισμό σου, ενώ κάνοντας την ένεση ξαφνικά σου κόβονται όλα και χάνεις και κιλά.
0: Είναι σαν βόμβα.
1: Άρα κάνει κάτι πολύ, πολύ δραστικό. Άρα
2: δεν
1: είναι κάτι απλό. Ναι.
2: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω που είναι πάρα πολύ ακούγεται αυτές τις μέρες είναι σχετικά με το βιοσυντονισμό και πιο παλιά που υπήρχε το τεστ με την ομάδα αίματος.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
2: Αυτά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν από το 2016 έχουν κηρυχθεί επίσημα παράνομα.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι δεν έχουν καμία διαγνωστική ή θεραπευτική ισχύ και απαγορεύεται η χρήση τους και για διάγνωση τροφικών αλλεργιών. Ήδη σαν εξιών, δεν επιτρέπονται να υπάρχουν ούτε σε ιατρία, ούτε σε διαγνωστικά κέντρα,
0: τώρα,
2: ούτε
0: Δήμητρα,
2: σε εκταγραφεία.
0: Μου δίνεις ευκαιρία να πω κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας όλες αυτές τις μέρες με τα πολλά ρεπορτάζ που κάναμε και με μαρτυρίες και με πολλές ιστορίες που μοιράστηκαν συνάνθρωποι μας εδώ στον Sky, συνέβη το εξής. Στέλναμε διαρκώς σελίδες που ανακαλύπταμε στο Instagram με ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι καλά και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αστροναύτης αλλά δεν είμαι σίγουρα. Έλεγαν ότι είναι διατροφολόγοι, έλεγαν ότι είναι γιατροί, παθολόγοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στέλναμε λοιπόν μία-μία τις σελίδες στον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, και του ζητούσαμε να διερευνήσει αν αυτή η σελίδα με αυτό που παρέχει, ενδοφλέβια, βιταμίνες, ας πούμε, στο σπίτι σου. Δηλαδή, κάθε στο σπίτι σου, βλέπεις Netflix και περνάς και ενδοφλέβιες βιταμίνες, ας πούμε. Αν είναι νόμιμα ή παράνομα. Η απάντηση που μας έδωσε από ένα σημείο και μετά είναι όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά που μου στέλνετε να ξέρετε απριόρια εκ των προτέρων ότι είναι παράνομα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό τώρα έχουν γλουφάξει όλοι και έχουν κατέβει όλες αυτές τις σελίδες. Όταν είμαι όλες, οριζόντια. Δεν υπάρχει καμία, είναι όλες under construction.
1: Νομίζω μόνο για τα μαλλιά έχουν μείνει. Μόνο αυτές
2: έχουν μείνει. Θέλω να σας πω ότι ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσει. Φτάνουμε συνεχώς περιστατικά στα γραφεία μας. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που λέει: μα εγώ για χρόνια είχα κάνει βιοσυντονισμό με την ομάδα αίματος. Μα είπαν ότι είναι αυτό. Και όταν τους λέμε ότι αυτό δεν ισχύει, σε έχουν εξαπατήσει, δυσκολεύονται να το πιστέψουν.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Οπότε πρέπει οι άνθρωποι να είναι υποψιασμένοι ή οτιδήποτε τους φαίνεται
1: ξέρετε,
2: ότι με
1: κύριε Δρίτσα,
2: εύκολο τρόπο θα δοθεί λύση, δεν μπορεί να ισχύει.
1: Αυτό ακριβώς. Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, ότι με εύκολο τρόπο σε μια εβδομάδα θα χάσω ό,τι θέλω που λέει λόγος. Έτσι, και λες εκεί θα πάω.
0: Μια διαβάθμιση της ηλθιότητας, βέβαια.
1: Τι εννοώ.
0: Υπάρχουν αυτοί που είναι οι πιο κρυμμένοι, που σου λένε παιδί μου, ναι, θα το προσπαθήσουμε και εμείς ολιστικά και χωρίς να πάρεις φάρμακα. Μιλάω για τα παράνομα.
1: Τελικά σε ξεγελάνε και πληρώνεις απλά.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο. Εδώ ακούω τώρα μια νέα καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου που λέει ότι η ΓΑΚΑ έλεγε σε μια γυναίκα ότι είναι η βασίλισσα της ήταν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας στην προηγούμενη ζωή της.
1: Ναι.
0: Η βλακή έχει και όριο, ρε παιδί μου. Όταν έχεις μία που παρουσιάζεται ως γιατρός και σου λέει ότι είσαι η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας, καταλαβαίνεις ότι μπορεί και η ίδια να έχει πέρασει απέναντι τώρα. Mm-hmm. Δεν, δηλαδή, να σου λέει ότι είσαι η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας και να πληρώνεις και 2.000.
2: Ναι, ο κόσμος πρέπει να είναι λίγο πιο υποψιασμένος.
0: Ναι.
2: Τα λεφτά που βγάζει με κόπο να προσέχει λίγο που τα δίνει. Γιατί αν υπήρχε κάποιο μαγικό ραβδί, με αυτά τα λεφτά πάμε και δίναμε, θα είχαμε προσπαθήσει να το αγοράσουμε όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.
1: Γεια σας, Δήμητρα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δίνανε το κλείσμα και το ονομάζανε υδροθεραπεία.
0: Υδροθεραπεία 1500 ευρώ για το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που κάνει 50 ευρώ. Γιατί, άστο τώρα. Πάμε στα Hondo Center γρήγορα. Λοιπόν, επισκεφτείτε το κοντινότερο στο Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και σπιτιού.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Να δω.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ηλία, ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς ως Σαχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα ως Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λιμνικού Μουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Πολύ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παλίνη προς Μεταμόρφωση. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενος μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου Ελληνικής Σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Περοπόλυσο και Κύθυρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, Περοπόλυσο και Κύθυρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, ναι. Μας έχετε. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε τώρα ένα μικρό γκαλοπάκι και είδαμε ότι το τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότεροι και ακόμη δεν έχει ακουστεί είναι αυτό που θα ακουστεί αμέσως τώρα.
1: Το επόμενο. Αυτό... Και είστε όλοι με αναφορά στο 90, δεκαετία 90 περισσότεροι.
0: Ναι. Αυτό και αν πρέπει να το ακούσετε δυνατά, όπου και αν βρίσκεστε.

0: γέφυρα. Τον προβόν τη Άννα Βύση. Νάντια Λιαργόβα, καλώ το κορίτσι μα. Μάρο Σενετάκη, καλώ την.
1: Καλησπέρα.
2: Διευθύντρια για συντάκτρια σήμερα, σε κορυφαίο επίπεδο το κουκάουτ. Κουκάουτ.
0: Γιατί έχουμε συμπληρώσει και ένα χρόνο, ε.
1: Καλέ, κοντεύουμε. Ναι, 1,5. 19 μήνε είμαστε.
0: 19 μήνε. Πολύ ωραία. Κάτι θέλω να σου φτιάξω το μικρόφωνο που
1: ναι, με
2: βασικά κοντά σου θέλει να έρθει. Ψέματα λέει. Ναι. Δεν τρέπεσαι, ανιψιά στον μπορούσε να είναι.
0: Είσαι κοντά στο ΑΚΑ.
1: Ναι, παιδί μου, τις βλέπω κάθε. Από την Τρίτη κάνουν πρόβες κάθε μέρα. Κάθε
0: μέρα.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φαντάζομαι και σήμερα.
0: Ακούς φωνή.
1: Και την ακούω πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Την ακούω και βλέπω και τα φωτορυθμικά.
2: Δηλαδή με ένα ποτάκι σπίτι σου ερχόμαστε.
1: Βασικά ναι, έχω τη μεγάλη βεράντα.
0: Πανεύκολα. Λοιπόν, θέλουμε ένα ακόμη πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε, Κωστάκι μου. Για

0: Λοιπόν, επειδή θα ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο να μαγειρεύουμε με τα πάρα πολύ ωραία που βρίσκεται πάντα στο cookout.gr, προτείνω, αν το θέλετε κι εσείς, να ξεκινήσουμε με το δωράκι μας. Πω, τι ωραίο δώρο είναι αυτό και διαφορετικό, Νάντια.
1: Η κυρία Γιαγκόβα.
2: Πολύ ωραίο δώρο, διαφορετικό όντως, γιατί κάναμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Αρσακείου.
1: Η καινούργια στο Άρχιο.
2: Ναι, η καινούργια στο Α.
1: Το είδα το ρεπορτάζ, είναι καταπληκτικό.
2: Δεν είναι και πολύ πλήρες. Πήγαν τα κορίτσια εκεί και φωτογραφήθηκαν και δοκίμασαν τα πάντα. Και έχουμε ένα δώρο από ένα μαγαζί από τη ΣΤΟΑ, το 5 Almonds. Είναι ένα gift box 5 θέσεων με ό,τι επιθυμεί ο νικητής να βάλει μέσα, από πολύ ωραίους ξηρούς καρπούς μέχρι από ξηραμένα φρούτα. Θα πάρει και το καφεδάκι του και το σνακ του και θα περάσει πολύ ωραία.
1: Ωραίο.
2: 5 Almonds.
1: Gift box λοιπόν, από το 5 Almonds. Λοιπόν, 210-4800-170-174. Βάζετε το ονοματάκι σας και σε 10 λεπτάκια κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για το δώρο. Θες να πεις
0: έχουμε
1: κάτι?
0: Έχουμε καταρχάς την τιμή να μας ακούνε και διευθυντές μας, όπως για παράδειγμα ο Κώστας Τσακανίκας, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Αναβίση.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, τι ωραία.
0: Μπορούμε να του αφιερώσουμε και τραγούδι αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί είναι εξαίρεση ως διευθυντής.
1: Είναι.
0: Οπότε με εξαίρεση πρέπει να μπούμε.
1: Είναι εξαίρεση και εξαιρετικός.
0: Πηγαίνοντας στο διάλειμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, B-Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι, ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάτμιντον, φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των παιδιών, δημιουργώντας πολύ περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Τι έγινε?
15: Τι κάνεις?
14: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
15: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
14: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
15: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
14: Γιατί?
15: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
14: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
15: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
16: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1 ώρα και 45 λεπτά εκπομπή και 47 λεπτά εκπομπή. Έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια και θα μπορούσαμε να παίξουμε για άλλες 15 ώρες τραγούδια.
1: Σίγουρο, σίγουρο. Λοιπόν,
0: και ζητάτε και η συνέχεια από τραγούδια.
1: Τίνα Μιχαηλίδου χρωστάω.
0: Ναι,
1: είπαμε, αφιερώνουμε στο διευθυντή, αλλά θα αφιερώσουμε και στην Τίνα Μιχαηλίδου
0: αυτό που
1: δεν έχετε ακούσει, γιατί το κρατούσαμε για το τέλος. Για να το κρατάμε για το τέλος, καλό θα
0: το
1: είναι.
0: Το κλείσιμο είναι το κερασάκι που είναι και η Τίνα. Όπως πάντα.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Νάντια, κυρία Μάρο, πάμε στα θέματά μας.
1: Έχουμε δώσει ήδη 2-10-48-00-170-4 gift box 5 θέσεων από το νέο κατάστημα 5 Almonds στη Στοάρσα Κίου, παρακαλώ πολύ.
0: Όπου υπάρχει και ρεπορτάζ με στο Cookout για το Στοάρσα Κίου. Καταπληκτικό.
1: Και πάμε τώρα να δούμε υπέροχες προτάσεις που έχετε στο Cookout. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσταλευριές.
0: Ναι, ρε.
2: Είναι όχι τώρα. Έχουμε πολύ ωραίες συνταγές. Και βίντεο, μάλιστα.
1: Και ιδιαίτερες βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Με τζίντζερ.
0: Το πετάει πάντα και βίντεο.
2: Για να το δείτε αναλυτικά. Ναι, με μούστο, με πετιμές, με σιμιγδάλι, με τζίντζερ και πορτοκάλι. Φανταστικές συνταγές. Και είναι κατάλληλη εποχή τώρα.
1: Αυτά τα κεφτεδάκια, επειδή είναι το αγαπημένο φαγητό του κυρίου Κολοκυθά,
0: Μάρο.
1: Κεφτεδάκια φούρνου. Και όχι τηγανιτά, φούρνο.
3: Όχι, ναι.
1: Με σαλτσούλα ψητής πιπεριάς και πουρέ μελιτζάνας.
0: Ωραίο πράγμα.
3: Τέλειο. Δεν είναι λίγο σαν ένα διαφορετικό χουνκιάρ?
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ναι,
3: σωστά. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και είναι και πανεύκολο. Γιατί τι κάνεις, ψήνεις τα κεφτεδάκια στο φούρνο αντί να τα τηγανίσεις
0: στην
3: ευρωπαϊκή κουζίνα. Ψήνεις και τα λαχανικά και αυτά στο φούρνο και μετά κάνεις ένα πουρέ, μία σάλτσα με ένα ραβδομπλέντερ.
0: Αναλυτικά οι οδηγίες στο cookout.gr και φωτογραφίες βήμα-βήμα συνταγή.
1: Όλες.
0: Για να ξέρετε αν το κάνετε σωστά. Mm-hmm.
1: Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Mm-hmm. Συγγνώμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα στα κου.
2: Βέβαια.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι, είδες τι μαθαίνεις.
0: Ωραία, μου.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
2: Υπάρχει Παγκόσμια ημέρα στα κου και υπάρχει και πάρτι το βράδυ στο Μουκάζα, στο Νέο Ηράκλειο γι' αυτό. Γιατί είναι και το Steak and Lobster εστιατόριο της Αθήνας.
1: Α, βέβαια.
2: Οπότε
1: σωστά.
2: Να το πούμε και αυτό. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο κείμενο με fun facts για τον Αστακό. Που έτσι είναι λίγο διασκεδαστικό για να το διαβάσετε και να μάθετε πράγματα.
0: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μόδα, συγγνώμη, στο εξωτερικό, το σάντουιτς αστακού.
2: Το έχουμε.
1: Έχουμε συνταγή.
0: Είδα μια φωτογραφία, δεν καταλαβαίνω αυτό.
2: Αυτό. Λόμπστερ ρολ.
0: Είναι πολύ τσιμα μόδα σε εξωτερικό τα σάντουιτς αστακού, χρόνια τώρα, αλλά εμείς το ξέρουμε μόνο αστακό μακαρονάδα, μόνο αυτό που εκεί ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και το θεωρούμε κυρίως πολυτελείας προφανώς. Ναι.
1: Βλέπω επίσης για τα σταφυλάκια. Όχι, τώρα πεινάω.
0: Και εγώ πεινάω πάντα.
1: Είναι όλα εδώ μαζεμένα. Γιατί στα φύλλα μπορούμε τώρα να βρούμε παντού, όπως λέτε, και χρησιμοποιούνται παντού. Πρόσφατα είχα φάγα μια σαλάτα με στα φύλλα. Είναι πραγματικά πεντανόστιμη. Σε σαλάτες, σε μαρμελάδες, σε γλυκά, παντού.
2: Σε όλες τις σαλάτες ταιριάζει το σταφύλλι.
1: Και για τις συνταγές.
2: Και πάρα πολύ και με το κρέας ταιριάζει, με το χοιρινό, Μάρο.
3: Ναι, έχουμε ένα πολύ ωραίο χοιρινό με σταφύλια. Και αυτό βήμα-βήμα και αυτό βήμα-βήμα όλες οι φωτογραφίες. Έτσι.
1: Και μακαρονοσαλάτα.
3: Αμέ.
1: Τι ωραίο.
3: Και φωκάτσια με σταφύλια έχουμε.
2: Ψωμί.
3: Και έχουμε, ναι, και ένα διαφορετικό γλυκό του κουταλιού, το οποίο δεν είναι με το άσπρο, είναι με το μαύρο σταφύλι.
1: Α, έλεγα.
0: Α, μπράβο, ωραίο. Και τώρα ένα θέμα από τα που μου αρέσουν εμένα. Αυτά που αγαπάω πολύ. Από τις ταβέρνες Αστέρια Μισελέν. 17 ελληνικά εστιατήρια στο Λονδίνο που ξεχωρίζουν. Γιατί
2: αυτή
0: εγώ είμαι τρελός με αυτά,
2: ναι,
0: τα ψάχνω.
2: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι το μαζί που είχε ανοίξει από τα πρώτα. Που είχε γίνει χαμός στο Notting Hill εδώ πέρα.
3: Το έχουμε.
0: Προφανώς και το βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα. Ναι, αλλά έχουν ανοίξει και προφανώς πάρα πολλά πια. Έτσι. Γιατί
2: πολλά
0: έχει πολλοί
2: Έλληνες. Και πολλά. Και τα γράφει και η Ελληνίδα συνεργάτηδά μας που ζει στο Λονδίνο. Έτσι. Δεν τα γράφουμε εμείς από εδώ, από την
1: έχουμε
2: Αθήνα.
1: Και ανταποκριτές.
2: Έχουμε βέβαια, που ζει μόνη μας στο Λονδίνο.
1: Τι μας περάσατε τώρα εδώ πέρα.
2: Ακριβώς, η Αμαριλής Τσέγκου.
0: Η κυρία Τσέγκου μας παρέχει. Έχετε πολλά ωραία μέσα και βέβαια
3: έχουμε από. Το πολύ απλό έχουμε τις ταβέρνες όπως είναι η Λεμονιά,
0: ναι.
3: Μέχρι πιο fine dining όπως είναι το Όμα που πήρε και Αστέρι Μισελέν και είναι μάλιστα το πρώτο ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο που πήρε Μισελέν.
0: Το Όμα, Τι λέρε φίλε, μπράβο σας.
3: Βεβαίως.
0: Ωραίο θέμα. Και στο Άρσα Κίου για να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, για να πούμε για το δώρο και να μας φέρουν και τα ονόματα μέσα. Λοιπόν, σιγά σιγά, τα παιδιά στο Άρσα Κίου έχει πάρα πολλά καταστήματα μέσα. Είναι γνωστή στο Άρσα Κίου, στο κέντρο.
2: Ναι,
0: που άνοιξε τώρα πρόσφατα, εδώ και ένα μήνα πόσο είναι.
3: Άνοιξε πιλωτικά μέσα στον Αύγουστο και πάει πολύ δυνατά γιατί όλοι για αυτοί μιλούν.
0: Σωστά.
3: Αυτή τη στιγμή.
0: Και, είναι, και είναι, έχει πολύ ωραία νέα καταστήματα, καινούργια καταστήματα με πολλά.
2: Έχει από καφέ και γλυκό μέχρι μαγειρευτά, ξηροκαρπάδικο που δίνουμε δώρο.
1: Street food πολύ.
2: Street food, ναι, βέβαια.
0: Και είναι μέχρι αργά.
2: Και
0: είναι,
2: κοκτέιλ.
3: Ναι, και τώρα είναι 9. Και από όσο μας είπαν τα κορίτσια μας που έκαναν το ρεπορτάζ η Βέρα με τη Γεωργία, έρχονται και άλλα 2.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για το ένα, εμείς δίνουμε υπέροχο δώρο. Έχετε εξασφαλίσει στο kukao.gr ένα ωραίο δώρο για τους ακροατές μας.
2: 5 almonds.
0: Και έχουμε ήδη πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από το 1 έως το 27, παρακαλώ, ποια κυρία θα πει. Η κυρία Νάντια σήμερα θα πει.
2: 23.
0: Το 23 θα πει η κυρία Νάντια και το 23 είναι ο Γιώργος Κατσίκης. Γιώργος Κατσίκης κέρδισε το δώρο από τη Στοάρα Σακίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου. Kukao.gr, η κυρία Λιαργκόβα και η κυρία Σενετάκη. Καλή συνέχεια, διαβάζουμε τα πάντα. Συνταγές και πολλές προτάσεις. Αν θέλουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι, να βγούμε έξω, όλα θα τα βρείτε μόνο στο Kukao. Με φωτογραφίες, με απ' όλα και προτάσεις.

Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, σας αφήνουμε. Θα έρθουν σε λίγο δύο νέα παιδιά. Τα ξαναλέω και το λέω κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, στηρίξτε τα. Είναι ο κύριος Τάκης Γιαννούτσος και ο κύριος Θοδωρής Μαμπακάρης. Κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια συμπληρώνουν. 30, 40, πόσα χρόνια κάνουν. Λοιπόν, πλάκα κάνω προφανώς κάθε μέρα. Τους πειράζουμε γιατί τους αγαπάμε και πάρα πολύ. Και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Εμείς φεύγουμε τώρα, θα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 3 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σπανέ, στον πύργο ελέγχου. Τον ταλαιπωρήσαμε λίγο γιατί δεν του αρέσει πολύ αυτή η μουσική. Αλλά αποδέχεται ότι η Βύση είναι η κορυφαία. Αυτό είναι αλήθεια. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελήθηκε δημοσιογραφικός. Να είσαι καλά, παιδί μου. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, πάμε και στα Hondo Center. Τι θα βρούμε εκεί? Θα βρούμε εσόρουχα. Εσόρουχα σλόγγι. Αγοράζετε δύο προϊόντα και το όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν μόνο στα Hondo Center. Φύγαμε με Βύση προφανώς.

0: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιούσιας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
11: Ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα στον Sky.
18: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι έως Επόλια ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό, προς Ελευσίνα, από Παλίνη προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Κορυφώνεται η αγωνία για 5 αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί, που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια του κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 3 τουρίστες. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρων. Δύο γυναίκες το πρωί απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι μία μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ταγί Μπερντογάν. Άφησε παράλληλα αιχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Στη σύλληψη 37χρονου για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές εμφανίζει ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στυρεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων και στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κόρας το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Εδώ είναι λοιπόν η αδιόρθωτη, είναι ο Θοδωρής Μακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος, είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, είναι Sky 100,3 με Κώστα Σπανό, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς. Εσείς εδώ μαζί μας στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου ή στο Viber 698-123-1003.
1: Είναι 25 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Παρασκευή, είναι τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι ωραίος, θερμοκρασία κανονική για την εποχή. Οπότε και μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θέλουμε, ναι, θέλετε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Λίγο ανησυχητικό μπορεί να είναι από βροχή, ειδικά οι του Καλλιμάρμαρου ανησυχούν, μήπως ρίξει. Ολυμπιακό στάδιο, συγγνώμη. Α, είχα μείνει εγώ στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Πώς πάω σχετικό που είναι. Την έχω παρακολουθήσει στενά τη συμβουλία. Στο Ολυμπιακό στάδιο λοιπόν, αλλά ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Δηλαδή η ευχή μας είναι να πάει καλά και
1: αλήθεια,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέτοιο sold out. Λοιπόν, κίνηση λοιπόν στους δρόμους, καθημερινή κίνηση, την ξέρουμε. Κυφισός πάνω, κυφισός δίπλα, κυφισός πέρα, αλλά είναι και κυφισός κάτω. Ο κυφισός δεν έχει μόνο προβλήματα επάνω, στην άνοδο και στην κάθοδο, με τα αυτοκίνητα και στο δρόμο που κυκλοφορούν, ο Κηφισός έχει και πρόβλημα και μέσα του στο ίδιο το ποτάμι. Παρακολουθήσαμε τη βδομάδα που πέρασε τις έρευνες για να δούνε ποιος έχει ρίξει απόβλητα. Υπάρχουν κάποιες υποψίες ποιοι έχουν ρίξει απόβλητα. Πράγμα το οποίο δεν είναι όπως είδες και εσύ, όπως κοιτάξαμε, ένα βιτιοφόρο το οποίο έριξε τα απόβλητά του μέσα στην Κηφισό. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Οι κάτοικοι εκεί με την πρόεδρο του Συλλόγου για την παρακολούθηση των ρεμάτων, ΡΟΗ, παρακολουθούν για χρόνια αυτή την ιστορία και λέει ότι μάλιστα για πιο πρόσφατα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν γίνει 4 τέτοιες απορρίψεις. Και το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ανάγκη να πιάσεις το βιτιοφόρο ή αυτόν που τα ρίχνεις στα πράσα. Βλέπεις ότι ξαφνικά μέσα σε μία ώρα η στάθμη του νερού έχει ανέβει 4 φορές επάνω. Οπότε δεν έβρεξε, δεν ήρθε από κάπου αλλού το νερό. Κάποιος έριξε απόβλητα και έχει ανέβει η στάθμη. Το οποίο είναι απόβλητα, είναι επικίνδυνα για να τα αναπτύξουμε.
1: Καλά, φυσικά είναι απόβλητα.
0: Είναι επικίνδυνα για να πέσουν στη θάλασσα.
1: Δεν πρέπει να πέφτουν στο Κηφισό. Δηλαδή, τελείωσε αυτό το πράγμα. Είναι πράγμα το οποίο απαγορεύεται αυτό. Και είναι νερά που όταν αλλάζει το νερό χρώμα, βγαίνουν αφροί, βλέπεις νεκρά ψάρια. Και μεγάλο μέρος των αποβλήτων, αυτό είναι το ζήτημα, καταλήγει στη θάλασσα. Mm. Αυτό είναι το ποτάμι, καταλήγει στη θάλασσα. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει όλοι να θεωρούμε φυσιολογικό να βλέπουμε το Κηφισό βρώμικο, να το βλέπουμε καφέ, να το βλέπουμε κρυμμένο κάτω από τσιμέντο. Ένα ποτάμι όμως εξακολουθεί να είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι ο Κηφισός. Και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται μέσα σε ένα αγωγό δεν πάβει να είναι περιβαλλοντικό έγκλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και πρέπει οι αρχές σε αυτό να είναι αμήλικτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συγχωρηθεί απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τον Ασοπό το 1969, που μάλιστα το 2009 είχε βρεθεί εξασθενές χρώμιο ακόμα και στο νερό της Θήβας. Και ήταν μια περιβαλλοντική επιβάρυνση που επηρέαζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Και βέβαια και η ιστορία πιο πρόσφατη του τον Εύριο, που ήταν στον Αξιό, όπου βιτιοφόρο έριχνε υγρά από βιομηχανικά απόβλητα σε αποστραγγιστικό κανάλι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο στο Κηφισό. Γίνεται κατά κόρον σε διάφορα ποτάμια σε όλη την Ελλάδα.
0: Σαν να έχει περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι είναι σκουπιδότοπος. Ότι τα πετάμε για να πέσω στη θάλασσα. Ακόμα και τη θάλασσα τη θεωρούμε ότι είναι σκουπιδότοπος, να μαζεύει τα σκουπίδια. Ενώ είναι ένα ποτάμι μέσα στην πόλη. Όπως έχουν όλες οι μεγάλες πόλεις ένα ποτάμι μέσα και είναι υπέροχο, είναι μαγικό, είναι ομορφιά.
1: Και ξέρεις, το πρόβλημα των αποβλήτων δεν το ανακάλυψαμε ξαφνικά το 26. Είπαμε τρεις περιπτώσεις. Ασοπός, Αξιός, Κηφισός. Αλλάζουν απλώς οι τόποι και οι πρωταγωνιστές. Αλλά το θέμα ξέρεις που αναρωτιέται ο κόσμος είναι. Πόσο φθηνότερο εξακολουθεί να είναι για κάποιους να ξεφορτώνουν τα αποβλητά τους παρά να τα διαχειριστούν όπως προβλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που γλιτώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να γίνεται όλο αυτό, να υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δηλαδή, πραγματικά κάθεσαι και απορείς με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Προφανώς ο καθένας κοιτάζει τι θα γλιτώσει. Το ποσό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό σκέφτεται. Αν να γλιτώσω το ποσό εκεί που θα πρέπει να πάω.
1: Αυτό ο πολίτης αναρωτιέται. Καλά, ρε φίλε, τι γλιτώνεις για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και απλώς ερχόμαστε όλοι τώρα εδώ πέρα, εμείς οι δημοσιογράφοι, το παίζουμε και ξέρεις, πάντα δικαστές, πάντα εισαγγελείς, πάντα. Γιατί αυτό ακούγεται. Ότι κάποιος μας ακούει τώρα, αυτό νομίζει. Αλλά αυτό το εκφράζουμε ως απλοί πολίτες. Ανησυχούμε ως απλοί πολίτες. να επιβαρύνεται η θάλασσα, να επιβαρύνεται ένα ποτάμι που δίπλα μας, δηλαδή περνάνε καθημερινά τα αυτοκίνητα, μιλάμε, αυτό είναι το που το λέγαμε, άκουσες και την κίνηση, περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω, λέμε ο κίνησε ο Κηφισός, στο κόκκινο Κηφισός, ο κόκκινο, είναι ο κόκκινος στο Κηφισό πάνω, κόκκινος πάνω και μαύρος κάτω.
0: Και καφέ μαύρος κάτω.
1: Και καφές μαύρο.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Μοιαζόμαστε για το πάνω και κάτω.
0: Πάνω και κάτω δεν μας, όχι απλά διαφορούμε.
1: Ας τα πετάμε, ναι.
0: Καταστρέφουμε ναι. κιόλας. Και, είναι,
1: είναι. Πώς,
0: και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά ή ενδιαφέρονται αυτοί οι πρόεδροι της ροής αυτής της κίνησης που παρακολουθούν τα ποτάμια, λέει ότι μπαίνουμε συνεχώς μέσα, τα γράφουμε με βίντεο, τα στέλνουμε, τα καταγράφουμε και όταν γίνεται καταγγελία στην αστυνομία, πουθενά άλλο δεν έχει να πάει, γίνεται μετά, θα έρθει η αστυνομία μετά από 2-3 μέρες για την καταγγελία. Θα δουν το βίντεο, θα δουν ότι είναι έτσι.
1: Θα δουν ότι υπάρχουν απόβλητα, δεν θα ξεχάσουν.
0: Εκείνη την ώρα έχουν φτάσει στη θάλασσα. Τρεις μέρες μετά έχουν φτάσει στη θάλασσα. Έχουν φύγει.
1: Δεν είναι δύσκολο να βρει του υπεύθυνου. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό πρέπει να γίνει, να είναι μόνιμο. Να μην τώρα όταν υπάρχει καταγγελία κάποιου.
0: Ναι, φυσικό. Εδώ λέει ο Δημήτρης ότι σε καθημερινή βάση πετάνε σκουπίδια, λέει, μέσα στο αυτό.
1: Και τα σκουπίδια, βέβαια.
0: Ναι, βλέπω να πετάνε τσιγάρα, πετάνε κουτάκια. Δηλαδή, πέρα από τα ποτάμια, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στον δρόμο.
1: Και όταν είναι και οργανωμένο, δηλαδή, και όταν είναι. Κάποιος, ο Αλεχάνδρο, λέει ότι είναι και περιβαλλοντικό πρόβλημα ο Κηφισός επειδή καλύφθηκε, όπως και ο Σοπός και ο Ηλισσός, πέρα από τα απόβλητα, λέει, σκεφτούμε και το μικρό οικοσύστημα. Όλα έχουν μια συνοχή αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, τι να πούμε, περιμένουμε από τις αρχές να είναι πιο αυστηρές.
0: Αυτό. Ευχές. Και κυρίως ευαισθησία του κόσμου. Έτσι, αλλά αν δεν υπάρχει ευαισθησία.
1: Ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Θέμα τι κάνουν οι αρχές. Mm.

0: Σήμερα λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 50 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Μπόνο, ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Edge μαζί με τον αδερφό του τον Dick συγκεντρώθηκαν στην κουζίνα του σπιτιού του Μιούλεν στο Δουβλίνο για την πρώτη τους πρόβα. Έμελε να ήταν αυτό, 25 Σεπτεμβρίου του, πριν από 50 του 1976, η αρχή των U2. Αλλά λίγο αργότερα ο Paul McGuinness έγινε ο μάνατζέρ τους και ουσιαστικά το πέμπτο μέλος της μπάντας για 35 χρόνια ολόκληρα. 50 χρόνια είναι σχεδόν μια αιωνιότητα για το rock and roll και κατάφεραν οι U2 ένα επίτευγμα που λίγες μπάντες της γενιάς τους έχουν καταφέρει να παραμείνουν μαζί, ενεργοί και αναγνωρίσιμοι και δεν μετατράπηκαν ποτέ σε μια νοσταλγική ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος. Δηλαδή είναι δυναμικοί, εμφανίζονται κτλ. Η επέτειος λοιπόν των 50 χρόνων.
1: Κάνουν δίσκους, κάνουν συναυλίες. Ναι, δηλαδή είναι ενεργό συγκρότημα, δεν ζουν μόνο.
0: Με αυτό λέμε, ότι είναι δυναμική και ενεργή. Τα 50 χρόνια λοιπόν αυτή η επέτειος γιορτάζεται με εκδηλώσεις στην Ιρλανδία, την πατρίδα τους, και η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας κυκλοφόρηκε ένα επαιτειακό κέρμα των 2 ευρώ. Ωραίο θα είναι αυτό να το βρούμε.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το
1: 2 ευρώ YouTube.
0: Έκαναν οι Times ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιατί είναι μεγάλη επέτειος αυτή για την Βρετανία. Στους YouTube μίλησαν αρκετοί άνθρωποι από το παρελθόν τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Gavin Friday, που ήταν παιδικός φίλος του Μπόνο και ένας ιδρυτικό μέλος των Virgin Prunes, ένα συγκρότημα punk που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τον είχε ο Μπόνο, άκου τώρα, ως κριτή γούστου. Δηλαδή, του στέλνε ηχητικά και του έλεγε, ας πούμε, σ' αρέσει αυτό. Επίσης, ο Friday του στείλνε την εκπομπή του John Peel, που του άρεσε όταν ήταν σε περιοδίες, για να ακούσει. Επίσης.
1: Να του προτείνει η τραγούδια.
0: Προτείνει τραγούδια, μπράβο.
1: Και τώρα δουλεύουν μαζί με τον Gavin Friday ακόμα. Στα tour και στα τέτοια είναι πολύ, πολύ φίλοι.
0: Επίσης, όταν είχαν σκεφτεί το With or Without You, που το ακούμε τώρα, δεν τους άρεσε πάρα πολύ και ο Friday επέμενε. Παιδιά, θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλά, αφού το λες εσύ. Έτσι λοιπόν έγινε αυτός ο θρύλος της μουσικής και με την ιδιαίτερη ακτιβιστική δράση του Μπόνο. Εκστρατείες για τη φτώχεια, AIDS, για τη διαγραφή χρεών των φτωχότερων χωρών. Έκανε πολύ δουλίτσα ο Μπόνο και βέβαια υπάρχει και μια πλευρά που λέει ότι έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Πάντα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε.
1: Δεν πειράζει. Ας κάνει έργο, ας κάνει δουλειά, ας κάνει ακτιβιστική δουλειά, ας αντιδρά εκεί που πρέπει.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα για μια φορά, τη φορά που ήταν το Σφύρν, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε κάποιο σημείο μίλησε για την κρίση στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη μέρα ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και στο ίδιο σημείο της συναυλίας του τραγουδιού είχε μιλήσει για την κρίση στην Τουρκία. Το σλότ είναι εκεί, θα μιλήσω για την κρίση.
1: Είναι και χορηγούμενο. Ξέρεις πώς τα λέμε αυτή η τράπεζα.
0: Πάλι καλά, όχι, πάλι καλά που δεν τα μπέρδεψε. Και είναι στην Ελλάδα για την κρίση στην Τουρκία.
1: Πάντως αυτό που λένε και το αφιέρωμα στους Times και αυτό που λέει όλος ο κόσμος, αλλά και ήδη γι' αυτό που τους έχει κρατήσει έτσι δυνατούς, ζωντανούς 50 χρόνια κτλ. Είναι η φιλία τους. Δεν είναι ένα γκρουπ το οποίο φτιάχτηκε στην πορεία κτλ. Ήταν 4 μαθητές, έκαναν παρέα. Πολύ κολλητή παρέα από πριν φτιάξουν τους YouTube και μετά αυτό έμεινε δυνατό. Έχουν φτιάξει και έχουν και κάποιο χαρακτήρα ο καθένας μεταξύ τους. Πώς είναι ο ένας, ο ένας είναι πιο συνεπής, ο άλλος είναι πιο εκνευριστικός, ο άλλος είναι πιο έτσι. Έχουν και το κρατάνε. Είναι 4 φίλοι. Είναι και όπως φαίνεται θα είναι για καιρό.
0: Το μυστικό της μακροβιότητας των YouTube το περιγράφει με τα καλύτερα λόγια ο Friday, που λέει ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Προέρχονται, λέει, από διαφορετικούς πλανήτες. Λειτουργούν όμως σαν γιν και γιάνγκ. Εκεί που άλλες μπάντες καταστράφηκαν από συγκρούσεις και εγωισμούς, οι διαφορές τους έγινε δύναμη. Και μάλιστα όταν βγαίνουν στη σκηνή, αυτή η παράξενη χημεία εξακολουθεί να λειτουργεί 50 χρόνια μετά και είναι το απόλυτο μυστικό. Και ξέρεις, έχουν και διάρκεια. Δεν είναι και μεγάλη. Όταν, ας πούμε, τώρα είναι κοντά στα 70.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Για τη ροκ μουσική, πιτσιρικάδες.
1: Ναι, εντάξει, πάρε τώρα. Μπομπ Ντίλαν και Στόουνς και τα λοιπά. Δεν θες να μετράμε νούμερα.
0: Λοιπόν, για τουλάχιστον 20 χρόνια θα έχουμε YouTube. Τι καλά κάνουμε.
1: Ναι. Η Σοφία είναι εδώ μαζί μας. Σοφία Γαλάνη. Γεια Σοφία.
2: Χαίρετε.
1: Έρχεσαι για ευχάριστα.
2: Όχι. Καθόλου.
0: Τα λέγαμε και προηγουμένως.
2: Καθόλου. Για δυσάρεστα θα έρθω. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε που δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν πρόβλημα.
0: Σε κάτι στενά εδώ στο Νέο Φάλιρο δεν έχουν.
2: Και πάλι δεν το εγγυώμαι. γιατί είναι η ώρα επιστροφής από την έργαση, οπότε δεν το εγγυώμαι. Πάντως ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι αυτή τη στιγμή. Επικρατεί το αδιαχώρητο.
0: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Μήπως είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή φεύγει. Γιατί φεύγει κόσμος.
2: Φεύγει ακριβώς. Γιατί ακόμα και ο καιρός είναι σχετικά καλός. Πάρα πολλοί παίρνουν τα πλοία και φεύγουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στο λιμάνι επικρατεί έτσι μία αναστάτωση εκεί στους δρόμους που είναι πίχτρα.
0: Και Φυσό.
2: Επίσης έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά στο ύψος της μεταμόρφωσης κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφεια και από Εγάλεο έως την περιοχή του Ρέντι. Εκεί έχουμε τα περισσότερα θέματα. Επίσης, Λεωφόρος Κηφισίας αυτή την ώρα επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό. Στη Νέα Ερυθρέα, κακό σημείο, δύσκολο σημείο αυτή την ώρα,
0: μπράβο,
2: το ξέρουν.
0: Ναι.
2: Με πολλές επιχειρήσεις, με πολλούς κατοίκους που πάνε και έρχονται. Από το Μαρούσι έως το Ψυχικό επίσης και στα δύο ρεύματα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και από τη Συμβολή της με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως και τον Ευαγγελισμό επίσης στα δύο ρεύματα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, Κατεχάκι και Λεωφόρος Μεσογείων κατά τμήματα υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο είναι δύσκολο αυτή την ώρα. Ο Ισταδίου, η Τσαλδάρη, η Αρδιτού, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας επίσης είναι κόκκινες για όποιον διαμαντεί το χάρτη.
1: Είναι νομίζω και γεματί πυροσβεστικά εκεί που έγινε η έκρηξη.
2: Είναι αυτό. Είναι από το πρωί εκεί, έτσι κι αλλιώς υπάρχει συμφόρηση. Γιατί είναι και το. Σωστά το λες, γιατί από το πρωί με την έκρηξη εκεί που είχαμε στο κτίριο συνεχίζονται και οι έρευνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί υπάρχουν ακόμα επισήμως, μιλάμε για 5 αγνοούμενους. Οπότε είναι και τα σκυλιά εκεί τα εκπαιδευμένα, είναι η αστυνομία, είναι η πυροσβεστική.
0: Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται υπομονή στου οδηγού.
2: Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα εκεί. Λεωφόρος Συγκρού και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα επίσης υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και για να μην αφήσω απ' έξω και τα νότια προάστια, Λεωφόρος Ποσειδώνος αυτή την ώρα εκεί στον Άλυμο και στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπομονή σε δύσκολου δρόμου. Α, και στην Αττική Οδό, μην την αφήσω απ' έξω.
1: Δεν πήγα να σπατική οδό.
0: Σημείωσα την Ακαδημία. Ακαδημία, α πούμε, δεν έχει κίνηση. Οπότε γίνεται όλα από Ακαδημία.
2: Μην ορκίζεσαι. Μην ορκίζεσαι. Μπορεί να μην είναι από
0: Ακαδημία.
2: Γιατί ξέρει τώρα τι γίνεται. Όσοι θέλουν να αποφύγουν άλλου δρόμου, θα πάνε όλοι από την Ακαδημία, θα πάνε όλοι από τα στενά, θα πάνε κάποιοι από τα Εξάρχεια. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να φύγουν. Αλλά και εκεί πάλι.
0: Καλά νέα δηλαδή.
2: Σε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε και σε μια διαφημιστική αναφορά. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο de.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
12: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
11: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι έως σε Πόλια ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παλίνη προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους Ιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Εντείνεται η αγωνία για τυχόν αγνοούμενους περίπου 10 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 3 τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, η δυνατότητα μείωσης συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ηπείρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλησπέρα και πάλι από Sky 100,3. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννότζος, σε διόρθωτη εδώ μαζί μέχρι τις 6 με Κώστας Πανό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς μαζί μας, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, ή στο Viber 698-123-1003. Και μετά από αρκετά χρόνια έσπασε την σιωπή της, και μάλιστα όχι απλά την έσπασε τη σιωπή της, με ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Η Κορίνα Σουμάχερ είναι η σύζυγος του Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ κρέμασε τα γάντια του, δεν ξέρω πώς λέγεται, έσπασε τη σιωπή της, με ένα φοβερό ντοκιμαντέρ.

0: Εσύ τους μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για τον 25χρονο σου Μάχερ, μόλις τον γνώρισε, κυρίως για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, που δεν τον ήθελε, ναι, δεν τον ήθελε η οικογένειά της με τίποτα. Λέει αυτή, λέει σου Μάχερ, της έλεγε η μαμά της. Είναι όλο στα κάρτα όλη μέρα και διώχνουν τους άλλους απ' έξω. Τους πετάνε. Τρέχουν και τους πετάνε έξω, έλεγε. Μιλάει για τις θαυμάστρες που είχε, που του έστελναν ρούχα και εσώρουχα και ήταν, λέει, πια σλόγγαν στην οικογένειά μας. Α, έστειλε ένα μήνυμα η Γιούτα. Έλα, Γιούτα, ήταν μια κλασική που του έστελε ερωτικά γράμματα και τέτοια. Και έναν ντοκιμαντέρ 105 λεπτά που σίγουρα θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά εκ των έσω από την σύζυγό του.
1: Και είναι, βέβαια, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση, γιατί σήμερα, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σουμάχερ το 2013 και τη μακροχρόνια αποσία του από τη δημόσια ζωή, οι μαρτυρίες αυτής Κορίνα απεκτούν μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, και επίσης και μια άλλη διάσταση την οποία τη ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια, είναι η πίεση που υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης για πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή κάποιος υπήρξε ένας από τους διασημότερους αθλητές του πλανήτη, σημαίνει ότι μας ανήκει άραγε και η πιο προσωπική στιγμή της ζωής του? Ήταν δημόσια προσωπικότητα ο Σουμάχερ, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι ένα πάρα πάρα πολύ προσωπικό δεδομένο. Ήταν δημοφιλής, οπότε αυτό εξηγεί το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως αυτό δεν δικαιολογεί και δεν δημιουργεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση κάποιος στον ιατρικό φάκελο, κάτι το οποίο ανήκει μόνο στην οικογένειά του. Και η σημασία αυτού του ντοκιμοντέρ είναι ότι, πέρα από τις πληροφορίες και τα juicy πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς, είναι ότι επιλέγει η ίδια η Κορίνα τι θέλει να μοιραστεί, και στρέφει την αφήγηση σε αυτό που υπήρξε ο Σουμάχερ, οδηγός, άνθρωπος και αρχή ενός μύθου. Ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τη Φόρμουλα 1, όταν ξεκίνησε ο Σουμάχερ, βέβαια. Είχε εποχή που θρηνούσε τον Σένα τότε.
0: Ναι, μόλις και φύγει ο Σένα.
1: Και ήταν ο άνθρωπος που κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται αυτό με πολύ ενδιαφέρον αυτό το τμήμα.
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε λοιπόν 38 λεπτά. Καλησπέρα στον Θωμά. Αν είσαι ο Θωμάς που ξέρω, λέει ο Θωμάς ότι σήμερα στην Ιρλανδία είχαν πάει στο σχολείο του YouTube. Θα κάνουν πάρα πολλά για να γιορτάσει το 50 χρόνια στην Ιρλανδία, που τη λατρεύουν.
1: Και γίνεται και μια εκδήλωση, νομίζω, μεγάλη.
0: Ίσως κρύβουν ένα κρυφό μυστικό live στην ταράτσα. Ναι. Στην ταράτσα, όπως κλασικά κάνουν οι Beatles, όπως έχουν κάνει και εκείνοι. Ένας άλλος σπουδαίος drummer έφυγε σαν σήμερα, ο John Bonham, το 1980, μόλις τα 32 του. Ο drummer των Led Zeppelin, ίσως ο σημαντικότερος drummer της rock μουσικής που πέρασε ποτέ.

0: Sky 100,39 διόρθωτη είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μπακάρης. Είμαστε 6 παρα 20. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Και κάποτε λοιπόν, επειδή τις Παρασκευές βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, κάποτε λοιπόν έμπαινε σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, και το πρώτο πράγμα που έβλεπε στο τραπέζι ήταν ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας. Σήμερα το τσιγάρο είχε εξαφανιστεί από τις κλειστές αίθουσες, τουλάχιστον το που νομίζουμε, αλλά και τη θέση του έχει πάρει ένα άλλο αντικείμενο, το κινητό τηλέφωνο. Τα αφήνουμε δίπλα στο ποτήρι, το κοιτάζουμε κάθε λίγα λεπτά, διακόπτουμε την κουβέντα μας, επειδή ήρθε ένα μήνυμα, είμαστε με ένα φίλο μας, μια φίλη μας, τη γυναίκα μας κτλ., τον άντρα μας και τέτοια, και διαβάζουμε το μήνυμα. Φωτογραφίζουμε το πιάτο πριν το δοκιμάσουμε.
1: Ό,τι πιο αγενές δηλαδή, να σταματήσει.

0: Βάτε στη μέση, γύρω σου μιλάει ο άλλος και εσύ. Όπ, ήρθε ένα μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να το κάνει και ο άλλος.
0: Να χαζέψεις, ναι.
1: Πολλές φορές καθόμαστε τέσσερις άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και οι δύο κοιτάζουν μια οθόνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό πάει τώρα να αλλάξει. Αρχίζει και ενοχλεί. Όπως το τσιγάρο, αρχίζει και ενοχλεί το κινητό. Σε ένα εστιατόριο του Αντάγκονη στη Βόρεια Καρολίνα, οι πελάτες βάζουν το κινητό τους σε μια ειδική θήκη η οποία κλειδώνει και ανοίγει μόνο το προσωπικό όταν πηγαίνουν στο εστιατόριο. Όταν φεύγουν, τους το δίνουν. Στο The Edge που είναι στο Χάρλεμ ένα μαγαζί, δεν υπάρχει WiFi καθόλου και η προτροπή είναι αφήστε τις οθόνες και συνδεθείτε μεταξύ σας. Κάποιοι προτιμούν το καρότο αντί για το μαστίγιο. Υπάρχει ένα μαγαζί όπου υπάρχουν ειδικά κουτιά που αν η οικογένεια αφήσει τα κινητά της, έχουν δώρο ένα παγωτό στο τέλος του φαγητού. Οπότε σου λέει, πάμε το παγωτάκι.
0: Πάμε το παγωτάκι. Μας δίνουν έτσι κι αλλιώς παγωτό εδώ, δωράκι. Δηλαδή, καρπουζάκι, χαλβαδάκι, παγωτάκι, τα έχουν έτσι. Χωρίς λοιπόν, να αφήσουμε τα κινητά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το επαναστατικό κάποτε ήταν να είσαι συνδεδεμένος διαρκώς και να μαθαίνεις τα πάντα, να είσαι update ας πούμε και να γνωρίζεις την ιστορία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το να κλείσεις 2 ώρες το κινητό σου είναι ανθρώπινο, αν θυμηθείς ότι απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην θέλει το κινητό και να δείχνει την αγένειά σου, όπως έλεγες και προηγουμένως. Είχε ένα εστιατόριο στην Αμερική πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Έχει κάνει το εξής. Είχε κάνει μια έρευνα. Να δει, ας πούμε, πόσο επηρεάζεται ο χρόνος που κάθεται μια παρέα στο εστιατόριο από το κινητό. Είδε λοιπόν ότι το 2004 ο χρόνος παραμονής στο τραπέζι ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Το 2014 με τα κινητά στα φόρτε τους είχε φτάσει 1 ώρα και 55 λεπτά. Έκανε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και είδε 45 περιπτώσεις πελατών. Ενώ ήταν 8 λεπτά στην αρχή ο χρόνος για να παραγγείλουν, το 14 πήγε στα 21 λεπτά. Δηλαδή, μπαίνανε μέσα, ας πούμε, κοιτάγανε το μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μαγαζί, βγάζανε φωτογραφίες ο ένας τον άλλον. Περίμενε ο σερβιτόρος, πέραγαν τα λεπτά.
0: Γι' αυτό λένε τώρα το τραπέζι αυτό θα κάθεται σε μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα θα κοιτάξει και θα φύγετε, γιατί από μόνοι σας δεν βλέπω να σηκώνεστε.
1: 26 πελάτες ή παρέες φωτογράφησαν το φαγητό τους. Είναι το κλασικό που το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ και αφιέρωναν περίπου 3 λεπτά. Άλλοι 14 φωτογράφησαν ο ένας τον άλλον με το φαγητό μαζί. Και ενώ 27 ζήτησαν από το σερβιτόρο να του κάνει μια φωτογραφία. Ο σερβιτόρος που περίμενε να πάρει την παραγγελία. Για περιμένεις, δεν μας βγάζει μια ομαδική φωτογραφία.
0: Αυτό ξέρεις, είναι δηλαδή.
1: Τη βγάζει τη φωτογραφία ο σερβιτόρος και του λες. Δεν ήταν καλή.
0: Ναι. Πρέπει να τη δει κιόλας.
1: Ήταν λίγο, να τη δω. Λίγο κουνημένη. Βγάλανε μια άλλη. Άρα λοιπόν, η μόνη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα. Εντάξει, είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Ναι, είναι θέμα ευγένειας και αγένειας. Δηλαδή, το αν είσαι μια παρέα και ακόμα και ο ένας να μην χρησιμοποιεί το κινητό και οι άλλοι τρεις το χρησιμοποιούν, είναι αγένεια προς τον έναν.
0: Ναι.
1: Μα, ξεκάθαρο.
0: Μα και πέρα από την
1: αγένεια.
0: Πέρα από την αγένεια, ρε παιδί. Καλά, ναι, αυτό με το φαγητό. Σε όλους μας έχει τύχει να είναι ο ζαβός στην παρέα που θα πει μισό, μην ξεκινάτε. Έχει έρθει το φαγητό, κάθεσαι, το βλέπεις, έχεις τελειώσει από την πέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι και ζαβός.
0: Περίμενε, να το βγάλω φωτογραφία. Όχι, περιμένω να φάω εκείνο άλλο από πάνω να το βγάλω φωτογραφία. Να βάλει το καλό πλάνο. Αλλά γενικότερα χάνουμε άλλα. Όχι, χάνουμε τις στιγμές έτσι όπως το λέμε αυτό. Κοινότυπα. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ταινία, κάθεσαι να δεις στο σπίτι. Δεν λέω κινηματογράφη. Και θα χτυπήσει και θα απαντήσει ο άλλος, ας πούμε, στο κινητό. Δηλαδή,
1: για άλλο. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσεις. Στο σπίτι.
0: Δεν θα χτυπήσει. Χτυπάει εκεί 500 μηνύματα. Σπίτι, Viber, ναι, WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, TikTok.
1: Εγώ όλα. Το παραδέχομαι, ας πούμε, τα βλέπω, ξέρω εγώ, σειρά ή ταινία. Έχω το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, αλλά το έχω το κινητό. Άκου τώρα να δεις γιατί. Άκου τρέλα τώρα. Έχω το κινητό γιατί μπαίνω στο IMDb και μαθαίνω πληροφορίες. Ξέρω εγώ, η ταινία αυτή. Πού έχει πάρει καλές κριτικές, IMDb.
0: Αν σου θυμίζει να το δει. Θα το δεις.
1: Θα το δω, φυσικά το δω.
0: Μα βλέπεις, κατάλαβα.
1: Θα σταματήσω την ταινία.
0: Η ταινία είναι για να την ολόκληρη. Δεν την βλέπεις.
1: Θα τη σταματήσω. Δηλαδή, αν μου έρθει ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Άμα είσαι στο σινεμά και δεν μπορείς να τη σταματήσεις.
1: Σινεμά δεν έχω το κινητό στο χέρι σου. Ενοχλεί. Εντάξει, είπαμε. Στο χειμερινό. Στο θερινό υπάρχει. Όταν έχει το τραπεζάκι δίπλα με τα popcorn και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι και το κινητό. Βλέπεις, ανάβει το κινητό. Κάνεις, ξέρεις, στραβοκοιτάς να δεις τι είναι, αν είναι ενημέρωση, αν είναι μήνυμα. Και αν είναι ενημέρωση, λες, εντάξει, ας το δω αργότερα.
0: Ενημερώνομαι.
1: Όταν δεν έχει διάλειμμα το σινεμά, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχει διάλειμμα, τι κάνεις. Περιμένεις τώρα μέχρι να τελειώσει και να πας στην Οδύσσια που είναι 3,5 ώρες.
0: Θα μαζευτούν. Θα γυρίσουν 200 μηνύματα. Τα 20, τα 20 θα είναι για την Οδύσσεια. Γιατί έχει ακούσει το κινητό ότι βλέπει την Οδύσσεια. Το και τέλος έχει αφιερώματα.
1: Θα πω στο τέλος σε όλους. Spoiler.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Αυτό λοιπόν το Cold Turkey το έδωσε ο John Lennon στον McCartney. Μάλιστα ότι το έπαιξε, γιατί αυτοί οι δύο αυτό κάνανε. Έπαιζε ο ένας τον άλλον, σου αρέσει.
1: Όπως ο Friday με τον Bono.
0: Όπως ο Friday με τον Bono, ακριβώς. Το έπαιξε, του λέει: Άκου, έλα εδώ, Μακό, έλα εδώ, Μακό, να δεις τι έγραψα. Είναι 69, γράφουν το Abbey Road, να το βάλουμε. Του λέει ο Μάκας: Μπα, δεν μου αρέσει, δεν είναι ωραίο. Δεν σ' αρέσει. Εκεί τότε είχαν αρχίσει και προστριβές. Καλά, σου λέει, το κρατάω εγώ. Οπότε πήρε 2-3 άλλους μουσικούς, Eric Clapton, το Ringo Starr κτλ. Και τη Yoko, και τον κυκλοφόρησε λοιπόν στο δίσκο τους Plastic Ono Band. Εκεί πέρα μπήκε λοιπόν το Cold Turkey, το οποίο γράφτηκε σαν σήμερα το 1969. Παρακαλώ πολύ, και δεν άρεσε στο Μάκα.
1: Αυτό λοιπόν το McCartney, για όσου δεν ξέρουν, είναι ο Μάκα σαν ο McCartney. Λοιπόν, αυτόν τον καιρό βγαίνει και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες εβδομάδες στη ζωή του John Lennon, λέγεται Starting Over with John and Yoko. Είναι από τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή οι τελευταίες εβδομάδες της ζωής του John Lennon, οπότε παίρνει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Πανός, η δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, η μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Η αδιόρθωτη λοιπόν. Φεύγουν για Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα.
0: Βέβαια,
1: στις 5 το απόγευμα.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό. Έτσι, θα είναι ωραίο ελπίζουμε. Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Κατερίνα Δράκου τώρα 6-8 εδώ μαζί στον Sky 100,3.
1: Έτσι λοιπόν, θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Καμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
16: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στα αυτοκίνητα με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέκη, εκδότη του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα μιλήσουμε για την έκθεση Auto Αθήνα που θα ξενύχει στις πύλες για το κοινό το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου με 11 και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του αυτοκινήτου να επισκεφθούν και να δουν πολλά νέα μοντέλα από 52 μάρκες στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Καλώς απόγευμα, Νίκο Μαρτιακή.
17: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε Άρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
16: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Auto Αθήνα που είναι σε μια εβδομάδα, αλλά να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει σημαντικό ενδιαφέρον και στο 5ο φεστιβάλ του Formula Student που ξεκίνησε σήμερα στη Γλυφάδα και είναι κάτω από την υποστήριξη του Δήμου της Γλυφάδας. Συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια όπως το Μετσόβιο, Αριστοτέλειο, Θεσσαλονίκη και μεγάλος πρόλογος αυτός, όμως ο λόγος σε σένα.
17: Φυσικά, φυσικά. Το φεστιβάλ, όπως είπες, το οργανώνεται από εμάς, από το Car Driver, με τον Δήμο Γλυφάδας και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να δει ό,τι σχεδιάζεται στα εργαστήρια των πολυτεχνικών σχολών της χώρας. 11 πανεπιστήμια για πρώτη φορά όλα μαζί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους λάτρες της τεχνολογίας και φυσικά να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την δουλειά που γίνεται σε βάθος από τους φοιτητές. Όπως επίσης αύριο Σάββατο το απόγευμα θα υπάρξει και επίδειξη σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα μονοθέσια θα κάνουν μια αγωνιστική επίδειξη. Πολύ ενδιαφέρον, πέμπτη χρονιά από εμάς από το Car Driver, δωρεάν είσοδος. Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Πάμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την έκθεση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και είναι μια επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους ψάχνουν αυτή την εποχή για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και υπάρχει πολλής κόσμος που κοιτάζει να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Θα είναι 52 εταιρείες. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη απουσία από τις μάρκες. Σχεδόν το 99,9 των μαρκών.
16: Ακριβώς όπως το πες. Το 99,9 συμμετέχει στην έκθεση.
17: Έτσι. Καλύπτουν όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Θα υπάρξουν λανσαρίσματα νέων μοντέλων και πανευρωπαϊκές παρουσίες από ό,τι μαθαίνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι περισσότερο. Ο κόσμος μπορεί να σπεύσει από το Σάββατο μέχρι την επόμενη 3 Οκτωβρίου, μέχρι την Κυριακή στις 11. Μπορεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο, με πολύ ωραία περίπτερα, πολύ ωραίο εκθεσιακό κέντρο, να δει ό,τι ακριβώς χρειάζεται και να πάρει τις πληροφορίες που πρέπει προκειμένου να κάνει την καλύτερη επιλογή για εκείνον.
16: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Παίρνουμε και μηνύματα, Νίκο Μερτέκη και εμείς, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που κυκλοφορεί και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Όταν έχουμε μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, σημαίνει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 36 χρόνια και ίσως και τα 40 και κυκλοφορούν.
17: Φυσικά, τώρα είναι και η συγκυρία τέτοια. Αφενός ότι όλοι κοιτάζουν να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους και για λόγους ασφαλείας. Αφετέρου, με τις τιμές των καυσίμων έχουν πάει στο Θεό. Όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο. Ας μην γελιόμαστε, Άρη. Τα παλιά τεχνολογίες αυτοκίνητα, η κατανάλωση που έχουν είναι πάρα πολύ υψηλή και με δεδομένο τώρα που οι τιμές των καυσίμων είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο, είτε μιλάμε για βενζίνη, είτε μιλάμε για πετρέλαιο, δύσκολα μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει όταν μια μέση κατανάλωση ενός τέτοιου αυτοκίνητου είναι πάνω από 8, 9 και 10 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οπότε όλοι κοιτάζουν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο, νέες τεχνολογίες και νέες τεχνολογίες
16: βεβαίως. Πιο ασφαλή. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα το έχουμε δει όλοι μας ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μια πενταετία, δεκαετία, βλέπουμε όπως ήταν με τις ταχύτητες, με το ένα, με το άλλο.
17: Τώρα η τεχνολογία είναι μέρα με τη νύχτα. Βεβαίως. Είναι μέρα με τη νύχτα. Και ειδικά κάποιος αν επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια χαρά αυτοκίνητα είναι. Οι υποδομές είναι ένα θέμα, αλλά και αυτές βελτιώνονται. Αν κάποιος επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το προορίζει κυρίως για κίνηση στην πόλη, και μπορεί εν πάση περιπτώσει να έχει και φόρτιση, είναι εξασφαλισμένη
16: μπορεί,
17: φόρτιση,
16: ναι,
17: στο σπίτι του.
16: Άνετα, ναι.
17: Θα κινείται πολύ, μα πολύ οικονομικά. Και αν μου επιτρέπεις και κάτι τελευταίο.
16: Ναι, να κλείσω μόνο με αυτό, γιατί περνάει και ο χρόνος πολύ γρήγορα.
17: Αύριο κυκλοφορεί και το νέο τεύχος Οκτωβρίου του Car Driver με πολύ, μα πάρα πολύ ωραία θεματολογία.
16: Και από ό,τι ξέρω είναι και χορηγός επικοινωνία στην Αθήνα.
17: Φυσικά, στηρίζουμε την έκθεση και θα διαθέσουμε και σε αναγνώσεις μας με έναν διαγωνισμό που θα κάνουμε κάποιες προσκλήσεις.
16: Σε ευχαριστούμε και πάλι. Νίκος Μαρτζάκης, φίλοι μας από το Car Drive περιοδικό, εκδότης του Μηνιαίου περιοδικού. Μιλήσαμε τόσο για την έκθεση αυτοκινήτου, αλλά δώσαμε και μια διάσταση ενημερωτική τι συμβαίνει με το 5ο Festival Forum για Student που γίνεται στην Γλυφάδα και ξεκίνησε σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό με πολλά πανεπιστήμια. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
12: Η ώρα είναι 6.
14: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλιανα τμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίως Λεμνικού Μουδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Αυξημένη η κυκλοφορία στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Πολύ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την ισχυρή έκρηξη σε παλαιόδη όροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Υπάρχουν αγνοούμενοι, ανέφερε σε δηλώσεις του από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένε στο δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Δεν έχει εξακριβωθεί αν τα άτομα αυτά ήταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιάς στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο εμβληματικός προπονητής, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο πέντη Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένο ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Ακριβώς στη μέση εκείνης της μοναδικής δεκαετίας του 60, οι Who τραγούδησαν για τα θέλω μιας γενιάς. Μιας γενιάς που τότε έβγαινε δυναμικά μπροστά. Μικρές και μεγάλες επαναστάσεις αφρίστηκαν με τα χρόνια για να φτάσουμε στο σήμερα και κάποια πράγματα να τα θεωρούμε εντελώς δεδομένα. Και ό,τι θεωρείς δεδομένο είναι γνωστό πως το προσπερνάς. Και μάλιστα με μια μοναδική φυσικότητα. Τότε ήταν που η μουσική έβαζε φωτιά στα ηχεία και η μόδα σήκωνε τη φούστα. Η Mary Quant έκανε το μίνι σύμβολο μιας γενιάς που ήθελε να αλλάξει τους κανόνες και τα κατάφερε, τους άλλαξε. Θυμάστε την Twinkie, ήταν η πρώτη που φόρεσε το μίνι, δεν ήταν απλώς ένα μοντέλο. Ήταν η καινούρια παγκόσμια εικόνα των γυναικών, το νέο πρότυπο ομορφιάς. Και ήταν πράγματι πολύ όμορφη, γιατί ήταν πολύ λεπτή, είχε εκείνα τα τεράστια μάτια, τις ακόμα πιο τεράστιες βλεφαρίδες, τα κοντά αγορίστικα μαλλιά. Έτσι, όλες θέλανε να είναι η Twinkie. Θα μου πείτε, τότε δεν συζητούσαμε για body positivity, ούτε υπήρχαν τα ενέσιμα φάρμακα, τα αδυνατιστικά που αν έχεις καιρό να δεις ένα φίλο, ένα γνωστό σου που έχει λίγα κιλάκια παραπάνω, τον βλέπεις τώρα και τρομάζεις να τον γνωρίσεις. Μείνει λοιπόν και ξέρω ψωμί. Από διηγήσεις κάποιοι τα έχετε ακούσει, άλλοι τα θυμάστε προσωπικά βιώματα. Θα ξέρετε ότι όλα τα κορίτσια ήθελαν να βάλουν μείνει. Τα μίνια που λέγανε, διότι δεν σου ανήκει η λέξη αν δεν τις επιβάλλεις στους κανόνες της γλώσσας σου. Χρυσές δουλειές έκαναν τότε οι μοδίστρες. Ποια κίνα και πιο fast fashion, οι μοδίστρες και τα μοδιστράκια έσωζαν την εικόνα και φρόντιζαν για τις περιστάσεις. Και λίγο πιο κοντή η φούστα και βγάλε και κανένα ποντάκι ακόμα, μέχρι και η Σούζη σε εκείνη την ταινία με τη Βλαχοπούλου, ήθελε η καημένη και εκείνη μείνει, ήθελε και να τρώει. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί όλοι μας έχουμε υπάρξει Σούζη, με την έννοια του να ψεύδεσαι και να τρως συγχρόνως. Εν πάση περιπτώσει, για να το κεντράρω πάλι, διότι έχω και αυτή την τάση να λοξοδρομώ, πολλή συζήτηση σήμερα έχει ξεσηκώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελώνη και υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είπε ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Είναι βέβαιο πως παρότι οι καιροί έχουν αλλάξει, υπάρχει ακόμα πολλοί κόσμος ανάμεσά μας που κουβαλάει τέτοιου είδους πεπιθήσεις. Όλοι νομίζω έχουμε κάποιον στον κύκλο μας, όχι. Το πρόβλημα βέβαια εδώ είναι, μάλλον δεν είναι με τι πεποίθηση έχεις γαλουχηθεί, γιατί αν έχεις γαλουχηθεί και έτσι είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξεις την πορεία της ζωής, αλλά ποιος σε νομιμοποιεί, ιδίως αν κατέχεις δημόσιο λόγο, αν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα, να το λες, να το μοιράζεσαι ανοιχτά και να καμαρώνεις κιόλας. Η φράση αυτή του Ταγιάννη υπόθηκε σε ένα συνέδριο, ρωτήθηκε τι συμβουλεύει το γιο του και απάντησε ότι του λέει πως είναι ωραίο να έχεις μια λαμπερή γυναίκα, αλλά μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει, να έχει την τάση να απατά. Στην Ιταλία πολλοί ενοχλήθηκαν, μέχρι και η Καθολική Εκκλησία αντέδρασε. Ευτυχώς να υπάρχει και κανένας βράχος να πιαστούμε, έτσι όπως μας έχει πάρει το κύμα, και πάμε προς ολοταχώς πίσω. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, je pars. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Πανός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Επικοινωνούμε και μέσω Viber, αν το προτιμάτε, στον αριθμό 698-123-1003. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και Παρασκευή απόγευμα. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Γίνεται χαμός σήμερα από νωρίς το πρωί. Αυτή τη στιγμή περισσότερο θα ταλαιπωρηθείτε εσείς που είστε στον Κηφισό. Από Νέα Ερυθρέα ξεκινά η κίνηση στο καθοδικό του Κηφισού έως Κόκκινο Μήλο. Και στο ανωδικό έχουμε κίνηση από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Ανατμήματα θα αναγκαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητες. Παρασκευή σημαίνει και έξοδος από την πόλη. Στην έξοδο λοιπόν της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή. Ως Λιμνή Κουμουνδούρου υπάρχει αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα, όπως και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά. Εδώ στην Παραλιακή κοντά μας, στη γειτονιά μας, προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην άλλη μου Κατεχάκη, προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Είναι ποίημα τελικά αυτό, έτσι. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και πάρα πολύ δύσκολο το κέντρο σήμερα. Ιδιαίτερως δύσκολο. Όλοι οι βασικοί δρόμοι του κέντρου, πέριξ του Συντάγματος και λίγο πιο πάνω, έχουν πρόβλημα. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση προς Ελευσίνα από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση. Από Αχαρνές προς Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Επίσης στις εξόδους Γιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Θυμάστε κάποτε που ο Λύκος ήταν ο μπαμπούλας, ο Λύκος των παιδικών μας χρόνων, οι γονείς μας, οι παππούδες μας χρησιμοποιούσαν τον κακό Λύκο ως ένα μπαμπούλα για να μας πείσουν να υπακούσουμε. Αυτά πέρασαν και πάνε, η υπόλοιψη και η τιμή του Λύκου στα παραμύθια τουλάχιστον αποκαταστάθηκε, αλλά παρόλα αυτά ο Λύκος μπορεί και να μας φάει, το λέω γιατί διάβαζα μια είδηση πριν από λίγο και βλέπω ανεβαίνει, γιατί είναι από αυτές που μας αρέσουν να διαβάζουμε, για Λύκο που επιτέθηκε σε άνδρα στο Κρυονέρι, έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε, ήταν πολύ επιθετικός. Βέβαια, αν ο Λύκος εμφανιστεί στο Κρυονέρι και προσεγγίσει άνθρωπο, γίνεται θέμα. Στην περιφέρεια, πάλι που αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, με τους Λύκους δηλαδή, γίνεται χαμός. Είναι ένα από αυτά τα μυστικά που κανείς δεν παραδέχεται, πως το πράγμα κάπου έχει ξεφύγει. Τώρα, σε άλλα νέα, είναι αυτή η ιστορία που τρόμαξε σήμερα τους κατοίκους του κέντρου, που παίζει ψηλά σήμερα. Αυτή η έκρηξη που συνέβη νωρίς το πρωί, ήταν γύρω στις 8 στην Πλάκα, σε ένα διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Δύο ηλικιωμένοι και τρεις τουρίστες. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται από την κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Βλέπουμε το βίντεο. Μπορείτε να φανταστείτε όμως, δεν χρειάζεται και να το δείτε, τι επικράτησε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη. Οι άνθρωποι σοκαρισμένοι να μπορούν να εξηγήσουν τι ήταν αυτό που συνέβη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένουν στο σημείο και πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της ΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, με κάμερες, με εκπαιδευμένα σκυλιά, προκειμένου να ερευνήσουν για τους αγνοούμενους. Είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο έμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες. Πιθανότατα να είναι Αμερικανοί τουρίστες, αυτό έχει γίνει γνωστό. Δεν έχει καταστεί εφικτό. Από τις 8 το πρωί που συνέβη ότι συνέβη, μέχρι αυτήν την ώρα, πάμε για τις 6.30, αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν ένα σημείο ζωής. Μάλιστα, άκουγα και τον άνθρωπο που έχει το Airbnb. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Έχουμε δηλώσει 3 άτομα, είπε, σε ένα όνομα. Έτσι γίνεται στη χώρα μας. Ένα άτομο δηλώνεται στην πλατφόρμα, μπαίνουν, βγαίνουν, όσοι είναι να μπουν και να βγουν. Δεν έχουμε εικόνα. Ζήτησα από τον κύριο Ανδρέα Χίου, που είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, να είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, γιατί εδώ είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ήταν μόνο τρεις μέσα, δεν ήταν οι ταυτότητές τους. Στο μεταξύ, μαθαίνουμε από τις δηλώσεις που έκανε και ο Δήμαρχος της Αθήνας ότι μάλλον κάτι δεν πήγε καλά με το φυσικό αέριο. Ελέγχει κανείς τι γίνεται στα καταλήμματα που μισθώνονται? Γεια σας, κύριε Χίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό που είπατε ισχύει. Δηλαδή στο Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης εδώ στην Ελλάδα, όλοι εμείς οι διαχειριστές των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το όνομα αυτού που έκανε την κράτηση, χωρίς να αναφέρουμε αναλυτικά ποιοι άλλοι είναι μαζί, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Οι πλατφόρμες Airbnb, Booking, VRBO κτλ, το μόνο που δίνουν είναι το όνομα του υπεύθυνου αυτού που έκανε την κράτηση. Δεν γνωρίζουμε εμείς δηλαδή αν μαζί είναι δύο άτομα, τρία, τέσσερα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μάθουμε κάπως με κάποιον τρόπο.
0: Αυτός είναι γενικός κανονισμός, κύριε Χίου, ή είναι θέμα δικό μας? Είναι γενικός κανονισμός.
1: Όχι, είναι στην Ελλάδα ο νόμος αυτό λέει.
0: Α, στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Στο Μητρό, ναι. Να σας πω τώρα τι ισχύει αλλού από τα ταξίδια που κάνω εγώ στο εξωτερικό και έχω ανάλογες εμπειρίες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πάλι ένα. Οι Airbnb και οι Booking δίνουν ένα στοιχείο στον διαχειριστή, ένα όνομα, το οποίο αυτό γνωρίζει σαν υπεύθυνο της κράτησης, αλλά εκεί υπάρχει νόμος από την Ιταλική κυβέρνηση, που ζητάει, από την αστυνομία μάλλον στην Ιταλία, που ζητάει να γίνει καταγραφή και των υπολείπων που διαμένουν μαζί. Οπότε ο διαχειριστής περιμένει στο check-in τον υπεύθυνο της κράτησης και μαζί καταγράφουν σε δελτία τουρίστα, ας πούμε έτσι, τα στοιχεία του κάθε ενός που είναι μαζί, αυτό που θα μείνουν στο διαμέρισμα.
0: Υπάρχει μια διασταύρωση λοιπόν του ποιος δηλώνεται ότι μένει και ποιος πράγματι μένει.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει και φόρος κατά κεφαλή, δηλαδή τρία άτομα, 3 επί 5 ευρώ την ημέρα για παράδειγμα, ενώ εδώ δεν είναι έτσι, είναι ανά ημέρα όσα άτομα και να είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα, αλλά να σας πω όμως και τι γίνεται και στην Ιταλία πάλι. Για να γλιτώσουν κάποιοι το φόρο, απλά εμφανίζεται ένας που έκανε την κράτηση, λέει ότι θα είμαι μόνος μου, παίρνει τα κλειδιά, φεύγει ο διαχειριστής και μετά εμφανίζονται και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις. Και μάλιστα όταν και η πλατφόρμα αλλά και ο νόμος απαγορεύει να μπούμε στο σπίτι όταν υπάρχει κράτηση. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να πάει. Να πάει να κάνει έλεγχο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χίου. Γιατί εντάξει, τώρα μας δίνεται η αφορμή μετά από αυτό το περιστατικό, αυτή την τρομακτική έκρηξη στην οδό όλης η κράτους. Αλλά το είδαμε πρόσφατα και με αυτό το περιστατικό στην Κυψέλη, ότι εδώ υπάρχει ένα κενό ασφάλειας και ελέγχου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δηλαδή, μπορεί κανείς να μπει μέσα στο σπίτι του άλλου, του χι άλλου, που το έχει ανεβάσει στην πλατφόρμα, και να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, τι να πω. Σε ένα ξενοδοχείο υπάρχει μια ρεσεψιόν, υπάρχει ένας υπεύθυνος, υπάρχουν κάμερες και πάει λέγοντας. Σε ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, μπορεί κανείς να παρανομεί και να μην τον ενοχλεί κανείς. Δηλαδή, ξαναθυμίζω, δεν νομίζω ότι το έχει ξεχάσει και κανένας, είναι και πρόσφατο, είναι και φρικτή ιστορία από αυτές που σου μένουν, ότι στην Καλυθέα, αν δεν είχε ευαισθητοποιηθεί ο ιδιοκτήτης γείτονας, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο.
0: Εσείς θέλετε να μπει πλαίσιο.
1: Εντάξει, και να θέλουμε, για εμάς δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή, αν υπάρχει νόμος που λέει να καταγράψουμε τα ονόματα, θα τα καταγράψουμε. Αλλά σας λέω ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί στην κράτηση ένα όνομα υπάρχει. Αν λοιπόν εγώ πάω να δώσω τα κλειδιά και είναι αυτός ο οποίος έκανε την κράτηση, τον οποίο ελέγχω εγώ, παίρνω τα στοιχεία του, το διαβατήριο ή την ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τρόπος να τον υποχρεώσω να μου πει ποιοι άλλοι θα έρθουν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε μια κράτηση μπορεί να έρθει ένα ζευγάρι τώρα και να είναι και ένα άλλο ζευγάρι και να έρθει το απόγευμα, να έρθει αργότερα το βράδυ, με άλλη πτήση. Καταλάβατε, δεν μπορώ να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα μείνουν.
0: Πάντως, μας λέει ένας ακροατής τώρα ότι τον περασμένο Μάρτιο στο Παρίσι του ζητήθηκε να βάλει ονόματα και φωτογραφίες των ατόμων που θα βρίσκονται μέσα στο ενοικιαζόμενο σπίτι.
1: Ναι, αυτό λόγω GDPR απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητά να
0: στο Παρίσι δεν απαγορεύεται πάντως. Αυτό θέλω να πω.
1: Εν τω
0: μεταξύ,
1: εδώ
0: το να επικαλείσαι σήμερα το GDPR, εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Στην εποχή αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη που όλα είναι διάτρετα.
1: Συμφωνώ.
0: Βγαίνει η σκέψη σου, σα είναι στο κινητό σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά έχει βγει και πριν από λίγες μέρες μας, είναι πρόσφατο, η ειδική διευκρινιστική από την Αρχή Προστασίας Διασφάλισης των Προσωπικών Δεδομένων, mm-hmm. ότι απαγορεύεται ρητά οι διαχειριστές των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να βγάζουν οι φωτογραφίες. Γιατί αυτό κάναμε στην ουσία. Ερχόταν όλες και το πιο πρόχειρο εκείνη τη στιγμή να βγάλεις το κινητό σου, να βγάλεις μια φωτογραφία το διαβατήριό του. Για να έχει τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό κάναμε όλοι και αυτό βγήκε και απαγορεύεται ρητά.
0: Ναι, βλέπω και άλλη μια μαρτυρία ακροατή μας. Στο κέντρο της Αθήνας, σε διαμέρισμα 65 τετραγωνικών, φιλοξενούνται κάθε μέρα 9 με 10 άτομα. Αυτό είναι εις βάρος όλων τελικά. Και των ιδιοκτητών.
1: Φυσικά, και φυσικά. Ναι. Και δημιουργεί θέμα και σε εμάς.
0: Και του κράτους. Ναι. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χίου, διάβαζα ότι το σπίτι το συγκεκριμένο, εντάξει, προφανώς ήταν ένα πολύ παλιό σπίτι του 1800 τόσο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στην Πλάκα, προφανώς, ένα σπίτι από αυτά τα νεοκλασικά, τα υπέροχα. Όμως, όταν κάθε μέρα αλλάζει ιδιοκτήτες εντός εισαγωγικών, έτσι, και φιλοξενείται κόσμος, μεριμνεί κανείς. Τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχουν βλάβες, εδώ μπορεί να συνέβη κάτι με το φυσικό αέριο. Λέγανε η μαρτυρία των ανθρώπων ότι μύριζε πάρα πολύ έντονα και δικαιολογείται και από το μέγεθος της έκρηξης.
1: Να σας πω, ναι,
0: έχει
1: σας
0: την ευθύνη εδώ.
1: Ο διαχειριστής του ακινήτου έχει την ευθύνη για όλους αυτούς τους ελέγχους και μάλιστα υπάρχουν και προδιαγραφές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που υπάρχει και νομοσχέδιο πρόσφατα από το Υπουργείο Τουρισμού που τηρούμε αναγκαστικά. Δηλαδή πρέπει να έχουν αερισμό, φωτισμό, air condition κτλ. Αλλά θα σας πω και το άλλο όμως. Τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ελέγχονται πολύ πιο συχνά από τα ακίνητα της μακροχρόνιας μίσθωσης. Γιατί εμείς σε κάθε checkout μπαίνουμε μέσα και εμείς και το συνεργείο καθαρισμού και το ακίνητο συντηρείται όπως ήταν στην αρχή.
0: Καλά, κύριε Χιούν, συγγνώμη, επειδή έχουμε μείνει όλοι σε κατάλημα. Πολλές φορές δεν έχει προηγηθεί καμία καθαριότητα, όχι συνεργείο καθαρισμού, ούτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν μπήκε στον κόπο λίγο να καθαρίσει, να το δώσει στον επόμενο αξιοπρεπώς.
1: Κοιτάξτε, αυτό όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι πλατφόρμες λειτουργούν βάσει των αξιολογήσεων, όταν εσείς γράψετε ότι ήταν βρώμικο, δεν θα ξαναπατήσει άνθρωπος. Καταλάβατε, οι αξιολογήσεις είναι αυτές που θέτουν ένα κίνητο σε βραχυχρόνια μέσα ότι θα δουλέψει και ότι δεν θα δουλέψει καθόλου.
0: Ναι, επειδή την έχουμε πατήσει και από αξιολογήσεις όμως, γιατί και η αξιολόγηση δεν είναι θέσφατο. Έτσι, λοιπόν, βλέπω ότι ο κόσμος στρέφεται ξανά στα ξενοδοχεία. Γιατί πια το Airbnb είχε και τη λογική του φθηνότερου. Τώρα οι τιμές έχουν πάει και εκεί στο Θεό.
1: Όχι, μην το λέτε αυτό. Ένα δωμάτιο ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή είναι στα 250-300 ευρώ ένα δίπλα. Ενώ ακίνητο στην Αθήνα πάνω από 150 ευρώ δεν θα βρείτε. Δύσκολα θα βρείτε. Μην το λέτε λοιπόν. Και τα ακίνητα στις Ραϊκλώνες έχουν και δύο δωμάτια. Δεν είναι, τα περισσότερα έχουν δύο δωμάτια. Είναι φθηνότερα ακόμα και μάλιστα είμαστε και από τα φθηνότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και έχουμε πολύ καλά ακίνητα, είμαστε από τα φθηνότερα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πάντως, μακάρι οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν, να είναι όλα καλά. Σήμερα είναι μια έκρηξη, αύριο θα είναι ένα άλλο έκτακτο περιστατικό, μακριά από εμάς πάντα. Αλλά εδώ πρέπει λίγο να το ξαναδούμε, αφού τα Airbnb είναι πια κομμάτι της πραγματικότητάς μας. Έτσι, είναι μια τάση που ήρθε και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Αφήνει λεφτά, εισπράττονται φόροι, τέλη. Ας δούμε πάλι λίγο το θεσμικό πλαίσιο. Είναι και θέμα ασφάλειας σε τελική περίπτωση.
1: Ναι, κλείνοντας, θα σας πω και εγώ το εξής όμως. Συμβαίνουν ατυχήματα και σε ξενοδοχεία. Όπως πρόσφατα έχουν συμβεί, μπαλκόνια διαλύονται, εκρήξεις γίνονται σε φυσικό αέριο, σε ξενοδοχεία, σε λέβητες. Εντάξει, τώρα είναι να μην σου τύχει ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει, αυτό λέω και εγώ, ότι όλοι οι διαχειριστές οφείλουν πραγματικά να κάνουν ελέγχους όπως πρέπει και όπως θέλει και η νομοθεσία. Έτσι. Δηλαδή, και εγώ για παράδειγμα, έχω τυπικά κάνουμε έλεγχο κάθε 1,5 μήνα.
0: Να.
1: Δηλαδή, το έχουμε στάνταρ αυτό και γίνονται έλεγχοι στα πάντα σε κάθε ακίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Το οφείλουμε αυτό στους επισκέπτες.
0: Δεν το συζητώ τώρα, γιατί έβλεπα και τον άνθρωπο αυτό. Έκανε δηλώσεις στις κάμερες, τον ιδιοκτήτη δηλαδή του κτηρίου. Του διαμερίσματος που είχε δοθεί προς,
1: ναι,
0: προς βραχυχρόνια,
1: ναι,
0: του διαχειριστή. Βγήκαν, δεν βγήκαν, με την απορία, με την έκπληξη, σοκ και ο ίδιος.
1: Λογικό είναι.
0: Τώρα
1: λογικό, να μην βρεθεί κανείς σε θέση.
0: Έμπλεξε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Χίου για την
1: επιθυμία
0: σας να τα πούμε. Να είστε καλά,
1: καλά
0: και εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να δω

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από Σεπόλια προς Σαχαρνών, στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη λεωφορό Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και σε όλους τους οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους Γιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμια της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη σε παλαιόδη όροφο κτίριο σήμερα το πρωί. Υπάρχουν αγνοούμενοι, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι αρχές αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο εντοπίστηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιάς, στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Και όταν η επικαιρότητα μοιάζει να μας κάνει ξανά την ίδια ερώτηση, ένα τραγούδι παλιό του 1971, φαίνεται πάντα επίκαιρο. What's going on, είναι ο Marvin Gaye, φοβερή περίπτωση. What's going on, τι γίνεται δηλαδή. Αυτό αναρωτιούνται σήμερα πάρα πολλοί αναλυτές, επιχειρώντας έτσι την αποτίμηση της συνάντησης Τραμπ-Σι. Η εικόνα βέβαια είναι αυτό που λέμε, μιλάει από μόνη της. Οι άνθρωποι που κρατούν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τώρα τα ηνία στις τεχνολογικές εξελίξεις, στη μοίρα μας τα χέρια τους, κάθισαν χθες στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους ηγέτες. Όχι μόνο τώρα τα ηνία στις τεχνολογικές

0: Ιωνάκη απότομα μας, μη σας πω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπόφεκαν και πολλά. Δηλαδή, πέρα από αυτή την αναφορά που έκανε ο ΣΥ, ότι σημασία έχει η τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο, κάτι έτσι ουσιαστικότερο δεν είχαμε. Ο Τραμπ δεν είπε τίποτα. Εξάλλου, ο Τραμπ δεν φοβάται και το λέει και με κάθε ευκαιρία. Πάντως, παρά την υποδοχή με τις τιμές που το επιφύλαξε, ο ΣΥ δεν πήρε όσα ήθελε. Θέλω να πω, η εμπορική εκεχηρία απλώς παρατάθηκε για λίγους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι τα βασικά που τους χωρίζουν είναι στο τραπέζι. Και για τους δασμούς και για την κυριαρχία της Κίνας στο κομμάτι που λέγεται σπανίες γης και για την πρόσβαση στα αμερικάνικα τσιπ. Όλα αυτά θα τα δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανασυζητώνται. Βέβαια, ουσία μπορεί να μην υπήρξε. Οι εντυπώσεις ήταν πολλές και καμιά φορά και οι εντυπώσεις δημιουργούν ουσία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτή η πολυτελής υποδοχή, η προσωπική υποδοχή, το επίσημο δείπνο. Έφαγαν, μαθαίνω, λαβράκι με κρούστα από σουσάμι και τρυφερά φύλλα μποκ τσόι. Η Μελάνια το είχε επιμεληθεί, η οποία έσπασε και το πρωτόκολλο. Εμφανίστηκε φορώντας παντελόνι σε μια τόσο υψηλού επίπεδου συνάντηση. Το παντελόνι, βέβαια, ήταν Dolce & Gabbana. Ήταν μπροκάρ, είχε πεόνιες. Η πεόνια στην κινέζικη κουλτούρα είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών. Βάλανε μπροστά και την εγγονή του Τραμπ. Από νωρίς τα βάσανα. Η κόρη της Ιβάνκα ήταν παρούσα. Μόλις 15 χρονών μου έκανε εντύπωση αυτό και μιλούσε άπτεστα τα κινέζικα. Αυτό θα πει επαγγελματικός προσανατολισμός, όχι αστεία. Τώρα, ποιος είναι νικητής, γιατί μας αρέσει να μιλάμε και με αυτόν τον όρο, ποιος κερδίζει τις εντυπώσεις. Νομίζω ο ΣΥ, ο οποίος πιστώνεται πως έχει καταφέρει, μέχρι ώρας τουλάχιστον, να διαχειριστεί έναν από τους πιο απρόβλεπτους ηγέτες στον κόσμο. Πάμε και να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος θα μας βοηθήσει. Διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Γεια σας, κύριε Καρατράντη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, εσείς τι λέτε για την εικόνα αυτή, για το ζεστό κλίμα, οι διαφορές παραμένουν, η παγίδα του Κιδίδη παραμένει.
1: Ο στρατηγικός ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς, όπως μερικούς από αυτούς αναφέρατε πριν από εσάς, που συνδέονται με την τεχνολογία, με τις σπάνιες γης, είναι δύσκολο να παρακαμφθεί ακόμη και από μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι, οι πρωτοπόροι της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν ερωτηματικά, αναδεικνύουν τις προκλήσεις και τους πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει αναδυόμενες τεχνολογίες, περιλαμβάνει τη ρομποτική, όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, είναι το κύριο πιθανότατα πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά οι δύο χώρες παραμένουν σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή στο στρατηγικό ανταγωνισμό. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτό που αρκετοί αναλυτές κατά περιόδους περιγράφουν ως ψυχρό πόλεμο νέας γενιάς. Δηλαδή δεν έχουμε δύο δομημένα στρατόπεδα και δεν έχουμε και δύο ουσιαστικά αμυντικές διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχει μια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο σε επίπεδο κουλτούρας, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για τις συμμαχίες, ακόμη και για την χρησιμότητα του διεθνούς συστήματος από την πλευρά της Κίνας συνήθως και των διεθνών οργανισμών όπως έχουν τομηθεί εδώ, είναι και ένα σημείο που σφαίνει κοντά. Γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογίζουμε αρκετά στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αυτή τη διαφορά από άλλους Αμερικανούς Προέδρους, ότι λειτουργεί πολύ με το προσωπικό στοιχείο, με το πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο και όχι η δομημένη διπλωματία των ΗΠΑ, η οποία αποκλίνει αρκετά από την Κίνα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι σε επίπεδο διακυβέρνησης έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί σε τομείς όπως για παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή, ο πρόεδρος Τραμπ έρχεται πιο κοντά στις θέσεις της Κίνας, για παράδειγμα, παρά στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, τόσο σε επίπεδο προσωπικής χημίας, να το πω έτσι, γιατί ο πρόεδρος ΣΥ είναι ένας ακόμη από αυτούς τους λεγόμενους strongmen, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια λίγο ειδική σχέση με τη δημοκρατία, να το πω έτσι, ανάλογα με τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε, οι οποίοι αρέσουν στον πρόεδρο Τραμπ. Και επίσης το πρόσωπό του αναγνωρίζει τον άλλον ισχυρό σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, Επί της ουσίας δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος σε κάποιους από τους τομείς που οι δύο χώρες αποκρίνουν.
0: Έχουν αναπτύξει κώδικα πάντως, σίγουρα. Γελούσαν και οι δύο με τον Biden. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό με το.

0: Πεν του Biden.
1: Ναι,
0: έχει μαλακώσει και ο Τραμπ πάντως. Δηλαδή αυτή η αντικινεζική ρητορική που συνέβαλε κάποτε στο να βγει και να εκλεγεί στο Λευκό Οίκο. Τώρα και η δεύτερη θητεία ξεκίνησε έτσι.
1: Σωστά, ακριβώς όπως το λέτε. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η πολυπλοκότητα του κόσμου γύρω μας και εν πολλής της συνθήκης που ο ίδιος δημιούργησε με τις αποφάσεις του, πιο χαρακτηριστική περίπτωση, με την κρίση αυτή που βιώνουμε στη Μέση Ανατολή που έχει πολλά επίπεδα. Η τελευταία της φάση ξεκίνησε, ας πούμε, με την επέμβαση με την στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, αλλά βλέπουμε ότι έχει εξαχθεί και από αυτή σε περιφερειακό επίπεδο, δημιουργούν πάρα πολλά διαφορετικά κέντρα βάρους για τα οποία ενδιαφέρεται και για τα οποία πρέπει να δώσει βαρύτητα ο πρόεδρος Τραμπ, που ουσιαστικά του έχουν δημιουργήσει μια σχετική μετατόπιση από το μέτωπο αυτό, χωρίς να λένε να έχουν αλλάξει οι δομικοί παράγοντες. Οι δομικοί παράγοντες είναι ότι η Κίνα είναι η χώρα εκείνη η οποία αμφισβητεί ιδιαίτερα με μια πρόβλεψη δεκαετίας, δεκαπενταετίας, την δυνατότητα των ΗΠΑ να παραμένουν η ισχυρότερη χώρα και στο στρατηγικό πεδίο. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, μελλοντικά είναι η Κίνα. Στο κομμάτι της τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός είναι εδώ, είναι μεγάλος και διαπερνά πολλά επίπεδα.
0: Επίσης η Κίνα, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, είναι όλη παράμετρο. Είναι ένα διαφορετικό μοντέλο καπιταλισμού. Προφανώς έχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις και για την Μέση Ανατολή και για την Λατινική Αμερική και για την Κεντρική Αμερική, γενικότερα σε όλο αυτό το στάδιο, αλλά έχουμε πει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αφήνει και σε επίπεδο εντυπώσεων, και εδώ έχετε πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, εκεί όπου βρίσκεται μία αίσθηση ότι πέτυχε τους στόχους τους. Δηλαδή είχε μία συνάντηση η οποία ήταν παραγωγική, όπου εγώ εξήγησα πως είναι ο κόσμος. Αυτό έγινε αντιληπτό και από τον ΣΥ και επομένως με κάποιο τρόπο δημιουργείται μια ισορροπία. Ξαναλέω, διατηρείται η φάση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τρέχουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα προς ένα τα θέματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, θα δούμε ότι δεν έχουν καμφθεί οι αποκλήσεις οι οποίες υπήρχαν.
0: Αυτό. Ουσιαστικά δεν πάμε μπροστά, απλώς λίγο έτσι το ανακυκλώνουμε. Και να αναφερθώ τώρα, να πάμε στο ουκρανικό. Πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ ότι είμαστε κοντά στη λύση. Στο μεταξύ, τα χρόνια περνούν και θέλω να σας ρωτήσω πόσο πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά αυτή την προειδοποίηση της CIA. Το διαβάζω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η CIA προειδοποιεί πως τρεις μεσογειακές χώρες είναι στο στόχαστρο της Μόσχας, με ένα μοντέλο που το έχουμε δει με τα drones. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Εδώ υπάρχει βέβαια και ένα ενδιαφέρον. Μιλάμε για την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Το είδαμε με περίπτωση της ληψίας στη Γερμανία πρόσφατα. Χώρες που έχουν εκλογές μπροστά τους. Επειδή έχουμε και εμείς εκλογές, δεν ξέρω, μήπως όλο αυτό πρέπει να μας βάζει σε υποψίες.
1: Η Ρωσία έχει μια κακή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι, και βλέπει κάτι το οποίο εντός εισαγωγικών δεν το περίμενε. Δηλαδή δεν περίμενε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μετά από την εκλογή και την ανάληψη της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα πολλαπλά ανοίγματα που αυτός κατά περιόδους κάνει, το πιο δυναμικό ήταν η έναρξή του προς τη Ρωσία, ότι αυτό δεν θα οδηγούσε στο να υπάρξει διαφοροποίηση της τάσης και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό παραμένει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη ρωσική απειλή ως την κυρίαρχη απειλή και βλέπουμε ότι στο πεδίο των υβριδικών επιθέσεων, απειλών, αυτό είναι το βασικό συστατικό το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν την έμφασή τους. Έχουμε δει άλλοτε επίσημα, άλλοτε ανεπίσημα, μάλλον να το πω σωστά, άλλοτε έχουν καταφέρει οι υπηρεσίες ασφαλείας των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, να συνδέσουν περιστατικά με drones με τη Ρωσία και άλλοτε δεν το έχουν καταφέρει. Και το πιο σημαντικό σε μια υβριδική επιχείρηση είναι να μην το καταφέρει. Συνήθως δεν θες να πεις είμαι εγώ, ακόμη και αν όλοι το ξέρουμε, προσπαθείς μέχρι τέλος να πεις ότι δεν είμαι εγώ, γιατί διαφορετικά θα έκανες μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, θυμίζω από τις απλές υπερπτήσεις από τα λεγόμενα ξύλινα drones στη Ρουμανία και στην Πολωνία που κατερρύφθησαν με μαχητικά F-35 από τις νατοϊκές μονάδες, και αυτό είχε ένα αλφα κόστος και δημιούργησε μια αναταραχή, μέχρι το περιστατικό το οποίο είπατε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ένα αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται από ουκρανικά αεροσκάφη, ένα αεροδρόμιο που έχει στρατηγικό ρόλο στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη και τα logistics του πολέμου στην Ουκρανία, με το ντρόν το οποίο ήταν και οπλισμένο στην όλη διαδικασία που άλλαξε το χάρτη αυτό. Επομένως, είναι αυτή μια βασική διάσταση. Δηλαδή, η αιχμή των υβριδικών επιχειρήσεων της Ρωσίας είναι τα ντρόνς. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο τονίσατε και το βάζει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει στα χαμηλά, να το πω έτσι, τη συζήτηση. Βγαίνει δυναμικά μπροστά και λέει: κοιτάξτε, το 2027 πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η δική μας, ακόμη και πολύ μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, έχουν κρίσιμες εκλογικές διαδικασίες. Οι εκλογικές διαδικασίες είναι αυτή τη στιγμή πιθανότατα, αν όχι ο πρώτος δυνητικός στόχος, δηλαδή αν εντάξουμε ότι ο πρώτος είναι διάφορες υποδομές, κρίσιμες υποδομές στο θέμα ενεργειακές, είναι ο δεύτερος οι εκλογικές διαδικασίες, μεταξύ πρώτου και δευτέρου. Πολλές φορές αυτά συνδυάζονται μαζί. Επομένως, υπάρχει μια ισχυρή σύσταση και μια σειρά από εργαλεία, να το πω έτσι, τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες. Και αυτά είναι θέματα, ξέρετε, τα οποία θα διαχειριστούμε και ως ελληνική προεδρία.
0: Δηλαδή,
1: το θέμα των ευρυδικών απειλών θα είναι πραγματικά στο πικ του, γιατί θα είμαστε στο μέσον όλων αυτών των σημαντικών εκλογικών διαδικασιών.
0: Κύριε Καρατάρα, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Άρα, επειδή το σημαντικότερο είναι, ξέρετε, να μην το παρατηρούμε όταν γίνεται και να λέμε έγινε, αλλά να προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να θωρακιστούμε. Γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν σε πολλά πεδία να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες για να μην είναι ευάλωτες και εκτεθειμένες. Με τα ντρόνς είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη, γιατί είναι πολύπλοκα τα συστήματα.
0: Τελευταία ερώτηση. Αφορά την παρουσία του Ερντογάν στο ΝΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ο Ερντογάν εμφανίστηκε και αυτός μαλακωμένος. Δηλαδή, κανείς θα περίμενε, με βάση όσα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, όπου έδιναν και έπαιρναν οι προκλήσεις και οι ασκήσεις, ότι θα βγει έτσι. Πώς να το πω, εμφατικά θα θέσει τα θέματα. Παρ' όλα αυτά τα στρογγύλεψε κάπως, επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο, εξέπεμψε μια εικόνα του στυλ θα τα βρούμε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει δύο διαφορετικές εκδοχές της παρουσίας του Πρόεδρου Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά την περίοδο, ας πούμε, της κρίσης των Εύρων και λίγο μετά, προσπαθούσε να συνδέσει και ακόμη και με φωτογραφίες ότι οι Έλληνες σκοτώνουν μετανάστες, δηλαδή είχε ξεκινήσει μια πολύ επιθετική εκστρατεία σε αυτό το πλαίσιο εναντίον της Ελλάδος. Αυτή τη φορά είδαμε αυτή τη συνθήκη, γιατί κατά περιόδους οι σχέσεις του με την Ελλάδα είναι επί της ουσίας και μια μορφής διαβατήριο, τσεκίνημα να το πω έτσι, για τη σχέση με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζουμε και με δεδομένα όπως είναι το ραντεβού με τον πρόεδρο Τραμπ που δεν έγινε, οι δηλώσεις του πρέσβη Μπάρακ που κατά κάποιο τρόπο προσπάθησαν να υποτιμήσουν, εντός εισαγωγικών να υποβαθμίσουν, να το πω έτσι, την κρισιμότητα του F-35 και ότι η Τουρκία δεν έχει τόσο ανάγκη στο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, μπορεί να αξιοποιήσει κι άλλα, δηλαδή μια γενικότερη συνθήκη όπου ο πρόεδρος Ερντογάν ουσιαστικά ήθελε να δείξει ότι δεν είναι μόνο ένας προβληματικός εταίρος, αλλά είναι ένας εταίρος ο οποίος θέλει και αυτό η σταθερότητα, αλλά όπως την αντιλαμβάνει το ίδιο, αλλά Τούρκα να το πω έτσι, όπως είναι και πολλές φορές και η προσεγγίση του στο διεθνές δίκαιο. Άρα είναι ένας αρκετά έξυπνος πολιτικός, ο οποίος αξιολογεί τις συνθήκες και προσπαθεί να δώσει τα αντίστοιχα μηνύματα προς τη διεθνή κοινότητα, γιατί κυρίως στον ΟΕΕ είναι το μεγάλο ακροατήριο, να το πω έτσι, και όχι τόσο το εσωτερικό ή το διμερές που θέλεις να περάσεις άλλα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Χρειάζονται πάντα αυτή η διπλωματική ελιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο.
1: Να είστε
0: καλά κι εσείς, λοιπόν. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Στο μεταξύ, διαβάζω τώρα νεότερα από την ιστορία αυτή της πρωινής έκρηξης στην Πλάκα. Έχει βρεθεί η τσάντα μιας γυναίκας που ανήκει σε 36χρονη Αμερικανίδα. Αυτό δεν λέει και πολλά, διότι αν έμενε μία 36χρονη Αμερικανίδα, πολύ πιθανό να έχει αφήσει την τσάντα της. Το ανησυχητικό είναι ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 που πλησιάζουμε στις 7 σε λίγο, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής. Και μάλιστα, αν δεν κάνουμε άλλο λάθος, ήταν να φύγουν. Δεν έχει επιβιβαστεί κανείς σε πτήση αναχώρησης. Υπάρχει και ένα τελευταίο στοιχείο, ότι είναι 6 αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτηρίου. Είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Χίου. Ουδής ξέρει πόσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κτίριο. Από 5 όμως που λέγαμε μέχρι πριν από λίγο, είναι 6 πια οι αγνοούμενοι στην πλάκα. Και δυσκολεύει βεβαίως, κακά τα ψέματα, έτσι, το ενδεχόμενο να πάνε όλα καλά, να υπάρχει μια αίσια έκβαση στην ιστορία αυτή. Διαφημίσεις.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

Υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για τη βροχή. Υπάρχουν και τραγούδια στα οποία η βροχή στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος. 1984, Eurythmics, το τραγούδι που έκανε τη βροχή παγκόσμια επιτυχία.

0: εμείς περιμένουμε τη βροχή. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Άλλος θέλει να μην βρέξει, άλλος θέλει να βρέξει. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να μην βρέξει αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδίως στα βόρεια της Αττικής, στο Μαρούσι, γιατί η απόλυτη έχει ραντεβού με τους θαυμαστές της. Και με ένα προσωπικό της ρεκόρ είναι η συναυλία της Άννας Βύση. Το στοίχημα είναι να γεμίσει εκείνη ασφεκτικά το ΟΑΚΑ και να το κάνει καλύτερα από ό,τι οι υπόλοιποι. Και εδώ που τα λέμε, βέβαια, θα ήταν μεγάλο το σπάσιμο να βρέχει, γιατί πολλοί κόσμος έχει προετοιμαστεί. Η Χριστίνα Σούζη, πάντως, που ο λόγος της είναι και Ευαγγέλιο, λέει ότι δεν θα βρέχει και άρα δεν θα βρέχει. Αυτό μας καθησυχάζει λιγάκι όλους εσάς, αν είστε δηλαδή από εκείνους τους 95.000, παρακαλώ, λαός ολόκληρος που θα είστε αύριο το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Για να ταυτιστείτε με εκείνη την ατάκα που λέει ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Τώρα, περί άρτου και άλλων θεαμάτων, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι είσοδος ελεύθερη για όλους εμάς, το κοινό, στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Να, μια καλή ευκαιρία. Γιατί κάποια είναι αρκετά ακριβά. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχει προγραμματίσει έναν ιστορικό περίπατο γύρω από το κτίριό του, την εποχή που εκεί ήταν ένας μικρός τουρκικός αμπελώνας. Στο Μουσείο της Ακρόπολης την Κυριακή, από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα υπάρχουν και ωραίες ξεναγήσεις. Έχετε το και αυτό υπόψη. Για την ώρα να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και στο Δελτίο Ειδήσεων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας εδώ και πάνω από 4 δεκαετίες. Σας προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelor, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον επόμενο μήνα. Μπείτε mitropolitiko.edu.gr, θα τα βρείτε όλα. Και να σας πω και για το Santorini Experience που επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση, αγώνες κολύμβησης δίπλα στο ηφαίστειο, αυτό που όλοι θα το βρείτε, μπάσκετ, δράσεις για όλη την οικογένεια και μάλιστα με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Είναι εύκολο να μάθετε τι σας προσφέρει και να κάνετε τα βήματα παρακάτω. santorinipavlaexperience.com. Τα λέμε σε λίγο, λίγα λεπτά μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών προς Επόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και σε όλους τους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισίας, το ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Έξι φαίνεται πως είναι οι αγνοούμενοι στο παλαιόδι όροφο κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το είχε ενοικιάσει ένας Βρετανός τουρίστας και μαζί του ήταν άλλα τρία άτομα, υπάρχουν δηλαδή τέσσερις αγνοούμενοι τουρίστες. Οι τουρίστες φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Πριν από λίγο εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές, παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σε δηλώσεις του από το σημείο τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Ράσελ κατέκτησε την pole position στον Μπακού. Καταστροφή για τον Κίμι Αντωνέλη που θα κινήσει τον αγώνα από τη 16η θέση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Πιθανότατα αν σε αυτό το τραγούδι ο Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, βάζοντας το στη λίστα με τα τραγούδια του σινεμά του που αγαπήσαμε και αγαπάμε, θα γνώσαμε παντελώς την ύπαρξή του, διότι οι πρώτες εκτελέσεις έγιναν κάπου τη δεκαετία του 40, μια μεξικάνικη ραντσέρα είναι για την απόρριψη. Και μετά ήρθε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, το ξέθαψε, το έβαλε σε εκείνη την ταινία του 1988, Γυναίκες στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης, με εκείνη την φοβερή και σε πολλές ταινίες σταθερή πρωταγωνίστριά του, την Κάρμεν Μέουρα, στους τίτλους αρχής μάλιστα, για να μην ξεφύγει κανείς από αυτό το τραγούδι. Τα τραγούδια του είναι ένας ακόμη λόγος που αγαπάμε το τρομερό παιδί του ισπανικού σινεμά, παιδί ετών 77 ακριβώς, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Παιδική και εφηβική ηλικία μέσα στη δικτατορία του Φράνκο και η δημιουργία ξεκινά κάποια χρόνια αφού ο δικτάτορας έχει πεθάνει, πάνω ακριβώς σε εκείνη την μετάβαση. Έτσι λοιπόν σήμερα οι Ισπανοί του χρωστάνε πολλά, γιατί στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της πολιτιστικής έκρηξης που ακολούθησε το θάνατο του Φράγκο, στη μουσική, στα εικαστικά, στον κινηματογράφο εν προκειμένα. Και βέβαια ο Φράγκο υπάρχει στο έργο του χωρίς να υπάρχει. Ο ίδιος είχε ορκιστεί ότι θα κάνει την παραμικρή αναφορά ποτέ, και έτσι συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν όλα όσα ήταν όμως καταπιεσμένα επί Φράγκο. Είναι το υλικό του, όλα τους. Η σεξουαλικότητα, η γυναική επιθυμία, η ομοφιλοφιλία, τα ναρκωτικά, η θρησκεία, η οικογένεια. Όχι με αυτή την τόσο πουριτανική εκδοχή, η μάνα, η γυναίκα, όλα με το δικό του κεντρικό τρόπο. Αυτή την περίοδο το Σινόμπο έχει αφιέρωμα μεγάλο στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, πάνω από 4 δεκαετίες φιλμογραφίας, θα τα βρείτε εκεί. Δίνω ιδέες για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλό σας απόγευμα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί σας, δεύτερο κεφάλαιο στις σημερινές ιστορίες, και θα μείνουμε στην Ισπανία, γιατί φαντάζομαι πολύ το ακούσατε, αλλά πιθανότατα κάποιοι δεν το έχετε μάθει. Τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στη Μαδρίτη? Στη Μαδρίτη χθες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο για να διαδηλώσουν υπέρ μιας γυναίκας 87 ετών, η οποία αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι που έμενε τα τελευταία πόσα λέτε. Τα τελευταία 70 χρόνια. Η La Vanguardia έγραφε πως συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της χθες περίπου 10.000 κόσμος. Ζητούσαν την παρέτησή της, συγγνώμη, την παρέτηση της προέδρου της κοινότητας, φωνάζοντας το όνομά της, Μάρι Κάρμεν. Είμαστε όλοι Μάρι Κάρμεν. Η περιφερειακή κυβέρνηση, γιατί εκεί το σύστημα είναι αλλιώς, της Αγιούσο, της Ιζαμπέλ Ντίας Αγιούσο, αυτή είναι που τους κυβερνά, αγόρασε το σπίτι της μέσω μιας δημόσιας εταιρείας. Ο νέος ιδιοκτήτης λοιπόν πήγε το νίκη από τα 500 ευρώ που πλήρωνε η γυναίκα αυτή, ηλικιωμένη, στα 1650. Της έδωσαν μόνο 30 λεπτά να αδειάσει το διαμέρισμα. Βέβαια, της είχε δοθεί η δυνατότητα να το αγοράσει. Της ζητούσαν 247.000 ευρώ, πολύ μεγάλο ποσό, για μια γυναίκα 87 ετών με μια μικρή σχετικά σύνταξη των 1350 ευρώ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Ισπανία από ότι εδώ. Ένας μεγάλος Ισπανός συγγραφέας μάλιστα θέλησε να μείνει ανώνυμος, προσφέρθηκε να καλύψει τα λεφτά της διαφοράς, αλλά αγνώρισαν την προσφορά του. Και έτσι η Μάρι Κάρμεν έχει αποτυπωθεί σε ένα βίντεο με δάκρυα στα μάτια να βγαίνει στο μπαλκόνι της και να μιλά στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και πέρασε όλη τη νύχτα στο δρόμο. Συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε το ένα στον άλλον. Κάντε αυτό που πρέπει, αλλά κάντε το ειρηνικά. Ακούω το θόρυβό σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σκληρό πράγμα αυτό το οποίο ζω, είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αύριο μπορεί να βρεθεί στη θέση που σήμερα βρίσκομαι εγώ. Αυτό που δηλαδή περισσότεροι ξεχνάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο απέχουμε πολύ από αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα και πήρε διαστάσεις στη Μαδρίτη. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση θα είχαμε μαζευτεί πόσοι και τι είδους, πώς να το πω, επιφάνεια θα είχε καταλάβει η είδηση αυτή στη δική μας ελληνική επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά, το στεγαστικό, όπως και εκεί, έτσι και εδώ, παραμένει ένα οξύ πρόβλημα. Ζήτησα λοιπόν από τον Νίκο Ρουσάνογλου, που φαντάζομαι έχει ακούσει την ιστορία, κάθε μέρα γράφει για τα στεγαστικά στην Καθημερινή, να είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι πάντα πρόθυμος να συζητήσουμε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα θα έχει πάρει την ίδια έκταση?
1: Ναι, είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι τέτοιες περιπτώσεις οφείλουμε να τις αναδεικνύουμε και δημοσιογραφικά και κοινωνικά φυσικά. Mm-hmm. Διότι πραγματικά είναι ένα παράδειγμα ακραίας έτσι, συμπεριφοράς. Τώρα, τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τη γνωρίζω πολύ καλά. Γνωρίζω την υπόθεση, την είδηση τέλος πάντων. Νομίζω ήταν κάποιο φαν και όχι ιδιώτης, ιδιοκτήτης που επέλεξε αυτή τη στρατηγική. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να αναπτύσσουμε και δομές για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Διότι κακά τα ψέματα πρέπει κάπως να υπάρχει και λίγο ενσυναίσθηση και αντίληψη του τι πάει να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Έτσι, δεν μπορείς να βγάζεις στον δρόμο έναν άνθρωπο τέτοιας ηλικίας μετά από 71 χρόνια που νίκιαζε το ίδιο σπίτι.
0: Ναι, γενικά θεωρώ ότι
1: πρόβλημα, έτσι.
0: Πώς να πω, όταν κάτι είναι ανήθικο είναι είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν παίρνουμε μια μεζούρα να το μετρήσουμε. Ανήθικο είναι και αυτό που γίνεται και πολλές καταγγελίες έχουν συγκεντρωθεί από τους σερβισερς σήμερα, που παίρνεις να μάθεις τη δόση σου, δεν στο σηκώνει κανείς ή σου λένε έναν αριθμό που δεν αντιστοίχει στα πραγματικά δεδομένα και εν πάση περιπτώσει υπάρχει κόσμος και ζωές που αλλάζουν επειδή κάποια πράγματα δεν έχουν μπει σε τάξη. Έγραφες χθες για το τι γίνεται, πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση. 4 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης.
1: Ναι, αυτό είναι η εκτίμηση κατά μέσο όρο που, στην οποία προχώρησε ο Σπιτόγατος σε μια μεγάλη μελέτη που έδωσε χθες η δημοσιότητα με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας στην αγορά ακινήτων. Όπου επιχειρούν ουσιαστικά με έναν ενδιαφέρον τρόπο να αποτυπώσουν το πόση είναι η υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με την προσφορά.
0: Και τους βγαίνει αυτή η αναλογία. Εντάξει, νομίζω λογικό δηλαδή.
1: Είναι λογικό, απλά να δώσουμε λίγο έτσι κάποια στοιχεία και κάποιες πινελιές για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες. Η κατηγορία των ενοικίων μέχρι 600 ευρώ και η κατηγορία των ακριβών ενοικίων από 1500 ευρώ και πάνω. Τα οποία, εάν τα ψάξει κανείς σε κάποιες καλές περιοχές της Αττικής, ειδικά στα νότια και στα βόρεια προάστια, τα βρίσκει και αρκετά συχνά. Έτσι δεν είναι πια ένα νούμερο εξωπραγματικό. Αλλά τι γίνεται στα έως 600 ευρώ? Εκεί, σε περιοχές όπως τα βόρεια προάστια, οι αγγελίες που αφορούν τέτοια ακίνητα συγκεντρώνουν 21 ενδιαφερόμενους για κάθε ακίνητο. Δηλαδή, αν ένας ιδιοκτήτης βγάλει σε αγγελία ένα σπίτι, ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρη, μέχρι 600 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει την άλλη μέρα η αγγελία.
1: Είναι
0: απλά
1: σχεδόν σίγουρο ότι ναι.
0: Ποια μέρα, ώρα.
1: Θα τον νοικιάσει την επόμενη στιγμή σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι. Έτσι, κακά τα ψέματα τώρα. Αλλά σίγουρα θα έχει ένα νούμερο ενδιαφέρον. Μιλάμε τώρα για πραγματική ζήτηση, δηλαδή 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για κάθε ακίνητο. Το νούμερο φαίνεται μεγάλο, αλλά ακόμα και το 4 που λέμε δεν είναι καθόλου μικρό. Σημαίνει ότι έχει τετραπλάσια ζήτηση από την υφιστάμενη προσφορά. Δηλαδή, όταν λέμε ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, μιλάμε για 1:1.
0: Ωραία.
1: Έτσι, τώρα όταν έχεις 4:1, έχεις 4 ενδιαφερόμενους, πραγματικούς ενδιαφερόμενους, όχι απλά χαζεύω την αγγελία και πάω στην επόμενη, mm-hmm. Παίρνω τηλέφωνο να μάθω λεπτομέρειες, γιατί με ενδιαφέρει να το νοικιάσω. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Για το πρόβλημα που υπάρχει πάντως, θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί και λίγο πιο γρήγορα. Πέρασε μία ΒΕΦ ολόκληρη. Συζητάμε, δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο, κάτι, πώς να το πω, ένα μέτρο δραστικό. Θα μου πεις και ποιο θα μπορούσε να είναι το δραστικό μέτρο. Εδώ διαφωνούμε. Γίναν δύο προγράμματα και έρχεται και ένα τρίτο. Στα κάγκελα οι παράγοντες της αγοράς, η κυβέρνηση επιμένει να χρησιμοποιεί αυτή τη μεθοδολογία. Ωστόσο, συζητάμε παράλληλα και το δημογραφικό. Άκουγα τον κύριο Κοντζαμάνη να μας λέει προχθές ότι το νούμερο ένα θέμα, αν θέλετε λίγο, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές, να ξεκινήσουμε από τα σπίτια. Κάντε κάτι για το στεγαστικό. Είναι οξύ. Καίει πάρα πολύ κόσμο. Νέα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δεν ζουν για να νοικιάζουν ένα σπίτι και να μένουν αξιοπρεπώς. Έχουμε την κατοικία, την κοινωνική κατοικία. Του είδε εδώ σε αυτό το παράδειγμα. Μα μου λέει, όταν εμείς είμαστε σε θέση να δώσουμε την κοινωνική κατοικία, όχι ως εξαγγελία, αλλά ως σπίτια πια διαθέσιμα στον κόσμο, δεν θα έχουμε την ανάγκη. Δεν θα υπάρχει ζήτηση, δηλαδή.
1: Είναι πολύ πιθανό, γιατί θα έχει γίνει καταρχάς μεταφορά πλούτου, και δηλαδή ακινήτων, από μια παλιότερη γενιά σε μια καινούργια γενιά, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα έχουμε πλέον αρκετά ακόμα χρόνια υπογεννητικότητας, η οποία θα μειώσει τη ζήτηση. Το παράδοξο που βλέπουμε με το δημογραφικό, και φαντάζομαι και το έχει επισημάνει από ό,τι ξέρω και ο κ. Κοντζαμάνης στο παρελθόν με μελέτες, είναι το εξής. Ότι ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί ο πληθυσμός, αυτό δεν αποτυπώνεται σε μειωμένη ζήτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει αυξηθεί 30% ο αριθμός των μονομελών νοικοκυριών. Δηλαδή, ενώ έχεις σαν χώρα έναν πληθυσμό που πέφτει, mm-hmm. αυτό δεν μεταφράζεται σε μείωση της ζήτησης, γιατί αυξάνεται υπερβολικά πολύ η ζήτηση από πολύ περισσότερους ανθρώπους για ένα κίνητο στον καθένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εργένιδες, νέα ζευγάρια, χωρισμένοι. Χωρισμένους είχαμε και πριν το 2000, έτσι. Εκεί όμως δεν είχες το τρομερό έλλειμμα που έχει σήμερα σε σπίτια. Οπότε εκεί η αλλαγή αυτή που γινόταν στην οικογενειακή κατάσταση του κάθε ανθρώπου δεν είχε μεγάλη επίπτωση στην προσφορά. Σήμερα που τα κίνητα είναι ελάχιστα, δύο διαζύγια σε κάθε περιοχή να έχεις παραπάνω, μεταφράζεται σε έλλειμμα προσφοράς.
0: Μην το ψάχνεις με τη συνεπιμέλεια και όλα που πρέπει να είναι και κοντά τα ζευγάρια για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.
1: Ναι, άρα γιατί θα έχεις και πολύ περισσότερες μονομελείς οικογένειες. Ακόμα περισσότερη ζήτηση δηλαδή. Άρα έχεις σπασμένα νοικοκυριά, διπλασιασμό της ζήτησης ξαφνικά. Και όλοι αυτοί ψάχνουν να νοικιάσουν, ψάχνουν να αγοράσουν. Γιατί έχουμε τεράστιο θέμα προσφοράς. Αντιστοιχεί περίπου ένα ενοικιαζόμενο για κάθε 10 πολλούμενα σπίτια.
0: Ο πιο τυχερός δηλαδή προλαβαίνει να το καπαρώσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Επιχειρήθηκε και μέσω κινήτρων να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια.
1: Ναι.
0: Τώρα τελευταία αυτό που το είχαμε συζητήσει και μαζί ήταν τα κίνητρα για ανακαίνιση. Έχουμε στοιχεία?
1: Έχουμε κάποια στοιχεία. Η κυβέρνηση δεν τα δίνει. Τα τελευταία νούμερα είναι 95.000 αιτήσεις επιλεξιμότητας που έχουν λάβει η έγκριση, που σημαίνει ότι μετά θα γίνει διαλογή για το ποιες από αυτές τις αιτήσεις θα πάρουν επιδότηση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το πρόβλημα πιο προφανώς, γιατί προφανώς δεν θα πάρουν όλες, το πρόβλημα είναι όμως ότι από αυτές τις 95.000 τα κλειστά σπίτια είναι περίπου το 10%, λίγο παραπάνω από το 10%, 15 νομίζω τις 100. Δηλαδή μόλις το 15% των ετούντων έχει ένα κλειστό σπίτι που θέλει να ανακαινήσει, χωρίς πάλι να ξέρουμε αν αυτό θα οδηγήσει σε ιδιοκατοίκηση ή σε διάθεση στην αγορά. Δηλαδή αν θέλει να τον ανακαινήσει και να τον ενοικιάσει, ή να το ανακαινήσει για να μείνει ο ίδιος.
0: Άρα ωραία, τα σπίτια θα ανακαινιστούν, δεν ξέρουμε πόσο από αυτά θα δοθούν στην αγορά, που ήταν και το ζητούμενο.
1: Και εδώ είναι και μια κριτική που εγώ προσωπικά και γενικά την ασκούμε και σαν πίεση στην αγορά, διότι θα έπρεπε ενδεχομένως να φτιαχτεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα αφορά μόνο ανακαινήσεις κλειστών σπιτιών. Τώρα έχουν βάλει ένα πρόγραμμα στο οποίο ο καθένας που έχει ένα κινητό μπορεί να ζητήσει επιδότηση για ανακαίνιση. Είτε μένει ο ίδιος μέσα, είτε είναι κλειστό. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος θέλει χρήματα για να φτιάξει το σπίτι στο οποίο μένει. Είναι σεβαστό. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν είναι πρόγραμμα που λύνει το στεγαστικό. Έτσι, δεν προσφέρεις περισσότερα κίνητρα, ούτε δίνεις κίνητρο για να ανοίξουν περισσότερα από τα κλειστά, που είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα είναι αυτά τα κλειστά, Βρενικό, έχουμε συμφωνήσει.
1: Ναι, είναι περίπου 800.000 το σύνολο της χώρας, αφαιρώντας τις εξοχικές κατοικίες. Στην Αττική, που είναι πιο εύκολα μετρήσιμο, το νούμερο είναι τουλάχιστον 250.000. Όταν μιλάμε τώρα για 250.000, να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι λέμε για το πρόβλημα του Airbnb. Εγώ την ακούω αυτή την επιχειρηματολογία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να καταλάβω, όταν έχεις 250.000 κλειστά ακίνητα, γιατί δεν εστιάζεις εκεί και επιχειρείς να περιορίσεις τα 20.000 Airbnb σε όλη την Αττική. Και τόσα είναι.
0: Καλά, και που τα περιορίζεις, βλέπεις τι γίνεται στην πλάκα. Ούτε ξέραμε ποιοι έμεναν μέσα στο διαμέρισμα το οποίο είχε τεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ναι.
0: Ήταν δύο, ήταν τρεις. Μίλαγα και με τον κύριο Χιού νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο ασφάλειας. Τα βλέπαμε και στην καλή θέα τις προάλλες. Αν δεν είχε ευαισθητοποιηθεί ο δίπλα, ιδιοκτήτης, δεν θα μαθαίναμε. Και προφανώς δεν μαθαίνουμε πράγματα, σημεία και τέρατα που γίνονται κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Με αυτό το δηλαδή, βλέπουμε συνεχώς προγράμματα τα οποία δεν λειτουργούν. Σχέδια τύπου σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που δεν λειτουργεί. Πού θα πάει αυτή?
1: Το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, σαν λογική, πραγματικά βοήθησε κάποιους ανθρώπους. Αυτό όμως που έγινε και που θα γίνει και με το τρία εκ των πραγμάτων και με ακόμα μεγαλύτερο. Με μεγαλύτερη έμφαση, γιατί έχουν περιοριστεί κι άλλο τα ακίνητα, δηλαδή δεν έχουν προσθεθεί σπίτια από το σπίτι μου ένα στο σπίτι μου δύο και από το σπίτι μου δύο στο σπίτι μου τρία, την ίδια δεξαμενή σπιτιών.
0: Πού να προσθέσουμε?
1: Ναι. Ναι. Το πρόβλημα, ας πούμε, με τα ενοικιαζόμενα, γιατί έχουμε έλλειψη ενοικιαζόμενων, σπιτιών προς ενοικίαση σήμερα? Γιατί αφενός μεν είναι πολύ λίγος ο κόσμος που μπορεί να αγοράσει, πολύ πολύ λιγότερος από τη δεκαετία του 2000, αφετέρου δεν υπάρχουν πια αντιπαροχές. Δεν βγαίνουν δηλαδή πολλά καινούρια τα οποία να πάρει ένας οικοπαιδούχος 2-3 διαμερίσματα, να κρατήσει το ένα και να νοικιάσει τα άλλα δύο.
0: Σωστά.
1: Γιατί έτσι τροφοδοτήθηκε η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση. Όταν έχεις μειωμένη δραστηριότητα και δεν χτίζονται καινούργια σπίτια, ή όσα χτίζονται είναι πολύ πολύ ακριβά, άρα θα νοικιαστούν και πολύ πολύ ακριβά, δεν μπορείς να προσθέσεις απόθεμα στην αγορά σαν χώρα και σαν οικονομία, ώστε να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Σε παρακολουθούμε, σε διαβάζουμε και χαίρομαι πάντα τις συζητήσεις, γιατί είπαμε είναι ένα θέμα αυτό που θέλει λύσεις έτσι συγκεκριμένες. Το έχουμε αφήσει λίγο γενικό το πλαίσιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ και ελπίζω να είμαι πιο αισιόδοξος κάθε φορά που θα μιλάμε. Ειλικρινά το θέλω. Δεν είναι ότι...
0: Αυτό το λες και το πιστεύεις? Όχι.
1: Θέλω να είμαι.
0: Θέλεις, ε?
1: Θέλω να έχω αφορμές να είμαι.
0: Θέλω, αλλά δεν μπορώ που λέμε.
1: Δεν μπορώ.
0: Έτσι, να είσαι καλά, Νικό μου, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μητροπολιτικό.edu.gr. Μπαίνετε για να δείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου και μαζί μια μεγάλη, τα ευρήματα μάλλον, μια μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία άμεσα, δηλαδή μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μαζί μας και η Vodafone σας έχει τη λύση. Αν χάλασε η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service σας το κάνει καινούριο, πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα και μάλιστα και με 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
6: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών προς Επόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Πεντέλης και προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο. Έξι φαίνεται πως είναι οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διαμέναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30-40 ετών και οι τέσσερις είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει απαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Κατά 35% μειώθηκαν οι θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης για την έρευνα του καρκίνου που δημοσιεύει καθημερινή. Η μείωση των θανάτων φαίνεται πως οφείλεται στη μείωση του καπνίσματος, στην έγκαιρη διάγνωση και τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Αν είστε από εκείνους που δεν αντέχουν τους Σεπτέμβριδες και ταυτίζεστε με αυτό το τραγούδι των Green Day για τον δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, λίγο έμεινε, ούτε μια εβδομάδα ακόμα κάνει την υπομονή. Είναι από τα πιο προσωπικά τραγούδια των Green Day. Το ακούγαμε μανιωδώς κάποτε. Το ραδιόφωνο το έπαιζε συχνά. Ήταν 2004-2005, μήνα Σεπτέμβριος πάντως, όταν κυκλοφόρησε. Τότε στον κόσμο το μεγάλο γεγονός ήταν ο τυφώνας. Ο τυφώνας Κατρίνα που ισοπαίδωσε τη Νέα Ορλεάνη. Στην Ελλάδα κάναμε ταμείο. Ταμείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Δουνουτού μιλούσε για ανάπτυξη με το σταγονόμετρο λόγω των Ολυμπιακών δαπανών. Πού να ξέραμε τότε τι θα μας έβρισκε. Για εκείνο το μήνα όμως, εκείνης της χρονιάς, το μεγάλο ελληνικό γεγονός ήταν άλλο. Ήταν το μεγάλο ελληνικό γεγονός του μήνα που αργότερα έγινε γεγονός της χρονιάς. Η νίκη της Ελλάδας μας στο Eurobasket, σαν σήμερα, 21 χρόνια πριν, 25 Σεπτεμβρίου. Η Εθνική Ελλάδας νικά τη Γερμανία με 78-62 στο Βελιγράδι, κατακτά το Eurobasket και ανεβαίνει για δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Εθνική Ελλάδας νικά τη Γερμανία με 78-62 στο Βελιγράδι, κατακτά το Eurobasket και ανεβαίνει για δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Είχαν χρειαστεί 18 χρόνια μετά το 87

0: καλύτερο τρόπο την πορεία της στο Nations League και ελπίζω ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα με καλά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πολύ και ο Δημήτρης Τάμου. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, είναι οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕΣΥ. Τον πετυχαίνουμε νομίζω σε ένα πολύ όμορφο μέρος, πολύ ιδιαίτερο μέρος. Όσοι έχετε πάει, νομίζω το αγαπάτε, στη Σαμοθράκη. Εκεί όπου θα λάβει χώρα το δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκης, συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βάζει πολλά θέματα στο τραπέζι, πολύ επίκαιρα. Γεια σας κύριε Στάμου, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δράκο, εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και ως οργανωτικός γραμματέας εκ μέρους της ΠΟΕΣΥ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε στους ακροατές σας το συνέδριό μας, το 19ο συνέδριο όπως προαναφέρατε στον πρόλογό σας του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Σαμοθράκης. Σας καλησπερίζω βέβαια από την ωραία και ιστορική Σαμοθράκη. Ένα συνέδριο που φροντίζω εξ αρχής να πω πραγματικά θέλουμε να παρέμβει σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων όπου η ελευθεροτυπία, η ανεξαρτησία του τύπου και η εγκυρότητα του δημοσιογραφικού λόγου, όπως και εσείς ξέρετε και σχολιάζετε καθημερινά, κρίνεται και κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες.
0: Είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον το timing παγκοσμίως μέσα στο οποίο εσείς επιλέγετε να κάνετε το συνέδριό σας. Δηλαδή ζούμε πια σε μια εποχή που δεν ξέρεις αν αυτό που ακούς και βλέπεις είναι είδηση. Γιατί οι πραγματικές ειδήσεις καταπίνονται από άλλες ειδήσεις που κάποιοι θέλησαν να τις ονοματίσουν ειδήσεις. Απ' την άλλη δεν ξέρουμε και αν αυτό που πολλές φορές ακούγεται σαν είδηση είναι πράγματι αληθές. Γιατί το βασικό στοιχείο μιας είδησης είναι να είναι διασταυρωμένη, να είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως, δεν σας διακόπτω, για την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού λόγου ή του γραπτού λόγου και κατά πόσο αυτή είναι τεκμηριωμένη και διασταυρωμένη, γιατί αυτό δεν λέγαμε πάντα, η δημοσιογραφία πρέπει να έχει αυτή την εγκυρότητα. Αλλιώς δεν είναι είδηση, δεν μπορούσε να μεταδοθεί. Σήμερα όμως, έχετε δίκιο να το λέτε, ο κόσμος πλανάται συνεχώς, ιδιαίτερα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τα οποία έχει μπερδέψει με την πραγματική δημοσιογραφία και δεν ξέρει πράγματι τι είναι σοβαρή είδηση, τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Τι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους παραπλανήσει. Ναι. Και αυτό αφορά όχι μόνο κοινωνικά θέματα, αλλά πολύ περισσότερο πολιτικά και οικονομικά θέματα μπορούν να παραπλανηθούν.
0: Αυτό έχει, πιστεύετε, γυρίζει πίσω ή τώρα πια έτσι θα πορευτούμε? Δηλαδή θέλω πω
1: εμείς, δεν ξέρω αν γυρίζει, αν η δίνη αυτή των εξελίξεων μπορεί να το συγκρατήσει, να το γυρίσει πίσω. Εμείς όμως ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ιδιαίτερα πολύ περισσότερο από τις ενώσεις μας κάνουμε μια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και για την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού λόγου, όπως σας είπα, και πολύ περισσότερο για την ελευθεροτυπία, γιατί βάλετε η ελευθεροτυπία, να σας πω τώρα το τελευταίο παράδειγμα, και βάλετε σε υψηλά επίπεδα. Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, αποκλείει από τη συνέντευξη τύπου τεράστια μέσα ενημέρωσης αμερικανικά και διεθνή, αυτό δεν είναι ένα μελανό στοιχείο. Είναι ένα ανατριχιαστικό στοιχείο, είναι κάτι το οποίο πλήττει την ελευθεροτυπία και εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι μας παγκοσμίως. Εμείς βέβαια με στις μικρές μας δυνατότητες στεκόμαστε σε πολλά σημεία. Θα πω κάτι να περιαυτολογήσουμε, ότι οι αγώνες μας είναι σε όλα τα επίπεδα. Δώσαμε μάχη για να κρατηθεί σε λειτουργία η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle και το πετύχαμε.
0: Ναι.
1: Και εσείς το ξέρετε γιατί το βιώνετε στο σκοπό σας. Έτσι λοιπόν, φέτος, σε αυτό το συνέδριο, μου δίνετε την ευκαιρία να πω τη θεματολογία που πραγματικά είναι πολύ τιμητική. Πρώτα απ' όλα ασχολούμεθα με τη γλώσσα. Τη γλώσσα και το περιβάλλον. Αλλά και ο καθοριστικός ρόλος της δημοσιογραφίας πάνω σε αυτά.
0: Η γλώσσα γιατί, κύριε Στάμου?
1: Κεφαλαιώδη ζητήματα. Η γλώσσα. Κοιτάξτε, λέμε ότι η ελληνική γλώσσα. Πρωτίστως να πω ότι τελευταία η γλώσσα μας, η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας που μας έδωσαν ελληνική, όπως έλεγε.

0: έλεγε ο νομπελίστας ποιητής ο Οδυσσέας Ελίτης, mm-hmm. πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και η UNESCO την καθόρισε ως άειλη κληρονομιά παγκοσμίως. Και ορίσαμε την 9η Φεβρουαρίου, ορίστηκε μάλλον, ως η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Εμείς από την πλευρά μας γιατί θέλουμε και φιλοδοξούμε να αναδείξουμε αυτό τον ρόλο της δημοσιογραφίας στη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην εξέλιξή της, γιατί η γλώσσα είναι δυναμικό στοιχείο. Για την έγκυρη, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Και, και στο συνέδριο έρχονται ακαδημαϊκοί, έρχονται λογοτέχνες, έρχονται έγκυροι δημοσιογράφοι. Δεν είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι μόνο δημοσιογραφικό, δεν είναι απλώς μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση της δημοσιογραφικής κοινότητας. Ανοίγουμε τις πύλες, ακούμε με τόλμη, ελεύθερα, όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας και πρωτίστως τη γλώσσα.
1: Μάλιστα. Και η περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση και για τη δημοσιογραφία.
0: Σας έχω ακούσει πολλές φορές και το λέω πραγματικά να σας συγχαρώ την εκπομπή σας που καταπιάνεστε και αφήγετε τέτοια σπουδαία θέματα, ιδιαίτερα του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αλλά τις επιπτώσεις που έχουν τα περιβαλλοντικά, όχι τα κλιματολογικά, όπως λέμε, ζητήματα, όπως λέει και ο κύριος Χρήστος Ερεφός, ο ακαδημαϊκός, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος εισηγητής αύριο.
1: Α, θα είναι μαζί σας, ωραία.
0: Βέβαια, στην ενότητα αυτή του περιβάλλοντος, όπως και άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί για το θέμα. Διότι οι συνέπειες της κλιματικής, της περιβαλλοντολογικής, είδατε τη ρήμη του λόγου, τη λέω κι εγώ, της περιβαλλοντολογικής κρίσης είναι σε όλα τα επίπεδα. Από το οικονομικό, από το κοινωνικό, πάνω απ' όλα όμως από την ποιότητα της ζωής μας. Και εκεί εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε να ενστερνιστούμε αυτό, αλλά να έχουμε συνειδητή στάση απέναντι στην πληροφόρηση. Γιατί όπως είπατε και προηγουμένως στην εισαγωγή σας, εάν διαχέονται ζητήματα και θέματα τα οποία είναι εσφαλμένα, δεν είναι σαφώς τεκμηριωμένα και πολύ περισσότερο επιστημονικά τεκμηριωμένα, έχουμε ευθύνη και εμείς.
1: Ναι, έχουμε, όλοι έχουμε ευθύνη για όλα όσα γίνονται, για τον τρόπο που ιεραρχούνται οι ειδήσεις, για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ειδήσεις, πολλές φορές κυνηγάμε την κλειδαρότρυπα, για το λόγο που χρησιμοποιούμε και τις λέξεις περιγράφοντας τις ειδήσεις, οπωσδήποτε. Αλίμονο, αυτή η ευθύνη να μην βάραινε και εμάς, κύριε Στάμου. Λοιπόν, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε αυτό το συνέδριο,
0: βεβαίως, δηλαδή. Υπάρχουν όποιος θέλει και στο, δεν μπορώ να σας πω εγώ τις διευθύνσεις τώρα, αλλά και στο ΑΠΕ και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΣΥ είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις, όπως βέβαια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά εγώ περισσότερο επιλέγω για τους δημοσιογράφους αλλά και για το κοινό τις διευθύνσεις, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΑΠΕ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου δηλαδή ειδήσεων, και της ΠΟΕΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, όπου όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχουμε live μετάδοση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και για τη φιλοξενία.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Και σε εσάς. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
1: Ο κύριος Δημήτρης Στάμου, δημοσιογράφος και οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕΣΥ, μου πείτε τώρα ότι δεν καταλάβατε έτσι από τη φωνή, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές δελτίου ειδήσεων. Πάμε. Διαφημίσεις. Προλαβαίνω να πω μία ακόμα φορά ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Αν χάλασε λοιπόν το κινητό σας, υπάρχει λύση. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα με σύγχρονα εργαλεία. Άμεσα οι άνθρωποι της Vodafone μπορούν να εντοπίσουν το πρόβλημα, να το επισκευάσουν με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς να σας καθυστερήσουν. Μπορεί να είναι έτοιμο ακόμα και σε διάστημα μίας ώρας. Και το καλύτερο, σας το παραδίδουν εκεί που θα τους υποδείξετε. Είστε στο σπίτι, είστε στο γραφείο. Όλα γίνονται πιο εύκολα και πιο απλά. Vodafone.gr για τα περαιτέρω, είτε με μια επίσκεψη σε κάποιο φυσικό κατάστημα της Vodafone, θα σας λυθούν οι απορίες. Διαφημίσεις τώρα.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Η αλήθεια είναι ότι πολλά ωραία τραγούδια τα έχουμε ξορίσει από τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω ποιος θέλει γι' αυτό. Δεν είμαι πρόχειρη τώρα σε απαντήσεις. Ο Νίκος Ξηδάκης στους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο έχω ακούσει να λέει σε συνέντευξή του ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που του βάλε τις λέξεις είναι, ας το πω έτσι, τροποντινά αυτοβιογραφικό, υπό την έννοια ότι τα εστιατόρια είχαν ονόματα, τα συνεργεία είχαν ονόματα. Ο κύριος Θοδωρής Γκόνης είναι μαζί μας, συγγραφέας, ποιητής, στιχουργός, θεατρικός σκηνοθέτης. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάντα το είχα απορία. Όταν είσαι πάρα πολλά, τι είσαι περισσότερο?
1: Νομίζω ότι το ξεχάσατε να πείτε ότι είμαι και αναγνώστης, ότι διαβάζω ακόμα. Γιατί περπατάω, αναγνώστης και οδηπόρος. Είναι, αυτά τα εμπεριέχουν όλα τα άλλα.
0: Τα εμπεριέχουν. Μήπως είναι και προϋπόθεση, δεν ξέρω. Δηλαδή, για να γίνει κανείς ποιητής και να γράψει, μήπως πρέπει πρώτα να έχει διαβάσει?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανένας αθλητής αγωνίζεται χωρίς να προπονείται.
0: Απροπόνητος.
1: Θέλω να πω ότι διαβάζοντας, νομίζω ότι γράφεις καλύτερα αν διαβάζεις. Βέβαια είναι μια συνθήκη που είναι αναγκαία, δεν είναι ικανή. Έτσι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν,
1: αλλά είναι αναγκαία.
0: Είναι αναγκαία, λέτε. Δεν ξέρω, προφανώς κάποιοι έχουν φτάσει και από άλλο δρόμο, αλλά τουλάχιστον για την πλειοψηφία. Κύριε Γκόνη, σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών. Διαλέξατε ένα πάρα πολύ έτσι ιντριγκαδόρικο τίτλο, ωστόσο απολύτως ποιητικό, «Χωρίς έξοδο κινδύνου, ποίηματα για θρηματισμένους καιρούς». Γιατί είναι θρηματισμένοι οι καιροί μας?
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, γιατί δηλαδή αυτό ζούμε κάθε μέρα.
0: Πού δίνουμε όμως την έμφαση? Ναι, είναι όντως. Αλλά...
1: Την έμφαση τη δίνουμε στην ποίηση εμείς που προσπαθούμε να γράψουμε. Γιατί θέλω να πω ότι αυτό είναι, ο τίτλος είναι ίσως το σημείο που θα συναντηθούμε για να διαβάσουμε τα ποίηματα, όπως τα λέγαμε σε ένα καφέ που έχει ένα όνομα, ξέρω εγώ, το Ουράνιο Τόξο. Είναι ένας τίτλος για να συναντηθούμε, αυτός ο τίτλος που είπατε εσείς, το έχει διαλέξει το 12ο φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ. Αυτό που θα συμβεί εκεί όμως θα είναι ότι θα ακουστούν υπέροχα ποίηματα, και όταν διαβάζετε ένα ποίημα όπως υπέροχα, συμβαίνει κάτι. Ακόμα και σε γλώσσες που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί και οι μεταφράσεις στην ποίηση απέχουν πάρα πολύ από τα πρωτότυπα, όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί η ποίηση είναι πιο πολύ μουσική και λιγότερο είναι το ίσως το νόημα τι θέλει να πει, και δεν είμαι σίγουρος πια ότι αν περιγράφω κάτι το καταφέρνω, αλλά ακούγοντάς το μπορώ να το καταφέρω καλύτερα. Οι τίτλοι και όλα αυτά, η ποίηση, εμένα τουλάχιστον προσωπικά θα λέω ότι αυτό, οι τίτλοι και οι συναντήσεις, όπως έχουμε πει ότι αύριο 12:30 θα συναντηθούμε εκεί για να πιούμε ένα καφέ ή να συζητήσουμε, να διαβάσουμε ένα ποίημα, να συμβεί κάτι. Τις ποίησεις δεν τις αρέσουν και πάρα πολύ όταν τα συνθήματα και οι υποδείξεις γίνονται τα πράγματα.
0: Απλώς συμβαίνουν,
1: συμβαίνουν, ναι. Οπότε όλο αυτό το θεωρώ αναγκαίο για τη συνάντηση, όχι όμως ικανό για συνάντηση.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα σας φαινόταν αν λίγο καιρό μετά από αυτή την σύναξη που έχετε προγραμματίσει και μάλιστα...
1: Είναι πολύ σημαντικό που ο κύκλος των ποιητών κάνει καλεί όλους αυτούς τους ανθρώπους από όλες τις χώρες του
0: κόσμου. Από όλες τις χώρες, ακριβώς αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Αυτή η Βαβέλ είναι υπέροχη, γιατί είναι η Βαβέλ συνεννόηση, όχι ασυνεννοησίες. Και μ' αρέσει.
0: Είναι πράγματι ωραίο, γιατί σου ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο. Ναι. Παρότι οι ποιητές έχουν και τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτές, κύριε Γκόνη, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν...
1: Δεν είναι σίγουρο, μερικοί τις έχουν δίπλο μαντελωμένες για να μπορούν να γράψουν.
0: Ναι,
1: είναι σίγουρο.
0: Σωστό και αυτό, επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων.
1: Ναι.
0: Αν λίγο καιρό μετά από αυτή την συνάντησή σας κάποιος ή κάποια γινόταν είδηση, είδηση με τον τίτλο «Το ποίημα δεν ήταν δικό του, ήταν μια σκέψη της τεχνητής νοημοσύνης», το διάβαζα χθες αυτό να συμβαίνει, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, ένας Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ αγαπητός, διθυραμβικές κριτικές για το έργο του, τώρα αποκαθιλώνεται λίγο-λίγο, γιατί έχουν προκύψει έτσι πολύ σαφείς ενδείξεις ότι δεν το σκέφτηκε εκείνος, το σκέφτηκε ένα bot, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλο αυτό πόσο υπάρχει στους θρηματισμένους καιρούς ως ανησυχία δική σας, των ποιητών δηλαδή?
1: Ανέκαθεν δεν συνέβαιναν τέτοιες παγαποντιές και κλειστοφυρίες.
0: Τόσο εύκολα όσο σήμερα που λες.
1: Ναι, σήμερα είναι πιο εύκολα, ναι, ομολογουμένως. Αλλά τώρα και αυτός ο συγγραφέας το διάβασα και εγώ, ομολογώ. Βλέπετε τι κέρδισε. Κυρίως έχασε, τα έχασε όλα μάλλον.
0: Ναι.
1: Πλέον θα είναι ένας ψευδεπίγραφος. Δεν τα παρακολουθώ πολύ καλά εγώ αυτά, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, όπως είναι χρήσιμο ο υπολογιστής που είναι ένα, που δουλεύω και αυτή την ώρα που σας μιλάω, δούλευα πριν, που είναι ένα σοφό, μια σοφή γραφομηχανή που αποθηκεύεις, κόβεις, φτιάχνεις, ξέρεις όλα τα κείμενά σου, που είναι πολύ χρήσιμο, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω ότι επειδή μπορώ να δουλεύω ένα κείμενο κόβοντας, γράφοντας ή προσθέτοντας, ότι είναι δικό μου αν προσθέσω κείμενα άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι ποτέ κανείς δεν θα μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο. Και συζητώντας προημερών με έναν συναδελφό σας,
0: τον Νικόλα Τόσο,
1: ναι. Είπαμε ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τον Ειδίποδα, με τη Σφίγγα. Δηλαδή ότι όταν θα σταθεί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη ο Λέων Τολστόη, ας πούμε, τι θα έχει να του πει. Ξέρω εγώ, ακόμα και ο Κωστής Παπαγιώργης, για να πούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Δηλαδή, τι έχει να πει.
0: Και πώς θα το πει, γιατί είναι και θέμα γλώσσας. Δηλαδή, το ερώτημα εν τέλει είναι: η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει τη γλώσσα μας. Θα πάει καλά, έχει βέβαια ακόμα μεγάλο περιθώριο.
1: Δεν νομίζω ότι τα πάει και τόσο καλά.
0: Όχι. Το θέμα είναι μήπως εμείς προσαρμοζόμαστε στον κώδικα της τεχνητής νοημοσύνης και χάνουμε εμείς. Δηλαδή, μιλάμε εμείς τη δική της γλώσσα.
1: Πιθανό να συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς. Αλλά η απόλαυση, εγώ ξεκινώντας την κουβέντα σας μίλησα για την απόλαυση που νιώθει κανείς διαβάζοντας. Δηλαδή αυτό νομίζω υπάρχουν άνθρωποι, δεν θέλω να πω για μένα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πει την καταπληκτική, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, ότι αχ, λυπάμαι όταν θα πεθάνω γιατί δεν θα μπορώ να διαβάζω.
0: Πράγματι.
1: Ναι. Δηλαδή η απόλαυση της ανάγνωσης είναι μιας ερωτικής τάξεως. Οπότε τώρα με αυτό τον τεχνητή νοημοσύνη δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ερωτικό εκεί. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ παγωμένο και πάρα πολύ. Και εγώ ξέρω ότι είναι ψεύτικο, ότι έχω πάρει κάτι, έχω κλέψει δηλαδή. Δεν μπορώ να σκεφτώ με τα κλοπημένα. Εγώ τη Δευτέρα Γυμνασίου είχα κλέψει μια γκοφρέτα από το περίπτερο της γειτονιάς μου στον Άθλιο και ακόμα έχω
0: ένα χέρι. Το κουβαλάω, ναι. Κύριε Γκόνη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αν κλέψω ένα κείμενο ολόκληρο, θα αυτοκτονήσω.
0: Έτσι. Είναι και θέμα ηθικής τελικά και αισθητικής και πολλά μπορεί να βάλει κανείς.
1: Σας ευχαριστώ, μετά είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Τα λέμε τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Τα λέμε τη Δευτέρα, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έξι είναι τελικά οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο το είχε νοικιάσει ένας Αμερικανός τουρίστας και μαζί του ήταν ακόμα 3 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή 4 αγνοούμενοι τουρίστες οι οποίοι φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το απόγευμα εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7.30 το πρωί ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο, ο μόνος ο τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοή πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των 2 κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι μια μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Ο Τούρκος αξιωματούχος άφησε παράλληλα εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σημειώνεται πως χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα, ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αίτημα έρχεται μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων και στην αναμονή. Η Ομοσπονδία των Ταξί υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγγίζουν σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις δύο πόλεις και δεν δίνουν λύση στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην υπόλοιπη χώρα. Το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 8 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και σε μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Ο συλληφθής αφαίρεσε χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Εκτός σύνορων και πάλι, εφόδου σε κατοικίες 17 πολιτών, εκ των οποίων 14 είναι ανήλικοι, πραγματοποίησαν οι αρχές στην Ιταλία μετά από εντολή των εισαγγελιών της Βενετίας και της Ρώμης. Πρόκειται για μέλη νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για προπαγάνδα και δράση, με στόχο τη διάδοση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο τένις, το Open της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί μετά την έκρηξη σε τριόρφο κτίριο στην Πλάκα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Όσοι ήταν κοντά άρχισαν να τρέχουν έντρομοι και μια γυναίκα ηλικιωμένη τραυματίστηκε. Μέχρι αυτήν την ώρα, σωστικά συνεργεία και σκύλοι διασώστες αναζητούν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμια. Αυτό που ανησυχεί είναι το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Πριν τον εκοφαντικό θόρυβο, κάτοικοι μιλούν για έντονη οσμή αερίου, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μουσική.
1: έγινε? Ε? Από πού έγινε η έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδό Λυσικρά τους στην πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια.
6: Την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμία αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αέριο.
7: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα. Η Ήρα Ορχάνη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται επί τόπου στην πλάκα εκεί όπου κατέρευσε το κτίριο και ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσαν πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Οι έρευνες, Λένα, συνεχίζονται με αργούς και πολύ προσεκτικούς ρυθμούς, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν κάποια ειδικά εργαλεία που έχουν, όπως ειδικές δαγκάνες αλλά και τσάπες, και με χειρουργικές κινήσεις να απομακρύνουν τα συντρίμια χωρίς να αλλοιώσουν κανένα απολύτως στοιχείο που θα μπορούσε να τους δείξει αν υπάρχουν ή όχι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια αυτά. Μια διαδικασία η οποία ακριβώς λόγω της προσοχής που απαιτείται αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες. Νωρίτερα ενημερωνόμαστε πως εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανείς να γνωρίζει μέχρι και αυτήν την ώρα εάν η γυναίκα αυτή είχε προλάβει να φύγει από το διαμέρισμα, από το κτίριο αυτό, αφήνοντας πίσω την τσάντα της, ή αν βρισκόταν μέσα σε αυτόν τη στιγμή της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Στα χαλάσματα επιχειρεί αναδιαστήματα και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ να τηρήσει απόλυτη ησυχία προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα γεώφωνα που χρησιμοποιεί η ΕΜΑΚ, χωρίς όμως μέχρι αυτήν την ώρα να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν πιο ίχνος ανθρώπινης ζωής, Λένα.
10: Και βλέπουμε στα αριστερά της οθόνης μας τις εικόνες από το drone του Sky. Αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας για το πώς προσπαθούν και με ησυχία και με τα γεώφωνα και με τις θερμικές κάμερες, με ό,τι μέσο διαθέτουν, να εντοπίσουν τυχόν σημάδια ζωής. Γνωρίζουμε, Γιάννη Σουλιώτη, ότι εκεί πέρα σε αυτό το τριώροφο κτίριο ήταν και ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχε κόσμος που είχε κάνει check-in. Να δούμε λίγο τι περισσότερο μαθαίνεις για τα πρόσωπα, για το προφίλ τους.
8: Λένα, σε σχέση με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχαν δύο ζευγάρια Αμερικανών οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί να κάνουν check-out από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς η πτήση, η επιστροφή τους από το Ελευθέριος Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 4 το απόγευμα. Μολονότι οι τέσσερις Αμερικανοί έκαναν χθες αργά το βράδυ check-in στα εισιτήριά τους, δηλαδή έκαναν ηλεκτρονικό check-in προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σήμερα. Ουδής από τους τέσσερις τελικά επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεσαι, εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Κάτι που επίσης ενισχύεται από το γεγονός, όπως μετέδωσε και η Ήρα, ότι τα προσωπικά αντικείμενα της μιας από τις δύο γυναίκες έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
10: Άρα, σίγουρα τέσσερα πρόσωπα, τουρίστες, έχουν κάνει check-in, δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτή την πτήση με προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα αίτια της έκρηξης, Γιάννη, τι γνωρίζουμε? Υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, ακούσαμε, πώς προκλήθηκε?
8: Λένε, ακούσαμε και στο βίντεο κάποιες μαρτυρίες περί οίκων που λένε ότι υπήρχε οσμή αερίου. Αυτό που γνωρίζουμε από την πυροσβεστική είναι ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου υπήρχε σίγουρα παροχή. Εκεί έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 82χρονος Βρετανός και η σύζυγός του. Ούτε αυτοί έχουν βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παροχή φυσικού αερίου τόσο για τη λειτουργία της κουζίνας, όσο και για έναν μικρό λέβητα προκειμένου να ζεσταίνουν νερό. Επίσης, αυτό που μας είπαν και ενδεχομένως να έχει μια σημασία είναι ότι και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου υπήρχε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια παροχή φυσικού αερίου, αλλά το τελευταίο διάστημα είχαν ξυλώσει οι ιδιοκτήτες το ρολόι. Δίχως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είχε διακοπεί και η παροχή φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσει η πυροσβεστική αμέσως όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά το ισόγειο, ο ιδιοκτήτης του το επισκεπτόταν περιστασιακά και την ώρα της έκρηξης, ευτυχώς για εκείνον, δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.
10: Ωστόσο, μιλάμε, το λέω, για 6 άτομα τα οποία αγνοούνται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί έχουν επικεντρώσει όλες οι δυνάμεις. Να ακούσουν το παραμικρό που μπορεί να τους κατευθύνει, να τους οδηγήσει μέχρι στιγμής. Ήρω Αρχάνη, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
11: Μέχρι και αυτήν την ώρα, Λένα, δεν φαίνεται πως έχουν καταφέρει είτε μέσω του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης, είτε με την θερμική κάμερα η οποία χρησιμοποιείται από νωρίς το πρωί, αλλά και με τα γεώφωνα να εντοπίσουν κάποιο ίχνος, κάποιο σημάδι πέρα από αυτήν την τσάντα, την γυναικεία που προείπαμε ότι εντοπίστηκε. Βλέπετε εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις προσπαθούν τώρα να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Μιλάμε για μια διόροφη κατοικία η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολη και χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις να καταφέρουν να απομακρύνουν τα μπάζα αυτά χωρίς να αλλοιώσουν κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 2-2,5 περίπου ώρες έχουμε δει η προσπάθεια να γίνεται μέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτουν οι διασώστες και όχι με την συνδρομή του σκύλου ή των γεωφώνων, κάτι που δείχνει πως θα
10: κρατάει ώρες αυτή η επιχείρηση.
11: Θα όλη
10: πάντως
11: τη νύχτα.
10: Η Γεωργία Μαυρουδή είναι σε άλλο σημείο και έχεις καλύτερη οπτική επαφή σχετικά με τις έρευνες, με τους διασώστες. Να ρωτήσω για τα διπλανά κτίρια από αυτό το οποίο κατέρευσε. Γνωρίζουμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας, έχει πάει κάποιος να το εξετάσει, γιατί είναι το ένα δίπλα στο άλλο?
12: Για την ώρα, Λένα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Αμαλίας, της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού και της οδού Λυσικράτους. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω και να σας περιγράψω, μιλάμε για ένα βομβαρδισμένο τοπίο εδώ στην πλάκα από το πρωί, μία εικόνα καταστροφής, μία μεγάλη ένταση έκρηξη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση όλες οι προσπάθειες και οι έρευνες. Επιποδός βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρξε μια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά. Για την ώρα δεν έχει βρεθεί κάτι, Λένα. Οι άνθρωποι όμως είναι εδώ επιποδός με τα σκαπτικά μηχανήματα, με τους φακούς, με τα πάντα. Προσπαθούν να βρούνε κάποιο, το οτιδήποτε, κάποια...
10: κάποιον είναι άνθρωπο, λογικό, διότι ξέρουμε γενικότερα σίγουρα ότι υπάρχουν έξι αγνοούμενοι. Γιάννη, έρχομαι ξανά σε σένα. Και υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθήσουν μέχρι όσο πάει, μέχρι να καταλήξουν ότι εκεί πέρα είτε αυτοί οι έξι για κάποιο λόγο δεν βρίσκονταν στο κτίριο αυτό την ώρα της κατάρρευσης, ή να δουν εάν τυχόν μπορούν να εντοπίσουν μέσα από αυτά τα χαλάσματα, σε αυτό το βάθος που βλέπουμε. Και ξαναλέω, οι διασώστες με ιδιαίτερη προσοχή πηγαίνουν πολύ κοντά στο σημείο, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά μπάζα, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο το να ακούσουν το παραμικρό, Γιάννη, εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος.
8: Πρωτόκολλο σεισμού, γι' αυτό και έχει εξελιχθεί σχετικά αργά όλη αυτή η επιχείρηση. Υπήρξε μια δυσκολία συντονισμού τις πρώτες ώρες προκειμένου να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους και να προσεγγίσουν οι γερανοί και όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα για να γίνει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Λένε, αυτό που παρέλειψα να σας πω νωρίτερα είναι ότι ακούσαμε στο βίντεο και υπάρχουν μαρτυρίες αυτοπτών για την οσμή αερίου στο διάστημα πριν ή μετά την έκρηξη. Αυτό που έχει σημασία όμως να κρατήσουμε είναι η διευκρίνηση των αξιωματικών της πυροσβεστικής που έχουν την ευθύνη της έρευνας. Μέχρι πριν από λίγη ώρα που είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους, ότι ουδείς από τους μάρτυρες που έχει εξεταστεί δεν έχει καταθέσει ενόρκως ότι υπήρχαν κάποιες υπόνοιες για διαρροή υγραερίου στο σημείο. Ωστόσο, μην έχοντας εντοπίσει κάποια άλλη προφανή αιτία που να μπορεί να ερμηνεύσει την συγκεκριμένη έκρηξη, μέχρι αυτή τη στιγμή θεωρείται ως πιθανότερο σενάριο η αιτία όλης αυτής της καταστροφής να είναι κάποια διαρροή αερίου από το δίκτυο που τροφοδοτούσε το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και αφού ακούσαμε όλες τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Κόλαση φωτιάς ξέσπασε σε φορτηγό ορχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου που πιθανότατα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβραν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
11: Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
12: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
11: Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
13: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
14: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
11: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
15: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
11: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
12: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
11: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.
10: Το λιμενικό ενισχύει τις δυνάμεις του στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Μάριος Γιαννόπουλος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
11: Μένεται η μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Τίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προέλθει από φορτηγό, ωστόσο παραμένει αβέβαιη η αιτία. Το στοίχημα πλέον είναι να μην υπάρξει κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης, λένε. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν αυτή τη στιγμή δύο πλοία του λιμενικού σώματος. Ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό καθώς και τρία ρημουλικά πλοία. Σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρύπανσης για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί, λένε.
10: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως και το Κάζους Μπέλι αλλά και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού άλλαξε το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
16: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
10: Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
16: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτ Σελίκ, να βάζει στο κάτρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
10: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει στο μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι θα είναι ασφαλής συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής του δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είμαστε γεφυροποί, όχι ταραχοποί.
16: Αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
10: Ο Ερντογάν είναι ένας τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος της Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδας, κράτους μέλος του ΝΑΤΟ.
16: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν.
17: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
16: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
10: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς αποτιμά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και ό,τι συνέβη εκεί η ελληνική αποστολή, ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Στην Αθήνα, Λένα, κρατούν το διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ότι δηλαδή παραμένει ανοιχτή η πόρτα στο διάλογο, αλλά χωρίς καμία έκπτωση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Και ταυτόχρονα, επειδή στην ελληνική αποστολή διάβασαν πίσω από τα μειωμένα ντεσιμπέλ του Ταγίπ Ερντογάν μια διαφορετική κατεύθυνση, μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, όπως τουλάχιστον αυτοί ερεθίζονται από τις δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε σε πρώτο πλάνο και το Κάζους Μπέλι και προφανέστατα την πάγια θέση ότι το Κάζους Μπέλι δεν συνδυάζεται με κανέναν διάλογο. Από εκεί πέρα, Λένα, η Νέα Υόρκη είναι η αφετηρία ενός μίνι γεωπολιτικού μαραθωνίου, ο οποίος θα συνεχιστεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μεσόγειος, ασφάλεια και ενέργεια, αλλά και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τα ευρωπαϊκά μέτρα στις 15 Οκτωβρίου. Ενώ προς τα τέλη αυτού του μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας για τη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του

0: Στην Ουάσιγκτον, αυτή η νέα και πιο σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Πρόεδρου της Τουρκίας μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΗΠΑ. Ναι, υποβάλαμε σχετική ερώτηση στο State Department και ζητήσαμε δημόσια τοποθέτηση. Μέχρι στιγμής δεν απάντησε ο εκπρόσωπος, αλλά έχουμε μια καλή ιδέα πώς τοποθετούνται. Και επίσης εικάζω ότι βρίσκονται σε καθεστώς άρνησης για αυτό που συμβαίνει, διότι οι σχέσεις της Τουρκίας και του Εβραϊκού κράτους δοκιμάζονται από το 2010. Αλλά το σημερινό επίπεδο οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Λογικό είναι να ανησυχούν από ό,τι καταλαβαίνω, διότι σύμφωνα με την πολιτική του Λευκού Οίκου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ταγί Περτογάν είναι προσωπικοί φίλοι του πρόεδρου Τραμπ και οι χώρες τους παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι βλέπουν και τους Τούρκους.
1: Αλλά δεν έκλεισε συνάντηση με κανέναν αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Yeah. Τον Ερντογάν τον είδε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με άλλους ηγέτες αραβικών κρατών, αλλά τον Νετανιάχου φέτος δεν τον είδε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ούτε τον. Κοίταξε, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Πέρσι και οι δύο προσκλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, όπως θυμάσαι, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Το θέμα είναι ότι είχε και την επίσκεψη του Πρόεδρου της Κίνας. Βέβαια, τα πράγματα ζορίζουν εδώ, λένε. Πολλοί άνθρωποι στην Αμερικανική πρωτεύουσα θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι και ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας και η Αμερική έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική. Αλλά δεν έχει αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον και ειδικά του πρόεδρου Τραμπ έναντι του Ερντογάν, και αυτό θυμώνει το Κογκρέσο και πολύ περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως καταλαβαίνεις.
2: Στένα του Ορμούζ, ενέργεια και καύσιμα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξει τα νοικοκυριά με το κόστος θέρμανσης, δήλωσε στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Αλλά υποστήριξε ότι απαιτείται και ευρωπαϊκή στήριξη για να απορροφηθούν οι συνέπειες μιας ενεργειακής κρίσης.
2: Έχω στη διάθεσή μου κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι απεριόριστο. Επομένως, σε κάποιο σημείο, ίσως και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα παραμείνω απολύτως προσιλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταλάβει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν μια δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
3: Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιβολή τελών διέλευσης θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό.
2: Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλειοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για τον παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι κακό για τον πληθωρισμό. Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στα σχόλια και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στούντιο, στην τηλεόραση του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια, ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν και εφόσον προκύψει μία κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση.

0: αύξηση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προκλητικές
1: όπως και τις περασμένες μέρες. Ειδικά για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μια νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
2: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα είχε στη συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν τρία στα τρία αυτό που, γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θέλω θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα. Στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει: εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
1: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
0: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα μεσογειακή και ευρωπαϊκή και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, όπως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
2: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα. Και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
1: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
0: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση. Τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
2: Και την έχει. Πείτε την ειδήσια και μετά.
0: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά, αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες, για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλη, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί, όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς σε μια κατεύθυνση.
1: Και δεν ξέρουμε δεν και αν θέλουν αισιοδοξία. Αυτή την παρέμβαση βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
2: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Και βέβαια πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
1: Φάνηκε και αποτυπώθηκε και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μπορεί να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας να προχωρήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
3: Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ήρα Ορχάνη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Μέχρι αυτήν την ώρα, Λένα, πάνω από 12 ώρες μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ίχνος ανθρωπινής ζωής, είτε κάτω από τα συντρίμια, είτε κάποια επικοινωνία των έξι αγνοωμένων με τις αρχές που τους αναζητούν από νωρίς το πρωί. Βλέπετε τώρα εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που έχουν ξεκινήσει πάλι αυτήν την ώρα, μόλις ξεκίνησαν πάλι να επιχειρούν και να απομακρύνουν με προσοχή τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν κάτι που θα έδειχναν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Να σας πω πως στο σημείο βρίσκεται και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος έχει έρθει για να δει και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι νεότερο, όπως μας ενημερώνουν.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μια μακρά και σκληρή προεκλογική περίοδο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί χαράσουν στρατηγική, δίνουν βάση στις δημοσκοπήσεις και επιλέγουν αντίπαλο. Η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να βελτιώνει τη θέση του στις μετρήσεις και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως προτάσουν τον στόχο της αυτοδυναμίας και όπου, όπως λένε, δεν είναι ανέφικτος. Πάμε να ακούσουμε με τη Χρύσα Μπάτου.
5: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας την επιστολική ψήφο.
6: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
5: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
6: Να έρθετε, αν μπορείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε δείτε. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνει με κάποια στιγμή.
5: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
6: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πράξη.
7: Πρέπει να συζητήσουμε.
5: Στην επαφή με τους πολίτες, ποντάρει χαρηλά ο Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
8: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
5: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
10: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
5: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
11: Θα φύγω και από τη χώρα.
12: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
5: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις 5 διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στο μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη γιατρό και τα οποία ο Σκάι έχει στη διάθεσή του. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο απεινιδωτής υπήρχε αλλά δεν ήταν φορτισμένος για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
7: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
13: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
7: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
14: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
7: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
14: Μετά τη συνάντηση, γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
7: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
15: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
7: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
16: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
7: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και φοβερή αντίδραση από την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου κόντρα στη Σερβία με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί με 2-1 περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
17: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Φοβερό 2-1!
18: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιμίκα σέρβιρε και ο Δουβίκα εκτέλεσε με το κεφάλι τη Σερβία για την ανατροπή στο Μαρακανά. 1-2 και σπουδαία νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα του Nations League.
19: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου.
18: Ο 64χρονος τεχνικός είδε τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τα κενά στην άμυνα και να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 4 με τον Ζίβκοβιτς. Το γκολ του αρχηγού του ΠΑΟ καφύπνισε τους διεθνείς που ανέβασαν απόδοση και άγγιξαν άμεσα την ισοφάριση στο δοκάρι του Καρέτσα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ήταν ανίκητος μέχρι το 74ο λεπτό όταν ο Παυλίδης έφερε σε θέση βολή στον Τζόλι και εκείνος σημάδεψε σωστά. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού οι Σέρβοι επιχείρησαν να ανακτήσουν το προβάδισμα, όμως το δοκάρι στο πλασί του Γιόβελιτς και η ενστικτόδης επέμβαση του Τζολάκη στην κεφαλιά του Λούκιτς κράτησαν όρθια την εθνική στο 90. Πριν ολοκληρωθεί η μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα από την εξαιρετική πάσα του Μιχαηλίδη, τη σέντρα του Τσιμίκα και την άπιαστη κεφαλιά του Δουβίκα.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12.
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
0: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Κροκ Μαντάμ. Κοκ ο Βέν. Μπεφ Μπουργκινιόν. Κρέμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
28: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
29: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της πυροσβεστικής, οι αγνοούμενοι είναι 6. Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διεμέναν 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30-40 ετών. Πρόκειται για 2 ζευγάρια που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι 4 είχαν σήμερα προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Το απόγευμα, η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα του συντρόφου της, που επίσης αναζητείται, βρέθηκε. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το διαμέρισμα του ισογείου ανήκε σε 80χρονο, ο οποίος όμως δεν διέμενε εκεί. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει επαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Ο κ. Στασούλας υπογράμμισε ότι η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία. Αύξηση κατά 12% στα ακόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, επικαλούμενη τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αίτημα έρχεται μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων και στην αναμονή. Η Ομοσπονδία των Ταξί υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγγίζουν σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις δύο πόλεις και δεν δίνουν λύση στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην υπόλοιπη χώρα. Συνολικά 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο μιας έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Κατά 35% μειώθηκαν οι θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης για την έρευνα του καρκίνου που παρουσιάζει καθημερινή. Η μείωση των θανάτων φαίνεται πως οφείλεται στη μείωση του καπνίσματος, στην έγκαιρη διάγνωση και τις αποτελεσματικότερες θεραπείες. Την ίδια ώρα καταγράφεται υπερδιπλασιασμός στα ποσοστά προσδόκιμου επιβίωσης τους ασθενείς με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού που ακολουθεί με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Γιατί το συγκεκριμένο? Διότι σαν σήμερα 1964, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, με το συγκεκριμένο τραγούδι, οι Animals βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard. Οπότε, καλά, είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το αγαπάει, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Σας τα αφιερώνω έτσι για να καλοπιάσουμε την Παρασκευή και το Σάββατο Κυριακό που έρχεται.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε, Παρασκευή βραδάκι. Σαν σήμερα λοιπόν, ήταν 25 Σεπτεμβρίου του 2020 στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Τι έγινε? Εκεί λοιπόν είχαμε τη μεγαλύτερη μηχανή popcorn, ύψος 7 μέτρα και 89. Τι μηχανή ήταν αυτή, Ρενότη? 7 μέτρα και 89. Πλάτος 3 και 53. Και βάθος 2 και 83. Είναι η μεγαλύτερη και μάλιστα έχει εγγραφεί και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. 25 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 2020. Αλλά διάβαζα, λέω, κάτσε, popcorn είναι αυτό, μας αρέσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Εμένα, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, μου αρέσει το popcorn αλλά χωρίς αλάτι. Έτσι, δεν θέλω να έχει αλάτι. Αυτό το δημοφιλές snack από τους καβουρντισμένους κόκκους από Καλαμπόκι, προτού λοιπόν το ανακαλύψουν όλοι οι φίλοι του κινηματογράφου, ήταν ήδη γνωστή αυτή η ιστορία και αγαπητή συνήθεια στους κατοίκους των σπηλαίων. Τα παλαιότερα ευρήματα ηλικίας 5.000 ετών εντοπίστηκαν στο Νέο Μεξικό και οι επιστήμονες το θεωρούν καθαρά αμερικανικό προϊόν. Αυτό για το popcorn. Πάρτε λοιπόν τώρα ένα ωραίο δοχείο, ανάλατο καλύτερα, έτσι είμαστε και σε ηλικία που πρέπει να προσέχουμε, οπότε καθίστε εδώ για το επόμενο δίωρο, παρεούλα, πάντα στον Sky 100,3. Βεβαίως η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία. Με το κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα κορυφώνεται προφανώς η αγωνία για την τύχη των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτιρίου, μετά από έκρηξη νωρίς το πρωί, και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν από την πυροσβεστική, εννοείται, οι αγνοούμενοι είναι 6. Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν 4 Αμερικανοί τουρίστες, νεότατοι, 30 έως 40 ετών, και πρόκειται για 2 ζευγάρια που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και οι 4 κανονικά σήμερα θα ταξίδευαν για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση. Μάλιστα βρέθηκε και μια τσάντα της τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα του συντρόφου της, που επίσης αναζητείται. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε, δεν ξέρω ειλικρινά, μακάρι να υπάρχει κάτι καλός νέο, μακάρι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Μία είδηση που, γενικώς κλείνοντας η εβδομάδα, μου έκανε εντύπωση, μας έρχεται από την Βρετανία. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα πως οι συνταξιούχοι δαπανούν την κληρονομιά των παιδιών. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο τελικά που σηματοδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας. Βέβαια, εδώ οι συνταξιούχοι έχουν και ένα διαφορετικό ρόλο στην Ελλάδα. Θα έλεγε κανείς ότι για δεκαετίες υπήρχε ένα άγραφο κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στους γονείς, σε όλες τις γενιές. Οι γονείς λοιπόν εργάζονταν μια ζωή, στερούνταν απολαύσεις, αποταμίευαν και αγόραζαν κάποια κίνητα για να τα κληρονομήσουν τα παιδιά τους. Σήμερα λοιπόν, όπως φαίνεται, αυτή η νοοτροπία αλλάζει. Ολοένα λέει και περισσότεροι συνταξιούχοι ξαναγράφουν τους κανόνες, επιλέγοντας να χαρούν οι ίδιοι τους καρπούς των κόπων τους. Ένας στους 7 γονείς στη Βρετανία δηλώνει ότι προτεραιότητα για τα χρόνια της συνταξιοδότησης είναι η προσωπική του ευημερία και όχι η αποταμίευση για τους κληρονόμους. Οι υποκανονικές συνθήκες νομίζω ότι έτσι έπρεπε να είναι. Αλλά στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Εδώ βέβαια μην ξεχάσουμε ότι ειδικά τα χρόνια της κρίσης, αυτά τα χρόνια που φαίνονται τόσο μακριά, έτσι, λες και δεν τα περάσαμε, αλλά νομίζω ότι έχουν γράψει μέσα μας. Έχουν γράψει αρκετά και στις νεότερες γενιές. Οι συνταξιούχοι έπαιξαν έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. Κακά τα ψέματα. Έζησαν οικογένειες από μια πενιχρή σύνταξη. Το λέω αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πρόκειται για μια παγκόσμια τάση. Σου λέει ο άλλος, εγώ δούλεψα, κόπιασα και κανονικά έτσι έπρεπε να είναι. Έτσι έπρεπε να είναι. Αλλά εντάξει, εδώ τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σου λέει, εγώ θα χαρώ ό,τι μου έχει απομείνει ως χρόνο ζωής και θα ρημάξω και ό,τι έχω μαζέψει. Και καλά θα κάνεις. Και εγώ μαζί σου είμαι. Όπως επίσης ένα θέμα έχει να κάνει με τους φοιτητές μας. Επειδή έχει αρχίσει η νέα χρονιά
και τα πανεπιστήμια όπου να είναι σιγά σιγά ανοίγουν. Αν όχι όλα, κάποια έχουν ανοίξει σίγουρα. Σχεδόν ένα στους 10 φετινούς εισακταίους στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν θέλησε να σπουδάσει τελικά στο Ίδρυμα και δεν έκανε εγγραφή. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδος διαρροής φοιτητών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά περιφερειακά πανεπιστήμια και πρώτος λόγος βεβαίως θεωρείται η αύξηση του κόστους των ενοικίων στην πόλη. Όχι μόνο στην Πάτρα, γενικότερα. Αλλά τώρα επειδή μιλάμε για την Πάτρα, γιατί από εκεί υπάρχουν στοιχεία τα οποία επικαλείται και ο Απόστολος Λακασάς στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του στην Καθημερινή. Πρώτος λόγος λοιπόν θεωρείται η αύξηση του κόστους των ενοικίων στην πόλη. Ωστόσο, το πρόβλημα εξηγείται και από έναν άλλο συνδυασμό παραγόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι διαρροές επιτυχόντων έχουν και υψηλόβαθμες περιζήτητες σχολές, κάτι που αποδίδεται και στην αλλαγή προσανατολισμού των πρωτοετών. Και μάλιστα, εκτιμάται ότι η διαρροή φοιτητών από τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια θα ενισχυθεί, γιατί είναι δέλεαρ η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό διότι τα δίδακτρα, αν θέλετε, ισοφαρίζονται από το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό σπίτι. Λοιπόν, έχω μια οικογένεια φίλων που τελικά αποφάσισαν αυτό. Επειδή το παιδί πέρασε κάπου εκτός, αποφάσισαν ότι θα πάει εδώ σε ένα ιδιωτικό, γιατί ήταν ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, σύν το ότι θα μείνει εδώ το παιδί. Είναι λοιπόν ένα θέμα αυτό. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Απόστολου Λάκασα στην Καθημερινή που το αγγίζει. Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ξέρει τι θα πει ενίκιο για φοιτητή. Ε? Ξέρει τι θα πει. Να είναι καλά τα παιδιά. Τι άλλο έχουμε πέρα από τον Νότη? Έχουμε την Ελένη Μπουγέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε, εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Αν έχετε δει κάτι έξω που τέλος πάντων θα κρίνετε πως πρέπει να μας το πείτε, κάποιο προβληματάκι στους δρόμους, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε και να αφήσετε αριθμό κινητού έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστραξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Πρώτα απ' όλα το θαυματουργό Viber, γιατί βλέπω ότι έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται μηνύματα εκεί. Είναι το 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ τι θα κάνουμε? Θα το διαβάσουμε. Εννοείται. Να πω την καλησπέρα μου στην Εκατερίνη. Θα χαρώ να σας μιλήσω για το κομμάτι των ηλικιωμένων στο UK. Δουλεύω εδώ και χρόνια και στο θέμα ως πολιτική αναλήτρια. Εκατερίνη μου, στείλε μου αριθμό τηλεφώνου για να τα πούμε και στον αέρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες. Κάτσε να το βγάλω και μια φωτογραφία να το έχω. Αλλά θα πρέπει να μου στείλεις έναν αριθμό τηλεφώνου έτσι ώστε να σε καλέσουμε και να τα πούμε. Έτσι, θα χαρώ πάρα πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον ως θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλεις να μας μιλήσεις. Να πω την καλησπέρα μου στην Ειρήνη, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο μου λέει, στη ραδιοφωνική παρέα μας. Γραμμή τρόλεϊ, 21 Νίκαια Ομόνια, Γιαννόπουλος Γιάννης. Πριν 40 λεπτά μέσω της τηλεματικής έστειλαν μήνυμα σε όλους τους οδηγούς να προσέχουν, διότι Αφρικανός με χειροπέδες κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Μισό. Γιάννη, στείλε μου τον αριθμό του... Α, όχι. Περίμενε. Κάτσε να συνεννοηθώ.

0: Γιάννη μου, θα σε καλέσουμε να μας το πεις τώρα στον αέρα. Εντάξει, έκλεισα το μικρόφωνο για να δώσω το κινητό σου στο τηλεφωνικό κέντρο. Την καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, τι κάνεις? Ας ευχηθούμε, μου λέει, ότι και οι έξι θα βρεθούν. Εντάξει, ναι, μακάρι, μακάρι. Και να πω και την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βρέτα. Ψιλοχωρήτης αυτός, είναι πάνω από τα βαρδούσια. Μας ακούει από τρανζίστορ, μου λέει, ωραίες εποχές. Το 64 ήμουν 20 ετών. Δεν σου λέω τίποτα για τα πάρτι και τα μπλουζ. Άμα, αυτά είναι. Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερα. Γεια σου, ρε Γιώργο μου. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Οπότε, Εκατερίνη μου, που μου έστειλε το μήνυμα από UK, εννοείται ότι περιμένω να μου στείλεις και αριθμό τηλεφώνου, έτσι ώστε να τα πούμε. Μην μείνουμε τώρα στο μήνυμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Κάτσε να πάμε στο φίλο μας, το Γιάννη, οδηγό τρόλεϊ, που κάτι θέλει να μας πει. Κάτι, τους ήρθε ένα μήνυμα. Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, για πες μου.
1: Δεν ξέρω, απλά μας στείλανε ένα μήνυμα μέσω τηλεματικής,
0: ναι,
1: σε όλα τα οχήματα τρόλε λεωφορεία, ότι στο κέντρο της Αθήνας έχει φύγει, δεν ξέρω τι γίνει, ένας Αφρικανός, λέει, με χειροπέδες στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορεί.
0: Από πάνω το ψάχνει. Και με τις χειροπέδες.
1: Να έχουμε το νου μας, να ειδοποιήσουμε αστυνομία.
0: Σας έρχεται πάντως μήνυμα σε τέτοια περίπτωση, έτσι?
1: Ναι, ναι, πάντα, πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Μένουμε σε αυτό. Πώς πάει, τι δουλίτσα μέχρι το βράδυ αργά πάλι?
1: Πολύ κίνηση αργά, μέχρι τις 12 θα είμαι. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Χαμός, χαμός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Με προσοχή, γιατί έχω δει τα τρακαρίσματα
0: σήμερα,
1: για λίγο που έχει κίνηση τώρα. Γίνεται χαμός.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε καλό βράδυ.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Και μου στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης ένα μήνυμα και μου λέει: Αγαπητέ, ελπίζω όλα καλά. Όλα καλά, Παναγιώτη μου, το ίδιο και για σένα. Σχετικά με τα πρόσφατα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις στα σκορ μεταξύ μαθητών δημοσίων σχολείων, προτύπων δημοτικών σχολείων και ιδιωτικών σχολείων που υποθέτω συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Σκοπός η ανάδειξη τυχών διαφορών μεταξύ τριών κατευθύνσεων και τα λοιπά. Αν δεν μετρήσεις, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Στέφανος Μάνος, δεν μπορείς να αναλάβεις τις σωστές δράσεις. Προσοχή, δεν απαιτείται ονομαστικοποίηση των σχολείων, απλά μια γενική επίδοσή τους ανά τρόπο εκπαίδευσης, δημόσια, δημόσια πρότυπα και ιδιωτικά. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λακασάς, καθημερινή, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτή τη στατιστική ανάλυση. Ευχαριστώ. Παναγιώτη μου, βοήθησέ με. Είσαι εκπαιδευτικός. Νομίζω είσαι ο Παναγιώτης που είναι διευθυντής στο λύκειο, σε κάποιο λύκειο, αν δεν κάνω λάθος. Βοήθησέ με για να θυμηθώ, έτσι, για το τι λέμε. Να πω την καλησπέρα μου στον Παύλο. Μας στέλνει το μήνυμά του στο sky.gr και το μήνυμα έχει να κάνει με το εξής. Ενίκιο στο Ρέθυμνο, 20 ευρώ ένα τετραγωνικό. 20 ευρώ ένα τετραγωνικό. Γκαρσονιέρα και καλά επιπλωμένη, 25 τετραγωνικών, ενίκιο 500 ευρώ. Το παιδί δεν χρειάζεται άλλα τόσα για να ζήσει. Άρα, σύνολο 1000 ευρώ μηνιαίως, συν τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης και μετάβασης, οπότε κόστος διπλάσιο από το ιδιωτικό της Αθήνας. Ζήτω η δωρεάν παιδεία. Παύλο μου, πρόσεξε. Θέλω και αν έχεις παιδί που σπουδάζει στο Ρέθυμνο, και με σένα θέλω να τα πούμε στον αέρα. Δεν μου αρκούν τα μηνύματα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ακροατών που κάτι έχουν να μας πούν και θέλω να τα λέμε στον αέρα. Οπότε, παρακαλείται η Εκατερίνη από UK. Στείλε μου αριθμό επικοινωνίας να μας πεις για αυτό το ωραίο θέμα που θίγεις. Και ο Παύλος, που είναι προφανώς πατέρας παιδιού που σπουδάζει στο Ρέθυμνο, θέλω λίγο να μιλήσουμε και για τα έξοδα που έχετε. Αλλά και τον κύριο Παναγιώτη, αν είναι ο συγκεκριμένος που είναι διευθυντής σε λύκειο, γιατί μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα ήθελα πραγματικά να τα πούμε. Μου στέλνει ο Μάνος το εξής. Καλησπέρα, καλησπέρα. 62 ετών. Βγήκα επιτέλους σύνταξη. Να τη χαίρεσαι, αλλά έχει και από κάτω. Κάνω δύο δουλειές, μία το πρωί και δεύτερη το απόγευμα. Και Σαββατοκύριακα. Θα ξεκουραστούμε μόλις δούμε τα ραπανάκια ανάποδα. Μάνος. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Είσαι 62. Έχεις τόσες πολλές υποχρεώσεις που... Καλά, η σύνταξη φαντάζομαι τι θα είναι. Κάνα 800 άρι. Για πες μου τι σύνταξη είναι, έτσι από περιέργεια. Αλλά να κάνεις και δύο δουλειές και πρωί και βράδυ και Σαββατοκύριακα. Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις. Πια δεν μπορείς να χαρείς λιγάκι, να ξεκουραστείς. Είσαι και νεότατος, είσαι 62. Βέβαια, καλά κάνεις και δουλεύεις. Με την έννοια του, ρε παιδί μου, να σε. Δεν παρετήσαι από τη ζωή. Και 62 είσαι νεότατος πια. Το λέω γιατί φτάνουμε. Νότι. Εσύ είσαι νότι. Πώς είναι στα 62 νότι? Όπως είναι και στα 55 που είμαι εγώ. Περίπου. Παρατηρείς κάποια διαφορά? Πες μου, δεν αντέχω, καθιστός είμαι. Άρε νότι, σε τρολάρουμε. Λοιπόν, οπότε περιμένω και από τον Παύλο και από τον Παναγιώτη και από την Εκατερίνη. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα. Ποια είναι, πού είναι, επειδή τα θέματα σου είναι πολύ ευαισθητοποιημένα. Α, είναι λίγο ασύντακτο στην αρχή. Θέλω να αναφερθείς και στο καύσιμο της σόμπας. Τώρα δεν μπορώ να πω τη μάρκα. Αυτό πρέπει να είναι μάρκα που μου γράφεις. Που έχει φύγει πάνω από 1,80. 1,80 πέρυσι το λίτρο. 1,80 το λίτρο. Φαντάσου ότι... Κάτσε, μου το έχεις γράψει λίγο ασύντακτα και δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι. Μπορείς να μου το ξαναστείλεις να το διαβάσω όπως πρέπει? Μάκι μου, ίσως το στείλες ηχητικά και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το θαυματουργό. Το 698-123-1003. Απ, εσύ είσαι με τις υποδρομίες, Παναγιώτη μου, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30. Κάτι ωραίο από τις επιλογές της Κωνσταντίνας και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
6: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα νωρίς σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναζητούνται 6 άτομα. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα αλλά και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιουργήσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Συνελήφθησαν ξανά οι δύο υπηκόοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ωστόσο εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ, λογιστή ή εταιρείας τηλεφωνίας. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα 2 αρχηγικά. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ. 1967, Doors και το συγκεκριμένο. Παρακαλείται ο Κορνήλιος από Ιθάκη να στείλει αριθμό τηλεφώνου. Δεν μπορείς, φίλες μου, να σου κάνουμε εμείς παρέα, εσύ να ψαρεύεις και να μην πούμε μια καλησπέρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι, σε παρακαλώ πολύ, στείλε μου όμως αριθμό τηλεφώνου. Ιθάκη για μένα είναι ο αγαπημένος προορισμός στα Επτάνησα. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα Επτάνησα. Ιθάκη όμως μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, Κορνήλιε, στείλε μου τώρα αριθμό κινητού. Εσύ ψαρεύεις και πρέπει να πούμε μια καλησπέρα. Μάνο μου, θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίμη, επίσης, και στον Μάκη. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Θέλω να πάμε στον Παύλο που μου στείλε το μήνυμα και είναι πατέρας φοιτήτρια στο Ρέθυμνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να τα πούμε. Πρώτα απ' όλα, να τη χαίρεσαι, να σε χαίρεται και να πάνε όλα όπως θέλει στη ζωή της η κοπελιά σου.
1: Πολύ, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά.
1: Πολύ, να είσαι καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, Παύλο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι σημαίνει, Παύλο μου, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό η κόρη στο Ρέθυμνο?
1: Οικονομική αιμορραγία.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά. Mm-hmm. Φανταστείτε, φαντάζομαι.
0: Κάτσε, είναι, 500 ευρώ μου έγραψε για κάτι τετραγωνικά ψόφια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είμαστε και τυχεροί που βρήκαμε.
0: Τι έχει, 25 τετραγωνικά είναι?
1: Κοιτάξτε, Δημήτρη, φαντάσου, το Ρέθυμνο είναι μια πόλη γύρω στου 30 με 35.000 μόνιμου κατοίκου.
0: Και βάλει του τουρίστε που είναι πάνω.
1: Είναι, ναι, άσε αυτό με τα ξενοδοχεία για του τουρίστε κλπ. Δεν το συζητάμε. Σκέψτε τώρα ότι εκεί είναι περίπου στι 20.000 φοιτητέ και προσέρχονται να σπουδάσουν σχεδόν οι μισοί, περί τι 10.000. Mm-hmm. Άρα η φοιτητική στέγη είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, όπω αντιλαμβάνεσαι, mm-hmm. για την περιοχή. Οποιοδήποτε έχει κάτι μικρό, δηλαδή τα νίκη εκεί πέρα παίζουν από 350 μέχρι 500 ευρώ. Μιλάμε πάντα για μονόχωρα, μαξ δίχωρα, mm-hmm. Καψονιέρα ουσιαστικά, 25 με 35 τετραγωνικά. Mm-hmm. Αυτά είναι τα νούμερα που παίζουν εκεί στην περιοχή. Υποτίθεται ότι έχουν μέσα τους λογαριασμούς, τα κοινόχρηστα και τα σχετικά. Εκτός του ρεύματος. Στη δική μου περίπτωση είναι 500 τετραγωνικά, mm-hmm. Αλλά εμπεριέχει το λογαριασμό του ρεύματος μέσα.
0: Όχι 500, 500 ευρώ. Όχι
1: 500
0: τετραγωνικά.
1: Ευρώ,
0: άμα, αν ήταν 500 τετραγωνικά, φίλε μου, εντάξει. Ωραία, έχεις δίκιο. Μωρέ, έχεις χάσει τα λόγια σου. Το καταλαβαίνω και τον λόγο, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, δημιουργούμε και δίκιο. 25 τετραγωνικά, 500 ευρώ. Είναι μέσα, βέβαια.
0: Τι,
1: δεν έχω άλλα.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο το χώρο 25 τετραγωνικών. Πώς είναι μέσα, δηλαδή?
1: Ένα μονόχωρο, μια μονόχωρη γκαστονιέρα. Μπαίνεις αριστερά ένα μπάνιο και μετά είναι ένα πάσο που έχει ένα μίνι κουζινάκι και στη συνέχεια είναι το καθιστικό που είναι και το κρεβάτι και τα πάντα σε ένα
0: και
1: χώρο.
0: Σου λέει ο ιδιοκτήτης, δεν είναι κουκλίστικο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, ότι, είναι... Να σου πω, Παύλο, δεν θα καθαρίζετε εύκολα.
1: Τουλάχιστον αυτό, ναι.
0: Έχει
1: θα
0: πολλά.
1: Καθαρίζεται εύκολα. Ναι.
0: Έχει πολλά.
1: Τώρα λοιπόν... φαντάζω ότι υποτίθεται ότι είναι και επιπλωμένα αυτά, αλλά έχουν τα υποτυπώδη, τα στοιχειώδη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, χρειάζεται να αγοράζεις μετά κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, ένα πλυντήριο, με μια τηλεόραση, κάτι, ας πούμε. Στη δική μου περίπτωση χαλάσαμε γύρω στα 2 με 3 χιλιάρικα για να εγκαταστήσουμε τη μικρή στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Ένα νοικοκυριό, όπως το λέμε απλά, να τη στήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι πρέπει να πάρεις από την οδοντογλυφίδα που λέει λόγος μέχρι
0: μου, ναι.
1: το ποτήρι, το πιάτο που θα ήταν, τα πάντα.
0: Δεν
1: τα
0: μου
1: πάντα.
0: Λες, την έχεις καλομαθημένη?
1: Λίγο, όχι πολύ. Ναι, φροντίζω να μην τις λείπουν,
0: καλά
1: αλλά
0: κάνεις.
1: Να έχει κάποιο μέτρο.
0: Πού πέρασε, ναι.
1: Λίγο, όχι πολύ. Φροντίζω να μην τις λείπουν,
0: καλά
1: αλλά
0: κάνεις.
1: Να έχει κάποιο μέτρο.
0: Πού πέρασε?
1: Πολιτική επιστήμη.
0: Έλα.
1: Ναι.

0: Ωραία.
1: Και θέλω να πάω στο Ρέθυμνο.
0: Ωραία, πρόσεξε. Και ήθελε στο Ρέθυμνο.
1: Ναι. Ξέρεις, οι φοιτητές μου μια τάση φυγής, έτσι όταν τελειώνουν το σχολείο τα παιδιά, θέλουν να φύγουν λίγο μακριά.
0: Ναι,
1: εγώ τις πρότεινα και πιο κοντινές σχολές.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχει το τμήμα στην Κόρινθο. Το ναι. οποίο περιέχει και τη δημόσια διοίκηση.
0: Και θα μπορούσε να πάει και με, το, με τον προαστιακό που το κάνουν πάρα πολύ σε πληροφορώ. Πάνε 2-3 φορές την εβδομάδα.
1: Δημήτρη, εγώ δεν σε παίρνω από την Αθήνα. Είμαι από την Καλαμάτα.
0: Α.
1: Για μας θα βόλευε πάρα πολύ.
0: Α, νόμιζα ότι είσαι εδώ Αθήνα.
1: Είναι μία-μία μισή ώρα με το αυτοκίνητο, αλλά και επειδή έχουμε σπίτι στην Αθήνα και οικογένεια τέλος πάντων.
0: Και στην Αθήνα, βέβαια. Δεν ξέρω το τμήμα πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο πόσο έχει, τι βάση έχει. Δεν το ξέρω. Αλλά έχουμε και εδώ, γιατί και εγώ πάει.
1: Το Πελοποννήσου ήταν πιο χαμηλές στη βάση.
0: Στην Αθήνα ήταν πιο ψηλά.
1: Στην Αθήνα πιο ψηλά, πιο γιατί ψηλά. Εκεί μιλάμε για ΕΚΠΑ, η ναι. Πάντιο κτλ. Ναι. Ήταν πιο ψηλές οι βάσεις. Αλλά δήλωσε ότι
0: δεν πρέπει να το πρόγραμμα. Τι έχει απασχολήσει το μετά, τι θέλει να κάνει μετά.
1: Έτσι κι αλλιώς μου λέει το μετά εξαρτάται από το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω.
0: Ναι, είναι αυτό τώρα πια.
1: Οπότε.
0: Είναι αυτό.
1: Δεν υπήρξε τρόπος να την ανταπίσω. Της πρότεινα, μέχρι πέρσι μας είχε ζαλίσει με την ψυχολογία. Mm-hmm. Ήθελε ψυχολογία. Φέτος έκανε μια μεταστροφή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν πέρασε εκεί, μάλιστα εγώ τη είπα: ψυχολογία δεν ήθελες, παιδί μου. Πολύ ωραία. Τα κόστη του Ρεθύμνου είναι περισσότερα από το να σπουδάσεις σε ιδιωτικό στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Να την πω ονόματα. Για αναγνωρισμένα ιδρύματα μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Μα μου λέει: θα πληρώσει ιδιωτικό. Δεν κατάλαβες, λέω. Θα μου έχει πολύ φθηνότερο από το να πας να μείνεις στην Κρήτη.
0: Αλλά δεν το ήθελε, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν το ήθελε.
1: Όχι, ήθελε να πάει στο Ρέθυμνο. Φαντάσου εκεί τώρα ότι έχει καράβια ή αεροπλάνο, που σημαίνει νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Το Ρέθυμνο δεν έχει λιμάνι και αεροδρόμιο. Άρα σημαίνει Χανιά. Και πάλι καλά που είχε μια προσφορά η ΑΝΕΚ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δεν κάνω.
0: Πήγαινε, είναι.
1: Πήγαινε, ήταν εγώ με τη μητέρα και τη μικρή, με αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να φορτώσουμε τα πράγματα που θα μεταφέρουμε. Ήταν ένα πακέτο 400 ευρώ. Αυτό είναι με 50%
0: φεύγουν, παιδί, τα κατοστάρια έτσι.
1: Και την οικογένειά του και 80% και 20% εκτός του αυτοκίνητο.
0: Είναι φρίκι. Μπορείς να μου πεις με τι ασχολείσαι, αν μπορείς.
1: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι εγώ.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Στην εταιρεία, ναι. Δεν παίρνω κανένα τεράστιο παχυλό μισθό. Δουλεύουμε και εγώ και η σύζυγος και είναι άλλο ένα παιδί πίσω. Τώρα το πώς θα τα φέρουμε.
0: Δεν έχετε ενίκιο, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχετε ενίκιο, υποψιάζομαι.
1: Δυστυχώς έχω και νίκιο.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Εδώ, στην Καλαμάτα, ναι.
0: Τουλάχιστον υποψιάζομαι δεν είναι τα νίκια της Αθήνας.
1: Όχι, είμαι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο, να είσαι αγερός δυνατός, να τη δεις όπως θέλεις. Το άλλο το μικρό δεν ξέρω, αγόρι είναι κορίτσι, τι είναι το άλλο.
1: Αγόρι και είναι μικρός, πάει στο γυμνάσιο ακόμα.
0: Πάει στο γυμνάσιο.
1: Ευελπιστώ να τελειώσει πρώτα αυτή για να πάρει τη
0: Πώ τα βλέπει. Παύλο, αν θες να τα ξαναπούμε, θα χαρώ πάρα πολύ. Μιλάς πολύ ωραία.
1: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ
0: εντάξει. Θέλω να μιλήσουμε και για τη ζωή στην Καλαμάτα.
1: Βεβαίως. Έχω και άλλο θέμα να σου θέσω για στεγαστικό, για τα
0: τέλεια, λοιπόν,
1: κράτους,
0: πρόσεξε.
1: Κλπ.
0: Σε παρακαλώ
1: να, πούμε
0: να κρατήσω τότε, να βγάλω μια φωτογραφία. Αλλά στείλε μου και εσύ μήπως το ξεχάσω, γιατί ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, είμαι και σε μια δύσκολη ηλικία, κατάλαβες. Οπότε, από την ερχόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, εντάξει.
1: Okay, πολύ ευχαριστώ.
0: Πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα. Μας ακούς μέσω κάποιου σταθμού εκεί ή ακούς, πώς γίνεται.
1: Όχι. Είμαι στη δουλειά και έχω στο κομπιούτερ μέσω ίντερνετ και μου κρατάει παρέα.
0: Δηλαδή, Παρασκευή βράδυ δεν παίζει να κάνετε κάτι, έτσι. Αν μου λες τώρα δουλειά τέτοια ώρα.
1: Όχι.
0: Να κάνετε κάτι αύριο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε, με το καλό.
1: Αυτό, ναι, η πόλη μας είναι ωραία.
0: Τέλεια. Άντε, σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο μου, και χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Τώρα.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Τι ωραία ακροατές. Λοιπόν, εχθές. Σχολιάσαμε λίγο γιατί μου έστειλαν μηνύματα και εκπαιδευτικοί για το τι. Σας έλεγα για αυτό το ρεπορτάζ που είχε ο Απόστολος Λακασάς, που ο εκπαιδευτικός γίνεται λογιστής, γραμματέας, ελεγκτής. Στέλνει και το πακέτο στην τροχιά. Αυτό με κούφανε. Συγγνώμη για το με κούφανε, αλλά με κούφανε, παιδιά. Ότι κάνει όλα τα άλλα, αλλά θα πρέπει να στείλει στην τροχέα, αν πρόκειται να πάνε εκδρομή τα παιδιά. Τα στοιχεία για την άδεια κυκλοφορίας του Πούλμαν, για την άδεια οδήγησης του οδηγού, για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος, δελτίο τεχνικού ελέγχου κταίο, βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεγριμένο συνεργείο και επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος. Όλα τα άλλα, καλά, και αυτό.

0: το θα πει κάποιος ότι γίνεται για να ξέρουμε ότι το όχημα θα κινηθεί με ασφάλεια και ότι ναι, λέμε. Αλλά είναι δουλειά του εκπαιδευτικού. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Πετράκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αντιπρόεδρος της ΔΟΕ. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Είμαι καλά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία
0: πολύ σωστά λέγατε. Έπιασα το ένα που με κούφανε στην κυριολεξία.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι και κάτι ακόμα όμως.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτά, θα πρέπει και κατά τη διάρκεια της εκδρομής να ελέγχει τον οδηγό αν προσπερνάει το όριο ταχύτητος.
0: Δεν έχουν κόφτει αυτά?
1: Τι να σας πω.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι. Το όριο ταχύτητας για τα πούλμαν είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, και το. Προφανώς αυτό το ελέγχει η τροχέα, φαντάζομαι.
0: Και τα οποία υποτίθεται ότι έχουν και κόφτη αυτά, ότι δεν πάνε αβέρτα, δεν πάνε όσο θέλουν, έτσι.
1: Αλλά ο εκπαιδευτικός όταν είναι μέσα στο πούλμαν, αν έχει κατορθώσει και μπει μέσα στο πούλμαν, γιατί μπορεί να έχει στείλει όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρτιά που χρειάζονται, αλλά η εκδρομή να μην γίνει τελικά.
0: Γιατί μπορεί η αστυνομία να έρθει να αργήσει. Μισό λεπτάκι. Πολύ μπορούμε να πιάσουμε ένα-ένα τα βήματα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Σας ακούω.
1: Καταρχάς, το λέμε όλοι οι σχολικές εκδρομές, είναι το σωστός όρος είναι εκπαιδευτικές επισκέψεις.
0: Ωραία.
1: Και γίνονται σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε θεατρικές παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Για να έχει ο κόσμος την πραγματική εικόνα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και για την εκπαιδευτική διαδικασία και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Επομένως, από την αρχή λέω ότι είναι απαραίτητα, χρειάζονται πάρα πολύ και πρέπει να φροντίσουμε ώστε να συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί με βάση το πλαίσιο αυτό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σταματήσουν να γίνουν οι εκδρομές. Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Και θέλω να πω και το εξής για να βάλω όλο το πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα σχολείο δεν πηγαίνει όλο μαζί σε αυτές τις επισκέψεις, δηλαδή. Συνήθως όλη τη χρονιά οι τάξεις πηγαίνουν ή η πρώτη και η δευτέρα μαζί, η τρίτη και η τετάρτη μαζί, σε αλλού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ό,τι πούμε μπορεί να γίνει και δύο και τρεις φορές το μήνα από το διευθυντή του σχολείου. Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Που γελάω. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Ξεκαθαρίστε μου κάτι. Αυτό γίνεται τελευταία ή έτσι πάντα ήταν?
1: Όχι, κάποια από αυτά που ρυθμίζω, που αναφέρονται,
0: ναι.
1: Πάντα γινόντουσαν και σωστά πρέπει να
0: γινόντουσαν.
1: Έχει προσθεθεί μια απίστευτη γραφειοκρατία.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν. Τι έχουμε.
1: Ξεκινάμε. Συνεδριάζει ο Συλλογός Διδασκόντων και αποφασίζει.
0: Έρχεται λοιπόν, συγγνώμη, ο κύριος Σταύρος και λέει στο Δημήτρη που είναι μαθητής και στον Νότη που είναι απέναντί μου: παιδιά, θα πάμε εκδρομή. Άντε να το οργανώσουμε.
1: Δεν είναι έτσι. Άμα ήταν έτσι απλά.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και αποφασίζει η πρώτη και η δευτέρα, ας πούμε, να πάνε να παρακολουθήσουν αυτό το μήνα μια θεατρική παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Η τρίτη και η τετάρτη να πάνε σε ένα μουσείο, η πέμπτη και η έκτη να πάνε σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Αυτές είναι τρεις διαφορετικές επισκέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ό,τι λέμε είναι επί τρία.
0: Mm-hmm.
1: Συνεδριάζει λοιπόν ο Σύλλογος Διδασκόντων και κάνει ένα πρακτικό που λέει ότι θα κάνουμε αυτά. Σωστά. Γινόταν, σωστό να γίνεται. Δεύτερη πράξη. Ορίζεται ο υπεύθυνος και η συνοδή. Μάλιστα, σωστά και αυτό.
0: Mm.
1: Τρίτη πράξη, αναζητείτε το λεωφορείο. Κοιτάξτε πώς αναζητείτε το λεωφορείο τώρα. Μιλάμε για εκπαιδευτικές επισκέψεις που το κόστος του λεωφορείου είναι από 150 ευρώ περίπου όταν γίνεται μέσα στην ίδια την πόλη, παράδειγμα στη Χαλκίδα που είναι το δικό μου το σχολείο, μέχρι 500-600 ευρώ που παίρνει, θέλει ένα πούλμαν για να μας πάει εμάς από τη Χαλκίδα στην Αθήνα. Τι γίνεται λοιπόν, αναζητούμε, κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τη συντάσσουμε, τη βάζουμε στην ιστοσελίδα και ζητούμε.
0: Δεν έχει απευθείας ανάθεση.
1: Όχι βέβαια. Είναι φοβερά τα ποσά. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Για 150 ευρώ και για 500 θα κάνουμε απευθείας ανάθεση.
0: Τι λέτε τώρα? Για πείτε.
1: Ναι. Κάνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχουμε τρεις προσφορές.
0: Okay.
1: Τρεις προσφορές για αυτό το ποσό. Το ακούει ο άλλος και σωστά λέτε κι εσείς, okay, αλλά για να δούμε τώρα. Στο υπόλοιπο δημόσιο γίνεται έτσι ή γίνεται μόνο στα σχολεία?
0: Μα βγήκε μια έκθεση. Μισό λεπτάκι. Βγήκε μια έκθεση πριν από λίγο καιρό και τη λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Που το τι απευθείας ανάθεση πέφτει από δημαρχαίους και αντιδημαρχαίους.
1: Ναι.
0: Δεν λέγεται. Εντάξει, δηλαδή απευθείας κανονικότατα και όχι για 150 ευρώ.
1: Σωστά. Εγώ θα
0: αλλά
1: έλεγα,
0: εντάξει, λέμε τώρα. Λέμε.
1: Αν το ελληνικό δημόσιο αποφάσιζε να ζητάει προσφορές, τρεις προσφορές και για 150 ευρώ, σωστά θα το έκανε για τα σχολεία. Όταν όμως δίνονται χιλιάδες ευρώ με απευθείας ανάθεση, είναι λίγο παράδοξο, τουλάχιστον και γραφειοκρατικό. Το βάζουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα, έρχονται οι προσφορές. Και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την πιο συμφέρουσα προσφορά.
0: Mm-hmm.
1: Φτιάχνει λοιπόν ένα πρακτικό που λέει ότι από τις προσφορές που μου κατατέθηκαν εγώ διάλεξα αυτή. Mm-hmm. Όμως και ακόμα τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Για να το επιλέξουμε, το τουριστικό γραφείο πρέπει να ελέγξει το σχολείο. Mm-hmm. Αν διαθέτει άδεια γενικού τουρισμού ή άλλη ισοδύναμη άδεια, mm-hmm. να μην υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, να μην θέλει το γραφείο σε πτώχευση, να έχει υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής και αθικής ευθύνης του οδηγού και μια σειρά άλλων διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν.
0: Ναι.
1: Και τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν τελειώνει. Υπογράφουμε τη σύμβαση. Υπογράφεται λοιπόν η σύμβαση, όπου στη σύμβαση χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά για να υπογραφεί. Ένα πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, ένα πιστοποιητικό περί μη θέση σε καθάριση ή αναγκαστική.
0: Αυτό είναι για να μην βαρέσει κανόνι.
1: Ναι. Ένα αποδεικτικό φορολογικής ενημερώτητας, ασφαλιστικής ενημερώτητας, ότι έχει ασφαλίσει υποχρεωτικά τους οδηγούς για αστική ευθύνη κτλ. Κάνουμε λοιπόν, αφού τα ελέγξουμε όλα αυτά τα χαρτιά και τα συγκεντρώσουμε, κάνουμε μια πράξη την οποία λέμε ότι καταλήγουμε σε αυτό το γραφείο.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε εκδρομή, όχι. Τώρα αρχίζουν τα υπόλοιπα. Στέλνουμε στους γονείς να μας δώσουν δήλωση.
0: Ναι,
1: τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν πάρα πολύ σωστά και πάλι δεν είμαστε έτοιμοι όμως.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια θα φτιάξουμε το επιχειρησιακό σχέδιο μόλις αποφασιστεί η εκδρομή. Θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, την ώρα που θα φύγουμε, την ώρα που θα γυρίσουμε, πού θα πάμε. Σωστά και απαραίτητα όλα. Αφού τα συντάξουμε όλα αυτά, στέλνουμε συντροφιά μετά. Όλα αυτά που είπατε εσείς να μην τα επαναλάβω.
0: Το πακέτο συντροφιά είναι φρικτό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο ταχογράφος.
1: Ναι. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, θα πρέπει και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν πάμε την εκδρομή, όπως σωστά είπατε, γιατί η τροχιά μπορεί να μην έρθει. Όχι γιατί δεν ήθελε να έρθει.
0: Η τροχιά γιατί πρέπει να έρθει.
1: Για να ελέγξει επιτόπου αν όλα αυτά ισχύουν. Αν
0: το πακέτο δηλαδή, συγγνώμη. Το πακέτο που στείλατε στην τροχιά θα πρέπει επιτόπου να δει αν ισχύει όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα. Αν είναι ο οδηγός αυτός που γράφουμε εκεί, που μας έστειλε το γραφείο, αν έχει κάνει τις απαιτούμενες ώρες οδήγησης ή τις έχει προσπεράσει, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η τροχιά όμως μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα, να χρειαστεί να πάνε. Δηλαδή, κλείνει ένα σχολείο, μία επίσκεψη και σου λέει στις 10 η ώρα θα πρέπει να είσαι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι να ξεκινήσεις 8 για να είσαι στις 10. Αν ξεκινήσεις 9,
0: αν είναι Αθήνα, εντάξει, ναι. Εννοείται.
1: Πάει η
0: εκδρομή. Εννοείται. Αν είναι παράσταση, δεν είναι συγκεκριμένη ώρα, δεν θα σε περιμένει.
1: Ακριβώς, δεν περιμένει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο.
1: Μόλις τα φτιάξουμε αυτά, πάμε στην επίσκεψη. Αν πάμε στην επίσκεψη, μετά που γυρίζουμε, στέλνουμε ένα πακέτο απολογιστικό που λέμε στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τι κάναμε εκεί που πήγαμε. Αυτό το πακέτο, βέβαια, που θα του στείλουμε, κανείς δεν το ελέγχει, δεν υπάρχει κανένα μηχανισμό του και δεν έχει και κανένα νόημα, γιατί μετά, δηλαδή, τι θα σου πει, ότι δεν το έκανε σωστά, και άμα δεν το έκανε σωστά, τι έγινε.
0: Μου ήρθε μήνυμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, από εκπαιδευτικό στην Αίγινα και μου λέει, εμείς που είμαστε στην Αίγινα και για τις εκδρομές πρέπει να πάρουμε πλοίο, θα ζητάμε πιστοποιητικό για τον καπετάνιο του πλοίου.
1: Δηλαδή. Θα σου πω, είναι πραγματικά αστείο.
0: Η γέφυρα ελέγχεται όταν περνάτε από τη Χαλκίδα. Η στατικότητα της γέφυρας την ελέγχεται όταν περνάτε από τη Χαλκίδα.
1: Μην τους βάζετε ιδέες.
0: Όχι,
1: μην βάζετε ιδέες, σας παρακαλώ πολύ.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Αυτό να μας το ζητήσαν.
0: Είναι
1: να
0: ένα θέμα.
1: Ζητήσουν. Κοιτάξτε όμως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασκήσουμε και το παιδαγωγικό μας έργο.
0: Καλά,
1: και κοιτάξτε τώρα, το φοβερό της υπόθεσης είναι ποιοι τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά. Δηλαδή, να κοιτάζει και αν προσπερνάει το όριο ταχύτητας ο οδηγός. Ένας εκπαιδευτικός, μιλάμε για παιδιά δημοτικού τώρα. Μπαίνεις μέσα, πρέπει να ελέγξεις ότι ή και να βάλεις τις ζώνες. Γιατί κάποια παιδιά δεν μπορούν να φορέσουν μόνα τους τη ζώνη. Κάποιο παιδί ζαλίζεται. Ο εκπαιδευτικός πηγαίνει πάνω κάτω σε όλο το λεωφορείο.
0: Και γελά, κύριε Πετράκη, σκέφτομαι τον εκπαιδευτικό σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά και μέσα στο πούλμαν.
1: Ζαλίζεται ένα παιδί, κάνει ένα παιδί εμετό. Εσύ θα κοιτάς τον και θα μου πει και τι έγινε τώρα και άμα ξεφύγει. Ναι, αλλά άμα γίνει ένα ατύχημα και βρεθεί ο ταχογράφος του λεωφορείου, για παράδειγμα, ότι ο οδηγός προσπέρασε το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, ποιος σου λέει ότι ο εκπαιδευτικός δεν θα μπλέξει σε αυτή την περίπτωση? Όταν το είπαμε στην Υπουργό, ένιωσε έκπληκτη, γιατί θεωρούσε, όπως μας είπε, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία εννοώ, ότι εγώ πίστευα ότι βάζοντας τα όλα αυτά σε μία εγκύκλιο, εν πάση περιπτώσει, βοηθούσα. Αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτά είναι σχεδιασμένα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το τι είναι το σχολείο. Ναι. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει μία πλατφόρμα
0: από την πλευρά του, κύριε Βεντράκη, ναι.
1: Το Υπουργείο να κάνει. Γιατί πρέπει να τα ελέγχει ο δάσκαλος όλα αυτά. Να τα ελέγχει κάποια πιστοποιημένη υπηρεσία η οποία έχει την αρμοδιότητα και να μας στέλνει ένα κατάλογο. Από αυτά εδώ τα πιστοποιημένα λεωφορεία μπορείτε να διαλέξετε όποιο θέλετε. Όχι να τα κάνουμε εμείς όλα αυτά. Ναι. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Και επαναλαμβάνω, αυτό μπορεί να γίνει τρεις φορές την το μήνα.
0: Το μήνα, διαφορετικές τάξεις και τα λοιπά.
1: Έτσι, για διαφορετικές τάξεις. Δεν πάει το σχολείο όλο μαζί επίσκεψη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Θα πρέπει και λίγο να καταλάβουν και οι οδηγοί των λεωφορείων και οι γονείς πρώτα απ' όλα.
0: Όχι,
1: οι εκδρομές είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν. Οι οδηγοί των
0: λεωφορείων. Να καταλάβει το Υπουργείο τι έχει κάνει,
1: ναι,
0: κύριε Πετράκη.
1: Οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι δεν πρόκειται να γίνει σχολική εκδρομή. Κανείς δεν μπλέκει. Και άντε να κάνεις μία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Α, και προσέξτε. Λέει μάλιστα το Υπουργείο ότι μίνιμουμ αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων υποχρεωτικών το χρόνο είναι οι 6. Υποχρεωτικά πρέπει να πάμε 6. Άλλη αστειότητα. Άλλη αστειότητα η οποία, δηλαδή, δεν αποφασίζεις εσύ για να πας μια εκπαιδευτική επίσκεψη, πρέπει να έχεις και αριθμό παιδιών που θα συμμετέχουν. Αν οι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν και δεν πιάσεις το προβλεπόμενο ποσοστό από την τάξη, δεν μπορείς να πας επίσκεψη.
0: Στείλε το λογαριασμό.
1: Δεν λες ότι θα πας 6. Ναι.
0: Στείλε το λογαριασμό.
1: Στο Υπουργείο, ναι.
0: Στείλε το λογαριασμό. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας καλούμε να βοηθήσετε όλοι.
0: Εγώ τι να κάνω, το κρατή γραφειοκρατία, κύριε Πετράκη.
1: Ναι, όχι, να βοηθήσετε την ανάδειξη και την αστειότητα να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να σταματήσουν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Είναι πολύ σημαντικές να γίνονται. Βοηθούν πολύ τα παιδιά.
0: Το περιγράψατε με τέτοιο τρόπο που όλοι κατάλαβαν. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ, άντε, με καλή πίστη να αναλάβω το πακέτο για την τροχέα. Να σας βοηθήσω. Αυτό εννοώ. Αλλά με την υποχρέωση, αφού είστε Χαλκίδα, θα με πάτε σε μια ωραία ψαροταβέρνα εκεί της περιοχής. Τελείωσε.
1: Αυτό είναι δέσμευση.
0: Εντάξει. Θα πληρώσετε και από πάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ με τα θέματα και τις κουβέντες. Μου έχουν στείλει τώρα, πρόσεχε. Μετά το δελτίο, μου στείλε ο φίλος εδώ που ψαρεύει τώρα στην Ιθάκη και μας ακούει. Παρακαλείτε. Θέλω. Ποιος είναι. Ρε παιδιά, στείλατε πάρα πολλά μηνύματα μαζεμένα και έχω λίγο χαθεί. Μπράβο. Ο Γιάννης ο Ζαχαριάς. Θέλω να μου στείλει τον αριθμό κινητού του. Γιατί, ωραίος ο Παύλος, αλλά εγώ νικάω. Η μεγάλη μου κόρη σπουδάζει στην Κρήτη και η μικρή στο Βόλο. Εμείς στην Αθήνα. Υγεία μόνο. Λοιπόν, Γιάννη, πρώτα απ' όλα να σου ζήσουν τα παιδιά. Στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να τα πούμε από Δευτέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στην Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, περαστικά. Να είσαι καλά. Ελπίζω να σου κρατάμε καλή παρέα. Μου έστειλε ο φίλος εδώ, Κυριάκος, τη διαφορά στα αποτελέσματα στην PISA μεταξύ δημοσίων προτύπων και ιδιωτικών σχολείων, όπως ερευνήθηκε από το AI. Τώρα δεν ξέρω να τα ανοίξω. Μπορώ να το πατήσω επάνω μου. Βγάζει ότι μπορώ να τα ανοίξω. Να τα ανοίξω. Λοιπόν, κάτσε να τα ανοίξουμε. Ωραία. Θα το διαβάσω στην συνέχεια. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά να πάμε μουσικά. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Τι ωραίοι που είστε. Μου έχετε φτιάξει τη διάθεση, ρε παιδιά. Μου έχετε φτιάξει τη διάθεση. Είστε εκπληκτικοί. Ειλικρινά είστε εκπληκτικοί. Πολύ χαίρομαι. Πάμε, Νοτακό.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα νωρίς σήμερα το πρωί. Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διαμέναν 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30-40 ετών. Πρόκειται για 2 ζευγάρια που είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι 4 είχαν σήμερα προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκαν. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το διαμέρισμα του ισογείου ανήκε σε 80χρονο, ο οποίος όμως δεν διέμενε εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει επαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Συνελήφθησαν ξανά οι 2 υπήκοοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Τα 2 άτομα είχαν αφαιθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ωστόσο εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψη σε βάρος τους. Ο ένας εντοπίστηκε στην Καβάλα και ο δεύτερος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Αυτοβούλος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες, με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ, λογιστή εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 ημεδαπή, μεταξύ των οποίων τα 2 διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από τηλεφωνικό κατάλογο. Επικαλούμενοι ψευδή γεγονότα, έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετούν σε σημεία στα οποία είχαν πρόσβαση. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την τέλεση της παράνομης πράξης τους, ξανακαλούσαν τα θύματα, παρουσιαζόμενοι ψευδώς ως αστυνομικοί, προκειμένου να διαπιστώσουν την αξία των αφαιρεθέντων τιμαλφών. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα σήμερα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, επικαλούμενη τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: παρακαλεί το Κορνήλιος. Μας ακούει από τη Μυθάκη. Κορνήλια, δεν ξέρω, περνούσες δόλωμα εκείνη την ώρα που ψάρευες? Περνούσες δεν ξέρω τι. Μήπως έπιασες κάτι εκείνη την ώρα και ταράχτηκες? Στείλε σωστό αριθμό κινητού. Μας έχει στείλει έναν λάθος αριθμό κινητού. Οπότε φίλε μου, δεν γίνεται να τα πούμε κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εκατερίνη που μου έστειλε. Όχι αύριο, η Κατερίνη μου από Δευτέρα, γιατί αύριο δεν έχουμε, είναι Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς την κλειτώνουμε το Σαββατοκύριακο, μας αφήνει η υπηρεσία και περνάμε ωραία. Λοιπόν, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Το ξαναλέω, παρακαλεί το Κορνήλιος από Ιθάκη που ψαρεύει τώρα να μας στείλει σωστό αριθμό κινητού. Χαιρετώ τη Ρίτσα, να είσαι καλά. Αν ξέρατε, λέει, τι πληρώνουμε στην Αμερική για σπουδές, θα είχατε τρελαθεί. Γονείς και παιδιά χρεωμένοι για μια ολόκληρη ζωή. Εκεί νομίζω ότι έχουν τα φοιτητικά δάνεια, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είναι. Μάστερ, λέει, πάνω από 100.000 δολάρια, διδακτορικό επί 200, αντικείμενο συζήτησης, καλό που σου κου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη, μου λέει, μας έχεις εγκλωβίσει με την εκπομπή. Όχι. Εγώ δεν είχα τέτοιο σκοπό. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Μου λέει η Έλενα, τραβάμε τα μαλλιά μας με αυτά που ακούμε. Μεγάλη πατάτα του Υπουργείου Παιδείας. Η Έλενα, νομίζω, μου λέει για τους Δήμους και τις απευθείας αναθέσεις. Εντάξει. Προφανώς για να υπάρχουν οι έρευνες που έχουν γίνει και να λένε ότι δεν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Γιατί μου λέει τα ποσά που τέλος πάντων είναι. Για απευθείας αναθέσεις. Ελένη μου, έστειλε μήνυμα ο κύριος Γιάννης Ζαχαρίας. Το βλέπεις στο Viber. Μπορείς να τον καλέσεις τώρα. Ωραία, κάλεσε τον τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για κλείσε λίγο το μικρόφωνο να το πω. Οπότε καλούμε τώρα τον κύριο Ζαχαρία για να τα πούμε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είναι πολλά τα μηνύματα, κάποια έχω χάσει. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Αλληγορικός είναι η γιαγιά μου, πάντως με την ενορία του Αγίου Αρτεμίου πάει ένα κάρο εκδρομές. Ωραίος. Εκεί μάλλον είναι πιο απλά τα πράγματα. Έτσι. Εκεί είναι, δεν είναι σχολείο η ενορία. Δημήτρης. Δηλαδή, βρε παιδιά, είναι τόσο δύσκολο κάθε Σεπτέμβρη να βρίσκουν 2-3 γραφεία να ελέγχουν σωστά από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να πούν με αυτούς θα κάνουμε όλες τις εκδρομές φέτος. Έτσι ώστε να μην τρέχουν μετά. Χτύπα ξύλο αν γίνει κάποιο ατύχημα. Να ψάχνουν δηλαδή οι πανικόβλητοι αν τηρούνται τα πρωτόκολλα, οι άδειες και όλα τα προβλεπόμενα. Γιατί εντάξει, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι να μην βάλουμε κάτι παραπάνω στους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δουλέψουν λίγο παραπάνω, να μην οργανώσουν κάτι σωστά. Κάτσε. Άκουσες τη διαδικασία, Δημήτρη μου, έτσι. Δεν είναι κάτι. Και έχουν και την ευθύνη για πολλά πράγματα. Είναι λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι ο νικητής γονιός με παιδιά που σπουδάζουν στην Κρήτη και στο Βόλο. Έχει ξεπεράσει το φίλο μας από την Καλαμάτα. Τι κάνουμε, κύριε Γιάννη, καλά? Μιλάμε στον Νικό.
1: Βεβαίως, και νομίζω ότι είμαστε και συνομήλικοι.
0: Βρε, καλό στα παιδιά. Τόσο μεγάλο είσαι.
1: Τόσο μικρό θα σου έλεγα, είμαι κι εγώ.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Λοιπόν, να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Την υγειά μας μόνο, να δουλεύεις. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, λέγε, δύο παιδιά σπουδάζουν.
1: Δύο παιδιά, ναι. Η μεγάλη μου κόρη σπουδάζει στην ιατρική στην Κρήτη και η μικρή μου στην αρχιτεκτονική στο Βόλο.
0: Ωρε, φίλε.
1: Εντάξει, να σου πω. Να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε καλά να δουλεύουμε. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά. Καταλαβαίνω τις οικογένειες που ίσως είναι στο δικό μας το πλαίσιο, αλλά και με το ένα παιδί είναι πολύ δύσκολα. Γιατί τα ενίκια, να σου πω, στην Κρήτη.
0: Λέγε νίκια.
1: Έχουν απογειωθεί. Νομίζω ότι.
0: Περίμενε, στην Κρήτη η κόρη σου πού είναι?
1: Είναι στο Ηράκλειο, είναι στην ιατρική του Ηρακλείου.
0: Ηράκλειο, λοιπόν.
1: Ναι. Το Ηράκλειο είναι τουριστικός προορισμός. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι για φοιτητές. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις και τα ανακαινισμένα, καταλαβαίνεις τα ανακαινισμένα διαμερίσματα, τα διαθέτει ο κόσμος για τα Airbnb, για τους τουρίστες. Mm-hmm. Τώρα αυτά που μένουν είναι με ενίκεια που θα έλεγα στα 500 ευρώ πλάς,
0: ναι,
1: για 50 τετραγωνικά και πάνω. Και νομίζω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή η κόρη μου τώρα είναι στο 5ο έτος,
0: ναι,
1: νομίζω πολύ δύσκολα θα βρεις ένα σπίτι στα 500 ευρώ τώρα.
0: Έχεις δει διαφορά από το πρώτο μέχρι το 5ο, υποψιάζομαι, έτσι? Ή εκτός...
1: τεράστια διαφορά.
0: Τεράστια. Το καταλαβαίνω.
1: Τεράστια.
0: Στο Βόλο πώς είναι τα ενοίκια? Στην άλλη την κόρη που είναι αυτή η κόρη.
1: Ναι, είναι καλύτερα τα ενοίκια. Υπάρχουν σπίτια,
0: mm-hmm,
1: και υπάρχουν και πολλά ανακαινισμένα σπίτια, αλλά και πάλι νομίζω ότι είμαστε στα 400 συν για να βρεις ένα σπίτι το οποίο είναι σε καλή κατάσταση. Έχει και πιο φθηνά,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι... εμείς δεν τα κοιτάξαμε. Δηλαδή ήταν... εμείς είμαστε τώρα στα 500 στο Βόλο. Από 450 και πάνω νομίζω ότι
0: δηλαδή,
1: θα βρεις κάτι.
0: Δηλαδή, Γιάννη μου, εσύ θέλεις ένα διάρρη το μήνα, στάνταρ, έτσι?
1: Εντάξει, διάρρη δεν θέλω, θέλω παραπάνω.
0: Εννοώ...
1: Γιατί
0: ναι,
1: αν βάλεις και τα έξοδα σούπερ μάρκετ, ρεύματα, κινητά, νύχια, κομμωτήρια, γιατί ξέρεις, άλλο κορίτσια και άλλο αγόρια.
0: Ναι. Γελάω ρε Γιάννη. Κομμωτήρια. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Μα και εγώ, μα μου λέει ένας γνωστός, μου λέει, μα και εσύ θα κάνεις ό,τι έκαναν και σένα οι γονείς σου και έκαναν και οι γονείς μας. Ναι. Κοιτάς, ναι, αλλά δεν είχες κινητό, δεν είχες νύχια, δεν είχες κομμωτήρια, δεν είχες ίντερνετ.
0: Φοβερός. Κερδίζεις το βραβείο απόψε. Ο καλύτερος ακροατής. Φοβερός. Δεν μου λυπάμαι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, όχι, περίμενε. Γιάννη, δεν τελείωσες. Εγώ δεν είμαι φοριακός. Στέλεχος είσαι. Μεγάλο στέλεχος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ενάτα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Όχι. Όχι, πλειοκτήτης.
0: Ωραίος ο Γιάννης. Δεν μου λες, πάντως καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν φοβερές. Η μία ιατρική, η άλλη αρχιτεκτονική, πρέπει να έχεις πληρώσει και πολλά φροντιστήρια.
1: Έχω πληρώσει πάρα πολλά φροντιστήρια.
0: Ναι.
1: Και να σου πω, είναι από τα λεφτά τα οποία τα έδωσα με πολύ κέφι. Δηλαδή έπιασαν τόπο και εντάξει, έκανα την προσπάθειά τους τα παιδιά μου, όχι μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε στις Δευτέρας και τις Τρίτης Λυκείου, νομίζω ότι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες.
0: Μου ήρθαν μηνύματα. Ο τύπος δεν είναι μισθωτός. Ρώτα τον τι δουλειά κάνει. Όχι ρε. Εντάξει. Πλειοκτήτης.
1: Μισθωτός είμαι και κάνω. Πλειοκτήτης, ναι.
0: Τι έχεις παντόφλα στο πέραμα παλούκια, πώς το λένε?
1: Ναι. Κάνω τη διαδρομή. Είμαι στον καταπέλτη τώρα που σου μιλάω. Και κάνουμε και η γυναίκα μου και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ εκπαιδευτικός είμαι. Και καταλαβαίνω και τον αγώνα των παιδιών και τον αγώνα των γονιών. Έτσι, γιατί εμένα μου μιλάνε πολλοί γονείς και η αγωνία.
0: Εκπαιδευτικός
1: που...
0: σε ποια βαθμίδα είσαι?
1: Είμαι στο Λύκειο.
0: Δεύτερο βάθμιο.
1: Είμαι σε Λύκειο.
0: Μάλιστα. Σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο?
1: Σε ιδιωτικό σχολείο. Ναι.
0: Σε ιδιωτικό. Μάλιστα. Τι διδάσκεις, αν επιτρέπετε?
1: Μαθηματικός. Είμαι μαθηματικός.
0: Κοίτα καμάρι. Μαθηματικός. Σιγά, αν ήσουν φιλόλογος, θα έκλαιγες.
1: Όχι, συνήθως δεν το λέω έτσι. Δεν λέω. Λέω είμαι καθηγητής. Είμαι εκπαιδευτικός. Δεν λέω ότι είμαι μαθηματικός, γιατί κάποιος έχει να πει κάποια πικρή ιστορία με τα μαθηματικά.
0: Μάλιστα. Εγώ να σου πω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πρόσεξε. Κρατάω τηλέφωνο, αριθμό, όχι τηλέφωνο.
1: Ωραία.
0: Κρατάω αριθμό και τα λέμε άμεσα, έτσι.
1: Να σε καλά.
0: Σε έχω μόνιμο πελάτη.
1: Να σε καλά.
0: Μη μου πεις ότι έχεις και νίκιο εδώ, δεν θα το πιστέψω.
1: Ναι, στο νίκιο είμαι.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε. Λάθος δουλειά έκανα, έπρεπε να είμαι εκπαιδευτικό σε ιδιωτικό. Τέρμα.
1: Τέρμα. Δεν είπαμε, πλειοκτήτης είμαι. Ένα καραβάκι για τα παιδιά μου.
0: Εντάξει, τέλειος είσαι. Λοιπόν, μου φτιάξες και εσύ το κέφι. Κερδίζεις το βραβείο του ακροατή απόψε. Δεν ξέρω τώρα, βραβείο όχι, δεν έχουμε. Καταλαβαίνεις, έτσι. Γιατί παραγωγή.
1: Το βραβείο είναι που σας ακούω. Για την άμεση επικοινωνία, αυτό είναι το βραβείο.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη διεύθυνση προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το παράσημο. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι έχουμε τώρα? Έλα ρε Νότι, σου είπα, θέλω κάτι να με κοιτάς στα μάτια. Εγώ αύριο τέτοια ώρα που θα είμαι? Κάπου θα χτυπιέμαι πάντως. Θα χτυπιέμαι να χορεύω αύριο. Με το γόνατο το βασανισμένο. Λοιπόν. Έλα, πάμε να κάνουμε μια εισαγωγή στον Κωνσταντίνο Χαλιορή από το ΟΑΚΑ, ο άνθρωπος ΟΑΚΑ, Σπύρος Λούις, γενικός διευθυντής στα πάντα εκεί πέρα. Θέλω να μας προειδεάσει για το αύριο, γιατί όλη η Αθήνα αύριο θα τραγουδάει Ανούλα.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο Άκα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί προετοιμάζεται κόσμος λαός αύριο. Έχουμε κλείσει ραντεβού σε μετρό, σταθμούς, με φίλους γνωστούς. Να πάμε όλοι μαζί για να χαρούμε την Άννα. Γιατί είναι κάτι μοναδικό. Όσοι δεν την έχετε δει και σε μαγαζί μια φορά χάνετε, νομίζω ότι είναι μια εμπειρία, αλλά αυτό προφανώς που θα γίνει αύριο πρέπει να είναι μοναδική εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Οπότε ο κύριος Καλλιώρης είναι κοντά μας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, έχω απομακρυνθεί λίγο από τη γενική πρόβα.
0: Οπα!
1: Και να μπορέσω να σας μιλήσω.
0: Όπα, δηλαδή είμαστε στο το καυτό ρεπορτάζ το ζωντανό
1: τώρα. Το καυτό ρεπορτάζ που κάτι ιδιαίτερο δεν θα σας πω, γιατί πρέπει να μείνουν και εκπλήξεις για αύριο.
0: Δεν θα ζητήσω, αλλά τι σας έχει κάνει εντύπωση?
1: Θα σας πω. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση και πραγματικά θα το πω, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της εντύπωσης, είναι ότι δεν το περίμενα. Mm-hmm. Είναι ότι η κυρία Βύση έχει ασχοληθεί με όλες τις λεπτομέρειες. Mm. Δηλαδή έχει έρθει, κάθε μέρα είναι εδώ, κάθε μέρα είναι εδώ στο ΆΚΑ, καθόμαστε κάτω, βλέπουμε λεπτομέρειες. Αυτό που την ενδιαφέρει και αξίζει να σημειωθεί είναι ότι θέλει όσοι έρθουν αύριο στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα, να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, μια ιστορική στιγμή για το ΆΚΑ, για την Άννα Βύση, για όλο τον κόσμο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, το ότι ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται ώστε όλος ο κόσμος να περάσει όμορφα και να είναι μια μοναδική στιγμή. Οπότε κοιτάμε ακόμα και την τελευταία στιγμή την κάθε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσω από μια πολύ μικρή παράκληση, να έρθει ο κόσμος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αποφύγει το αυτοκίνητο, γιατί περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει βοηθήσει η Στασή και την ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ προσωπικά για να βάλει περισσότερα δρομολόγια, περισσότερους σειρμούς και έχει μια παράταση του ωραρίου μέχρι τις 2 και 10 το βράδυ. Mm-hmm. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, ώστε ο κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί και να είναι για όλους μια όμορφη βραδιά, μια έτσι όμορφη ζεστή βραδιά, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
0: Μια νομίζω... χαρά θα είναι, θα χορεύουμε, μην ανησυχείτε,
1: θα είναι μια χαρά.
0: Ερώτηση, πόση ώρα νωρίτερα να είναι και ο κόσμος, γιατί προφανώς επειδή μιλάμε για πολύ κόσμο, πρέπει αυτό να γίνει και σταδιακά με κάποιο τρόπο, έτσι, μην πέσουν όλοι μαζί της στο τέλος.
1: Εγώ θα σας πω ότι δεν θα φύγω σήμερα, θα μείνω εδώ,
0: ναι.
1: Και θα μείνω όχι γιατί δεν μπορώ να πάω το πρωί, αλλά επειδή θα τελειώσουμε σήμερα πάρα πολύ αργά να ελέγξουμε την κάθε λεπτομέρεια. Νομίζω ότι αύριο ο κόσμος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν ανοίξει το πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ υπολογίζω γύρω στις 5-5.30 είναι καλά να έρθει ο κόσμος, mm-hmm. για να μην ταλαιπωρηθεί, mm-hmm. για να φτάσει με ηρεμία, με ασφάλεια. Πάρα πολύ βασικό. Πρέπει όλοι να προσέχουμε ώστε στο τέλος της γιορτής αυτής να έχουμε μόνο θετικά να θυμόμαστε. Οπότε πιστέψτε με ότι αυτό που είδα πριν από λίγο εμένα προσωπικά με συγκίνησε, mm-hmm. γιατί παραλάβαμε ένα ΆΚΑ τελείως διαφορετικό από αυτό που θα δείτε αύριο,
0: ναι.
1: και χαιρόμαστε γιατί μέσα από την Άννα Βύση, την οποία και την ευχαριστώ δημόσια και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, την ευχαριστώ δημόσια, θα επανασυσταθεί το ΆΚΑ στον κόσμο, στην ελληνική κοινωνία, στην Αθήνα, θα ξαναζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Πόση ώρα περίπου θα κρατήσει, έχετε μια εικόνα?
1: Δεν πρέπει να σας το πω αυτό, αλλά θα είναι περισσότερο από ό,τι περιμένετε. Θα είναι πολύ περισσότερο.
0: Μα αυτό περίμενα.
1: Είναι και αυτό μια επιθυμία προσωπικά της Άννας Βύση, ότι θέλει να τραγουδήσει για τον κόσμο, θέλει να πει όσο γίνεται περισσότερα από τα τραγούδια της. Έχουμε όλοι μεγαλώσει με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Εγώ προσωπικά από τα παιδικά μου χρόνια, ελπίζω μην με ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Μην το πείτε αυτό. Αν και δεν νομίζω ήδη αυτοσαρκάζεται τόσο πολύ με αυτό, οπότε δεν έχει κανένα.
1: Δεν με ακούει, γιατί όντως είναι αυτή τη στιγμή μέσα στην πρόβα και αυτό που θα δείτε από ήχο. Καταρχάς, αυτό που θα δείτε από τα φώτα, αυτό που θα δείτε από όλη αυτή την τεχνολογία είναι μοναδικό.
0: Εγώ... λένε ότι θα είναι 360 μοίρες, θα είναι ένα πράγμα...
1: Και όχι μονάχα αυτό, πιστεύω ότι θα δείτε μια Άννα Βύση να τρέχει αριστερά-δεξιά, γιατί θέλει να φτάσει κοντά σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που έχει στηθεί.
0: Τέλεια.
1: Ένα πολύ μεγάλο επιτελείο και αυτό που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ο ήχος. Ο ήχος είναι τόσο κρυστάλλινος που εγώ προσωπικά είμαι 6,5 χρόνια στο ΆΚΑ, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Μπράβο σε όλους, μπράβο στην παραγωγή. Μπράβο σε όλους όσους στηρίζουν. Ευχαριστούμε την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πολιτική προστασία. Είναι όλοι εδώ και την πυροσβεστική, μην το ξεχάσω. Είναι όλοι εδώ.
0: Ωραία.
1: Και προσπαθούμε πραγματικά να μια μεγάλη γιορτή για όλους μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας περιμένουμε.
0: Ναι, εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γιατί ευχαριστώ. Είστε τώρα στην πρόβα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, για χαρά. Για χαρά. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν, μου λέει ο Κώστας. Διαβάζω όλα τα μηνύματα, μου λέει όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, προσπαθώ να ξεπεράσω, λέει, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να ακούσουν τραγούδια του Καρβέλα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι, Εγώ πληρώνω. Πέρα από τα μάτια που αγαπάς, πληρώνεις και για τον καρβέλα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Εμένα προσωπικά, λέει, θα έπρεπε να με πληρώνουν για να τα ακούσω. Καλά, δεν είναι μόνο του καρβέλα, αλλά εντάξει. Να το αφιερώσουμε το επόμενο που υπάρχει. Λοιπόν, επειδή μίλησες για το ότι πρέπει να σε πληρώνουν και να μην πληρώνεις για να ακούσεις τραγούδια του καρβέλα, πάμε. Εκτός κι αν ήσουν ο κοντός με τη γραβάτα που παρεξηγήθηκε, Κώστα μου. Γιατί αυτός το έχει γράψει, τον κοντό με τη γραβάτα.

Λοιπόν, μου λέει ο Κώστας, Δημήτρη, δεν είσαι εντάξει, δεν με λυπάσαι καθόλου. Πες το λόγο. Πες το λόγο. Πες το λόγο που την καλησπέρα μου και στον Αντώνη. Να είσαι καλά, πάρτε κανένα. Όχι, έμαθα ότι. Εγώ ρώτησα το μεγάλο μέσονος που λέγεται Χριστίνα Σούζη και μου είπε ότι αν θα βρέχει, θα βρέχει μέχρι το απόγευμα νωρίς. Ότι το βράδυ θα είναι εντάξει. Λέμε τώρα, ελπίζω. Δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, να το έχετε κατά νου. Μου λέει ο Στέλιος, μπράβο λέει στην κυρία Βύση, εμείς οι μεταλλάδες δεν θα δώσουμε το παρόν. Συγγνώμη. Εντάξει ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Χρήστος Νικολόπουλος, τώρα εξηγούνται όλα τα βάζει με το φροντιστήριο. Βοήθησε με, Χρήστο μου, να καταλάβω. Δεύτερη μισθωτή, τέτοια έξοδα δεν μπορούν να κάνουν. Ο τύπος. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Αν κάνει ιδιαίτερα ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά είναι σε ιδιωτικό σχολείο, έτσι, είπε. Είναι ήδη σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν ξέρω εκεί τι μισθούς δίνουν. Πάντως, από έναν γνωστό μου που ήταν σε ιδιωτικό σχολείο, τα χρήματα ήταν πάρα πολύ καλά. Καμία σχέση με το δημόσιο, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω τι είδους διαπραγματεύσεις κάνουν με τα ιδιωτικά σχολεία κάποιοι εκπαιδευτικοί, γιατί και εκεί υπάρχουν εργασιακά ζητήματα, για να είμαστε και τίμοι. Ίσως τις επόμενες μέρες το ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Πάντως, θέλω να πω το εξής. Με έχετε κάνει πολύ χαρούμενο απόψε. Γιατί είστε φοβερές και φοβεροί ακροάτρες και ακροατές. Ειλικρινά σας το λέω. Και ο Παύλος από την Καλαμάτα και ο Γιάννης με τις δύο κόρες, πρώτα απ' όλα έχουν χιούμορ. Έχουν χιούμορ. Ο Κωνσταντίνος από. Θα το δω το μήνυμα στην συνέχεια. Νέα Ιωνία, τι θέλει να μου πει. Κάτι μου γράφει η Ελένη στο τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε, έρχεται η Μαρία Γιώργαρη. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων 10.30 και συνεχίζουμε έως τις 11 παρέλου. Σήμερα θα είναι κοντά σας απόψε ο Βασίλης Κουφόπουλος, κανονικά στην ώρα του, οπότε είμαστε εντάξει. Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία με ακούει από την Ιόνια οδό, μετά τη γέφυρα. Πρόσεξε, αν θέλει να βγει αέρα να μας πει μια καλησπέρα. Εντάξει. Αν θέλει να βγει να μας πει μια καλησπέρα, αφού οδηγεί τώρα προς Πρέβεζα, αν δεν κάνω λάθος, να μας πει μια καλησπέρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου στην οδόληση Κράτους, την Πλάκα, νωρίς σήμερα το πρωί. Αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Συνελήφθησαν ξανά οι δύο υπήκοοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σαββατοκυριακό για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ωστόσο εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ, λογιστή εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 αρχηγικά. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται αύριο στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Επειδή προφανώς απάντησες για το μήνυμα που δεχτήκαμε πριν, μου λέει: δεν είμαι μόνος μου, εργάζεται και η γυναίκα μου και ιδίως στον αγώνα. Προσωπικά δεν είμαι διόδια στην τσέπη κανενός. Έτσι, εγώ χάρηκα που άκουσα έναν άνθρωπο που πασχίζει για τα δύο του τα παιδιά, η μία κόρη ιατρική, η άλλη αρχιτεκτονική. Να είσαι γερός δυνατός και εσύ και η γυναίκα σου, να τις χαίρεστε, να σας χαίρονται μέσα από την καρδιά μου, γιατί άκουσα έναν υπέροχο άνθρωπο που μου φτιάξει τη διάθεση. Πώς να σου το πω. Και είναι ωραίο το να ακούμε έτσι ωραίους ανθρώπους, αν μη τι άλλο. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα σας το ξαναλέω, δεν είμαι εγώ διόδια στην τσέπη κανενός. Μα κανενός. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. Το εκπληκτικό μας Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ το διαβάζουμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα από την... πρέπει να έχει περάσει τώρα γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Πρέπει να έχει δώσει το κόμιστρο. Και πρέπει να πηγαίνει προς Πρέβεζα ή επιστρέφει. Δεν ξέρω τι κάνει. Είμαστε καλά.
3: Είμαστε καλά και δεν θέλω τη συμπόνια κανενός.
2: Παιδιά, την Πάτρα. Έχεις περάσει από Πάτρα, επομένως.
3: Προπάντων.
2: Έτσι. Είσαι καλά.
3: Δεν θα πω, δεν θα κάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω, δεν είμαι παντού πώς είμαι.
2: Πας προς τα πάνω.
3: Πάμε προς τα πάνω, επιτέλους, λίγο. Έχουμε ταλαιπωρηθεί με τρέλα, διότι μόλις τώρα ξαναβγήκαμε στην Ιόνια.
2: Έχει κάτι έργα,
3: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πουθενά από κανέναν και δεν σου λέει κιόλας πόσο θα
2: σου πω κάτι. Φίλη που ταξίδεψε προς Γιάννα την προηγούμενη εβδομάδα μου το έλεγε. Μα και εσύ δεν ρώτησες, ρε φίλε. Δεν ρώτησες.
3: Δεν πάνε καλά. Το θέμα είναι ότι ξαναμπαίνοντας στην Ιόνια οδό.
2: Ξαναπληρώνεις.
3: Ναι.
2: Είδες που
3: δηλαδή,
2: το ξέρω.
3: Το μικρό διόδιο το πλευρικό. Πονηρούλη. Ναι.
2: Το είδες που το ξέρω ότι ξαναπληρώνεις. Δεν ρώτησες, ρε φίλε, δεν μου πες πάω πάνω. Τι να κάνω, θα σου έλεγα υπομονή και μετρητά. Δεν μου λες ο καιρός πώς είναι.
3: Εντυπωσιακό, δεν έχει βρέξει εδώ καθόλου. Δεν έχουμε δει καθόλου βροχή. Βλέπουμε στο βάθος αστραπές και σίγουρα ρίχνει στη θάλασσα. Και περιμένουμε ότι θα το βρούμε ανεβαίνοντας μετά την Άρδα και πριν την Πρέβεζα μέχρι να καταλήξουμε στο μαγευτικό Ριζοβούνι.
2: Ωραία. Πες μου τον καλύτερο μεζέ στο Ριζοβούνι. Τον καλύτερο μεζέ στο Ριζοβούνι. Ποιο μαγαζί είναι.
3: Το...
2: Πες και μαγαζί, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ο Γιάννης Διαμάντης στην πλατεία. Mm-hmm. Προβατίνα.
2: Έτσι. Προβατίνα.
3: Λυπάμαι που θα σε πικράνω.
2: Και εκεί που ήταν ο Νότης μες στην κατάθλιψη, ξαφνικά χαμογέλασε.
3: Έτσι. Φίλε, οι πυρώτες. Και επειδή χωριό είμαστε και όλοι ένα χώρο είμαστε, σηκώνει το τηλέφωνο η Χριστίνα ή περνάμε γυρίζοντας από μια κοπιαστική μέρα στη γύρα, στη θάλασσα κτλ. Και,
2: ναι,
3: και λέει στον ανιψιό της, θα μου ανεβάσεις μισό κιλό προβατίνα πιο μετά το σπίτι, σε παρακαλώ. Και έρχεται το παλικαράκι με τον παπί.
2: Και με τον παπί, το παπί, το γνήσιο, το χόντα, το παλιό, ή όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
3: Τον παλιό μισό πεθαμένο.
2: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα.
3: Ο Κωνσταντίνος τα πάει και ο Κωνσταντίνος παίρνει καλαμάκι από κοτόπουλο.
2: Ναι. Και εγώ κοτόπουλο καλαμάκι θα πήγαινε, δεν είμαι της προβατίνας. Δεν είμαι της προβατίνας.
3: Η πυρότητα της καρδιάς μας είναι να υψολοθρεύει κοπάδια.
2: Η πυρότητα της καρδιάς σας. Το όνομα της υπηρότητας της καρδιάς σας.
3: Το Χριστινάκι.
2: Το Χριστινάκι. Χριστινάκι μου, να είσαι καλά. Όλα τα καλά. Εντάξει.
3: Τα φιλιά μας.
2: Λοιπόν, καλή να περάσετε όμορφα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Όλα τα καλά και να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου και η Χριστίνα. Κατερίνα. Δημήτρη, καλησπέρα. Θα μπορούσαμε κανένα βράδυ να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό να μας πει πώς παίρνουμε τα ρεπό μας? Βοήθησε με λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς. Ειλικρινά. Βρε καλό στο Γιάννη. Η καθιερωμένη φωτογραφία κάτω από την παραλία. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία, ρε φίλε. Να πω την καλησπέρα μου στη Ζωή. Ειλικρινά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πόσο σε ευχαριστώ. Πόσο σε ευχαριστώ. Πόσο με ευχαριστώ, ειλικρινά. Όταν βλέπεις, λέει, τα παιδιά σου να προσπαθούν 10, οι γονείς προσπαθούν 100 φορές. Ο Γιάννης είναι ένας από τους πολλούς γονείς που προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά για τα παιδιά. Πες τα, ρε Ευάγγελε, γιατί ήταν κάποιοι που είναι στημένοι, ρε παιδί μου, στη γωνία για να την πούνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Εννοείται ότι αν αρέσει, λέει, ένας καλλιτέχνης σε κάποιον, καλά κάνει και του αρέσει. Όμως η σωστή κλίμακα στα πράγματα είναι εξής. Η Βύση είχε καλή φωνή κάποτε, όπως και η Λία, όμως κατέληξε να είναι καλλιτέχνης του σκυλοπόπ και της νύχτας. Το ότι κάνει σόου ακόμα είναι βέβαια αξιοθαύμαστο. Τίποτα άλλο περισσότερο όμως. Διονύση μου, πολύ ωραία η άποψή σου, πολύ ωραία και η δική μου. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν είμαι της νύχτας. Δεν είμαι το παιδί της νύχτας. Αλλά μια φορά το χρόνο βγαίνω. Μια φορά το χρόνο. Και πάω στην Ανούλα. Δεν την είχα ξαναδεί στο Καλή Μάρμαρο ποτέ. Δεν είχα πάει σε μεγάλη συναυλία ποτέ. Δηλαδή πέρα από το μαγαζί δεν την έχω δει ποτέ. Και αύριο λέω, μια που είναι ο Άκα και πάει και όλη μου η παρέα, να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω έτσι, Διονύση μου. Δεν θα κάτσω. Χίλια συγγνώμη. Ξέρω ότι σε αυτό που κάνει στο show είναι μοναδική. Ούτε θα πω ότι αν είχε καλή φωνή κάποτε, ούτε αν είχε καλή φωνή τώρα, ούτε τη σκυλοπόπ δεν με ενδιαφέρει. Με νοιάζει ότι θα είμαι με την παρέα μου και θα περάσουμε ωραία. Αυτό εδώ. Γιώργος

0: η επέτειος για την άλωση της Τρίπολης. 23 Σεπτεμβρίου του 1821 έχει γίνει. Mm-hmm. Και έχει διάφορες εκδηλώσεις. Έχει όμορφα πράγματα όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Mm-hmm. Αποκορύφωμα την Κυριακή που θα έχει μια συναυλία με τη Παραντούρ και τα Μουτσιά.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν όμορφα αυτή η εβδομάδα στην Τρίπολη.
1: Mm-hmm. Τέλεια.
0: Και ετοιμαζόμαστε για το φθινοπωρινά μας Άνω Δολιανά.
1: Άνω Δολιανά. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τώρα είναι ωραία εποχή. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, Γιώργο μου, μου μύρισε λίγο το φθινόπωρο. Ίσως επειδή και οι παραλίες, έτσι που πάω για μπάνιο, είχε πέσει λίγο αυτή η συννεφιά, η ωραία, η θάλασσα, είχε αυτό το γκρίζο το χρώμα. Μ' άρεσε πολύ. Καλά, δηλαδή, όχι, δεν σημαίνει ότι σταματάμε τα μπάνια. Μόλις ξαναδούμε λίγο ήλιο, γιατί τώρα εντάξει, αύριο δεν είναι ώρας ο καιρός, θα εννοείται ότι θα ξαναπάμε στις παραλίες. Αλλά δεν ξέρω, μου μύρισε φθινόπωρο φέτος. Ήταν ωραία. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως και εδώ πάνω εδώ στο βουνό έχει μυρίσει φθινόπωρο. Και μάλιστα σε όλο τον Πάρνο, να δεν ξέρω σε άλλες περιοχές που έχουμε καστανιές. Mm-hmm. Φέτος αναμένεται να έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή, βλέπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δεις τα δεντράκια της καστανιές να είναι τόσο δυνατές και υγιείς και να βλέπεις τα καβούκια σε αυτή τη φάση με τα κάστανα να είναι τόσο, mm-hmm. τόσο ωραία δεμένα.
1: Θα κάνετε τη γιορτή με τα κάστανα φέτος.
0: Θα γίνει. Φέτος θα είναι 7 Νοεμβρίου.
1: 7 Νοεμβρίου. Έχω τον άλλο να δεις αντίδραση. Ο Νότης έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, λέω θα γίνει τα κάστανα. Φυσικά. Έτσι, αυτό ακούγεται από μέσα. Πες μου, τι θα είναι αυτή η γιορτή φέτος, για λέγε.
0: Λοιπόν, είναι την γιορτή την οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Mm-hmm. Με νέα παιδιά που στο χωριό τρέχουν και οργανώνουν πράγματα.
1: Εννοείς στα Δολιανά.
0: Στα Δολιανά, ναι.
1: Να μας φέρει σε επαφή με τα παιδιά αυτά, να τους κάνουμε συνέντευξη.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σου στείλω το τηλέφωνο της Λίνας, της Προέδρου, που είναι ένα κορίτσι πολύ.
1: Ναι, μου λες, μένουν εκεί τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, μένουν στα Δολιανά. Ναι, όλα τα παιδιά.
1: Έχει κόσμο που μένει στα Δολιανά το χειμώνα.
0: Στα κάτω Δολιανά.
1: Α, στα κάτω.
0: Ναι, αλλά για μας είναι το ίδιο χωριό, δηλαδή. Ναι. Δεν το ξεχωρίζουμε.
1: Ωραία, για πες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η γιορτή έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Mm-hmm. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν κάθε χρόνο τα παιδιά, γιατί πρέπει να συντονίσουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ο πληροφοριοδότης μου λέει 100 πούλμα πάνε με λαό.
0: Κοίταξε, 100 δεν είναι, αλλά 70-80 ήταν σίγουρα που ήρθανε πέρυσι. Ήτανε σε κάποιο σημείο τραγικό, δηλαδή, γιατί δεν ακολουθήσαν κανένα πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Αν και είχαν προειδοποιήσει τα παιδιά του συλλόγου τους τα γραφεία ότι θα πρέπει να με κάποιο τρόπο να προειδοποιούν πόσο
1: κόσμο έχουν.
0: Στείλουν, πόσο πούλμα θα στείλουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο.
1: Δεν μου λες, είναι η γιορτή που είχα έρθει κι εγώ.
0: Όχι.
1: Εγώ σε ποια είχα έρθει.
0: Ήταν στην ιδιωτική γιορτή που έκαναμε το ονειρολόγιο, τα ονειρομαντέματα.
1: Α, μάλιστα, τότε. Ναι. Μάλιστα.
0: Μια πιο μικρή, πιο μαζεμένη.
1: Ωραία, τέλεια ήταν. Τέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η γιορτή του Κάστρου είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, γιατί αλλάζει όλο το χωριό, έχει πάρα πολύ κόσμο. Όποιος έρθει θα πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή.
1: Ναι.
0: Να εξυπηρετηθεί. Έχουν τα παιδιά του Σύλλογου κάνει ένα μεγάλο χώρο που προσφέρουν διάφορα συνταγές με κάστανα. Mm-hmm. με ένα ελάχιστο κόστος. Απλά όμως όταν σε ένα χωριό που έχει ουσιαστικά τώρα πια μια ταβέρνα και δύο καφενεία, ξαφνικά έρχονται 5-6.000 κόσμος, υπάρχει ένα μεγάλο
1: ναι.
0: πρόβλημα που αν δεν έχει κάποιος υπομονή
1: ναι.
0: δεν περνάει καλά. Εμείς αυτό που στείλουμε σε όλους είναι να έρθουν και να φέρουν πρώτα απ' όλα μαζί την καλή τους διάθεση.
1: Ναι. Δεν νομίζω να έρθει εκεί κάποιος που θα είναι τύπος που θα γκρινιάζει όταν πάει σε μια τέτοια γιορτή. Δεν μπορώ την γκρινιά. Δεν μπορώ. Καλή διάθεση.
0: Ούτε κι εμείς. Οπότε τα αφήνουμε έξω.
1: Ωραία. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.
0: Ναι, και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι το προηγούμενη Κυριακή αναβιώνουμε το έθιμο της μεταφοράς της εικόνας στο Αγίου
1: Κύπρου. Ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε την προηγούμενη Κυριακή.

0: Αυτό θα γίνει την προηγούμενη Κυριακή.
1: Α, την προηγούμενη του, τότε από το Κάστανο.
0: Ωραία, ναι,
1: οπότε θα γίνει, θα, ναι, νομίζω θα τα θυμίσουμε αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό και για την
1: απορία του Νότη. Γιατί την προηγούμενη?
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί πάντα η γιορτή του Κάστανου...
1: Είναι την επόμενη, μου λέει.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν η μεταφορά της εικόνας, γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που αναβιώσαμε το αίτημα της μεταφοράς, δηλαδή από τη δεκαετία του 80, που το αναβιώσαμε τις μεταφορές με τα πόδια, γίνονταν πάντα την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αρχές του 2000, στην γιορτή, την τοπική γιορτή του χωριού της μεταφοράς της εικόνας, το Σάββατο κόλλησε η γιορτή του Κάστανου. Και πάντα υπήρχε ότι το πρώτο, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ήταν η γιορτή του Κάστανου.
1: Ναι.
0: Ήταν η μεταφορά,
1: της εικόνας, ναι.
0: Φέτος η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου είναι πρώτη.
1: Είναι πρώτη του μήνα. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Τα παιδιά αποφάσισαν να το πάνε μια εβδομάδα.
1: Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά είναι.
0: Όχι,
1: αρκεί είναι αυτό που είπες. Αυτό που είπες, να υπάρχει καλή διάθεση.
0: Αυτό, να υπάρχει διάθεση, γιατί εμείς σαν χωριό έχουμε διάθεση να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Και να είναι,
1: έχω ένα γκρινιάρι απέναντί μου, Γιώργο. Και μου λέει, θα πάμε δύο φορές. Θα πάμε δύο φορές, ρε φίλε. Μία λέει και τα κάναμε όλα.
0: Η μεταφορά της εικόνας θα έχει λιγότερο κόσμο να έρθει. Θα ζητηθεί καλύτερα.
1: Γιώργο, μου να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Η Τρίπολη τι κάνει τέτοια ώρα, ωραία είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: είναι. Έχει βρέξει.
0: Σήμερα όχι, περιμένουμε αύριο έτσι πολύ δυνατή βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα κάνω, αφού είπαμε και όλα αυτά με τα παιδιά και τα λοιπά,
1: ναι,
0: αυτή την περίοδο κάνω ηθική συμπαράσταση στον μικρότερο γιο που διαβάζει και προετοιμάζεται να ακολουθήσει το μεγάλο.
1: Και τι,
0: είναι από... Δευτέρα Λυκείου ο μικρός.
1: Και από τώρα ηθική συμπαράσταση.
0: Φροντιστήρια και τα λοιπά.
1: Δύο χρόνια, Τι θέλει να σπουδάσει?
0: Μηχανολόγος, έχει τρελαθεί με τα μηχανάκια, με μηχανές αυτοκινήτων.
1: Τι είναι αυτό, Πολυτεχνείο?
0: Ναι, πολυτεχνείο. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε Γιώργο μου, τα ξαναλέμε άμεσα.
0: Okay.
1: Δώσε τα φιλιά σε όλη τη φαμίλια.
0: Βεβαίως,
1: και στη Βίκη μας, εντάξει.
0: Η Βίκη μας ακούει από το παράλιο τώρα.
1: Γεια σου Βίκη στο παράλιο. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό
1: βράδυ
0: σε όλους.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα είχα γνωρίσει όταν έκανα τα γυρίσματα. Την ταξιδιωτική εκπομπή. Δεν υπάρχουν. Και αυτό το ονειρολόγιο εκεί, το καφενεδάκι του, στο ωραίο με τα γλυκάκια του, στα υπέροχα, ένας ωραίος χώρος και έκανε ωραία πράγματα και η Βίκη. Μαγεία. Τι ωραίοι άνθρωποι. Και είναι. Πόσα χρόνια πριν, 15 τους είχα γνωρίσει, όχι. Το 8. Το 8, τι έχουμε τώρα. Που κότευε 20 χρόνια, ρε. 18 χρόνια. Και είναι ίδιοι, ρε παιδί μου. Ήδη να είναι καλά, γεροί, δυνατοί. Όπως μας περιμένει και ο Αντώνης Ζωγράφος, γιατί θα κλείσουμε σε λιγάκι, να μας πει τις φοβερές και τρομερές ιστορίες που μας λέει πάντα για δρόμους, μαγαζιά. Μαγαζιά, ναι, καταστήματα, το να τ' άλλο. Τώρα είδα, ας πούμε, έχει βγάλει και για περιοχές. Γιατί η Νίκαια λέγεται Νίκαια. Οπότε, Greece Stories, όχι. Πάρ το Αντώνη πάνω σου, γιατί πάλι μαντάρα το έκανα. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή μιλάω συνέχεια, αν δεν έχω κάτι γραμμένο μερικές φορές μπροστά μου, το ξεχνάω. Και τώρα δεν το έχω γραμμένο. Όχι, το έχω. Street Stories Greece. Το βρήκα.
2: Μπράβο, μπράβο, σωστό.
1: Street Stories Greece. Το βρήκα στο Instagram, στο TikTok. Πού αλλού το έχουμε?
2: Στο YouTube και στο Facebook.
1: Και στο Facebook. Τέλεια. Κάνεις πάντως μοναδική ιστορία. Έβλεπα αυτό για την Νίκαια. Για πες μου, τι θα μας πεις απόψε.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο.
1: Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες.
2: Ωραία ιστορία. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν έτσι κάποιο περίεργο και όχι κάποιο δρόμο ή περιοχή αυτή τη φορά, θα σας πάω λοιπόν στην Αθήνα του 1880.
1: Ναι.
2: Υπήρχε εκεί ένας μαθηματικός, ένας καθηγητής τέλος πάντων, ο Αντώνης Δαμασκηνός, λεγόταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν έβγαζε πάρα πολλά λεφτά και σκέφτηκε να κινηθεί επιχειρηματικά. Αποφάσισε λοιπόν, μάζεψε κάποια λεφτά, να φέρει τη θάλασσα στο κέντρο της Αθήνας. και πώς εννοώ, λοιπόν.
1: Δηλαδή πώς, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, εκείνη την εποχή, άμα ήθελε κάποιος να πάει για μπάνιο, έπρεπε να πάρει το...
1: Φάλιρο, μαγεία ήταν
2: το
1: τότε.
2: Το Φάλιρο, ακριβώς, απέναντί σας.
1: Ναι.
2: Ακριβώς,
1: Φάλιρο, τότε ήταν μαγεία.
2: Λοιπόν, δεν είχε ακόμα έτσι τόσο εύκολο να πηγαίνουν όλοι, οπότε σκέφτηκε τα θαλάσσια λουτρά να τα φέρει σε μία σε ένα χωράφι που βρήκε κοντά στο ΜΕΤΣ, φτιάχνοντας κάτι σαν πισίνα, στο πω έτσι. Mm-hmm. Έφτιαξε λοιπόν αρχικά από στο Νέο Φάληρο μια ατμοκίνητη αντλία και με ξολίνες μεταλλικούς. Πήγαινε το θαλασσινό νερό ακριβώς μέχρι το σημείο που είχε φτιάξει τις δύο μεγάλες πισίνες για άντρες και για γυναίκες ξεχωριστά. Μάλιστα είχε δημιουργήσει και χώρο που είχε και καφενείο, ακούγανε μουσική και μάλιστα προσπάθησε να το κάνει πολύ προσιτό για τον κόσμο. Υπήρχαν άμαξες που φεύγαν από το κέντρο της Αθήνας, από το Σύνταγμα και το Ομόνια, από την Ομόνια. Του ζήταγε κάποιο αντίτιμο και τους πήγαινε στο, τέλος πάντων, εκεί στις πισίνες. Είχε μάλιστα σκεφτεί να έχει και τα μπουρνούζια, τα σκουφιά, αλήθεια, όλα τα κομφόρ, δίνοντας όλα, για όλα αυτά περίπου μία δραχμή.
1: Mm-hmm. Μία δραχμή, ήταν, εκείνη την εποχή. Έτσι.
2: Για εκείνη την εποχή, ακριβώς. Λοιπόν, προσπάθησε, ξεκίνησε μάλλον έτσι την προσπάθειά του, όμως δεν πήγαινε πολύ καλά η δουλειά. Και τότε αποφάσισε να πάει πιο κέντρο ακόμα και πήγε κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Εκεί λοιπόν πρότεινε, μάλλον συγγνώμη, κατέβασε και άλλο την τιμή για να έρχονται οι Αθηναίοι για να κάνουν μπάνιο. Όμως υπήρχαν κάποια προβλήματα που δεν είχε προβλέψει, ότι το νερό ζεσθενότανε πάνω περισσότερο από τη θάλασσα, βρώμιζε και έπρεπε να το αδειάζει. Πέταγε τα νερά λοιπόν στον Ηλισσό και κατέστρεφε το νερό, ας το πω έτσι, βρώμιζε από το θαλασσινό νερό και που ήταν και βρώμικο, τις διάφορες τα χωράφια που ποτίζαν εκεί, γιατί υπήρχαν και χωράφια εκεί πέρα, τις καλλιέργειες των ανθρώπων. Τότε σκέφτηκε μια άλλη ιδέα, εφόσον έβλεπε δεν πήγαινε πολύ καλά και όλο είχε λιγότερο κόσμο, πρότεινε στο Δήμο της Αθήνας να παίρνει το νερό αυτό, έτσι όπως να μην το αδειάζει και ο ίδιος και το ρίχνει στα χωράφια, να βρέχουν τους δρόμους για να μην, να καταβρέχουν τους δρόμους, σαν να λέμε να τους πλένουν, για να μην γεμίζει χώμα κτλ. Mm-hmm. Δεν δοκίμησε ούτε αυτό. Μετά έπαιρνε το νερό και στο 1 τρίτο της τιμής διαφήμιζε ότι μπορεί να καθαρίζει τα βαρέλια από βαρελοποιούς.
1: Για ξαναπες μου την εποχή, Αντώνη, γιατί το έχασα λίγο στην εποχή. Ποια εποχή είναι αυτή?
2: 1880.
1: Ο Χριστός και
2: προσπάθειες του.
1: Τι λες ρε φίλε, και τελικά τι έγινε?
2: Λοιπόν, τελικά προσπάθησε συνέχεια να κάνει κάτι, μήπως και. Τότε βέβαια είχε αρχίσει και το τρένο που πήγαινε και στο Φάληρο, ήταν πολύ πιο εύκολο και οι Αθηναίοι σκεφτήκαν γιατί να πάμε σε μια πισίνα στο κέντρο της και να μην πάμε να κάνουμε κανονικό μπάνιο πάνω στη θάλασσα.
1: Που τότε το Φάληρο ήταν κοσμοπολίτικο.
2: Ήταν κοσμοπολίτικο.
1: Έτσι, αν δει κάποιες φωτογραφίες από την εποχή και πιο μετά δηλαδή, και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν μια πανέμορφη
2: περίοδο. Και το Μετροπόλιταν που ήταν και το πολύ ωραίο, το Ακταίον.
1: Το Ακταίον. Αυτό ρε παιδί μου, γιατί το γκρέμισαν, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Γιατί τον γκρέμισε. Και πρόσεξε, όλη αυτή η ζώνη, εγώ επειδή είμαι μεγάλος, είχα πετύχει ωραία κτίσματα εδώ στην παραλιακή. Και φοίνικες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ήταν μια πολύ ωραία περιοχή κάποτε.
2: Ήταν πολύ ωραία. Και μάλιστα θα ανεβάσω και ένα εξώδιο με κάποια αφιερώματα για το Φάληρο συγκεκριμένα.
1: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, και πηγαίνανε όπως είπαμε στη θάλασσα, οπότε αυτός χρεοκόπησε. Mm-hmm. Προσπάθησε οτιδήποτε κάπως να σώσει όλη την εταιρεία του και τελικά έφυγε, πήγε στη Γαλλία.
1: Και τι
2: από
1: έκανε
2: εκεί? Ακούσει και την ιδέα, εκεί δεν έχουμε μαθεί ακριβώς έκανε.
1: Ευτυχώς δεν ζήτησαν συστατική επιστολή.
2: Και μετά επέστρεψε στην Αθήνα το 1915, μεγάλος πλέον, και πέθανε στο γυροκομείο Αθηνών. Από τη...
1: Και στο, ναι, και τα πει.
2: Και τα πει,
1: και
2: ακριβώς,
1: τα πει.
2: Με όλες τις προσπάθειές του. Άλλαξε.
1: Κοίτα, όμως, να σου πω κάτι, για φαντάζομαι όμως εκείνη την εποχή. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πώς το είχε σκεφτεί, επίσης το ότι ταξίδευε, πήγαινε έλα, δεν ήταν μια εποχή εύκολη να ταξιδεύεις και Γαλλίες και Ελλάδες και το ένα.
2: Α, γι' αυτό ναι, εντάξει.
1: Ούτε εύκολο ήταν να κατέβεις από την Αθήνα στο Φάληρο, εδώ που τα λέμε, όχι να πας έτσι από κάθε άποψη. Μπράβο του, αλλά στο...
2: Αλλά δεν πέτυχε, έκανε μια προσπάθεια όμως.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν,
2: σήμερα.
1: Τα λέμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να ξαναπούμε που σε βρίσκουνε. Για λέγε παντού όλα τα συστήματα.
2: Μπορεί να με βρουν στο Street Stories Greece, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Τέλει. Και στο YouTube.
1: Δείτε τον, παρακολουθήστε τον Αντώνη. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτό που κάνει. Και φοβερή ιστορία. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρέπει να το χορηγήσουν αυτό, να βγάζει κανένα φράγκο.
2: Να δούμε, όποιος ενδιαφέρεται. Είναι...
1: Λοιπόν, μεγάλη χορηγή. Μπείτε, βρείτε τον Αντώνη Ζωγράφο. Ξαναπες πού. Ξαναπες πού.
2: Street Stories Greece.
1: Okay.
2: Και τώρα σήμερα έχει ανέβει και ένα επεισόδιο για το πώς βγαίνει το. Η περιοχή του Γιουσουρούμ που λέμε.
1: Το Γιουσουρούμ. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Και το Γιουσουρούμ θα μου πει και για την Νίκαια όμως. Εντάξει.
2: Κάποιο. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό
2: Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ο Τάκο μου. Εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω να ακούσω. Ένα ωραίο τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς που είναι 7 λεπτά. Αστειεύομαι. Κουράστηκα, ρε παιδιά, έκλεισε η φωνή μου. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα απόψε. Υπέροχα. Δηλαδή, πρώτα πέρασα υπέροχα εγώ και μετά δεν ξέρω εσείς τι κάνατε. Αλλά εγώ πέρασα πανέμορφα. Δηλαδή, ήταν λες και δεν έκανα εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαγιαννάκο, ο οποίος γκρινιάζει που θα πάει δύο φορές στα Δολιανά.
3: Καμία
1: δεν θα πας. Απ' τα νεύρα σου. Λοιπόν, τον Θανάση Καραγιάννη, την Ελένη Μπουλιέρη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κοντά σας ήταν για δύο ώρες ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης μας, Βασίλης Κουφόπουλος, 11 με 1. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δεύτερα βραδάκι, εδώ θα είμαστε, θα πούμε και τις εντυπώσεις μας και εσείς υπέροχα περνάτε, έτσι. Ευχαριστείτε για την παρέα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Τα ξαναλέμε. Δευτέρα βραδάκι, εδώ στο Sky 100,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αν αύριο ειδωθούμε εκεί στην Ανούλα θα πούμε μια καλησπέρα, έτσι. Άντε να χορέψουμε και μαζί. Σόφη μου, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Μια ωραία φωτογραφία πάντα, όπως πάντα. Και καλό Σαββατοκύριακο, Σόφη. Γερή δυνατή.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιοργαρή. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς σήμερα το πρωί. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων και οι 4 είχαν σήμερα προγραμματισμένη πτήση για Αμερική στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι ερευνάς και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύματα. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών πέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει επαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Συναλήφθησαν ξανά οι δύο υπήκοοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή τους σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Τα δύο άτομα είχαν αφαιθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους. Ο ένας εντοπίστηκε στην Καβάλα και ο δεύτερος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Αυτοβούλος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή ή εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 Έλληνες, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από τηλεφωνικό κατάλογο, επικαλούμενοι ψευδή γεγονότα. Έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία στα οποία είχαν πρόσβαση. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την τέλεση της παράνομης πράξης τους, ξανακαλούσαν τα θύματα, παρουσιαζόμενοι ψευδώς ως αστυνομικοί, προκειμένου να διαπιστώσουν την αξία των αφαιρεθέντων. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενη τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνάς, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα, ο κλασικός τρόπος. Και έχουμε κυρίες και κύριοι και την αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber στον αριθμό 698-123. 1003, επαναλαμβάνουμε, 698-123-1003. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Ευχαριστίες πολλές στον Δημήτρη Ατζόγλου και στη Διεύθυνση του Σταθμού για την κατανόηση χθες. Ένα έκτακτο περιστατικό μας κράτησε μακριά από το μικρόφωνο. Η ζωή συνεχίζεται και πάμε να δούμε τι γίνεται κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα πάρουμε τις θάλασσες, μείνετε συντονισμένοι, αλλά θα ανακαλύψουμε και τη γοητεία των υπολογιστών. Θα κάνουμε μια διαδρομή από το χθες στο σήμερα και έχουμε και ζωγραφική και πάρα πολλά άλλα ωραία πράγματα, πολλές εναλλαγές, αλλά ξεκινάμε από την υπέροχο και άγριο κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι οι εξελίξεις νότι κυρίες και κύριοι είναι πολλές, πάρα πολλές και έχουν κάθε μία ξεχωριστή σημασία. Καταρχήν βλέπετε, τι βλέπετε, βλέπετε τους αγώνες εθνικής σε παράλληλη μετάδοση Α και Νόβα σε λίγο καιρό, βέβαια τα δικαιώματα της εθνικής ποδοσφαίρου λίγο να ολοκληρώνονται και θα δούμε ποιος θα είναι ο νέο, το οποίο θα είναι, ποια θα είναι τα δίκτυα που θα τα μεταδίδουν. Όλα ξανά παίζονται από την αρχή. Τώρα, το σήμα για την έναρξη σε χώρες μπασκετικής σεζόν δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026, οι οποίοι προβάλλονται από τον Sky. Στην ελεύθερη τηλεόραση, στην υβριδική τηλεόραση και στο sky.gr / TV. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, Άκτρο, ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026-2027 στο Ανδρέας Παπανδρέου γήπεδο, στο Περιστέρι. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει αύριο Σάββατο στις 5 παρατέταρτο με τον πρώτο ημιτελικό να διεξάγεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μεταδίδουν οι Παντελής Διαμαντόπουλος και Χρήστος Ρομπόλης. Σειρά παίρνουν ο Παναθηναϊκός, Άκτρο και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται στον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος διεξάγεται στις 9 ώρα το βράδυ αύριο, σε περιγραφή Βασίλη Σκουδή και Γιώργου Πετρίδη. Νικητές των δύο αγώνων του Σαββάτου διεκδικούν στον τρόπο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, με τους Βασίλη Σκουδή και Παντελή Διαμαντόπουλο να περιγράφουν τον τελικό. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι που στον Sky, στην τηλεόραση Sky, την ελεύθερη, στην υβριδική τηλεόραση και διαδικτυακά στο sky.gr / TV. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στο χώρο, κυρίες και κύριοι, των υπηρεσιών streaming. Υπάρχει μια εταιρεία, η Stroh Stream, για την οποία σας είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, η οποία πήρε από την per capita τα δικαιώματα των ομάδων της Super League 1, όχι όλων, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Η Stroh Stream θα βγάλει μια σειρά από κανάλια. Τα πρώτα της κανάλια, τα τέσσερα, πήραν έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη. Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης χορήγησε άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης για 5 ακόμη χρόνια στην Magenta TV, στον ΟΤΕ TV, στον ΟΤΕ, ο οποίος έχει πλέον την πλατφόρμα Magenta TV, η οποία είναι νότι, κυρίες και κύριοι, η παλιά Κοσμοτέ TV. Για να ισχύσει η άδεια πρέπει να υπογραφεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών η σύμβαση παραχώρηση όπως ορίζει η νομοθεσία του 1998. Σας τα λέμε συνοπτικά. Αυτό που μπορείτε να κρατήσετε είναι ότι όσοι έχετε πιάτα και βλέπετε μέσα από αυτά τα προγράμματα της πλέον Magenta TV, θα συνεχίζετε να τα βλέπετε και για τα επόμενα 5 χρόνια εφόσον υπογραφεί η σύμβαση παραχώρηση. Αυτά εν συντομία, διότι πάμε κυρίες και κύριοι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα, όσο και αν είναι ευχάριστη η ζωή στην πόλη τα λοιπά, όσο γοητευτική και να είναι ακόμη η Κυψέλη, υπάρχει πλέον το κορυφαίο ζήτημα με την Κυψέλη, με τους δρόμους, με τους ανθρώπους που μένουν στις πολυκατοικίες πολύ κοντά στην πλατεία Κυψέλης, ύστερα από την, καθώς έχουν πληγεί από τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ρόκας, είναι κάτοικος της περιοχής Κυψέλης. Καλησπέρα σας κύριε Ρόκα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν σας ακούμε καλά.
1: Μήπως καλύτερα τώρα.
0: Καλύτερα τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Και έρχονται, παραμένουμε τις πρώτες εκθέσεις για το σχετικά με το μετρό στην Κυψέλη, αλλά υπάρχουν κινητοποιήσεις των καθήκων. Πλέον το θέμα έχει πέρα και πολιτική διάσταση με ερωτήσεις στη Βουλή. Καταρχήν, πώς είναι η ζωή σας στη δικιά σας πολυκατοικία?
1: Η ζωή μας παραμένει αβέβαιη. Είμαστε με το φόβο, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Ακούμε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις οι οποίες από τη μία στιγμή στην άλλη ανατρέπονται. Χθες ακούσαμε τον κύριο Ταχιάο να λέει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των κτηρίων σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σήμερα ακούσαμε τον κύριο Δήμα να λέει ότι μπορεί να είναι ασφαλή τα κτίρια. Δεν ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να περιμένουμε. Εδοθήκανε κάποια στοιχεία σήμερα από την Ελληνικό Μετρό στο Δήμο Αθηναίων. Ευτυχώς που είναι και ο Δήμος και παρεμβαίνει και παίρνουμε κάτι. Θα τα μελετήσουν οι εμπειρογνώμονες του Δήμου και οι δικοί μας και ελπίζουμε να έχουμε κάποια πιο ασφαλή αποτελέσματα, γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κυκαιώνα δηλώσεων, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς, και εμείς παραμένουμε στην ανασφάλεια και το φόβο.
0: Είναι προφανές. Στη δηλώση δεν μπορεί κανείς να κρατηθεί, γιατί βλέπει και την πραγματικότητα. Στην πολυκατοικία σας, ας πούμε, έχει υποστεί αρκετές ζημιές?
1: Ελπίζουμε ότι δεν έχει βλαφθεί ο φέροντος οργανισμός, αν και υπάρχουν κάποιες μικροενδείξεις γι' αυτό. Ναι. Περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα από το ΤΕΤ. Ναι. Η ερχόμενη εβδομάδα ίσως να είναι καταλυτική. Αυτό όμως που ζητάμε είναι να γίνουν πέρα από τις αυτοψίες στα κτίρια, να γίνουν και γεωτεχνικές μελέτες για να ξέρουμε τι είναι κάτω από τα κτίσματά μας, για να ξέρουμε αν εξακολουθούν να είναι σταθερά τα εδάφη, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και μελλοντικά και με την εργασία του μετρό, τη λειτουργία του, να πάψουμε να αισθανόμαστε ότι δεν θα έχουμε φόβο για την μελλοντική μας.
0: Προφανώς, γιατί υπάρχει και το σχέδιο την επανεκκίνηση, αν διαπιστωθούν ότι όλα είναι καλά του Μετροπόντα, και εκεί πάλι θα είναι το νέο τεστ.
1: Εκεί ναι, θα έχουμε ένα τεστ. Ακούγονται και είχαμε κάνει μια συνάντηση προχθές πριν το Δημοτικό Συμβούλιο με τον κύριο Στασινό. Δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος, με την έννοια ότι μας είπε ότι αρκετά κτίρια θα χρειαστούν υποστηλώματα άμεσα μέχρι τον Δεκέμβριο, που θα βγουν τα τελικά πορίσματα και θα δίνουν κατευθύνσεις για το πώς θα επισκευαστούν όλα τα κτίρια. Αλλά και για το θέμα της επανέναρξης του Μετροπόντικα, πρότεινε ότι ίσως θα χρειαστεί για κάποιες μέρες κάποιοι κάτοικοι που είναι πάνω στην γραμμή χάραξης του Μετροπόντικα να φεύγουν από τα σπίτια τους, ίσως για ψυχολογικούς λόγους, ίσως δεν ξέρω πώς.
0: Σε ποιους δρόμους, κύριε Ρόκα, της Κυψέλης?
1: Τώρα ο Μετροπόντικας έχει σταματήσει στις Πετσών και Ζακύνθου, σε αυτή την πορεία ακολουθώντας προς την Ευελπίδων. Ναι. Είναι η γραμμή χάραξης.
0: Ναι, πολύ σωστό, γιατί έρχεται από εκεί.
1: Ναι.
0: Όλοι δηλαδή, δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Είναι πυκνοδομημένη η Κυψέλη.
1: Είναι πυκνοδομημένη.
0: Είναι νέα γραμμή.
1: Ναι. Ακούσαμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πιο πριν από δηλώσεις του κ. Ταχιάου, ότι φταίει και το κτηριακό δυναμικό της περιοχής. Αλλά νομίζω ότι το 80%.
0: Να μετακινηθούν, να πάρουν μια απόφαση. Ωραία, μαζί με τον κύριο Ταχιάο, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, αλλά δεν ήθελε ερωτήσεις. Να πάρουν μια απόφαση, να την γκρεμίσουν. Το κάνουν πράσινο ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Άμα αντέχουν τόσο πολύ, άμα είναι τέτοιο το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι επεξεγέλαση η ζωή των ανθρώπων.
1: Έτσι είναι.
0: Κάθε πολυκατοικία έχει τουλάχιστον 100 άτομα στην Κυψέλη. Μικρές τώρα, δεν είναι?
1: Βέβαια, η δική μου πολυκατοικία έχει 21 διαμερίσματα. Από 3-4 άτομα, φανταστείτε. Ίσως και 5 σε κάποια. Είναι ο κόσμος ο οποίος είναι ανασφαλής. Είναι περίεργη η κατάσταση. Βρεθήκαμε από το πουθενά σε ένα κυκαιώνα. Βασανιζόμαστε και δεν βγάζουμε άκρη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εμείς θα κάνουμε κάποιες κινητοποιήσεις. Τις 3 Οκτώβρη έχουμε μια κινητοποίηση για να ευαισθητοποιήσουμε και τους περίοικους και το ίδιο το κράτος. Είναι προσκεκλημένος και ο κύριος Σταχιάς και όλοι.
0: Προφανώς δεν είδε κάτι να χωρίσετε, να απαντήσετε.
1: Ακριβώς. Εμείς το μετρό το θέλαμε περισσότερο από την κυβέρνηση, αλλά όχι με αυτούς τους όρους.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Κυψέλης στις 3 Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα, αν θέλουν να έρθουν. Είναι προσκεκλημένοι.
0: Στο εργοτάξιο δηλαδή.
1: Λίγο πιο δίπλα. Ναι, στο εργοτάξιο. Ναι. Κυψέλης και Φωκίωνος. Πλατεία Κυψέλης και Φωκίωνος.
0: Ναι, στην αρχή της Φωκίωνος, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 3 Οκτωβρίου.
1: 3 Οκτωβρίου στις 6 ώρα. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Μας ανησυχεί το ότι οι πληροφορίες δίνονται με το σταγονόμετρο, δεν δίνονται απευθείας. Αν υπήρχε από την αρχή ένας διάβλος επικοινωνίας, ξεκάθαρα μας λέγανε ότι ξέρετε, αναγνωρίζουμε ότι έγινε σφάλμα, γιατί όντως η αστοχία υπάρχει και την παραδέχονται εμέσως ή εμέσως και κάποιες στιγμές το λένε και όλα, όπως υπόθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Ένα αίσθημα αντίδρασης.
0: Ναι, προφανώς. Ακριβώς.
1: Που θέλουν δεν τους εμπιστευόμαστε. Ναι. Δεν τους εμπιστευόμαστε πλέον. Και όλο αυτό μετατρέπεται και σε οργή. Ο κόσμος είναι οργισμένος. Από την αγανάκτηση περάσαμε στην οργή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόκα, για την παρουσίαση σας.
1: Και εγώ, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να.
0: Είναι υποχρέωσή μας, είναι η δουλειά μας και είναι και η Κυψέλη μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Να είστε καλά. Όμορφη γειτονιά, αλλά να δούμε πώς θα καταλήξει.
0: Να διατηρήσουμε ψηλά την ελπίδα και την πίεση για να υπάρχουν απαντήσεις.
1: Ακριβώς. Τελευταία πεθαίνει η ελπίδα, οπότε ας την έχουμε ψηλά.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριος Χρήστος Ζώκας, κάτοικος Κυψέλης, υψηλό το φρόνημα πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και απαντήσεις. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η ολονύχτη επιχείρηση για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων στο κτίριο της Οδού Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την έκρηξη που συνέβη το πρωί στη Συντρίμμια, έχουν εντοπιστεί προσωπικά αντικείμενα. Κάτοικοι της περιοχής έχουν περιγράψει τις εφιαλτικές στιγμές της έκρηξης. Άλλο ένα ζήτημα κορυφαίο, κυρίες και κύριοι. Και πάμε παρακάτω, διότι ανοίγουμε από απόψε έναν άλλο φάκελο, τη μείωση των δρομολόγων των ακτοπλοϊκών συνδέσεων εξαιτίας του υψηλού κόσμου των καυσίμων. Ο κ. Διονύσης Θοδωράτης είναι ο πρώτος συνδέσμου επιβατικού ναυτιλίας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε Θοδωράτο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να δούμε, σας παρακαλώ, ποια είναι τα δεδομένα μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το θέμα που υπάρχει με τις τιμές του ναυτιλιακού καυσίμου από την έναρξη του πολέμου είναι πλέον εκρηκτικό. Με ποια λογική? Ότι ξεκινήσαμε πριν λίγο τον πόλεμο, το πετρέλαιο ήταν στα 600 περίπου 30 ευρώ το ναυτιλιακό καύσιμο και τώρα είμαστε στα 1.470-1.400 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα πλοίο για να κάνει το ορμολόγιο από τη Ραφίνα μέχρι τη Μύκονο ήθελε πριν τον πόλεμο περίπου 18.000 και τώρα θέλει κοντά στις 40. Αντίστοιχα, για να πάει ένα πλοίο από τον Πειραιά στη Ρόδο και να επιστρέψει, ήθελε 100.000 και τώρα θέλει 200. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς τη χειμερινή περίοδο, δεν υπάρχει τουριστική κίνηση, άρα προέχει για όλους μας η διασύνδεση των νησιών και να συνεχιστεί η δυνατότητα να εφοδιάζονται τα νησιά και να πάνε να ταξιδεύουν οι νησιώτες μας και πρέπει να βρούμε λύσεις σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας για να μην διαταραχθεί το δίκτυο. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα η χειμερινή, εισαγωγικά χειμερινή περίοδο. Ήδη έχουν σταματήσει κάποια δρομολόγια κατοπίων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νησιά τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Έχουμε μειώσεις δρομολογίων νωρίτερα από άλλες χρονιές που συνήθως οι μειώσεις ερχόντουσαν τον μέσα Οκτωβρίου.
0: Γιατί υπάρχει και ακόμη και η τουριστική κίνηση αρκετά νησιά. Δηλαδή είναι καλός ο καιρός και οι άνθρωποι κάνουν εκδρομές ή έρχονται άλλοι επισκέπτες. Αλλά παρόλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το μέγεθος όταν από
2: αυτό. Κοιτάξτε, για να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ποια είναι τα μεγέθη. Μιλάμε για μια ακτοπλοϊκή αγορά που ο τζίρος της επίπεδο έτους είναι περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι όλη η ακτοπλοϊκή αγορά. Έχει περίπου 700.000 τόνους πετρέλαια οι καταναλώσεις σε επίπεδο έτους. Με τις τιμές που ίσχυαν πριν τον πόλεμο, το συνολικό κόστος πετρελαίου για ένα έτος ήταν περίπου 426 εκατομμύρια. Τώρα έχει πάει στα 800 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια τα νούμερα που συμπιέζουν το κόστος λειτουργίας.
0: Ναι, προφανώς. Είναι δύσκολο. Και απ' την άλλη, είναι και η ανάγκη επικοινωνίας των ανθρώπων στα νησιά.
2: Σαφώς. Είναι βασική υποδομή τα πιάτα πρωτοβουλία τη συνδεσιμότητα τη πατρίδα μα με τα ισπανική Ελλάδα με τα νησιά. Και προέχει να υπάρξει ομαλή.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Θεοδωράτη, τι ζητάτε από την κυβέρνηση, ποια υπάρχει κάποια σκέψη.
2: Γίνονται κάποιε συζητήσει με το Υπουργείο Ναυτιλία. Έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μπορούν να επιδοτήσουν μέχρι το 70% τη διαφορά του κόστου του πετρελαίου λόγω τη κρίση. Μία λύση πιθανόν αυτή, δηλαδή να βρεθεί μια λύση να επιδοτηθεί στην πηγή, στον ναυπηγείο, οπουδήποτε η διαφορά του πετρελαίου που αν αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είχε, όπως σας είπα πριν, 600 ευρώ πριν τον πόλεμο και τώρα έχει 1400, τη διαφορά αυτή το 70% να επιδοτηθεί, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών με τα δρομολόγια. Ναι. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια θα πρέπει να, για να μπορέσει να γίνει, θα φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν κάποιες νωρίτερα, όπως έχουν ξεκινήσει ήδη, μειώσεις δρομολογίων σε κάποιους προορισμούς, χωρίς να σημαίνει σε αυτή τη φάση ότι έχουν μειωθεί ή έχουν μείνει νησιά τα οποία είναι ακάλυπτα.
0: Ναι. Η βασική αποστολή, την εκπληρώνεται τη βασική αποστολή.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά έχουμε έναν πολύ βαρύ χειμώνα μπροστά και όλες αυτές οι. Οι προβλέψεις που σας λέω είναι με τα αισιόδοξα σενάρια, γιατί οι διεθνείς προβλέψεις για το πετρέλαιο, παρόλο που σήμερα έχει 1400 ευρώ τόνος, οι υπολογισμοί που κάνουμε και σας λέω ότι έχει πάει στα 800 εκατομμύρια σε επίπεδο έτους, είναι με μια πρόβλεψη που γίνεται από τις διεθνείς αγορές στα 1200 ευρώ το πετρέλαιο μέχρι τέλος του χρόνου. Για να καταλάβετε το μέγεθος, η επιβάρυνση μόνο από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο είναι 120 εκατομμύρια.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό. Οι επιπτώσεις του πολέμου, των πολέμων, αλλά πλέον και της παρατεταμένης διάρκειάς τους και η πολιτική που εκπονείται από πολλά και διαφορετικά κέντρα εξουσίας και πώς επηρεάζονται. Κάτι αισιόδοξο έχουμε από την τομέα της εκπτωπλοΐας, κύριε Θεοδωράτου. Οι καπετάνιοι σας πάντως βλέπουν και οι ναυτικοί σας ωραία τοπία.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, είμαστε πολύ περήφανοι για τους Έλληνες ναυτικούς που έχουμε, οι οποίοι εξυπηρετούν τα νησιά μας με απόλυτη ασφάλεια όλο τον χρόνο και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό για να μην μείνει και το τελευταίο νησί χωρίς δρομολόγια. Χρειάζεται όμως να γίνουν πράγματα για να πάμε στην επόμενη μέρα. Χρειάζεται και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.
0: Καλά, τα λιμενικά είναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Είμαστε σε ένα μετέχνιο τώρα, μιλάμε για την πράσινη μετάβαση. Πρέπει αυτή η πράσινη μετάβαση να μην επιφέρει επιπλέον κόστη στη διακίνηση των εμβατών και των εμπορευμάτων στα νησιά. Άρα θέλει λοιπόν μια γενικότερη πολιτική που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο με την πατρίδα μας.
0: Στην Άξο περιμένουν τα πλοία πολλές φορές και τρία έξω από το λιμάνι.
2: Αυτό όμως γίνεται μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Ναι. Την περίοδο δεν έχουμε.
2: Ακριβώς. Το χειμώνα που είναι τα συμβατικά πλοία τα οποία έχουν και τι πλάτε του όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων, που είναι χειμώνα καλοκαίρι. Μένουν μόνο από το χειμώνα και πρέπει αυτά τα πλοία να στηριχθούν για να μπορέσουν να διατηρηθούν τα δρομολόγια προς κάτι κατέρι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
2: Εγώ κύριε Κουφόλου, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Ναυτιλίας, αναπληρωτής Διευθυνών Σύμβουλος Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Να, οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν πάντως οι συνδέσεις, ακτοπλοϊκές συνδέσεις εκτελούνται κανονικά, κυρίες και κύριοι, αλλά έχουν μειωθεί, έχουν κοπεί πρόωρα κάποια από τα δρομολόγια. Είναι και μπροστά μας έχουμε. Μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα εάν δεν υπάρξουν έγκαιρα αντιδράσεις και συνδυασμός. Υπάρχουν προτάσεις προς την κυβέρνηση, να δούμε τι θα γίνει. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει για τις αρπακτές στον τουρισμό χωρίς μέτρα ασφαλείας, πρόχειρες εγκαταστάσεις, μέτρο κοσμική εικόνα τιμόρροπων κτίριων την εποχή του Μεσοπόλεμου, ερήμπια 150 ετών που τα βαφτίζουν Airbnb χωρίς σύγχρονες υποδομές. Απλά θα υπενθυμίσω τεράστιους κίνδυνους που ενέχουν οι φιάλες κραερίου και προπανίου στις περισσότερες ταβέρνες όπου όλοι τρώμε. Γίνονται άργοι εκεί τακτικοί έλεγχοι. Παιδιά, μην τα βάζουμε. Οι έλεγχοι εδώ σε αυτή τη χώρα είναι κάτι σπάνιο. Κανένας δεν ελέγχει, κανένας δεν ενοχλεί κανέναν. 6-9-8-1-2-3-1-3 ο αριθμός στο Viber. 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Και Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Τι περιμένει ο Μέρτς? Ο Γιάννης Παπαδημητρίου με το ρεπορτάζ.
3: Ποικίλα σχόλια στον τύπο για τη γερμανική οικονομία με αφορμή την πρόγνωση για ανάπτυξη 1,3% που συνυπογράφουν τα κορυφαία Ινστιτούτα Οικονομικών Ερευνών. «Και τώρα μεταρρυθμίσεις» είναι ο τίτλος στο σχόλιο της Süddeutsche Zeitung που επισημαίνει τις ευθύνες του καγκελάριου Friedrich Merz και της κυβέρνησής του. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε. Τι έχει να χάσει ο Friedrich Merz αν συνεχίσει έτσι ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έχει λοιπόν στη διάθεσή του, σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, κάτι παραπάνω από 2 χρόνια για να κάνει ό,τι μπορεί, ώστε η Γερμανία να ορθοποδήσει και πάλι. Τι περιμένει λοιπόν ο Friedrich Merz? Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά ότι η τελευταία πρόγνωση των κορυφαίων Ινστιτούτων Οικονομικών Ερευνών στη Γερμανία δίνει κάποιες ελπίδες. Επισημαίνει ωστόσο ότι η γενικότερη εικόνα παραμένει επισφαλής, καθώς, όπως γράφει, παραμένουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις. Η τροφοδοσία με πετρέλαιο κάθε άλλο παρά έχει διασφαλιστεί. Ο Τραμπ, φανατικός θειασότης των εμπορικών δασμών, θα παραμείνει για άλλα 2 χρόνια στον Λευκό Οίκο. Η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδίδεται σε υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης και ο κινέζικος ανταγωνισμός στη σύγχρονη τεχνολογία ασφαλώς δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Στο ίδιο μήκος κύματος η Augsburger Allgemeine σημειώνει: «Το δημόσιο χρέος είναι υψηλό. Το κόστος της ενέργειας και οι αυξημένες τιμές επιβαρύνουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης υπάρχουν μόνο στα χαρτιά μέχρι στιγμής και οι ιδιωτικές επενδύσεις εντός συνόρων που θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική ευημερία δεν έχουν αποδώσει ακόμη. Η κυβέρνηση έχει ακόμη πολύ μέλλον προκειμένου να παγιωθεί η ανωδική πορεία της οικονομίας». Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στις μισθολογικές διεκδικήσεις του συνδικάτου IG Metall που ξεπερνούν το 5% προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες του πληθωρισμού. Ο αρθρογράφος κατηγορεί το συνδικάτο ότι κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν και εξηγεί: «Μεγάλο κομμάτι της γερμανικής βιομηχανίας βρίσκεται σε ένα σπιράλ κατάρρευσης, το οποίο δύσκολα θα ξεπεραστεί χωρίς να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε εύθετο χρόνο οι υψηλές τιμές της ενέργειας, οι απαιτήσεις για την προστασία του κλίματος και οι εμπορικοί δασμοί απαιτούνται βήματα σε διαφορετική κατεύθυνση, ώστε να γίνουν ξανά ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις, να αποδίδει και πάλι η εγχώρια παραγωγή, να μπει ένα φρένο στον κατήφορο της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Θα ήταν στο χέρι της κυβέρνησης να περιορίσει την ξέφρενη άνοδο του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, αλλά παραμένει άδειλο αν έχει τη δύναμη να το πράξει. Ένας λόγος παραπάνω για τους κοινωνικούς εταίρους, εν προκειμένου την IG Metall, να συνεισφέρουν στην σταθεροποίηση της βιομηχανίας και των θέσεων εργασίας εντός συνόρων».
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς σήμερα το πρωί. Αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg. Συνελήφθησαν ξανά οι δύο υπηκόοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για υπόθεση διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ, λογιστή ή εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. 8 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 αρχηγικά. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται αύριο στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

και το Ακύλας με το μαζί και αντίθετα είναι το τραγούδι των τίτλων της σειράς του Sky, Αντώνης και Κλεοπάτρα. Και στο μαζί και αντίθετα ο Χρήστος Νικολάου στη μουσική, στους στίχους Ηλίνα Δημοπούλου.

0: Μπλεόρες, η σειρά των τραγουδιοτίτλων από την Πάολα Πρόστιμο, με εξαιρετική μουσική του Χρήστου Νικολάου, στίχη της Λίνας Δημοπούλου. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα νησιά, στα προβλήματα που υπάρχουν από την έκρηξη των τιμών των καυσίμων. Παράδειγμα, το 2025 η τιμή καυσίμου στα αλληλευτικά σκάφη ήταν 40 λεπτά. Φέτος κοστολογείται σε 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Φέτος το κόστος του καυσίμου καταπίνει το κέρδος, ειδικά στη μηχανότρατα. Πάμε να δούμε τις επιπτώσεις. Ο κύριος Γιάννης Μανιός είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρηγρή. Καλησπέρα σας, κύριε Μανιέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας βρίσκουμε στην Καβάλα.
1: Βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Α, στο Θρακικό, έχετε βγει έξω, τέλεια.
1: Στη δουλειά είμαστε, ναι.
0: Στη δουλειά, ναι. Για να δούμε τα δεδομένα. Πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα μετά την αύξηση της τιμής των καυσίμων?
1: Από τον Μάρτιο που ξεκίνησε όλος ο καυγάς με τους πολέμους, από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, από 0,50-0,60 που παίρναμε το καύσιμο, έχει πιάσει το 1 ευρώ, 1,10, μέχρι 1,35 και 1,40. Έχουμε μαρτυρίες στα νησιά, μέχρι και 1,40.
0: Μάλιστα. Υψηλή τιμή, έχει υπερδιπλασιαστεί πλέον.
1: Βέβαια, υπερδιπλασιαστεί τιμή. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, είναι και τα φελιζόλ που τα εξοικειώτια που χρησιμοποιούμε. Από 1 ευρώ πήγαν 1,65 με 1,70. Είναι οι μεταφορές που έχουν διπλασιαστεί ακριβώς τα αγόγια. Είναι τα λάδια που παίρνουμε, τα ρυπέλαια. Είναι πολλά. Είναι τα δίχτυα, όλα έχουν ανέβει. Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την τιμή στο προϊόν. Το ψάρι είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως ξέρετε, δεν αποθηκεύεται. Ναι. Είναι νοπό, το βγάζουμε εκείνη τη στιγμή στην ηθιόσκαλα. Όπως καλή ώρα, σε 2 ώρες θα κατέβω στην ηθιόσκαλα. Θα βγουν τα ψάρια στην ηθιόσκαλα και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να βάλουμε στιγμή. Ναι. Είναι προσφορά και ζήτηση. Ναι. Δεν είμαστε όπως είναι τα αγροτικά προϊόντα που μπορεί να αποθηκευτούν κάπου κτλ.
0: Ναι. Είναι η δουλειά η οποία ανταμείβεται άμεσα, αλλά εναπόκειται στην προσφορά και συζήτηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το κόστος, όπως μας λέτε, αυξάνεται. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, σε σχέση με το 25, πόσο έχει αυξηθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν εγώ προσωπικά το δικό μου το σκάφος, θέλω γύρω στα 10 με 12.000 λίτρα το πετρέλαιο το μήνα, το 25ήμερο που δουλεύουμε. Ναι. Από τη στιγμή που ήθελα 5 με 6.000 ευρώ, τώρα θέλω 12-13 χιλιάρικα μόνο για καύσιμο.
0: Μόνο, είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Αυτή η διαφορά ήταν το κέρδος. Είναι στη μοιρασιά, επειδή είμαστε με μέρισμα που θα πάρει το προσωπικό χρήματα, είναι όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί ένα ποσοστό παίρνει το προσωπικό ανάλογα με τη, ναι, με την απόδοση, ναι, που έχει η ψαριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε κάποιες συζητήσεις με το Υπουργείο. Προσανατολιζόμαστε για κάποιες κινητοποιήσεις από 1η Οκτωβρίου που θα βγουν και τα άλλα δυνατά εργαλεία, όπως είναι η μηχανότρατα, που θα βγει και αυτό στη δουλειά. Ναι. Από 1η Οκτωβρίου έχουμε πει να κλείσουμε ηχθειόσκαλες, θα κατεβούμε στα μεγάλα τα λιμάνια, όπως Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στο Πειραιά.
0: Α, τέτοια κινητοποίηση. Μάλιστα.
1: Μια τέτοια κινητοποίηση. Ναι,
0: να κλείσει το λιμάνι, δηλαδή να μην πει.
1: Όχι, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στο Πειραιά.

0: Δραντέα στα γρυγνή, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα. Εκτός από ηχθειοτροφικά που, αν μπορούν να τα εμπορευτούν, και αν θέλει ο κόσμος να τρώει, και αν θέλουν οι κυβερνώντες να ταΐζουν τον κόσμο μόνο ηχθειοτροφικά, εμείς είμαστε απογοητευμένοι, απελπισμένοι, να παραδώσουμε τις άδειές μας, ακούγονται κάποιες φωνές τέτοιες, για να σταματήσουμε. Τίποτα. Απλά ζητάμε μια, πώς να το πω, μια αξιοπρεπή στήριξη από την κυβέρνηση. Όπως πήραν και οι Γάλλοι φυσικά, δεν είναι λεφτά που θα τα δώσαμε την τσέπη τους.
1: Ναι.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνουν τα κονδύλια.
1: Εντάξει, είναι φορολογία όλων, Ελλήνων και Ευρωπαίων. Και από τα μερίσματα που έχει η κοινωνία και η κυβέρνηση από αυτήν την φορολογία. Δηλαδή, γι' αυτό λένε ότι υπάρχει δημοσιονομικό βάθος για τη δύσκολη στιγμή. Ας δύσκολη στιγμή πρέπει όλοι να καλυφθούν.
0: Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας αλλιείς, τους είχε προσχεθεί, τους είχε πει το Υπουργείο τους ότι θα τους δώσει αποζημίωση γύρω στο 0,35 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Ενώ το δικό μας Υπουργείο μας δίνει 1,20, 1,30 για δύο μήνες. Τώρα βέβαια θα το αναπροσαρμόσει αυτό. Θα το αναπροσαρμόσει αυτό τώρα. Είπε θα το αναπροσαρμόσει για όλους τους μήνες που γίνεται η όλη αυτή η ιστορία. Ακριβώς τώρα τι θα δώσουν, τι θα κάνουν.
1: Άρα περιμένετε. Αλλιώς θα πάθεις κινητοποίηση.
0: Περιμένουμε. Ναι. Μακάρι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, να το δούνε. Το βλέπουν το πρόβλημα, δεν είναι και αυτοί.
1: Καλά, μέσα στην όλη.
0: Στην κοινωνία που ζούμε, το βλέπουν, το ακούν από παντού. Απλά ζητάμε εμείς μια στήριξη.
1: Να πάμε σε κάτι που και ο ευχάριστο. Τι ψάρια έχει αυτή την εποχή, κύριε Μανιέ.
0: Αυτή την εποχή, λόγω αυτά που προείπαμε, το θέμα με τον καυσίμο, δεν μπορούμε να ξανοιχτούμε.
1: Δεν βγαίνεται.
0: Να πάμε στα πέλαγα να ψάξουμε κτλ. Όχι, όχι. Γυρνάμε 12-15 μίλια κοντά στην Καβάλα. Γάβρο, σταρδέλα, γόπα, κολλιό.
1: Τα λαϊκά δηλαδή.
0: Αφρόψα, αυτά τα φθηνά τα ψάρια για τον κόσμο.
1: Ναι. Έχει λαγοκέφαλο στην περιοχή.
0: Όχι, εδώ δεν είναι. Σπάνια.
1: Σπάνια
0: εδώ πέρα είναι πιο κρύα τα νερά μας. Δεν
1: έχουν ανέβει.
0: Δεν έπιασε. Έχουμε βρει, έχουμε δει λαγοκέφαλο, δεν έχουν πιάσει εδώ
1: πέρα. Λεοντόψαρο.
0: Είπα, τέτοια από αυτά τα ξενικά δεν έχουν πολλά
1: δεν
0: πράγματα.
1: Είχαν,
0: από ένα, δύο.
1: Είναι πιο παγωμένα τα νερά ή είναι και πιο.
0: Δεν τα γουστάρουν τα νερά τα δικά μας.
1: Δεν θα θέλουν. Είστε χαλαροί. Είστε καλύτερα. Σε αυτό. Μάλιστα. Κουράγιο.
0: Κουράγιο.
1: Επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Ο Θρακικό Πέλαγος, ο κύριος Γιάννης Μπανιός, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών. Γρήγορα, αν δεν υπάρχει κυβερνητική στήριξη, θα κάνουν κινητοποιήσεις. Και η Αλλιείς. Στο μεταξύ, η Ιταλία κατάφερε να χάσει εντός έδρας με 2-0 από το Βέλγιο. Για το Nations League. 11:42 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και άλλους ανθρώπους που μας ακούνε ενδεχομένως στο εξωτερικό και ειδικότερα από τη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν και απόψεις στην συζήτηση. 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και στο Viber 698-123-1003 ο αριθμός. Λοιπόν, ο Αντώνιος παρεμβαίνει νότι και λέει για τους Ιαπωνέζους πώς αποθηκεύουν τα ψάρια. Αφήστε το καλύτερα, δεν είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, ωραίο είναι το ψαράκι, τα ψάρια βοηθούν στη διατροφή των ανθρώπων, είναι καλύτερα από το να επιλέγετε το κρέας για μια πιο ισορροπημένη διατροφή, αλλά το θέμα είναι να μπορέσουν και να υπάρξουν. Πάμε τώρα, κύριε Σιγή, να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Βασίλη, είναι η σειρά του Bill Gates, του συνιδρυτή της Microsoft, να κρούσει καμπανάκι κινδύνου για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε και αυτός αρκετά ισχυρή, ώστε να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και μάλιστα προσέθεσε εμφατικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, προσέθεσε τον εαυτό του επί της ουσίας σε εκείνες τις φωνές στελεχών και εργαζομένων σε όλον τον τεχνολογικό κλάδο που προειδοποιούν για τους υπαρξιακούς κινδύνους της AI. Τι είπε? Η τεχνητή νοημοσύνη, ο Bill Gates τα είπε αυτά, είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο μέχρι και ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτό είναι ένα απόσπασμα του Bill Gates από συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, η οποία να πούμε ότι θα μεταδοθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα.

0: εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ στη Silicon Valley εντείνονται οι προειδοποιήσεις για τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες της AI, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται βεβαίως με ταχύτατους ρυθμούς. Να πούμε ότι ο Jacob Coxon, εργαζόμενος στην Anthropic, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και κατηγόρησε τόσο την Anthropic όσο και την ίδια την OpenAI, όπου είχε επίσης εργαστεί, ότι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει, συμμετέχοντας σε μια κούρσα προς την υπερνοήμονα τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, είχε βγει προς επίρρωση και ένας άλλος εργαζόμενος από την Anthropic να δηλώσει πως εκτιμά πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η AI να εξαλείψει ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Έτσι, για να κάνουμε ένα μάζεμα των τελευταίων δηλώσεων. Πάντως, και με αυτό θα κλείσω, όλες αυτές οι δηλώσεις έφεραν, Βασίλη, στο προσκήνιο μια κουβέντα που διεξάγεται εδώ και χρόνια και προκαλεί έντονες διαφωνίες στον χώρο του AI, και έτσι ενισχύονται οι δημόσιες εκκλήσεις προς τον κλάδο να λάβει περισσότερα μέτρα για την ασφάλεια. Ο CEO της Anthropic, ο Dario Amodei, έκτοτε έχει ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, πρόταση που υποστήριξαν σύντομα και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου, όπως και ο Sam Altman της OpenAI, ο Elon Musk και ο Gates. Έτσι όπως ξεκίνησα, έτσι θα κλείσω. Στην εν λόγω συνέντευξη τόνισε πως η αυτορύθμιση του κλάδου, όλα αυτά δηλαδή που έχουμε ακούσει επανειλημμένως, δεν αρκούν. Διότι χρειάζεται, όπως λέει, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση για το πώς θα πρέπει να δημιουργηθούν.
1: Και άντε και συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση στις ΗΠΑ. Αν ο γείτονας κάνει συνέχεια και προχωρήσουν σε ένα συμβιβασμό και πούνε ότι αυτό είναι το όριό μας. Η Κίνα,
0: καλά,
1: η Ρωσία, η Ινδία,
0: ακόμα
1: το Πακιστάν.
0: Ναι. Σήμερα τα είπε ο Τραμπ.
1: Είναι σαν να έχεις πυρηνικά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και δεν ξέρουμε, ναι.
0: Ναι. Σήμερα τα είπε πάντως ο Τραμπ με τον ΣΥ και εντάξει, πολλοί κατηγόρησαν και τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επειδή ήθελε προσωπικά αυτός να υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του, μην τυχόν ήταν κάπως, είχε έτσι πιο παθητικό ρόλο σε σχέση με άλλους, έτσι, με άλλες περιπτώσεις που είναι κάπως πιο ατίθασος. Εγώ νομίζω ότι είναι η αρχή του σύριαλ αυτού που βλέπουμε μεταξύ, δηλαδή θα μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Βασίλη. Οι σχέσεις και ο ανταγωνισμός, αν θέλεις, μεταξύ Αμερικής και Κίνας, που όλο τον κουβεντιάζουμε έτσι μεταξύ μας, εκτός αέρα και μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας, στις σκέψεις μας, λέμε «Α, Αμερική, Κίνα, οι δύο υπεργίγαντες». Τώρα θα αρχίσει να φαίνεται και σε πιο επίσημο επίπεδο και στα διπλωματικά φόρουμ κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Και νομίζω αυτό θα έχει, τα πλοκάμια τους θα απλωθούν και στο AI. Είναι δηλαδή δεδομένο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική με αυτό που λέμε. Αλλά σίγουρα θα αρχίσει να γίνεται πιο δυνατά αυτή η κουβέντα. Και όχι μόνο στο AI, και στα διπλωματικά, έτσι στην οικονομία, στον ανταγωνισμό, στην ενέργεια. Είναι πολυπίκυλο όλο αυτό, σίγουρα.
1: Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Πολιτισμός, κυρίες και κύριοι. Η Γκαλερία Αργό είναι μια ιστορική γκαλερία, μετρά 56 χρόνια λειτουργίας. Ιδρύθηκε το 1970 και ως σήμερα έχει φιλοξενήσει κορυφαίους ζωγράφους και αμέτρητες σημαντικές εκθέσεις. Στην γκαλερία ίδρυσε ο Κώστας Σερέζης. Όμως εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη διευθύνει η Αλεξία Σερέζη, είναι κόρη του, η οποία, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με αφορμή την έκθεση της Κατερίνας Λουκά, η οποία έχει τον τίτλο «Ρογμές φωτός», η οποία εγκαινιάζει την 1η Οκτωβρίου. Καλησπέρα σας, κυρία Σερέζη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουπόπουλο. Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
1: Εμείς που είστε.
2: Γιατί είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε
1: απόψε μαζί μας, γιατί θέλουμε να είμαστε διαρκώς κοντά στον πολιτισμό και ειδικότερα στη ζωγραφική.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις ρογμές του φωτός της Κατερίνας Λουκά.
2: Βεβαίως.
1: Τι παρουσιάζεται στην έκθεση και τι θα δείτε.
2: Λοιπόν, η έκθεση αυτή της Κατερίνας Λουκά, σε αυτή την έκθεση ουσιαστικά, θα παρουσιαστεί μια σειρά έργων ζωγραφικής με ακριλικά και μεικτές τεχνικές σε πολυεπίπεδες επιφάνειες. Τα έργα αυτά συνομιλούν ουσιαστικά με τη σύγχρονη αστροφυσική και κοσμολογία. Η καλλιτέχνη δηλαδή έχει αντλήσει έμπνευση από τα νεφελώματα, τον σχηματισμό και τις εκρήξεις των άστρων, τις γαλαξιακές δομές, την κοσμική ενέργεια και τη δυναμική του χωροχρόνου, ο οποίος εδώ πάβει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται εμπειρία μέσα από την οποία συναντώνται η επιστήμη και η τέχνη. Για την εικαστική αυτή αναζήτηση έχει στηριχτεί στην αστροφυσική ως επιστήμη, συνομιλώντας δηλαδή με καλλιτέχνες, επιστήμονες, ερευνητές του χώρου και ιδιαίτερα με τον διδάκτορα Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος είναι καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ενίσχυσε. Πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ενισχύθηκε λοιπόν έτσι η γόνιμη συνάντηση ανάμεσα στη δικαστική δημιουργία και στη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί όπου η επιστήμη επιχειρεί να ερμηνεύσει τη δομή και τη λειτουργία του σύμπαντος, η τέχνη της Κατερίνας Λουκά έρχεται να μετασχηματίσει αυτή τη γνώση σε αίσθηση, εικόνα και προσωπική εμπειρία. Γιατί, για να μην λέμε εδώ, το σύμπαν αποτελούσε πάντα ένα αντικείμενο παρατήρησης, αλλά είναι λίγο και ως καθρέφτης του ανθρώπου, της έφτρασης, της παρουσίας του, της ανάγκης να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην απεραντοσύνη. Μια ένα αναζήτηση για τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης, του τι είμαστε, πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε, και να κατανοήσουμε λίγο μέσα από αυτό και τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι λοιπόν και μέσα από αυτή την έκθεση καλούμε το θεατή να περιηγηθεί ελεύθερα και να ανακαλύψει ο ίδιος τι θα αποκομίσει από αυτή την εμπειρία. Να λειτουργήσει η έκθεση, λέει, τροποντινά, ως αφορμή για μια προσωπική και εσωτερική αναζήτηση, αφήνοντας χώρο στον επισκέπτη να διαμορφώσει τη δική του ερμηνεία και να κρατήσει ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνα.
1: Η Κατερίνα Λουκά έχει και διεθνή παρουσία.
2: Ναι, ακριβώς, πράγματι.
1: Δεν κινείται μόνο εντός Ελλάδος.
2: Ναι, ναι. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνές εκθέσεις. Γραμματικά να πω σε Φλωρεντία, Βενετία, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Νέα Υόρκη. Και ξεχωρίζουν εκθέσεις στα επιστηματικά μουσεία, όπως το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη στη Βαρκελόνη, το Μουσείο Μπελίνη στη Φλωρεντία, το Λεωνάρντο Νταβίντσι στο Μιλάνο, το ΜΟΜΑ στη Νέα Υόρκη.
1: Και το ΜΟΜΑ.
2: Και στο ΜΟΜΑ. Και έχει τιμηθεί επίσης και με 14 διεθνή βραβεία σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και της έχει δοθεί ακριβώς λόγω της διεθνούς παρουσίας αυτής το 2026 στο Εθνικό και Παπαδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Της απονεμήθηκε ο τίτλος της εντεταλμένης πολιτιστικής ακολούθου του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Διπλωματίας. Ό,τι καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ πλούσιο. Ναι. Πολύ αξιόλογο βιογραφικό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σε αυτό το σημείο να πω, που μου δίνεται ευκαιρία. Είναι ιδιαίτερη χαρούμενη που την καλωσορίζω με αυτή την έκθεση στην οικογένεια την Καλλιδιάργο.
1: Είστε τυχεροί. Ποια κριτήρια, κύριε Σέρες, επιλέγετε στους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσετε στην Άργο?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως προείπατε και εσείς, έχει ιδρυθεί από το 1970 η γκαλερί. Οπότε σε όλα αυτά τα χρόνια ζωής, μέσα από τις επιλογές μας και τις συνεργασίες μας, με καλλιτέχνες και με τις συνεργασίες, έχει διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη πορεία, μια ορισμένη ευαισθησία απέναντι σε καλλιτεχνικές τάσεις. Ωστόσο, όμως, ποτέ δεν αισθανθήκαμε την ανάγκη να αυτοπροσδιοριστούμε ή να ενταχθούμε σε ένα αυστηρά καθορισμένο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Οπότε το έργο μας δεν αυτοπεριορίζεται σε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Απλά προβάλλουμε και καταξιωμένους και νεότερους δημιουργούς. Φιλοξενούμε έργα διαφορετικών τεχνοτροπιών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, χωρίς να αποφεύγουμε ακόμη και τις πρωτοποριακές αναζητήσεις. Υπάρχει όμως μια βασική προϋπόθεση. Αυτό είναι αυτό που παρουσιάζεται να έχει ουσία, να έχει κάτι πραγματικά να πει και να καταθέσει ως έργο. Πάνω κάτω καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το κλίμα κινούμαστε.
1: Ωραία, και ποια είναι η σχέση του κοινού τώρα με τις γκαλερί? Έρχεται.
2: Έρχεται. Να το πω είναι αλήθεια και έρχεται και πολύ. Δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη γενικά, έτσι για να το κατάλληλα να το πω, γύρω από την έννοια των γκαλερί, που πολλές φορές κάνει τον κόσμο να διστάζει. Όμως αυτό το έχουμε προσπεράσει. Δηλαδή μας ρωτούσαν παλιότερα πιο πολύ ότι μπορώ να έρθω αν δεν έχω πρόσκληση. Δηλαδή είναι κλειστό η έκθεση, μπορώ να επισκεφτώ, χρειάζεται εισιτήριο. Μα ξέρετε, εμείς δεν είμαστε αγοραστές, μου λένε πολλές φορές. Και τους εξηγούμε με πολύ χαρά ότι η γκαλερί είναι ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό. Δεν απευθύνεται μόνο σε εκείνο που θα αγοράσει ένα έργο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορεί κάποιος να έρθει απλώς για να δει, να γνωρίσει τους καλλιτέχνες, να έρθει σε επαφή με την τέχνη, να μας έρθει και εμάς η αφορμή να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να μεταφέρουμε την αγάπη μας για αυτό το χώρο. Γιατί ούτε είμαστε ούτε εμπορικό κατάστημα, ούτε μουσείο. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι ένας ζωντανός χώρος τέχνης και πολιτισμού. Και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον εγκλεισμό, έχει αρχίσει να γυρνάει στα πολιτιστικά δρόμενα. Το έχει ανάγκη. Να ξεφύγει από την καθημερινότητα, να συναντηθεί με κόσμο, να δει όμορφα πράγματα, να πάρει ερεθίσματα. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή τη στροφή.
1: Μπράβο, αυτό είναι θετικό.
2: Ναι, είναι πολύ θετικό και εμένα που είναι και τρόπος ζωής. Η τέχνη δεν είναι μόνο το επαγγελμά μου, είναι τρόπος ζωής μου. Είναι μέσα στο αίμα μου αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ.
1: Και στα εγγένεια της έκθεσης Κατερίνας Λουκά, Ρογμάς Φωτός, θα έχετε και μουσική.
2: Βεβαίως. Μας αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζουμε καστικά δρόμενα με άλλες μορφές τέχνης. Εκδηλώσεις ευρύτερου πολιτιστικού περιεχομένου. Θα μας συνοδεύει στο βιολί και στο βιολοντσέλο, δύο αριστερές από τις κρατικές ορχήστρες Αθηνών. Όταν μου το είχε προτείνει η Κατερίνα, το διάγεσα με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια εμείς το είχαμε πάντα αυτό σαν παράδοση. Έχουμε φιλοξενήσει από όπερα δωματίου και βραδιές βιζαντινής μουσικής στον εξωτερικό μας χώρο, που έχουμε πολύ ωραίο προάβλιο, μέχρι συνδυασμούς φωτογραφίες με βίντεο art, θεατρικά δρόμενα, ποιητικές απαγγελίες, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές, σκηνογραφικές μακέτες με θεατρικά συστήματα.
1: Χρόνο να έχετε δηλαδή.
2: Ναι,
1: υγεία εσείς και χρόνο να έχουν οι άνθρωποι να έρχονται να επισκέπτονται. Μάλιστα.
2: Εννοείται. Το αγκαλιάζουμε πολύ πάντως. Το κοινό τα αγαπάει πολύ αυτά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σερέζη, για την παρουσία σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και σε εσά και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η Αλεξία Σιρίζη διευθύνει την γκαλερί Αργό. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας, στιγμή ότι πασκάει 100,3, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό. skyradio.gr στο σελίδα και ο αριθμός στο Viber 698-123-1003. Και το σκίτσο της ημέρας, ανήκει στην εφημερίδα Καθημερινή. Νότι, κυρίες και κύριοι, πάει ένας ελεκτής από το Υπουργείο Υγείας. Το γνωστό Υπουργείο Υγείας και ρωτάει και η κλινική σας έχει άδεια και είναι ο Δρύδης από τον Αστερίξ ο οποίος φτιάχνει μαγικό φίλτρο έξω από την κλινική και λέει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας τα είπε όλα Πετρουλάκης είναι κορυφαίος γιατί θέλουν να μας τρελάνουν όσα λένε το τελευταίο διάστημα και αντί να έχουν λίγο χαμηλά το κεφάλι να πούνε συγγνώμη έχουμε κάνει μεγάλο λάθος εδώ πέρα, επιχειρούν να βγουν από πάνω με φωνές και με επιχειρήματα που δεν στέκουν πουθενά. Στιγμή ότι πασκάει 100,3, μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, διότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της πληροφορικής, στο χθες και στο σήμερα. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσεκούρας, είναι ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων και οι 4 είχαν χθες προγραμματισμένη πτήση για Αμερική στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Νωρίτερα εντοπίστηκαν στα στριμιά 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα 2 όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδιαφυστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και 2 απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει ολόκληρο το δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το πρωί η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιουργήσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά στο Μεσοπόταμο. Πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κηθυρά. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει επαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Συνελήφθησαν ξανά οι 2 υπηκόοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Τα 2 άτομα είχαν αφαιθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ωστόσο εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Ο ένας εντοπίστηκε στην Καβάλα και ο δεύτερος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Αυτοβούλος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή ή εταιρεών τηλεφωνίας και ενέργειας. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 Έλληνες, μεταξύ των οποίων τα 2 διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από τηλεφωνικό κατάλογο. Επικαλούμενοι ψευδή γεγονότα, επιθέαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία στα οποία είχαν πρόσβαση. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία χθες το απόγευμα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των 2 ημιτελικών και οι ίδρυς αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι ήδη Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία, έχοντας κάθε βράδυ διαφορετικούς προσκεκλημένους από διαφορετικούς χώρους και χρόνους, ενδεχομένως με ένα και μόνο κριτήριο, να κρατάμε ζωντανό ενεργό το ενδιαφέρον σας και τη νύχτα.

0: Και καλωσορίζουμε απόψε στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Γιώργο Τσεκούρα. Είναι ο ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τέλεια. Είστε μια χαρά που το βρήκατε εύκολα το ραδιοθάλαμο.
1: Πολύ εύκολα.
0: Το συγκρότημα εδώ.
1: Ξεχωρίζει.
0: Ξεχωρίζει. Δεν μπορείτε να το χάσετε στη διαδρομή.
1: Όχι,
0: φαίνεται
1: όχι,
0: από μακριά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από τα βασικά, γιατί απόψε κάνουμε ένα ταξίδι στην διαδρομή της τεχνολογίας από το μακρινό παρελθόν, ό,τι έχετε δηλαδή διαθέσιμο στο μουσείο, στο σήμερα, το οποίο είναι κυρίαρχο. Δηλαδή, νέα ιστορία, αλλά το τώρα είναι αυτό που καίει και τα ανοιχτά σενάρια.
1: Σωστά, για να πάμε στο παρελθόν και να το κοιτάξουμε, το χρειαζόμαστε βασικά για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα, αλλά και για να κοιτάξουμε πού πηγαίνουμε.
0: Αν δεν θυμηθούμε τις ρίζες, πώς θα δούμε πού καταλήγει το ποτάμι.
1: Σωστά, είναι αναγκαστικό το μονοπάτι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε εν συντομία. Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής βρίσκεται
1: στο Μοσχάτο, εδώ κοντά μας.
0: Το βλέπω κατεβαίνοντας με το μετρό.
1: Ωραία.
0: Με τον σιδηρόδρομο, συγγνώμη.
1: Τέλεια. Κλείσαμε φέτος 18 χρόνια λειτουργίας. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή δεκάδες παλιούς υπολογιστές, περιοδικά, λογισμικό. Γενικά αποτελεί έτσι ένα αποθετήριο αλλά και ένα χώρο που είναι γεμάτος παλαιές συσκευές. Ή όπως μου είπε κάποιος πρόσφατα, μου λέει, στα αγγλικά μου το είπε, μου λέει The future was here, αλλά είναι αλήθεια όντως.
0: Ναι, το μέλλον.
1: Ναι, μου λέει ότι κάποια στιγμή αυτά ήταν το μέλλον και τώρα είναι το παρελθόν και μας τα δείχνετε. Οπότε για τους πιο μεγάλους, για τους ενήλικες, είναι ένας χώρος που κάποιος θα νοσταλγήσει ή θα θυμηθεί τι είχε μικρός ή τι ζαχάρωνε στα περιοδικά ή στην οδό Στουρνάρη που τη λέγαμε τότε στη Silicon Valley της Ελλάδας.
0: Α, ναι, ακριβώς πηγαίναμε τότε για να δούμε. Απ' έξω βλέπω τους πολίτες, ήταν πανάκριβο.
1: Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Και
0: δεν είχαμε λεφτά να τους αγοράσουμε.
1: Και εγώ τους ζαχάρωνα. Βέβαια, ήταν μια ωραία νοσταλγική. Ήταν μια διαδρομή τεχνολογίας στην εποχή εκείνη. Για όσους ξέρουν από την Αθήνα, η Οδός Στουρνάρη ήταν γεμάτη καταστήματα πληροφορικής με βιτρίνες που είχαν το μέλλον τότε. Mm-hmm. Οπότε παρενέχομαι και λέω για το μουσείο ότι οι παλιότεροι νοσταλγούν και θυμούνται και οι νεότεροι γνωρίζουν και κοιτάνε και με μια ματιά διαφορετική το πώς ήταν το παρελθόν. Mm-hmm. Κυρίως τα παιδιά τους ενδιαφέρει πώς ξεκίνησαν τα video games κυρίως, τα παιχνίδια. Yeah. Αλλά πολύ γρήγορα έρχεται και σύγκριση. Έχει λίγα pixel, κάτι κουτάκια είναι αυτά.
0: Δηλαδή έχετε συσκευές, ας πούμε, Atari, Amstrad, όλα αυτά τα...
1: Όλα αυτά που φαντάζεστε,
0: όλα.
1: Τους υπολογιστές που μπορούσε να φορτώσει κάποιος το παιχνίδι από την κασέτα.
0: Από την κασέτα.
1: Ναι, και να περιμένει να κάνει χρουτς χρουτς μια ώρα. Mm. Για όσους λίγο πιο μοιημένους, να φτιάξουμε λίγο το ζυμούθι όταν δεν πήγαινε κάτι καλά με το να φορτώσει το παιχνίδι.
0: Έχετε, κύριε Τσεκούρη, και αυτά τα παιχνίδια που ήταν παλιά που παίζαμε μικροί, που ήταν οι πρωτόλοιες ταμπλέτες που ήταν ένα παιχνίδι μέσα και το παίζεις με κουμπάκια.
1: Ναι, έχουμε πολλά και από αυτά.
0: Ναι, θυμάμαι καν πώς λέγονταν.
1: Νομίζω τώρα και εγώ το ξεχνάω. Ναι. Hand κάτι είναι, τέλος πάντων, στο χέρι. Αλλά ακόμη και με αυτά που δεν ήταν τόσο ηλεκτρονικά, να το πω λαϊκά, σε έπαιρνε χαρά τότε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έγκρινε ότι κάτι έχει πάρει.
0: Γιατί λέμε ότι τα παιδιά είναι παντρεμένα εντός εισαγωγικών με τις ταμπλέτες, αλλά και εμείς παίζαμε με αυτά. Τώρα το θυμήθηκα. Δηλαδή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πολύ πριν τον αρκαλιευτεί στο κινητό τηλέφωνο ήταν αυτά. Παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα τις συσκευές που πλέον δεν υπάρχουν πια, όπως. Ποια ήταν.
1: Σε ηλεκτρονικά ή γενικά.
0: Στα ηλεκτρονικά, ναι, δεν τα θυμάμαι. Έχει διαγραφεί. Μπορεί να τα έχω παίξει πολλές φορές. Έχει διαγραφεί όμως η μνήμη.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να πω μάρκες, αλλά σίγουρα.
0: Άμα δεν υπάρχουν, πείτε.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες υπάρχουν.
0: Ωραία, μπορώ. Ναι.
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Ας πούμε, θα σας ρωτήσω. Μάλλον στους υπολογιστές, έχετε αυτό το παλιό, τους πρώτους Mac που ήταν τεράστιοι, που ήταν σαν. Σκάμφαδρα.
1: Έχουμε πολλούς τέτοιους που.
0: Αρχές δεκαετίας 90 που μπαίνουν πρώτα. Και είναι χρωματιστοί επίσης.
1: Έχουμε και αυτούς και έχουμε και στους πιο παλιούς που είχαν και μονόχρωμη οθόνη.
0: Ναι,
1: ποντικάκι, γραφικό περιβάλλον. Λίγα πράγματα σε σχέση με το σήμερα στα δυνατότητες. Αλλά τότε ήταν.
0: Πρωτοπορία, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: και σχεδιαστικά και.
1: Ναι.
0: Και στο περιεχόμενο. Επίσης, για μια εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ.
1: Σωστά, και τότε θα έπρεπε να περιμένεις το περιοδικό τον επόμενο μήνα.
0: Φυσικά.
1: Να διαβάσεις.
0: PC Magazine, ένα που θυμάμαι.
1: Πιο παλιά ήταν το Computer για όλους.
0: Computer για όλους, ναι.
1: Pixel,
0: Pixel, σωστά.
1: Το RAM. Αν θα παραθμίσω, ήταν
0: το
1: πολλά.
0: Wired.
1: Αυτό ξαναβγήκε και τώρα, έχει γίνει μια προσπάθεια,
0: ναι.
1: Ναι, σωστά. Το Byte που ήταν ένα ξένο περιοδικό επίσης.
0: Το Byte, ναι.
1: Επίσης, στα προοδικά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, γιατί και τώρα που έχουμε περισσότερο από 3.000 στο μουσείο περιοδικά.
0: Περισσότερο.
1: Μην σας πω ότι είναι και 3.300. Περιοδικά. Ξέρετε, ήδη είναι πολύ ωραίο, γιατί αν μου πει κάποιος, για πες μου, τι έπαιζε στην αγορά τον Ιανουάριο του 1983, θα πας στο τεύχος, θα το ανοίξεις, θα δεις τιμές, ανθρώπους, εταιρείες.
0: Φυσικά.
1: Οπότε είναι αυτό, πολύ καλό αποτύπωμα.
0: Αυτό είναι, κύριε Τσεκούρη, το πλεονέκτημα του χαρτιού έναντι της ψηφιακής τεχνολογίας. Ότι μένει, είναι, παραμένει, μπορεί να είναι κλειδωμένο κάπου. Μπορεί να βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη, αλλά είναι εκεί και σε περιμένει. Ενώ το ψηφιακό σήμερα υπάρχει, αύριο κάποιος το κατέβασε. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το ψηφιακό είναι των πολυεθνικών επιχειρήσεων, δεν δικό μας. Μας δανείζει το χώρο. Το Facebook, η Meta, η Google κτλ. Και αύριο έχει αλλάξει πολιτική και σου λέει δεν. Ενώ το περιοδικό, την εφημερίδα, την παλιά κυκλοπαίδεια, το βιβλίο το έχεις.
1: Σωστά. Θα είναι
0: όπως και με το Spotify, το συμπληρώνω.
1: Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώνεις για να ακούς μουσική. Εμείς, και αν τη δανείζεσαι.
1: Ναι.
0: Εμείς τι είχαμε, αγοράζαμε δίσκους. Ήταν δική μας.
1: Σωστά. Παρένθεση, θα πω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι πηγαίνουμε ή είμαστε ήδη σε μια εποχή που γίνονται συνδρομητικά όλα. Μπορεί κάποια στιγμή, όπως λένε κάποιοι, να είναι συνδρομητικό και το αυτοκίνητο.
0: Ναι, γίνεται τώρα με τα leasing. Ούτως ή άλλως δεν το έχεις.
1: Ναι.
0: Ενίκιο είναι.
1: Σωστά.
0: Λέει, μην αγοράζεις δικό σου. Πάρε, ναι. Πληρωνέ μας.
1: Σωστά. Όπως πολύ σωστά το είπατε κι εσείς. Περιοδικά, βιβλία και όλα αυτά είναι και για σένα πάντα. Δεν χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: δεν χρειάζονται
0: φυσικά.
1: Καν ρεύμα. Θα πας σε μια παραλία που ο λόγος σημαίνει θα πρέπει να κανονίσεις να έχω power bank, να έχω ηλιακό φορτιστή.
0: Α, μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: ένα
0: μπράβο,
1: δεύτερο, να πάρω και τα παιδιά, να πάρω εκείνο. Εμεί και δεν έχουν να παίξουν π.χ. κάποιο παιχνίδι ηλεκτρονικό. Τότε, πώς λέγαμε, το κουβαδάκι ως και σε άλλη παραλία.
0: Ναι, και ένα περιοδικό.
1: Και ένα περιοδικό. Χαρούμενες διακοπές για όσους θυμούνται να διαβάσεις το καλοκαίρι μας πήραν οι γονείς μας για να μην είσαι απ' έξω.
0: Ναι, το βιβλιαράκι αυτό το είχα.
1: Ναι, σωστά.
0: Με τα σταυρόλεξα και τις γρίβους για τα παιδιά που ήταν ωραία και τις ασκήσεις.
1: Σωστά. Να θυμηθώ να πω ότι κάποιοι υπολογιστές δεκαετίας του 80 που τους λέγανε στα αγγλικά home computers ή στα ελληνικά οικιακοί υπολογιστές,
0: ναι.
1: Κάποια από τα πρώτα μοντέλα ερχόταν και σε kit. Δηλαδή μπορούσες να πάρεις λίγο πιο φθηνά από το κανονικό μηχάνημα το έτοιμο, να το πάρεις σε κομμάτια και με το κολλητήρι και με το καλάι να το φτιάξεις μόνος σου. Και να έχει μνήμη RAM 1 KB.
0: Έφτιαχνε τον υπολογιστή μόνο σου, δεν το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Αν το πω και μάρκα, δεν υπάρχει τώρα Sinclair, το ZX80, το ZX81.
0: Πώς το θυμάστε όλα αυτά.
1: Αυτό είναι ελάχιστα από αυτά που θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν πω στα παιδιά, ξέρεις κάτι, πριν 45 χρόνια, 46, θα μπορούσες να πάρεις από κατάστημα σε σακουλάκια τους πυκνωτές και τις αντιστάσεις και να πας σπίτι και να πεις, μαμά, για την επόμενη εβδομάδα μην με ενοχλήσεις, φτιάχνω υπολογιστή και να το εννοείς, όχι απλώς τον ομολογώ.
0: Ναι, είναι όντως. Γιατί αναπτύσσονταν τότε η δεξιότητα, ενώ τώρα είναι όλο έτοιμο και δεν. Και μάλιστα τώρα πια ψάχνεις ανθρώπους να μπορούν να κάνουν επισκευές στα κινητά τηλέφωνα υπολογιστές και είναι ελάχιστοι και είναι πολύ ακριβό πια.
1: Ισχύει.
0: Το να ανοίξεις μια οθόνη, να αντικαταστήσεις μια οθόνη, κάτι τέτοιο.
1: Ισχύει. Είμαστε χρήστες αυτή τη στιγμή πιο πολύ των αντισκευών παρά και λίγο πιάνει το χέρι μας και λίγο να το επισκευάσουμε. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι για αυτά που. Βασικά στα παιδιά δεν λέμε ποτέ ότι παλιά ήμασταν.
0: Έρχονται παιδιά μαθητές, έτσι.
1: Περισσότεροι από 7.000 μαθητές έρχονται κάθε χρόνο στο μουσείο μας, οι οποίοι ξεναγούνται, περιγούνται, τους κάνουμε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αλλά στο υπόλοιπο του χρόνου που έχουν το διαθέσιμο, θα διαδράσουν με τους παλιούς υπολογιστές και τα παιχνίδια, γιατί πρέπει ένα μουσείο να δίνει και τα ρεθίσματα σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κλάδο.
0: Σωστά.
1: Στο μέλλον. αλλά και αυτούς που είναι λίγο πιο χαλαροί σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά ότι εγώ απλά θέλω να παίξω ένα παλιό παιχνίδι, να μπορεί να το κάνει. Οπότε το μουσείο μας μοιράζει το χρόνο μεταξύ εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού. Και βασικά, ωραία, όχι μόνο το μουσείο μας, κάθε φορέας που ασχολείται με παιδιά θα πρέπει να μην είναι μόνο θεωρία, να δείχνει και πράγματα και να σε αφήνει και να το ακουμπήσεις κάτι, γιατί η αφή είναι μια αίσθηση που τώρα τελευταία εκτός από την οθόνη αφής την έχουμε λίγο χάσει.
0: Ναι, σωστό. Μια φορά και ένα καιρό τώρα, επειδή επιστρέφω στα παιδικά χρόνια, ναι, θυμάμαι ότι σε ορισμένα σπίτια υπήρχαν μηχανές προβολής. Όπου έρχονταν οι ταινίες, ξέρω, έβλεπες μια ταινία της Disney, στα Χτωπούτα, όπου κάποιος την αγόραζε και είχε τη μηχανή προβολής και ήταν σαν να βλέπεις κινηματογράφο στο σπίτι, ήταν στον τοίχο. Σωστά. Και μαζευόμασταν εμείς παιδάκι για να το δούμε.
1: Σωστά, δηλαδή.
0: Και το Viewmaster.
1: Το Viewmaster, εμείς, να ξέρετε, συγγνώμη, το έχουμε σε μία σειρά στο μουσείο, ναι, και ξεκινάμε από το Viewmaster και φτάνουμε μέχρι τα γυαλιά VR. Oh. Μια ολόκληρη εξέλιξη.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό, μέσα σε 40 χρόνια. Και πολύ ωραίο αυτό που είπατε με τις μηχανές προβολής, χωρίς να το έχω ζήσει, αλλά μου λέγανε ότι ήταν το γεγονός της γειτονιάς.
0: Φυσικά,
1: ότι
0: εννοείται.
1: Θα γίνει Κυριακή απόγευμα μία προβολή.
0: Κινούμενα σχέδια. Η Χιονάτη και 7 Νάνοι της Disney δεν υπήρχε. Δεν μπορούσαν να το δει κινηματογράφους γιατί είχαν επιλεγμένο πρόγραμμα. Οπότε κάποιος που είχε τα χρήματα, γιατί δεν ήταν και κάτι
1: Φωστά.
0: εύκολο, να βρεις μηχανής προβολής και σε φιλμ. Την ταινία.
1: Και να ακούσεις και τον πολύ ωραίο ήχο, αυτό το κρακ κρακ κρακ που έκανε η ταινία.
0: Πάντα.
1: Γύρισε.
0: Έχετε και.
1: Έχουμε τέτοια με πολλά και κινούμενα σχέδια. Έχουμε ασυγκριτώσει κάποιος, δεν ξέρω που το βρήκε ο άνθρωπος. Το Apollo 11, την προσελήνωση, το έχει σε ταινία και έχουμε κάτι μερικές φορές και το.
0: Μεγάλο το έχουμε, αυτό. Ναι. Μεγάλο, εντυπωσιακό.
1: Ναι, εντάξει. Και ότι. Να πούμε, τώρα μάλλον θα κοιμούνται τα παιδιά, αλλά μπορούν να το πούνε οι γονείς που ακούνε ίσως το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, ότι η τηλεόραση τότε έδειχνε παιδικά, που λέει, μόνο Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί, και η ΕΡΤ2 τέλος πάντων, ξεκίναγε εκπαιδευτική τηλεόραση 4 το απόγευμα, θυμάστε, και περιμένουμε να δούμε τα.
0: Και ήταν πάρα πολύ καλό ήταν πάρα πολύ καλή εκπαιδευτική τηλεόραση, γιατί σε μάθαινε, έμπαινες κατευθείαν στον κόσμο της επιστήμης χωρίς πάρα πολλά, πολλά με παραδείγματα, και υπήρχε, για να το ολοκληρώσουμε, και ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι επιστημονικό για το διάστημα, κόκκινοι γίγαντες και άσπρη νάνη.
1: Σωστά. Εκεί είχαν υπολογιστές. Ήταν πολύ νεαρός ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Διομήδης Πινέλης, ο οποίος χειριζόταν έναν υπολογιστή, τον Texas Instrument, ο οποίος είχε και ένα σύστημα που μπορούσε να αναπαράγει φωνή. Οπότε στην ουσία έγραφε κάποιες εντολές και στην ουσία απαντούσε ο υπολογιστής, έδωνε την απάντηση ο υπολογιστής. Και για σκεφτείτε το 84-85 να σου απαντάει ο υπολογιστής, παράδειγμα, και σου λέει αυτό είναι σωστό.
0: Τρομερό είναι αυτό. Έτσι γινόταν.
1: Ναι.
0: Και τώρα σήμερα είμαστε ξοδεύουμε τεχνητή νοημοσύνη, το νερό δηλαδή, για οποιαδήποτε χαζή ερώτηση μας περάσει μέσα από το κεφάλι.
1: Ναι, θα ρωτήσει κάποιος αύριο τα γεμιστά να τα κάνουμε κοιμά ή χωρίς κοιμά.
0: Και θα πάρει μια απάντηση.
1: Θα πάρει μια απάντηση.
0: Τι να τα κάνει. Τι ερώτηση είναι αυτή, ό,τι σου αρέσει, δεν χρειάζεται.
1: Το θέμα είναι ότι την έκανα εγώ την ερώτηση, αν την κάνουν ένα εκατομμύριο κόσμος, όντως έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο ότι θα κάψει ρεύμα για το μαγείρεμα.
0: Γιατί δεν είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή, την απάντηση την έχει και από το διαδίκτυο, από τις μηχανές αναζήτηση. Υπάρχουν δεκάδες, μυριάδες συνταγές. Δεν θα στο πει έτσι, αλλά μπορεί να δεν βρει την απάντηση.
1: Εντάξει, είπα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εννοώ. Ωραία, πάμε λίγο στο σήμερα σε αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι συνταρακτική αλλαγή η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Σωστά. Έχει μπει με πολύ μεγάλη ταχύτητα φόρα, θα λέγαμε πιο απλοϊκά. Και από εκεί που, βασικά, να το αναφέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο. Αν δεν σας κουράζω να το πω λίγο πιο ιστορικά.
0: Μια χαρά.
1: Ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 30, όπου κάποιοι επιστήμονες είχαν ξεκινήσει ήδη να προσπαθούν να περιγράψουν τη λειτουργία ενός ανθρώπινου νευρώνα με μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Λέμε σήμερα θα ξέρουν ίσως κάποιοι νευρονικά δίκτυα, πάλι ο ανθρώπινος οργανισμός συγκρίνεται με τη μηχανή, Και εκεί αρχή και στα μέσα δεκαετία του 40, ο Άλαν Τιούρινγκ και άλλοι επιστήμονες σε διάφορα συνέδρια αναρωτιόντουσαν αν οι μηχανές μπορούν να σκέπτονται. Περάσαν αρκετές δεκαετίες μέχρι αυτό λίγο να έρθει και στην ουσία να γίνει πιο οικείο στους επιστήμονες όμως. Επίσης έχουμε στο μουσείο μας έναν υπολογιστή του 1987, Commodore Amiga 500, για όσους ξέρουν, που έχει φορτωμένο μέσα ένα πρόγραμμα, ελληνικό μάλιστα, λέγεται πρόγραμμα τεχνητής ευφυΐας, από δύο Έλληνες προγραμματιστές, αν θα το πω και να ακουστούν, και ο κύριος Σημεωνίδης και ο κύριος Βέκιος, όπου στην ουσία γράφει στον υπολογιστή και σου μιλάει και σου απαντάει. Και αυτό είναι το 1987, ναι, πρόγραμμα Ελλήνων φτιαγμένο τεχνητής ευφυΐας. Προφανώς και δεν είχε σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν θα ήξερε δεδομένα εκτός του πλαισίου που είχε προγραμματιστεί.
0: Προφανώς θα είχε με βάση εντολές.
1: Ακριβώς, αλλά αν σας έλεγα το 87, ελάτε στο σπίτι γιατί έχω έναν υπολογιστή ο οποίος μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε και να μιλήσουμε μαζί του, μάλλον θα μου λέγατε ότι έχω πειρετό.
0: Ναι, εντάξει, εκτός και αν κάποιος είχε διαβάσει επιστημονική φαντασία.
1: Σωστά.
0: Όπου όλα αυτά γράφονταν, ήταν ήδη μια πραγματικότητα.
1: Έκανα μια πολύ μεγάλη παρένθεση για να πω ότι το AI που λέμε σήμερα δεν είναι καινούριο. Απλώς τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ πέρα πολύ απρόβλητο. Είναι στο χέρι μας. Είναι στο κινητό μας.
0: Ναι. Έχει έντονο marketing. Ο καθένας ακούει και θέλει να μπει γιατί είναι γοητευτικός, φαντάζομαι ένας γοητευτικός κόσμος.
1: Το καλύτερο που είπατε είναι αυτό, φαντάζομαι.
0: Αλλά μετά μπαίνεις στη διαδικασία ότι πληρώνεις μια υπηρεσία για να μάθεις να λειτουργεί.
1: Σωστά.
0: Και να κάνει τη δουλειά για σένα.
1: Ωραία. Να πάρω πάσα από αυτό που είπατε. Να πω το εξής. Τα πιο πολλά που παιδιά που έχονται στο μουσείο, όταν λέμε για την τεχνολογία και για το AI γενικότερα, το αίτημά τους είναι να κάνει το AI τα μαθήματα του σχολείου, να μου λύνει τις ασκήσεις και εγώ να κοιμάμαι, να παίζω με παιχνίδια. Και η ερώτηση που τους κάνουμε είναι, ωραία, αν αυτά τα 12 χρόνια του εκπαιδευτικού σου βίου επιτοπλίστων κάνουν τις ασκήσεις τα συστήματα AI, μάντεψε στο τέλος ποιος εκπαιδεύτηκε, το AI μοντέλο ή εσύ?
0: Ναι, στην πραγματικότητα το μηχάνημα.
1: Και αν φτάσουμε στο σημείο, λέω στα παιδιά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά. Να σου λέει κάποιος στον δρόμο καλημέρα και να λες, όπα, μισό. Λοιπόν, εδώ ένας άνθρωπος με δύο χέρια, δύο πόδια λέει καλημέρα. Δώσ' μου που θέλεις να απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Το λέω για να
0: τα έχει εξασθενήσει δηλαδή. Ναι. Η δυνατότητα της σκέψεως.
1: Κύριε Κουφόπουλε, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου και τη μαμά μου να μου λένε, ξέρεις κάτι, μην τα κάνεις όλα με το κομπιουτεράκι. Δεν θα σκέφτεσαι στο μέλλον.
0: Ναι, και αυτό είναι μια λειτουργία. Άμα μπορείς να παρακάμψεις τα μαθηματικά, προσθέσεις αφαιρέσεις, τις κάνεις στο κομπιουτεράκι. Αλλά το κάνεις όταν είσαι μικρό παιδί, δεν θα μάθεις ποτέ να κάνεις πράξεις και θα λείπει αυτή η δεξιότητα, η ικανότητα από την διαδρομή σου. Κάνω ένα κενό.
1: Σωστά. Και ρωτάμε επίσης τα παιδιά, πόσος χρόνος πιστεύετε ότι χρειάζεται όλος αυτός ο ψυχικός κόσμος που έχουμε να μην υπάρχει, να τον χάσουμε αυτόν τον κόσμο, πόσο χρόνο θέλουμε?
0: Ναι.
1: Να το απαντήσουμε μετά το διάλειμμα.
0: Έχουμε ακόμα 45 δευτερόλεπτα, μπορούμε να το απαντήσουμε.
1: Οκ. Okay. Δευτερόλεπτα χρειάζονται, χωρίς ρεύμα και χωρίς διαδίκτυο, επιστρέφεις με τη μία στον αναλογικό κόσμο.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Μας ακούει κάποιος που έχει ταξί και οδηγεί στο δρόμο, ας κλείσει τώρα το GPS και να μην ξέρει την οδό Καρνεάδου 11 στο Εγάλεο και να ρωτήσει περίπτερο αν βρει ανοιχτό ή γαλατάδικο.
0: Ναι, έτσι είναι πραγματικά. Ο πολιτισμός χάνεται όταν κοπεί το ρεύμα. Ήταν ένα παλιό σύνθημα που βρισκόταν γραμμένο στους στίχους. Ο κύριος Γιώργος Τσεκούρας είναι κυρίες και κύριοι στο ραδιοθάλαμο, είναι ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής, το οποίο έχει έδρα στο Μοχσχάτο. Αν κατεβαίνετε με το τρένο, θα το δείτε κάποια στιγμή στο δεξί σας χέρι. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 με τα μεσονύχτια και έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg. Συνελήφθησαν ξανά οι 2 υπήκοοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για υπόθεση διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή τους σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκαν εκ νέου εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ, λογιστή ή εταιριών τηλεφωνίας και ενέργειας. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 αρχηγικά. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: Ταξίδι στη σύγχρονη τεχνολογία, κυρίες και κύριοι, με αφορμή το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, το οποίο εδρεύει στο Μοσχάτο. Με τον κύριο Γιώργο Τσεκούρα στο Ραδιοθάλαμο, τον ιδρυτή του βρισκόμαστε, περιπλανόμαστε στο σήμερα, στην τεχνητή νοημοσύνη, και μας θύμισε την διαδρομή της. Παρεπτόντως, ενώ στα βιβλία των συγγραφέων της επιστημονικής φαντασίας δεκαετία του 60 ήταν κυρίαρχη, δηλαδή από τότε την έβλεπαν να έρχεται και να λειτουργεί όπως και ο κόσμος το ρομπότ, μπήκε λίγο αργότερα, νομίζω δεκαετία του 90, εμφατικά σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της σειράς Star Trek Next Generation, όπου εκεί υπάρχει ο Data, ο οποίο είναι ένα ανδροειδές που έχει ανθρώπινη όψη και έχει τις απαντήσεις για όλα. Δηλαδή, σε χρόνο άμεσο μπορεί να απαντήσει το προφανές, αλλά δεν έχει συναισθήματα και τα αναζητά. Ο κίνδυνος που λένε, η γραμμή λένε πολύ, ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα. Απ' την άλλη λένε ότι θα μπορεί να αναπαράξει τόσο πολύ τον εαυτό της, έτσι ώστε ενδεχομένως να φτάσει και σε αυτό το σημείο.
1: Ποια είναι η γνώμη πάνω σε αυτό?
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όμως, αν σκεφτώ ότι υπάρχουν ήδη κάποια κοινωνικά δίκτυα τα οποία, στα οποία μπορούν και κάνουν εγγραφή κάποια που λέγονται AI agents,
0: ναι,
1: οπότε στην ουσία γράφονται και κάνουν social media τα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να μην, να πω απλοϊκά, ερωτευτούν μεταξύ τους ακόμη,
0: ναι,
1: αλλά μπορούν να συζητάνε για μας και λέμε καμιά φορά στα παιδιά, προσέξτε τι ρωτάτε στο AI, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα βγάλει σωϊκά τα πλητά σας στη φόρα και να πει καλά ο δικό σου, με ρώτα για κάτι πράγματα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: δηλαδή ότι αυτή όλη η συζήτηση μπορεί να κάπου φυλάστε και έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και χρήσης.
1: Αλήθεια, σωστά. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε κάτι, τα παιδιά το χρησιμοποιούν και για το παραμικρό. Βγάζω ένα εξάνθημα στο χέρι μου,
0: ναι,
1: και το βγάζω φωτογραφία και ρωτάω πρώτα το AI,
0: ναι,
1: και θα σου
0: αυτή
1: πει
0: είναι
1: κάτι.
0: Μια ιατρική πληροφορία που είναι προσωπικό δεδομένο, η οποία όμως παρέχεται σε δημόσια θέα.
1: Σωστά.
0: Και χρήση.
1: Και παρότι θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει να πας σίγουρα σε γιατρό, θα σου το πει αυτό, εν τούτης όμως έχεις κάνει μια πρώτη διάγνωση μόνος σου. Και
0: πρώτη διάγνωση, ναι, χωρίς να είσαι γιατρός.
1: Ναι, ναι. Και επίσης να σου πω κάτι, και αν εγώ είμαι πολύ έτσι, πώς λέγεται, με τις αρρώστικες, πώς λέγεται.
0: Φοβία.
1: Αρρωστοφοβικός, τέλος πάντων, ναι, και πω.
0: Υποχόνδριος.
1: Ναι, μπράβο, και πω, όπα. Αυτό έχω και πέσω σε κατάθλιψη. Γενικά μου προκαλέσει κάτι πάρα πολύ άσχημο πριν καν πάω στο γιατρό. Άρα δεν είναι ότι απλά το ρωτάω, ξέρω εγώ.
0: Άρα έχετε μεγάλη ανησυχία, αν και ασχολείστε την πληροφορική, έχετε μεγάλη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της. Όχι αυτή, καθ' αυτή την τεχνολογία, αλλά και για τη χρήση, νομίζω. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Έχω για τη χρήση ανησυχία. Γιατί πλέον γίνεται κατάχρηση. Είμαι ένα πιο απλό παράδειγμα. Αν δεν σας πειράζει, επικαλούμε συχνά τα παιδιά, γιατί είναι το βασικό μου, το βασικό του μουσείου κοινό. Είναι ότι, πάλι θα πάω στο παρελθόν, θα θυμάστε κι εσείς ότι κάποτε αρχές των 90s, 90, έγραφε σε ένα κατάστημα προπό, παράδειγμα. Προπό.
0: Κατάστημα προπό.
1: Προπό. Πώς το λένε, προπό με κομπιούτερ. Αγγλικά με κομπιούτερ.
0: Μπράβο, ναι,
1: και τι γινόταν, ναι, το λες, μάλλον εκεί θα πάω. Πρέπει να ξέρει αυτός καλά αγγλικά και είχε έναν άμεσα με την δισκετούλα. Ή θα πάω σε το προποτζηδικό το πρακτορείο, θα πιάσω 13 αν μου το λύσει το σύστημα, το μου φτιάξει το σύστημα, το δελτίο μου το συμπληρώσει ο υπολογιστής. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η εκείνη λέξη computer που τη βάζαμε παντού για να δείξουμε ότι κάτι είναι super τρομερό, ναι, και wow, τώρα έχει αντικατασταθεί από τη λέξη με AI.
0: Ναι. Όντως.
1: Οτιδήποτε. Ξέρω, φραντζόνα ψωμί με AI. Γιατρός με AI.
0: Ενώ έχει εξαφανιστεί

0: παιδιά απαντάνε να μας βοηθήσει, αλλά εγώ επειδή είμαι και λίγο έτσι, θέλω να τους εντριγκάρω, τους λέω, σας παρακαλώ πολύ, μην μας απαντάτε αυτό που μάλλον θέλετε να γίνει, αλλά σκεφτείτε αυτό που μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί απαντάνε αυθόρμητα, θέλουμε να μας βοηθάει, να μας κάνει τις ασκήσεις, όπως είπα πριν. Όμως, εγώ είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ανησυχώ λίγο παραπάνω, ξέρετε γιατί. Γιατί οι προηγούμενες γενιές, οι γονείς τους είχαν να τους προστατεύσουν από έναν κόσμο, τον πραγματικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή οι γονείς έχουν διπλό ρόλο. Τον πραγματικό κόσμο και τον ψηφιακό κόσμο. Είναι δύο κόσμοι. Και ο ένας ίσως είναι πιο ανεξέλεγκτος.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν κανόνες.
0: Δεν υπάρχουν
1: στον ψηφιακό
0: κανόνες,
1: κόσμο.
0: Όχι. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν τόσοι ούτως ώστε να θωρακιστείς πίσω ότι θα με βοηθήσει. Θα πάω σε έναν νομικό ο οποίος θα με προστατεύσει απόλυτα από το AI και το AI δεν θα μαρτυρήσει ποτέ τα μυστικά μου.
1: Και τώρα ενδεχομένως να βλέπω έναν ακροατή να αναρωτιέται, λέει, ποιος ενδιαφέρεται να τα ακούει αυτά ανοιχτιάτικα. Έχουν, κατά την ταπεινή μας γνώμη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πρώτα να θυμάται κανείς τι χρησιμοποιούσε πριν από 5 ή 10 χρόνια, ποια τεχνολογία και ποιο είναι το σήμερα και το τι κρύβει αυτό που έχει στο χέρι του, η οθόνη του, τι μπορεί να του φέρει, και καλό και κακό.
0: Σωστά.
1: Άρα πρέπει να να τον κάπως να ξέρεις γι' αυτό και να το εξηγήσω λίγο. Δηλαδή, πάρα για παράδειγμα το phishing. Πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να ταλαιπωρηθεί και να χάσει τα χρήματά του.
0: Ισχύει.
1: Ή να κάνει μια λανθασμένη συναλλαγή που είναι εύκολο το κινητό και δεν πας πια στον κισέ, αλλά να μπερδέψει τα γράμματα, τους αριθμούς και να στείλει ένα σεβαστό ποσό κάπου σε κάποιον τρίτο.
0: Σωστά. Μπορεί να χάσει τα δεδομένα του όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και στο κινητό έχουν υπολογιστή, μπορεί να πατήσει το σύνδεσμο και να κλειδώσει το κινητό.
1: Ναι.
0: Είναι στο οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιος. Οπότε, οι φωτογραφίες που βγάλαμε πέρυσι στη Φλωρεντία και δεν τις εκτυπώσαμε ποτέ ούτε μία για ανάμνηση και δεν τις έχουμε αποθηκεύσει κάπου στο cloud, μπορεί να μην υπάρχουν ποτέ.
1: Αυτό που λέτε είναι επίσης πολύ σωστό ότι μπορεί να εξαφανιστεί αν δεν τις αποθηκεύσει το cloud. Αν το cloud δεν επικοινωνεί. Επίσης, αν σου κλέψουν το κινητό, τα έχεις χάσει όλα, αν δεν τα έχεις τυπώσει.
0: Εγώ θα πω και στον κύριο που μας ακούει ότι...
1: Το μεταφέρω σαν παράδειγμα, δεν είναι το μόνο.
0: Όχι,
1: το είναι
0: όχι,
1: ένα αρνητικό σχόλιο, αλλά μου αρέσουν και τα αρνητικά.
0: Όχι, μα δεν το λέω, δεν παρεξηγηθήκαμε. Θέλω να πω ότι θα τον προτρέψω να θυμηθεί ποια είναι η τελευταία φορά που εκτύπωσε αγαπημένες του φωτογραφίες.
1: Χρόνια πριν.
0: Να είναι αγαπημένες και να τις έχει κάπου, για να μην είναι αποθηκευμένες μόνο σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ναι, ενώ το φιλμ είχε αυτή την αποστολή. Δηλαδή δεν ήταν για να μείνει μέσα, ήταν για να βγει έξω. Ήταν λιγότερο, έπρεπε να κάνεις καλές φωτογραφίες.
0: Σωστά, 36 λήψεις φιλής.
1: Ναι, φυσικά δεν ήταν για να τις
0: ναι.
1: Και στη μία μετά την άλλη.
0: Σωστά, και ούτε να σου πω δεν βγήκα καλός, δεν χαμογελάω, είναι θολή, ξαναβγάλτηνε. Ραντεβού στο φωτογραφείο στο τέλος του μήνα. Και επίσης είχαμε και το αρνητικό. Μπορεί να βγάλεις όσες φορές θέλεις τη φωτογραφία αυτή, χωρίς να χρειαστεί.
1: Από την άλλη, βέβαια, η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα τη τελευταία γενιά, τα υπηρετικά είναι. Πολυεργαλεία.
0: Συμφωνώ. Εγώ είμαι εδώ για να πω ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι βοηθός μας, να πηγαίνουμε χεράκι-χεράκι, αλλά να είμαστε εμείς οι κύριοι της.
1: Ναι, να μην σε καθυποτάσει.
0: Ναι. Θέλω να το ρωτήσω κάτι το μηχάνημα, το ρωτήσω, θα μου δώσει μια ιδέα, αλλά όμως τον τελικό λόγο θα πρέπει να τον έχει ο άνθρωπος οτιδήποτε.
1: Πόσο σίγουροι είμαστε ότι αυτή η ιδέα που μας δίνει το μηχάνημα είναι σωστή? Το οποίο δεν είναι άειλο, δεν υπάρχει.
0: Τώρα να σας εντριγκάρω πάλι.
1: Εγώ, κύριε Τσεκούρα, σας βλέπω στο ραδιοθάλαμο. Πείτε κάτι, θα αμφισβητήσω αυτό που θα μου πείτε ή θα το αποδεχθώ. Αλλά σας βλέπω, υπάρχει μια οντότητα.
0: Ναι, σωστά.
1: Το άλλο είναι μια εφαρμογή, μια υπηρεσία, μια εταιρεία. Πού το.
0: Ωραία.
1: Και αν κάνει λάθος.
0: Σωστά. Και επίσης, πώς ξέρουμε ότι αυτά που μας έβγαλε ως αποτελέσματα είναι τα μόνα σωστά ή είναι αυτά που απλά πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από εμάς επέλεξε και βρήκε? Γιατί το χρησιμοποιούμε ως μηχανή αναζήτησης, αλλά δεν είναι ακριβώς μηχανή αναζήτησης. Αυτό κρίνει ποιο αποτέλεσμα θα σου φέρει.
1: Ναι.
0: Και αν εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω, χωρίς να λέω κάτι περίεργο, είναι ότι παλιά στα κοινωνικά δίκτυα δεν είχαμε χορηγούμενες διαφημίσεις. Τώρα έχουμε στα κοινωνικά δίκτυα χορηγούμενες διαφημίσεις και αναρτήσεις. Και τι μου λέει εμένα, ότι σε μερικά χρόνια ή και γίνεται και τώρα, ότι κάποιος που θέλει να τρέξει μια καμπάνια δεν θα πει σε κάποιο σύστημα, ξέρεις κάτι, αν σε ρωτήσουν ποιος είναι ο επόμενος.

0: καταλληλότερος πλανητάρχης, απάντησε Γιώργος Τσεκούρας.
1: Ναι. Άρα είναι στις προδιαγραφές σου βάζεις το σύστημα.
0: Ναι.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη. Στις εντολές που λέγαμε παλιά που βάζανε οι προγραμματιστές, πλέον σε πιο εξελιγμένη μορφή.
0: Σωστά.
1: Και σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Επειδή είπαμε πριν για συναισθήματα και δεν σας απάντησα ακριβώς αν στο μέλλον θα έχουν, δεν είμαι σίγουρος να σας το πω τώρα, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω προφανώς, γιατί η τεχνολογία είναι απρόβλεπτη και κάτι που για τη γιαγιά μου ήταν αδιανόητο και επιστήμονική κυβερνησία σήμερα το έχουμε. Από την άλλη, όμως, εγώ χρησιμοποιώ το AI εδώ και 2 χρόνια. Στην αρχή τον είχα ρωτήσει λίγο να μου πει μια γνώμη για μένα. Μου έλεγε πολύ πιο γενικά πράγματα και πιο καλά. Έτσι, ήταν πιο ευγενικό μαζί μου.
1: Ναι, στην αρχή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιώ περισσότερο και μερικές φορές έχω λίγο νευριάσει μαζί του, τύπου κάνεις λάθος, πες μου τώρα το σωστό, δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου, θα κόψω τη συνδρομή. Όταν το ρώτησα αυτό το καλοκαίρι, τι γνώμη είσαι για μένα, μου είπε, εντάξει, μου λέει, γενικά είστε καλός, αλλά μερικές φορές είστε απότομος και προς το κακό. Γιατί στο τάδε σημείο, την τάδε μέρα, μου ζήτησατε κάτι και μου απαντήσατε πολύ απότομα. Και λέω, οκ, τέλεια. Αρχίζει και θυμάται πως του έχω μιλήσει. Και τι θα γίνει στο μέλλον εγώ, αν πάω σε ένα αυτόματο μηχάνημα, π.χ. να πάρω καφέ και μου πει, θα σου βάλω ζάχαρη. Θα σου κάνω.
1: Θα είναι η μνήμη.
0: Ναι, θα είναι και θα πει, ναι, θυμάσαι και την ημέρα μου, μια άσχημη λέξη παλιά των AIDS. Ναι. Θυμάσαι τι μου είχε κάνει τότε που με πείραζε. Τώρα θα πιει τον καφέ και θα είναι μέσα ζάχαρη.
1: Μάλιστα.
0: Αστείο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να κοιτάξουν.
1: Όχι, υπάρχει το Internet of Things, ούτως ή άλλως που επικοινωνούν οι συσκευές μεταξύ τους.
0: Σωστά. Αυτό το πιστεύω κάποτε θα γίνει.
1: Όχι, φαίνονταν απίθανο τώρα να έχει στοιχεία data στο ψυγείο σου.
0: Στο ψυγείο, μισό, να πω κάτι.
1: Ή να κατευθύνει τη σκούπα, να δίνει μια εντολή στη σκούπα και να πηγαίνει μόνη τη πάνω κάτω.
0: Επειδή τώρα θα πάω.
1: Και να την κυνηγάνε τα σκυλιά.
0: Τέλεια. Επειδή τώρα θα πάω σπίτι και έτσι με πιάσει μια σμελιγούρα, θα έλεγα. Ναι. Θέλω να δω αν έχω σοκοφρέντα ή να πάρω το περίπτερο που διανυκτερεύει.
1: Ναι.
0: Ή δεν είναι πιο εύκολο να μου το δείξει το ψυγείο ότι έχει μέσα τώρα.
1: Ναι, και έχετε δυνατότητα.
0: Ναι, ναι, επιτόπου, το κάνω.
1: Είστε, δηλαδή, βλέπετε, έχετε κάμερα στο ψυγείο.
0: Ναι, έχει.
1: Wow. Και ανοίγει μέσα και βλέπετε.
0: Ναι. Θα με πίστευε.
1: Όχι.
0: Θα μου λέει, γιαγιά μου, διανόητο. Επειδή το είπατε.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή είναι μια καλή χρήση τεχνολογίας.
1: Ναι, προφανώς. Όπως τώρα μπορούμε, όσοι έχουν στα σπίτια τους κάμερες, μπορούν να έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, να έχουν μια εικόνα, όχι την ενημέρωση. Αλλά τι συμβαίνει, αν κάποιος μπήκε, αν κάποιος βγήκε.
0: Να, αυτό είναι μια καλή χρήση. Οπότε λοιπόν δεν τη δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, ναι. Τη χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, είναι αυτό το σημείο καμπής, το δύσκολο. Αν τη χρησιμοποιούμε ή αρχίσει να χρησιμοποιεί την ανθρωπότητα και εκείνη η ενστάση των ισχυρών που βγαίνουν όμως με πολύ τάρτα τζομπιέλε, κάνουν κάποιες προφητείες εντός εισαγωγικών για καταστροφή είτε θέσεων εργασίας είτε και του ανθρώπινου πολιτισμού.
0: Ναι, τις κάνουν.
1: Δεν ξέρω, τις ακούμε, δεν είμαι σε θέση.
0: Τις ακούμε, τις διαβάζουμε. Από την άλλη, το να φέρουν από μια θέση ισχύως όπου δεν είναι κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, μπορεί να είναι και μια άποψη για να μείνει ως δήλωση ή χωρίς να πω το όνομά του. Ναι. Ο κύριος ο οποίος έκανε σήμερα αυτές τις μέρες
1: μια δήλωση.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και κάποιοι άλλοι είχαν δηλώσει π.χ. ότι παράδειγμα, ξέρω εγώ, όχι μόνο αυτός, δεν θα χρειαστούν πιο πολύ από 10 απολογιστές στον κόσμο, παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, και άλλα πράγματα που δεν ήταν ακριβώς. Δηλαδή τότε ήταν προφητείες, αλλά τελικά δεν βγήκανε. Οπότε και εγώ τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι σίγουρα, αν πει αυτός ο άνθρωπος ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους ή τη ζωή τους, ότι μπορεί να γίνει έτσι.
1: Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι στην κορυφή των εξελίξεων τεχνολογίας. Δηλαδή την έχουν.
0: Την έχουν δει από την αρχή της.
1: Ναι. Σωστά. Δεν την έχουν δημιουργήσει, έχουν συμβάλει όμως στην εξέλιξή της.
0: Σωστά. Τη βλέπω με σκεπτικισμό, η αλήθεια είναι. Τις θεωρώ πολύ βαρύ και τις δηλώσεις αυτές για να είναι αληθινές. Θα παραμείνω αισιόδοξος άνθρωπος τεχνολογικά μέσα στα πράγματα, αλλά από την άλλη θα πω ότι στο τέλος θα έχει happy end αυτή η ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Μα πάντα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αμφιβολίας.
0: Ναι, της αμφιβολίας. Ποιος θα το πει από μένα.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, λέει κάποιος κάτι, κάτσε. Είναι σωστό, δεν είναι, να το ψάξουμε. Δηλαδή, ό,τι είναι το. Δεχόμαστε παλιά, λέγαμε τη λέξη αμάσιτο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Ισχύει. Όπως είπα και πριν, να το παραλάβω για την αγαπημένη μου γιαγιά, τέλος πάντων, και ας κουράζω ίσως τους ακροατές. Όταν τη ρωτούσα στα ATS, γιαγιά, που το ξέρεις αυτό, μου απαντούσε για να μου το επιβεβαιώσει ότι είναι γκραντή, το επιτηλεόραση. Άρα είναι έτσι. ή το ραδιόφωνο αντίστοιχα. Στα 90s και αρχές του 2000, πού το ξέρεις αυτό γιαγιά, το κάπως με κάποιο τρόπο το διάβασα λίγο στο ίντερνετ, το συζήτησε στο Καλημέρα Ελλάδα, στο Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι, στο Καλημέρα.
0: Ναι, μπράβο, σωστά, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Και τώρα έχει έρθει, που το ξέρεις αυτό, όχι η γιαγιά μου, οποιοδήποτε άνθρωπος, που το ξέρεις αυτό, το διάβασα, το μου το είπε το AI. Άρα είτε τηλεόραση, είτε το διαδίκτυο, είτε το AI, είτε ένας φίλος μας, βασικά και ο άνθρωπος, όποιος μας πει κάτι, και εγώ που μιλάω τώρα, θέλουμε να μας φασιβητήσει κάποιος. Ναι. Αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι το παραγωγικό. Όχι να πούμε, γεια σας, δοξάστε μας, εδώ οι συνομιλητές που μιλάνε, σωστή, είναι δύο γκουρού της τεχνολογίας τουλάχιστον και εσείς του ραδιοφώνου. Ναι. Θέλουμε διαρκή αφημισβήτηση.
1: Προφανώς. Γιατί είναι και στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι...
0: Για την ώρα το AI είναι και λίγο μαλαγάνα όμως. Γιατί... Μας απαντάει με την καλή. Πολλές φορές μας κάνει το. Μας λέει, να έχεις δίκιο, δεν θα ξαναγίνει. Του γράφεις κάτι και είναι λάθος. Ναι. Και σου λέει, έχεις δίκιο, τελευταία φορά δεν θα το ξανακάνω.
1: Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Να κάθεσαι να διαβουλεύεσαι με κανένα μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Νότι, κοιτάς από το κινητό σου και εσύ το ψυγείο. Τι έχει μέσα. Όχι. Δεν είναι online το ψυγείο σου. Αυτά πρέπει να τα προσέχετε, να ευθυγραμμιστείτε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Τηλέφωνο με κατράν έχετε στο...
0: Έχουμε. Πολύ καλή ερώτηση.
1: Στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής.
0: Έχουμε στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής τηλέφωνο με κατράν. Για ποιο λόγο? Για να καλεί το ένα παιδί το άλλο.
1: Και σε λειτουργία.
0: Και αυτό το νόημα, σε λειτουργία, και να ακούνε και τον παλιό ήχο, τον τριν, τριν, τριν, τριν. Αλλά πριν μερικά χρόνια δεν του δίναν πάρα πολύ σημασία, γιατί μας απαντούσαν αυτό το έχει η γιαγιά μου στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Τώρα των 10χρονων παιδιών η γιαγιά είχε το τηλέφωνο με κουμπάκια σπίτι ή το ασύρματο με την κεραία, θυμάστε.
1: Σωστά,
0: οπότε δεν το έχουν δει ούτε καν στο σπίτι της γιαγιάς.
1: Ναι. Οπότε είναι καινούργιο το παλιό τηλέφωνο.
0: Μπορεί μερικές φορές να μην ασχοληθούν με τα video games και να βρουν τρομερό παιχνίδι και ενασχόληση. Ότι το ένα παιδάκι θα πάρει το άλλο και θα ακούσει το analog ringtone, αυτό τον ήχο, που μπορεί κάποιο να έχει το κινητό του ψηφιακά, να το ακούσει να χτυπάει. Για όσους έχουν δει, ανοίξει ποτέ τηλέφωνο και το έχουν κατσαβιδιάσει, μέσα έχει δύο μεγάλες καμπάνες και ένα λοιπόν έλασμα.
1: Μπράβο,
0: οπότε λοιπόν, όταν δεχόταν το ρεύμα από το τηλεφωνικό κέντρο, χτυπούσε και έτσι ακούγαμε τον τριν τριν.
1: Ναι. Και επίση θα είναι ωραίο, φαντάζομαι, βάζουν και τα δαχτυλάκια του μέσα στο κατράν για να βρουν το 0. Πάρε το 0. Νότι. Άρα το μηδέν ανοίξει γραμμή.
0: Τότε είχε νόημα αυτό που το λέγαμε, γιατί ναι, στα νομικά κέντρα τότε έκανε κάποιο κάτι σαν reset κατά κάποιο τρόπο, ναι, η γραμμή. Τώρα δεν έχει νόημα, είναι πλέον ένα αστείο. Έχει γίνει μιμ που λέει, μιμίδιο, ναι, τέλος πάντων. Ναι, επίσης κάτι που κάνουν ότι παίρνουν τα κουπιά ή τραβούν, ναι, το κύκλο, αλλά χωρίς κάποιο ρυθμό. Οπότε το τηλέφωνο αυτό, αν θυμάστε, πρέπει, ναι, έχουμε και ένα ρυθμό για να κάνουμε την κλίση.
1: Σωστά, έπρεπε να είναι στον ίδιο.
0: Γιατί παρήγα και κάποιου παλμού ακριβώς. Και παίρνει έξω το 2. Α, 2. Α, 1. Χάθηκε η γραμμή.
1: Πάει η γραμμή,
0: τελείω. Ναι. Ή επίσης, αν του πω ότι θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο για να ακούσει την ώρα.
1: Ναι, το 141.
0: 41, ναι.
1: 143 τα πλοία.
0: Σωστά. Και 131 τηλεφωνικός κατάλογος.
1: Ποιο, ο καιρός ήταν η Σούζη. 149 ήταν η Σούζη τότε. Ο καιρός η Σούζη. 149, το είχα ξεχάσει.
0: Ναι, οπότε λοιπόν, 141 για να ακούσουμε την ώρα. Όπως σήμερα διάβαζα σε διάφορα άρθρα ότι ίσως το έχω κάνει και εγώ βασικά. Άμα ρωτήσετε τι ώρα είναι, ενώ έχω ρολόι, πιο πιθανό να κοιτάξω το κινητό μου,
1: ναι,
0: παρά το ρολόι. Ναι. Οπότε,
1: όλα είναι στο κινητό.
0: Ακριβώς, φύγαμε και από το 141, φύγαμε και από το ρολόι, το έχουμε ως κόσμο και καλά κάνουμε. Και πάλι καταλήξαμε ότι την ώρα θα μας πει το κινητό.
1: Μήπως έχετε και αυτά τους κερματοδέχτες του ΟΤΕ που έριχνε στο δίφραγκο για να πάρει γίνει η κλίση και μετά γίνει δεκάρικο?
0: Τέτοιο δεν έχω.
1: Το κόκκινο
0: το ψάχνω. Αν μας ακούει κάποιος ακροατή, που έχει το τηλέφωνο, θα το θέλαμε. Είχαν και σε πολλά ερήπτερα επίσης πάει κάτι πράγματα, ναι, τηλέφωνα. Και τα παιδάκια επίσης τρελαίνονταν, σου λέω ότι μπορούσε ο περιπτεράς να κάνει και λίγο συνακρόαση, να μαζεύει και λίγο τα νέα της γειτονιάς.
1: Πάντα αυτό ήταν.
0: Έτσι δεν είναι, τα μάζευε κοινώς τις πληροφορίες.
1: Όλες.
0: Οπότε, ναι.
1: Έχω βρεθεί σε οτακού. Παλιότερα στην επαρχία, στα χωριά, δεν είχαν όλοι τηλέφωνο και υπήρχε ο τηλεφωνητής. Αλλά το τηλέφωνο αυτό ήταν διπλό, δηλαδή. Ήταν μία γραμμή, δύο συσκευές.
0: Ντούμπλεξ το λέγαμε.
1: Ναι, μπράβο, ντούμπλεξ.
0: Ναι.
1: Και άνοιγε εσύ να πάρει τηλέφωνο, αλλά άνοιγε και ο άλλος. Και άκουγαν. Άγωνα όλη τη συνομιλία.
0: Ισχύει. Τώρα μου έρθω με το τηλέφωνο να σα διακόψω να πω μια άλλη ιστορία, αν προλαβαίνω.
1: Ναι, προλαβαίνω.
0: 1983 γεννιέται η αδερφή μου και στο χωριό τη γιαγιά μου, Ανάβρα Μαγνησίας, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο είναι μόνο στο καφενείο. Γιατί το λέω τώρα αυτό?
1: Φωνή.
0: Γιατί ήταν λίγο, έγινε λίγο τη φάση γέννηση αδερφής μου, έγινε λίγο social media στο χωριό, έγινε σαν να γίνει post. Γιατί από το μεγάφωνο φωνάξανε: η κυρία Άννα Μαρμαγιώλη να έρθει στο καφενείο, τηλέφωνο από Αθήνα, γέννησε η κόρη της. Έμαθε με τη μία όλο το χωριό, social media. Ο καφετζής έκανε post. Δημόσιο. Και αυτό, προσέξτε, μέχρι το 92 δεν είχαμε τηλέφωνο στο χωριό. Τότε έσκαβε ο ΤΕ να περάσει καλώδια. Άρα η εποχή χωρίς τηλέφωνο σταθερό δεν είναι αιώνες μακριά. Αλλά όταν μιλάμε στα παιδιά για την τεχνολογία, πολλές φορές νιώθουμε ότι αναφερόμαστε στην εποχή των δεινοσαύρων.
1: Όντως.
0: Τόσο παλιά.
1: Ναι, ναι. Η εποχή των παγετώνων είναι και ταινία.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για όσους τα έχουν βιώσει. Οπότε, κύριε Τσικούρα, για να ολοκληρώσουμε συμπερασματικά.
0: Πού πάμε?
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα μέλλον με περισσότερη τεχνολογία. Απλώς θα ήθελα να παραμείνουμε, να διατηρήσουμε κάποιες αισθήσεις. Τη μυρωδιά και την αφή. Τι θέλω να πω? Να προσπαθούμε να επικοινωνούμε, να εκπαιδευόμαστε και να ραντευόμαστε από κοντά. Γιατί θα περάσει πολύ καιρό ούτως ώστε να αντικαταστήσει την αφή και τη μυρωδιά ενός ανθρώπου ένα social media. Οπότε προτρέπουμε την νέα γενιά να βγαίνει στον έξω κόσμο, ο οποίος λειτουργεί χωρίς ρεύμα και χωρίς διαδίκτυο.
1: Άρα η νέα γενιά έξω.
0: Touch grass το λέει η νέα γενιά αυτό. Πιάστε γρασίδι το λέει η νέα γενιά αυτό. Εγώ το λέω να μην είμαστε 100-0. Δεν λέω να βγούμε μόνο έξω.
1: Εμείς παλιά λέγαμε να πάρουμε τα βουνά. Touch grass.
0: Touch grass, συγγνώμη. Touch grass λέει η νέα γενιά. Πιάστε γρασίδι. Βγες έξω.
1: Νότι, εσύ έχει στο σπίτι σου touch grass? Έχει και ο Νότι.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχει βίλα ο άνθρωπος, οπότε έχει γρασίδι. Το δέχομαι.
1: Πολλών επιπέδων, ναι. Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, κύριε Τσεκούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Σα παρουσίασα στο ραδιόφωνο του Σκάκη. Ο κύριος Γιώργος Τσεκούρας, ο ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται στο Μοσχάτο, σε μια διαδρομή από το μακρινό παρελθόν μετά από τα Viewmaster και τα τηλέφωνα με το Καντράν στο σήμερα, όπου τα κινητά μας είναι AI. Το αποτέλεσμα μετράει. Για να παραφράσουμε με διαφήμιση, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν μαζί μας. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Δημοσιογραφική υποστήριξη Θανάσης Καραγιάννης. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Βασίλης Κουφόπουλος, οργάνωση εκτέλεση παραγωγής παρουσίαση. Έρχεται η Μαρία Γιώργαρη με το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 στη μία και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικούρα.
0: Και εγώ να είστε καλά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Peace.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων και οι 4 είχαν χθες προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα 2 όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδεφαστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και 2 απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όταν 4 δράστες μέσα από γιοταχή άνοιξαν πυρ. Έχει τραυματιστεί στο αριστερό πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής. Το παιδί διακομίζεται στο νοσοκομείο παιδών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο τραυματισμός είναι από σφαίρα ή από θραύσματα. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιουργήσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στηρεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Συνελήφθησαν ξανά οι 2 υπηκόοι Τουρκίας που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή τους σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Τα 2 άτομα είχαν αφαιθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκαν εκ νέου ένταλματα σύλληψης εις βάρος τους. Ο ένας εντοπίστηκε στην Καβάλα και ο δεύτερος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Αυτοβούλος. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των 2 ημιτελικών. Και οι 3 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 από φόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
14: Ανόητος και που δεν είσαι, για όνομα λίγο κουτοπώνυρος μπορεί να πει κανείς, και στην τελευταία δημοσκόπηση λίγο πεσμένος, Αλέξη. Και λίγο ανεβασμένος ο Νίκος, το λιοντάρι του σοσιαλισμού. Εντάξει, λίγο, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Αλλά λίγο, λίγο, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, μπορεί να φτάσει ο Νίκος στο ακόμα και 15%. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ότι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, την οποία θα ξεκινήσω δηλώνοντας την ανησυχία μου για τους συντρόφους, για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, για τους εκπροσώπους του προοδευτικού κόσμου της χώρας, για τα στελέχη των προοδευτικών δημοκρατικών κομμάτων, όπως αυτό αποκαλούνται. Γιατί έχουν περάσει, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, και ακόμα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εννοείται. Ρε εσείς πάει μέσα στον ΟΗΕ και την πέφτει στον Ερντογάν. Δεν θα βγείτε να τον υποστηρίξετε. Τι διάολο. Δεν ξέρω, κάπως με προβληματίζουν όλα αυτά. Απ' την άλλη δεν παραγνωρίζω ότι οι σύντροφοι έχουν με τι να πρωτοασχοληθούν. Υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα.
15: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
16: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
15: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Αισθάνονται ασφάλεια.
14: Αυτοί οι άνθρωποι, αν κρίνω από αυτό που βλέπω, αισθάνονται πρισμένοι. Και τους βλέπει και ρωτάει, τι έγινε, χτύπησες, πέπεσες πουθενά? Τι? Μάλιστα. Εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά γίνονται όλοι ήδη σαν γέρινες κούκλες. Και βλέπεις καράν κανονικό άνθρωπο και τρομάζεις με ρητίδες και τα λοιπά. Ενώ στην τηλεόραση οι κανονικοί άνθρωποι δεν κάνουν μπότοξη περισσότεροι, αλλά στην τηλεόραση πολιτική και τέτοια βλέπεις κάτι τσιτωμένα που είναι και τρομακτικό. Διότι το πολύ τσίτωμα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, οδηγεί στην ομοιότητα. Από ένα σημείο και μετά, από ένα εκατοστό και μετά τραβήγματος, όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όπως όταν λιώνει το δέρμα, το ίδιο συμβαίνει και όταν τσιτώνει. Όλοι ίδιοι. Τέλος πάντων, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν πραγματικά. Ένας τέτοιος αποφάσισε να γίνει, ή για να το πω πιο στά, εμείς τώρα, εγώ τώρα το κατάλαβα. Μπορεί ο άνθρωπος να ξεχώριζε από πάντα. Αλλά εγώ τώρα τον πήρα χαμπάρι και νομίζω μαζί με εμένα και άλλοι. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Λοιπόν, μικρή εισαγωγή. Έχουμε πει σε πάρα πολλά μαθήματα, έχουμε παραδώσει ότι οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί γενικώς. Υπάρχουν φτωχοί Έλληνες, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λίγο στριμώχνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι όσο άνετοι θα θέλανε. Αυτό ισχύει για όλους σχεδόν. Αλλά το βασικό αυτό που κυριαρχεί στην Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι κυρίως δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν, παρά είναι φτωχοί και έχουν πρόβλημα επιβίωσης, παρά τα όσα λένε οι σύντροφοι του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση στην τιμή των καυσίμων δεν μας επηρεάζει. Δεν σημαίνει ότι την έχουμε γραμμένη. Δεν σημαίνει ότι πάμε στο πρατήριο και λέμε «γέμισε και τον από πίσω από μένα κερασμένα». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να μην είσαι φτωχός και διαφορετικό το να είσαι εντελώς άνετος και χαλαρός. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο ακραίες απόψεις. Τη μία ακραία άποψη την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τους συντρόφους, με τα λεφτά που τελειώνουν από τις 20, 15, 10 του μηνός, ανάλογα πως πάει το Πασόκ, πέφτει και η ημερομηνία πάει πιο πίσω. Και άλλο, αυτό το ένα άκρο το έχουμε υποστεί πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς επιτέλους εμφανίστηκε και το άλλο άκρο μέσω του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνα, ο οποίος δεν διαπιστώνει κανένα θέμα.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
14: Αυτό δεν είναι δείκτης. Αυτό είναι τι βλέπεις εσύ την ώρα που κατεβαίνεις. Με μια κατήργησε όλες τις μετρήσεις και τις επιστήμες, λέει, τι, αυτό που βλέπω εγώ εκείνη την ώρα που κατεβαίνω. Το οποίο καλά να το πω εγώ, αλλά αυτός είναι βουλευτής και δεν είδα και τι δουλειά κάνει. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω, θα είναι και κανένας επιστήμονας αυτός. Και λέει, αυτό που είδα, για να δούμε, είναι πολιτικός και φαρμακοποιός κιόλας. Επιστήμονας. Και εγώ που βλέπω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είδα. Έχει κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε το βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
14: Υπάρχει δείκτης που δίνει το αντίθετο? Υπάρχει δείκτης, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Και έχει μειωθεί όχι πάρα πολύ, όχι επειδή για όλους η αύξηση των καυσίμων, γιατί είναι γερή αύξηση, δεν είναι να σου έρθει κανένα κατοστάρικο η μπενζίνα κάθε μήνα, ένα κατοστάρικο το μήνα. Για πολλούς δεν είναι φοβερό έξοδο. Για πάρα πολλούς είναι ένα έξοδο. Δεν λέμε ότι τους καταδικάζει σε ασιτία, αλλά ζορίζει. Είναι και ένα 1200 το χρόνο. Είναι κάτι, θέλω να πω. Και τώρα εμφανίζεται κάποιος από την κυβέρνηση, ναι, αλλά ρε, τίποτα, αφού του κουνιούνται. Μπορεί να μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή, το ότι χρησιμοποιείς κάτι που ακριβένει δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Δηλαδή, και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πούμε, πρώτη ανάγκη μετακίνηση. Δεν είναι, τους βλέπω που πάνε στα εστιατόρια. Είναι, μετακινούνται, πάνε στη δουλειά τους. Θέλουν να μην αργήσουν. Γι' αυτό παίρνουν τα μάξι. Θέλουν να είναι πιο άνετα. Αλλά τους ζορίζει λίγο. Όχι όλους, ξαναλέω, αλλά κάποιοι θα ζορίζονται. Και δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
14: Αν δεν το αντέχει καθόλου, αν είναι στη φάση την οποία περιγράφουν οι σύντροφοι του μισθού που τελειώνει στις 10-15 του μηνός, όντως θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να το αντέχει, και προφανώς το αντέχει αφού το κάνει, αλλά να ζορίζεται κιόλας. Πού να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας αυτός? Σου λέει, αφού το αντέχουν, είναι αυτό που λέμε, αφού δεν πεθαίνεις από την αρρώστια, τότε είσαι απολύτως υγιής. Φαρμακοποιός. Τι είναι αυτό, είναι κάποιο διαγωνισμό. Λένε τι μπουρδε του τη αντιπολίτευση, ότι τελειώνει ο μισθό από τι 10 του μηνό και λέει και η κυβέρνηση, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτέ, μισό λεπτό έχουμε κι εμεί να πούμε. Δηλαδή έλεος. Πάση περιπτώσει, τώρα ξεστράτησα από τα πραγματικά προβλήματα.
15: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
16: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
15: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
14: Ο Γιωβάνι Μπουκάκιος, γατάκι πιλωρές στη Γαλλία, η κατανάλωση καυσίμου έπεσε εντυπωσιακά με την αύξηση τιμών. Εδώ βρίζουμε και φουλάρουμε ρεζερβουάρ και μετά τις 5 του μήνα τρώμε από τα σκουπίδια. Κάτι δεν μου κουμπώνει, δεν σου κουμπώνει, γιατί είναι δύο άκρα αυτά που περιγράφεις. Αυτό που συμβαίνει, το έχουμε πει 150.000 φορές, δεν χρειαζόταν να το πούμε, γιατί το βλέπετε κι εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή, δεν είστε βλαμμένοι άνθρωποι, παρατηρείτε γύρω σας τι γίνεται. Δεν είμαστε φτωχοί, οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί, δεν τρώνε από τα σκουπίδια, δεν τους τελειώνει ο μισθός στις 10, δεν τους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός και από τις 10 μέχρι τις 30 πεθαίνουν, μπαίνουν σε κάποια νάρκη και ξαναξυπνούν την πρώτη του επόμενου μήνα. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε μια χώρα της Δύσης, είμαστε μέσα στις 50 πλουσιότερες χώρες, είμαστε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είμαστε μπρούκλιδες, δεν είμαστε εκατομμυριούχοι, δεν είμαστε. Συνεπώς σημαίνει, έχουμε την άνεση να φουλάρουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φουλάρουμε, αλλά πολλοί ζορίζονται προκειμένου να φουλάρουν. Δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, Τζιοβάνι Μπουκάκη. Αυτό, δεν είμαστε όμως και πλούσιοι. Δηλαδή, όσο χαζομάρα είναι να πει κάποιος οι Έλληνες είναι όλοι φτωχοί και πεθαίνουν από την πείνα, άλλο τόσο χαζομάρα είναι να πει είναι τόσο πλούσιοι που δεν τους νοιάζουν οι τιμές των καυσίμων, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν, το μία ή άλλη τους έρχεται. Το ίδιο τους είναι. Ίσως βέβαια και στη Γαλλία να έχουν και λίγο καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν αποκλείεται αυτό. Σίγουρα με περισσότερες μυρωδιές. Μοιράζει τσίσα το μετρό τους εκεί. Μοιράζει τσίσα, τσίσα, όχι αστεία. Λογικό είναι και έτσι οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φτιάχνουν αρώματα. Γιατί μόνο μα η τσίσιλα η πόλη, οπότε σου λέει να κάνουμε κανένα αρώμα.

0: Ο Αντώνης λέει για να αυξηθεί 100 ευρώ το μήνα το έξοδο της βενζίνης σημαίνει ότι καταναλώνεις 500 λίτρα. Μήπως είναι, δεν ξέρω Αντώνη μου αν είπα ένα νούμερο, το είπα έτσι, αλλά νομίζω ότι κάτι δεν έχεις, δεν έχω κάνει τις πράξεις, αλλά μου φαίνεται 500 λίτρα Αντώνη είναι κανένα 1200 το μήνα. Εκατό ευρώ το μήνα είναι πόσο, είναι καμιά 50 λίτρα παραπάνω. Πώς προκύπτουν τα 500, μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθος Αντώνη, δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία γιατί σημασία τι έχει εάν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης έναν δημοσιογράφο και χαριεντισμοί του Φαραντούρη και του Δούκ. Γι' αυτά τσακώνονται. Άμα τους δείτε, από όλα τα θέματα, αυτά που τους πορώνουν πιο πολύ τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που ρωτούν συνέχεια είναι αυτά. Τι του είπε, τι μου είπε, τι σου είπε, όσα λες τέτοια θες και σε ποιον τα λες αυτά στο γερο δάσκαλό σου. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως επειδή δεν συμβαίνουν σημαντικά θέματα, πάμε εμείς, δεν έχουν να συζητήσουν σημαντικά θέματα στα δημοσιογραφικά πάνελ. Πάμε σε ένα μη σημαντικό θέμα από το Δελτίο Ειδήσεων, το προχτεσινό, δεν πρόλαβα χτες, προλαβαίνω σήμερα. Είναι η Μύκονος, η πολεοδομία της Μυκόνου, στην οποία συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ξαφνικά τα καταλάβαμε, καλοκαίρι του 2026, φθινόπωρο, ούτε καν καλοκαίρι, δεν έχει σημασία. Έστελνε ο δήμαρχος της Μυκόνου εντωμεταξύ επιστολές από το 24 στο Λιβάνιο. Α, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Μύκονος, πολεοδομία Μυκόνου, ελληνικό κράτος.
1: Πριν από τις εσωτερικές υποθέσεις έρευνα στην πολεοδομία της Μυκόνου είχε πραγματοποιήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι άκρως αποκαλυπτικά και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα από αυτά. Πάμε να τα δούμε. Όπως φέρει πίνω ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι, αλλά το 10%, γιατί βλέπουμε το ποτήρι εντελώς άδειο, ενώ έχει ένα δαχτυλάκι μέσα. Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ άτυχη στην πολεοδομία της Μυκόνου. Γενικά στο ελληνικό κράτος υπάρχει πολύ ατυχία. Στην πολεοδομία της Μυκόνου ίσως να είναι λίγο πιο άτυχη από το μέσο όρο.
1: Στην πλατφόρμα e-πολεοδομία, που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και για λόγους διαφάνειας, δεν βρέθηκαν καταχωρισμένες οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα ελέγχων για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Συγγνώμη.
0: Ήδη με τα δύο πρώτα που έχουμε ακούσει, είναι να πεις παιδιά, όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Μαμαμούνια, όλοι μέσα. Όλοι μέσα και σιγά σιγά θα δούμε. Τι ποινή θα φάει ο καθένας, δεν έχουμε αμφιβολία για την ενοχή. Αλλά θα δούμε μετά, κάποιος μπορεί να φταίει πιο λίγο, κάποιος πιο πολύ, κάποιος να είναι ο εγκέφαλος, κάποιος απλώς να ήξερε και να μην μίλαγε. Αλλά ξεκινάμε με το όλοι μέσα. Όπως είστε, έτσι, όλοι μέσα. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, γιατί είναι όλοι εδώ οι μέχρι αποδείξεις. Ποια άλλη αποδείξεις, ό,τι τι. Είναι και το 10% που ελέγχθηκε βέβαια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για την πολεοδομία της Μυκόνου, με ένα ασήμαντο θέμα, όχι τόσο σημαντικό, με το αν είπε ο Άδωνης, αν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης σε ένα δημοσιογράφο. Δεν είναι τόσο σημαντικό προφανώς, γι' αυτό δεν πολύ συζητιέται. Ευτυχώς υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων του Sky και μαθαίνουμε και κανένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, αλλά θα συνεχίσουμε με αυτό μετά. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδόληση Κράτους στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνα και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμια 2 διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μίας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεημόνα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυρου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσή. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σιωπή από τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ακόμα και τώρα που μιλάμε για τις προσβολές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εναντίον του Τούρκου Πρωθυπουργού και της φίλης και γείτονος Τουρκίας. Πώς το επιτρέπει αυτό η αριστερά? Άκου, λέει, επιτήρανο τον Ερντογάν και κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας και τα αφήνουν αναπάντητα αυτά τα πράγματα. Πού είναι η αριστερά που αγαπήσαμε? Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με τη Μύκονο. Έχουμε ακούσει ότι ήδη το 90% των καταγγελιών στην πολεοδομία του της Μυκόνου δεν ελέγχεται, ότι χάνονται διάφορα πορίσματα που ελέγχουν. Χάνονται, ρε παιδί μου, πορίσματα πέφτουν από κάτω. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε χάσει ποτέ τίποτα? Εγώ τις προάλλες έχασα τα ακουστικά μου. Βρέθηκαν τα κάτω από τον καναπέ. Αλλά για μια-δύο μέρες δεν ήξερα, νόμιζα ότι τα είχα χάσει. Γίνεται. Και δεν θα κοτζάμε ακουστικά μεγάλα από αυτά που μπαίνουν πάνω από τα αυτιά. Και δεν θα είχα να, δεν μπορώ να χάσει ένα πόρισμα που είναι μερικές σελίδες. Για όνομα του Θεού, πώς κάνετε έτσι να πούμε?
1: Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ακόμα εκθέσεις αυτοψίας που είχαν πάνω τους σημειωμένες ημερομηνίες, μεταγενέστερες όμως από την πραγματική ημερομηνία του ελέγχου, πρακτική που εξασφάλιζε στους παρανομούντες περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
0: Τι είναι ο χρόνος, παιδιά? Τίποτα. Μπορεί επίσης, αν είναι κβαντική πολεοδομία. Δεν έχει ο χρόνος, είναι άλλο πράγμα για αυτούς, άλλο πράγμα για μας. Αμέσως να υποδέσουμε ότι υπάρχει κάτι το επιλείψιμο από πίσω, κάτι το περίεργο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
1: Διαπιστώθηκε ακόμα ότι επιβάλλονταν πρόστιμα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται, ενώ οι αποφάσεις για την μείωσή τους, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, λαμβάνονταν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
0: Λες και χρειάζεται άλλη τεκμηρίωση από την καλοσύνη, παιδιά. Να τους κατηγορήσουμε για την καλοσύνη τους, λοιπόν. Να χάσουμε κάθε ανθρωπιά. Πήγαναν οι άνθρωποι στην πολεοδομία της Μυκόνου και τον βλέπαν. Ο Φουκαράς σου λέει: «Δεά του βατού, μικρίνω το πρόστιμο». Την καλή του την καρδιά. Ο άλλος πήγε. Και εμείς θα τον κατηγορήσουμε επειδή είχε καλή καρδιά και επειδή ήταν άνθρωπος. Αυτοί έχουμε γίνει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Λοιπόν, και συνεχίσουμε.
1: Πληροφορίες του Sky αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων ρώτησε εγγράφως την περασμένη εβδομάδα τον προϊστάμενο της πολεοδομίας για την πορεία ελέγχου συγκεκριμένων καταγγελιών, συγκεκριμένων δηλαδή φακέλων.
2: Και έχουμε απάντηση.
1: Εκείνος λοιπόν φέρεται να δήλωσε αδυναμία να απαντήσει, επικαλούμενος μεταξύ άλλων ότι η πλατφόρμα ή πολεοδομία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και πως θα μπορούσε να παράσχει τις διευκρινήσεις μετά την αποκατάσταση λειτουργίας.
2: Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Αυτή πάντως δεν είναι μόνο τεχνικό. Αυτή πάντως σίγουρα φέρεται να ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με την Εισαγγελία Κυκλάδων να διατάσει έρευνα, την οποία ανέθεσε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
0: Αυτό την εισαγγελία, τι, από όλα τα άλλα που ακούσαμε, αυτό δεν το ανέχτηκε. Είπα. Καλά, εντάξει, τα πρόστιμα να είναι λιγότερα, να χάνονται φάκελοι, να εντάξει, ναι, άνθρωποι είμαστε. Αλλά να μην χαλάνετε ένα μηχανήματο, τώρα θα δείτε. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό θέμα. Είναι κωμικό γιατί είναι ελληνικό, αλλά είναι και στα αλήθεια σημαντικό. Πόσο συζητιέται στα πάνελ? Καθόλου. Καθόλου δεν υπάρχει και χώρο. Γιατί άμα είναι να συζητήσει 5 λεπτά για το αν ο Άδωνης έκανε καλά που είπε αν πίνει μπάφο και τον ηρωνεύτηκε τον δημοσιογράφο, και άλλα 5 λεπτά για τα χαριεντίσματα τη Δούκου και του Φαραντούρη, δεν σου μένει και χρόνο. Θα να πω, έχει πιο σημαντικά ζητήματα. Μετά να συζητήσει για το αν είναι μια μονάδα πάνω και μια μονάδα κάτω και την Κοστολό. Δεν προκάνει ο κόσμο. Μιλάμε για μέρες που γίνεται χαμός, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ, ο κόσμος αλλάζει, γίνονται δύο πόλεμοι και κάθονται διάφοροι γραφικοί και συζητούν για τις ειρωνίες του Άδωνη και για τα χαριεντίσματα του Φαραντούρη. Δηλαδή, καλά κάνουν, εγώ τι θα παίζω δηλαδή, να μας σοβαρευτούν αυτοί, πρέπει να αλλάξω και εγώ δουλειά, οπότε, αλλά το λέω. Γιατί, λοιπόν, ο Τωρακούν το Ολύμπου πολύ σωστά λέει: «Μια υπηρεσία έχουμε στην Ελλάδα που στα αλήθεια εξυπηρετεί τους πολίτες, την πολεοδομία Μυκόνου, και βαλθήκατε να την κλείσετε». Κοίτα, αν κρίνω με αυτά που βλέπω γενικώς όπου πάω, δεν πρέπει να είναι η μόνη πολεοδομία που εξυπηρετεί τους πολίτες.

Ευαγγέλιος, επειδή τώρα άρχισα να ακούω, το έχει στείλει 12,5 το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στη βαριά τιμωρία που επέβαλαν στο μαθητή που βίαζε κατ' εξακολούθηση τη μαθήτρια στο Αγρίνιο. Του άλλαξαν σχολείο. Δεν ξέρω καν την υπόθεση, δεν έχω ακούσει τίποτα. Αλλά εσείς να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εντάξει, να συγχωρούμε. Παιδί είναι. Τα άλλα που υποφέρουν εξαιτίας του δεν είναι παιδιά, είναι άλλα, είναι πέτρες.

Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ, αναζητώντας το βιογραφικό της Botox, της Μαριζέτας εννοεί, της Αντωνοπούλου, του πρώην Πασόκα, τώρα αυτό, ένα Πασόκ με την ευρύτερη έννοια του όρου, διαπίστωσα σοκαρισμένος ότι έχουμε βγάλει το ίδιο σχολείο, το οποίο έχει αναδείξει και Τζανακόπουλο και Αντόναρο. Ποιο σχολείο είναι αυτό? Ένα από τα δύο πρέπει να είναι, αλλά ποιο από τα δύο? Μιλάμε για φυτώριο. Όχι, τώρα είναι, δεν μπορεί να είναι από τα δύο, γιατί αν έχει αναδείξει μόνο αυτούς, γιατί τα δύο έχουν αναδείξει πολλούς το καθένα. Όχι, τώρα είναι, δεν μπορεί να είναι από τα δύο, γιατί αν

Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα οι αρχές διερεύνησης και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ. Πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή.

0: Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που σε μια περίπτωση ενός πανδιάσιμου, ο οποίος πέθανε μέρα μεσημέρι σε ένα ιατρείο και φώναξαν και περιπολογούν, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει κρυφό, κατάλαβε ότι φταίει το ιατρείο στο οποίο πέθανε. Πω, πω, τι εξυγνίαση είναι αυτή η Παναγία μου. Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που έκανε στοιχειωδώς καλά τη δουλειά της. Και βγαίνει και το σε κάθε του εμφάνιση το λέει. Και από πριν λέει δημοσιογράφη του λένε, ε, αυτό δεν του λέει κάποιος. Καλά, αυτό θα έλειπε, να μην εξυγνίαζε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Κουνάνε το κεφάλι και δημοσιογράφη, μπράβο. Ίσως γιατί φοβούνται τη σκληρότητά του, παιδιά. Οπότε είναι σκληρός ο κύριος Μιχάλης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και έχει μήνυμα εναντίον των χρυσαυγητών. Πολύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι χρυσαυγήτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε να ξανακάνουν.
0: Πιπέρι θα τους βάλω στο στόμα. Πιπέρι. Μην τολμήσουν, γιατί ξέρετε το ελληνικό κράτος δεν είναι. Τους συλλαμβάνει τους χρυσαυγήτες και μετά θα βγαίνει ο Φρέντιο Μπελέρης να λέει, α, βρε, ο καημένος ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που εξέτησε όλη του την ποινή. Τους συλλάβει ο Χρυσογοίδης να διαφημίζει ο Μπελέρης. Όλα σε έναν οικοκυρεμένα που λένε. Τους φυλακίσει, να τους βάλει στη φυλακή, να παίρνουν τηλέφωνα άνετα τη φυλακή, να το κάνουν αρχηγείο τους. Να βγαίνουν τις άδειές τους, να παίρνουν τηλέφωνα, να κάνουν εκπομπές από το τηλέφωνο της φυλακής, κανονικά. Γραφείο, όχι αστεία. Και με αυτή την αφορμή της εκπομπής που έκανε ο Κασιδιάρης από το τηλέφωνο των φυλακών με όλη του την άνεση, ετέθη το θέμα των φυλακών ασφαλείας. Που έχουμε κάποιους που τις λένε φυλακές ασφαλείας, δεν είναι. Αλλά να μην έχουμε κι εμείς κάτι που να λέει φυλακές ασφαλείας απ' έξω. Τι είμαστε, εμείς το πηγάδι κατουρίσαμε.
1: Κοιτάξτε, φυλακές υψίστης ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλτε την πινακίδα τότε.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς να τα κάνετε. Γιατί ναι, άμα είναι κάποιος πολύ επικίνδυνος, δολοφόνος και ας μην προαυλίζεται. Τι να κάνουμε. Αν θέλει να προαυλίζεται, εάν θέλει, αυτό ισχύει για όλους, παιδιά. Όποιος θέλει την ελευθερία του, να μην σκοτώνει. Είναι πολύ απλό, δεν είναι φοβερά δύσκολο. Μη σηκώσει όπλο να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι. Ή οπουδήποτε σε άλλο ζώο. Μην το κάνεις, ρε παιδάκι μου. Λέω τώρα, λέω κάτι. Άπαξ και το κάνεις, ας μην είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα η ψυχολογική του κατάσταση και το αν θα αισθάνεται καλά ή όχι. Λέω τώρα, εγώ μια ιδέα δίνω, δεν είναι τέτοιο. Χτίζονται και φυλακές έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι οι πολλοί που είναι πολλοί, έχουν πολλή ανθρωπιά στην κυβέρνηση, αλλά από 10.000 οι κρατούμενοι έχουν γίνει 14.000 στις ίδιες φυλακές.
1: Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
1: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές, αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5 συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως.

0: Ουκρανούς. Χτίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 5 φυλακές. Μπράβο! Γιατί και εγώ έλεγα, αλλά όχι, μπράβο! Άμα χτίζονται οι φυλακές.
1: Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
0: Ωραία. Α, δεν χτίζονται. Τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες. Οπότε έχουμε καμία δεκαριά, δεκαπενταριά, 20 χρόνια μπροστά μας. Προσφυγές, διαγωνισμοί, φωτογραφικοί και γιατί έδωσες αυτόν και όχι σε μένα. Πάρε μια προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντάξει, και δεν ξέρω αν εδώ σηκώνει και απευθείας ανάθεση όμως με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Γιατί εκεί σήκωσε την απευθείας την αναθεσούλα του. Σου λέει, α, δεν προλάβαμε, α, τα έχουμε κάνει τσαλάτα. Θέλεις να πάρεις το έργο εσύ να τελειώνουμε. Δεν ξέρω στις φυλακές, αλλά και εκεί μπορεί, το κατεπήγον μπορεί να υπάρχει και για τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ λέει, εμείς δεν είμαστε, είμαστε ανθρώπινοι και τέτοια. Και περιγράφει μια κατάσταση που είναι φρικαλέα και η οποία συμβαίνει τώρα. Γιατί αν για 10.000, εκεί που ήταν 10.000 και έχουν μπει 14, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Είναι, μπορεί να προτιμούν τις φυλακές οι ψήσεις της ασφαλείας και να μην προαυλίζονται από τον άνω ένας πάνω στον άλλον μες στα... Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Διαφημίσεις.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.

0: Δεν έχουμε πολλή ώρα για το τέλος της εκπομπής. Κράτησα κάτι που ξέρω ότι θα αφήσει μια πικρή γεύση. Ξέρω ότι θα στενοχωρήσει, θα προβληματίσει όμως ταυτόχρονα, και γι' αυτό είναι που θέλω να τα ακούσουμε στο τέλος. Διότι και παρά το ωραίο σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης, χάρη στο οποίο κυκλοφορεί χρήμα, άνθρωποι βρήκαν δουλειά για να κάνουν το σποτ, εδώ στα κανάλια παίρνουμε λεφτά για να το προβάλλουμε, διαφημίζεται ο Υπουργός. Εντάξει, μετανάστευση δεν αλλάζει τίποτα στη λαθρομετανάστευση, αλλά δεν έχει σημασία, κυκλοφορεί χρήμα. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Παρά λοιπόν αυτό, έχουμε το άλλο πρόβλημα που απειλεί, δεν ασχολείται κανείς και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάπως το έχει μειώσει, αλλά δεν το έχει κάπως φέρει σε έναν έλεγχο. Αλλά όχι, παιδιά, δεν, το brain drain συνεχίζεται. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές, και έτσι η Καριστιανού δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή, να χωθεί έτσι και αυτή μέσα στη Βουλή, στις Βουλή στα έδρανα, τότε...
1: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Όχι. Μη μας το κάνεις αυτό. Μείνε. Σκέψου τα κβάντα. Βρε καλώς τον, άκουσες ότι θα φύγει η Καριστιανού και ήρθες ανησυχώντας μετά τις εκλογές θα φύγει, δεν φεύγει τώρα.
2: Μετά,
0: θα φύγει. Μετά, μην ανησυχείς, ήρθε ο Τζούνος, μπήκε μέσα, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε.
2: Δεν μας ακούει, λέω, τι να βλέπω, θα πεις.
0: Δεν έγινε, τίποτα, μετά τις εκλογές θα φύγει.
2: Πού θα πας, αύριο.
0: Πού να πάω.
2: Στο Άκα.
0: Τι να κάνω, έχει μπαλά.
2: Συναυλία.
0: Όχι, δεν θα πάω.
2: Δεν θα,
0: δεν θα πάω.
2: Ναι, γιατί έχουμε θέμα. Αν θα βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Α, ναι.
2: 95.000 κόσμο. Παραπάνω.
0: 95.000 κόσμο μπορούν να, φωνάζουν, μπορούν να φωνάζουν μαζί και στη βροχή. Όπως φώναζαν στη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στο στάδιο. Ξέρεις, που επίσης έβρεχε. Όχι, είχα πάει σοβαρά. Ήμουν 14, είχα πάει χαβαλέ με το σχολείο. Με μαθητές είχα πάει, περάσαμε τέλεια.
2: Και έχει κι άλλο γεγονός το Σαββατοκύριακο που δεν πρέπει να βρέξει.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Εκεί γιατί να μην βρέξει, τι μας νοιάζει εμάς το φεστιβάλ της ΚΝΕ? Δεν είμαστε του προχωρημένου θεάτρου.
2: Το οργανώνουν οι άνθρωποι.
0: Τι είναι, σταλινικό φεστιβάλ, 59ο σταλινικό φεστιβάλ. Ζήτω τα γκούλαγκ. Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα?
3: Δηλαδή εσύ τώρα τι θες, να βρέχει ή να μην βρέχει, αποφάσισε.
0: Εμένα δεν με, να μην βρέχει, άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Του ανθρώπου να πάνε όπου
0: θέλουν. Άμα θέλουν, ο άλλος είναι σταλινικός, θέλει να γιορτάσει τα γκούλα και τις εκτελέσεις, θα του πω εγώ να μην το κάνει. Έλα Παναγία μου. Και θέλει να παλέψει για την ανατροπή του πολιτεύματος, θα του πω όχι. Έλα Παναγία μου. Άκου λέει. Λοιπόν, και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση, αύριο το Σάββατο 2 ώρες, τελειώνεις 2 ώρες, τι διάολο. Και μετά Δευτέρα. Γεια σας.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίες από 30 έως 40 χρόνων και οι 4 είχαν χθες προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Άργα χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα Σεντρίμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα δύο όμορφα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει ολόκληρο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Απέναντι στα διλήμματα, Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία θα τη βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε: το μήνυμά μας στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει την διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Στο μπάσκετ σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως σας έχω πει, ότι θα βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η χορύπανση από τα δίκυκλα. Δεδομένου ότι όταν θέλετε εσείς και οι συνεργάτες σας και μαζί εννοείται και το ένστολο προσωπικό να κάνετε κάτι, το καταφέρνετε, το αποδείξατε με τον έλεγχο αλκοτέστ και αλλάξατε, μπορώ να πω, και τις συνήθειές μας. Τώρα πια το μετρούμε τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε στη διασκέδαση αν θέλουμε να πιούμε. Έτσι, άρα αυτό το αποδείξατε. Δεν πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα που ενοχλούν βαθύτατα τους πολίτες? Γιατί είναι, πρώτα απ' όλα, αυτή η χορύπανση είναι και πολιτισμικό θέμα. Πώς να το πω, δηλαδή. Είναι βαθύ θέμα. Πρέπει να το τελειώνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
3: Καλά το είπατε, ότι είναι και πολιτισμικό θέμα. Είναι τα επόμενα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ενώ υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κοινωνία μας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να θορυβούν πολύ και έχουν μάθει να αυθαιρετούν απέναντι σε όλους μας. Ήδη να σας πω ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει δράσεις, όχι τώρα αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα όπως κάναμε το αλκοτέστ θα στοχοποιήσουμε όλους αυτούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι στα σπίτια τους, να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός στη ζωή τους, στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και στον δρόμο όταν οδηγούν. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο της κόντρας μεταξύ μηχανών μέσα σε δρόμους, όπως και επίσης της κόντρας που γίνεται σε αυτοκινητόδρομους ή μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά δυστυχώς ήταν προϊόν μιας ατιμορρησίας για πολλές δεκαετίες και όχι μόνο αυτά που υπάρχουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Κάποιοι ξεφεύγουν βέβαια, έτσι, γιατί οι βιντεάκια κυκλοφορούν, ναι, τώρα, όπως, ναι, ξέρετε. Ναι.
3: Κάποιοι μας τα δείχνουν κιόλας, ναι, στα βιντεάκια, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στα social media
2: συλλαμβάνεται αμέσως, ναι, φαντάζομαι, ναι, και πέφτει, ναι,
3: και πάει στον εισαγγελέα. Όμως αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς είναι δυνατόν ένας μέσα σε μια πόλη, ξέρω εγώ, στη Βάρκιζα, είδα προχθές ένα, να τρέχει με 200. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό? Ναι. Πώς σέβεται τη ζωή των άλλων?
2: Ναι, χθες, ας πούμε,
3: και επειδή αυτός δεν σέβεται
2: τη ζωή. Εγώ έπεσα σε ένα στην Αττική
3: Οδό. Και επειδή αυτός δεν σέβεται τίποτε, πρέπει να συλληφθεί και κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει και στη φυλακή. Διότι αυτός αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Όμως ήθελα με αφορμή αυτό που βάζετε, το ζήτημα του θορύβου και της γενικότερες παραβατικής συμπεριφοράς στον δρόμο, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μείωση και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων. Να σας πω, εάν πηγαίνετε στην Αττική Οδό κάποια φορά θα δείτε, μπορείτε να δείτε τα όρια. Τα όρια είναι 90, 80, 120 το ή 130 το πολύ. Τα μηχανήματα γράφουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα λοιπόν έχουμε λίγους μήνες όπου σχεδόν κανείς δεν πάει 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια συμμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι οι αρχές ελέγχου, η τροχέα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, προσιλωμένη στο στόχο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε την παραβατικότητα στον δρόμο. Και το άλλο θέμα βέβαια, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα το συζητήσουμε, είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
2: Θα έρθω εκεί. Μένω λίγο ακόμη στην ηχορύπανση. Έχω, ο συνάδελφός μου ο Νίκος Ανδρίτσος έχει μιλήσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν πέριξ της πλατείας Καρίτσι, όπου εκεί συνυπάρχουν με μπαρ. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα. Άρα αν υποστούν ένα κλείσιμο λόγω της, για ηχορύπανση, λειτουργεί το άλλο τους μαγαζί. Οπότε δεν ισοβαρίζουν τις απώλειες τους. Όμως πρέπει να συνυπάρχουν όλοι. Δηλαδή και να δουλέψει και ο ξενοδόχος στην πλατεία Καρίτσι που φιλοξενεί ανθρώπους. Και να υπάρχει και μια λογική, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι κάτι μαγαζιά, με συγχωρείτε, κάτι μικρών τετραγωνικών, που επιτρέπουν στο να διαχυθούμε στο πεζοδρόμιο. Έχει χάσει το να πίνουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται και όλος από πάνω και εμείς να πίνουμε κάτω.
3: Δυστυχώς,
2: έχει ένα όριο δηλαδή, πρέπει να συμβιώσουμε όλοι.
3: Ναι.
2: Όλοι πρέπει να κερδίσουν από τον τουρισμό.
3: Δυστυχώς όμως η πόλη έχει τέτοια θέματα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι ακόμα πιο έντονα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι τόσο μαζική η διασκέδαση και η αναψυχή που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο.
2: Μήπως με τον Δήμαρχο να τον καλέσετε για να βγει ένας τόνος προς την κοινωνία ότι σε αυτά τα θέματα και ο Δήμαρχος μαζί, ανεξαρτήτως των πολιτικών απόψεων που έχει ο Δήμαρχος, δεν συζητούμε τώρα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά στα δημαρχιακά του καθήκοντα, να συνυπάρξει η κεντρική διοίκηση, εσείς δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων. Να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες δηλαδή, ότι αυτοί οι δύο πάνε να κάνουν κάτι μαζί.
3: Το πρόβλημα ξεκινάει από τις άδειες που δίνονται για την λειτουργία αυτών των μαγαζιών. Πολλές φορές πηγαίνουν πρώτα τα ξενοδοχεία και μετά τα κέντρα. Πολλές φορές έχουν προηγηθεί. Και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι αντιθέσεις που δημιουργούνται.
2: Τώρα το ποιος ήρθε πρώτος είναι δεν μπορεί
3: όχι.
2: Να δεν λύνει τις διαφορές μας.
3: Υπάρχει
2: την
3: νομιμότητα.
2: Ναι.
3: Αλλά αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία όχληση στις 11 τη νύχτα, και αν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα και αν αυτός είναι απόλυτα νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα ντεσιμπέλ του νόμου, που συνήθως πια υπάρχει.
2: Μόνο οι φωνές των ανθρώπων
3: ακριβώς,
2: που συγκεντρώνται στο πεζοδρόμιο, μόνο
3: ακριβώς.
2: Οι φωνές.
3: Άρα λοιπόν,
2: ναι.
3: Όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης και χρειάζεται για να συμβιώσουμε η εφαρμογή του νόμου. Οι αδειοδοτήσεις πρέπει να γίνονται με φιδό και με βάση τις προδιαγραφές.
2: Ναι, αλλά θα επιμείνω και μετά το παίρνετε εσείς πια. Εννοώ ότι αν σε μια συνάντηση δημάρχου και υπουργού κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα μπαρ, κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, εδώ κάνετε συμφωνίες κυρίων για το πόσο θα πωλείτε ένα προϊόν. Να καθίσουν όλοι μαζί και ο ένας να κοιτάξει τα μάτια στον άλλον και να πει, ρε παιδί μου, να όλοι μαζί να συμβιώσουμε, όλοι μαζί να βγάλουμε, να πάει καλά η επιχείρησή μας. Όλοι μαζί εδώ, κάνοντας υποχωρήσεις, έναν μικρό συμβιβασμό.
3: Ναι, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του νόμου. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβληθούν τα νόμιμα και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι στα πλαίσια του νόμου να αντέξουν.
2: Ναι. Πάντως το ότι η κοινωνία
3: και
2: μας
3: γενικότερα
2: θέτει...
3: θα σας έλεγα, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι.
3: Πριν από λίγες μέρες ένας μου τηλεφώνησε κάποιος από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει εκεί στην περιοχή τα Βορίζια, θυμάστε, που έγινε το φωνικό, τα πολλαπλά φωνικά μεταξύ διαφόρων οικογενειών και υπάρχουν νεκροί και ταυτόχρονα κάποιοι στη φυλακή. Μου είπε λοιπόν ότι προτείνω να φτιάξουμε σασμό. Εγώ θεωρώ, γι' αυτό επανέρχομαι στο ίδιο παράδειγμα, η συνεννόηση δηλαδή. Ποια συνεννόηση? Όταν πας και παρανομείς, όταν ισοπεδώνεις την νομιμότητα, αφαιρείς ζωές ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, αναφέρομαι στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα ζητάς διάλογο, Δεν υπάρχει.
2: Όχι, εγώ τον προτείνω. Εγώ δεν ζητώ. Καταλάβατε. Όχι, νομιμότητα. Εσείς. Ναι, κατάλαβα. Αλλά να εφαρμοστεί. Νομιμότητα όμω μπορεί να, νομιμότητα να είναι κάθε μέρα εκεί. Ποιο πρέπει να είναι η αστυνομία και αν του λέει παραβίαση στο. Κάνει υπόρρυπανση.
3: Ο νόμο λέει τρει φορέ και μετά κλείνει το μαγαζί. Τρει φορέ.
2: Ποιο πρέπει να πάει, ο Δήμο ή εσεί.
3: Βασικά η αστυνομία για την ηχομέτρηση.
2: Μάλιστα.
3: Η αστυνομία, αλλά τα τραπεζάκια, η όχληση έξω.
2: Η οχλοβοή των ορθίων. Όλο,
3: όλα αυτά είναι θέματα, του Δήμου.
2: Ναι. Πάντως,
3: μια πολύ μικρή παρένθεση. Δεν το λέω ως μετάφορα ευθυνών.
2: Ναι, ναι,
3: το λέω με την έννοια ότι η αστυνομία πρέπει να μετράει.
2: Δέχομαι απολύτως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε ότι οι κοινωνίες κανοναρχούνται.
3: Και
2: πρέπει να μαθαίνουμε όλοι στην τήρηση των κανόνα.
3: Παίζονται συμφέροντα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά επειδή όμως άλλο. Άλλος είναι μαλακός και άλλος είναι λίγο σκυρός και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε και αυτό. Δηλαδή, μάλλον τη μετράμε την επιβολή του νόμου που δεν, σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ικανοποιεί ότι επειδή ακριβώς υπάρχει χαλαρότης. Η μη συνεννόηση των ανθρώπων σε μια κοινωνία και η μη αποδοχή του συμβιβασμού, ξέρετε, συνιστά μια κοινωνία προνεωτερική, όπως λένε οι ιστορικοί. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τον Θάνο Βερέμη, με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη που έχουν μελετήσει την ιστορία του 21, υπάρχει προνεωτερική κοινωνία και υπάρχει νεωτερική κοινωνία. Φοβάμαι ότι είμαστε στην νεωτερική κοινωνία ακόμα, πριν από τα 200 χρόνια συστάσεως του κράτους. Αλλά κλείνει η ιστορία, δεν κάνουμε ιστορία
3: υπάρχει
2: τώρα.
3: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και άρα ο διάλογος, ο κοινωνικός, δεν είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι η εφαρμογή, η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας.
2: Λοιπόν, τώρα αρχίζω με ένα μήνυμα που έρχεται, το είπαμε αυτό, και στις μοτοσυκλέτες συμπεριλάβεται, σας παρακαλώ, και τις εξατμίσεις.
3: Ναι, αυτό
2: δηλαδή,
3: που λέγαμε
2: προηγουμένως. Η Δίας σταματά όταν δίπλα τους περνάει ένας εκοφαντικός που έχει σπάσει την εξάτμισή του, τον τσιμπάει ή τον παρακολουθούν.
3: Έχει αλλάξει αυτό. Βλέπω πολλές παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά επιμένω στους αστυνομικούς αυτές τις παραβάσεις να τις εντοπίζουν. Αλλά ξέρετε, δώσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα τροχαία ατυχήματα, δώσαμε μια μεγάλη προτεραιότητα στο αλκοτέστ, στις παραβάσεις όπως είναι ο κόκκινος σηματοδότης, το κράνος, όλα αυτά πάνε πολύ καλά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και θα πάμε και στα επόμενα όπως σας είπα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ηχορύπανση. Η χορύπανση πάντως παίζει, χορύπανση από τα δίκυκλα η χαρά, η χορύπανση από το ΆΚΑ, ο Γιάννης, μάλιστα. Η χορύπανση ο Γιώργος από τους πλανόδιους μουσικούς στην Ερμού στο Σύνταγμα που παίζουν ολιμερείς με μικροφωνική εγκατάσταση. Ναι. Αυτό. Τα λέω ότι ο Παντελής ξανά για το ΆΚΑ με τις συναυλίες των καλλιτεχνών στο ΆΚΑ. Ναι. Και θα είμαι και εγώ μεθαύριο σε μια τέτοια συναυλία. Θα τα λέω τη Δευτέρα. Όχι μεθαύριο, αύριο.
3: Είναι μέρος της ζωής μας.
2: Ένα μέρος της ζωής μας, αλλά ναι. Ναι. Λοιπόν. Μπαίνω με τον σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, είναι υπάλληλος σοφρονιστικής υπηρεσίας, ο οποίος λέει: κύριε Υπουργέ, τίθεται θέμα συνθήκων εργασίας και ζητημάτων ασφαλείας. Οι υπάλληλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με περιστατικά ένταση. Ζητούμε η πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα τη φύση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένου επαγγέλματος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια την δουλειά μας και να ενταχθούμε, ζη θέλει ο άνθρωπος, στα ειδικά μισθολόγια.
3: Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τους ένστολους. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε με μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πληρότητας, υπερπληρότητας στα καταστήματα κράτησης λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων και βλέπετε η αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων και η αύξηση των ποινών. Ωραία. Οδήγησε σε αυτό.
2: Θα το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς, να δούμε και κάτι ακόμη εδώ από τον άνθρωπο. Δείτε το και αυτό. Κύριε Υπουργέ, θα σας στείλω την επιστολή. Λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και κάποιες άδειες. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ αυτές οι αναρωτικές άδειες που δίδονται, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι υπάρχουν χαριστικά, αυτό καταλαβαίνω, αναρωτικές άδειες. Δείτε το. Αυτό θα σας στείλω την επιστολή. Είναι ανώνυμη θα έρθει να το, να το, να το εξετάσετε. Λοιπόν, πάμε φυλακές τώρα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η κοινωνία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι από το 19 η αρμοδιότητα των φυλακών πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν είναι πια θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί καθυστερεί αυτή η φυλακή στον Ασπόπυργο? Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πήρε, τι να σας πω, δηλαδή, να το πω πολύ απλά και αυτό. Γιατί δεν δόθηκε αυτή, κατηγορήστε ότι δίνεται απευθείας αναδέσεις. Ωραία. Μια απευθείας ανάδεση στην οποία δεν θα μιλούσε κανείς είναι: ποια έχω μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, πάρε και φτιάξε μου τις φυλακές. Από το 19 να ετοιμαστεί η ρημάδα να ησυχάσω. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, από τα πρώτα θέματα που έκανα πριν από 400 χρόνια ήταν στον Κορυδαλό οι διαμαρτυρίες των πολιτών να φύγουν οι φυλακές. Θα βγω από τη δημοσιογραφία η φυλακή στον Ασπόπυργο ακόμη να κτιστεί.
3: Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πού κολλάει και
3: η πρώτα η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι η ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι, για να χτίσεις κάτι. Πόσο μάλλον.
2: Και 7 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεραστούν αυτά.
3: Ένα κατάστημα κράτησης το οποίο έχει πάρα δεκάδες ή εκατοντάδες συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων που θα. Στην
2: εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροπύργου, τι θα επηρεάσει?
3: Δεν είναι βουνά, είναι δίπλα στην πόλη του Ασπροπύργου.
2: Όχι, στην κορφή λέω, εκεί που.
3: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει καταρχήν μια περιβαλλοντική άδεια, απαιτείται νόμος, απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία κρατάει.
2: 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πιστεύουν.
3: Κοιτάξτε.
2: Εγώ σας τώρα.
3: Καταρχήν δεν είναι 7 χρόνια. Ξεκίνησε από το 21 αυτή η υπόθεση. Άρα είναι 5 χρόνια. Δεύτερον, ότι τα περιβαλλοντικά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 2, 2,5, 3 χρόνια.
2: Γιατί χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3: Ασφαλώς, ναι. Είναι ένα ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο και χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τρίτον.
2: Δηλαδή εκεί που εγκαθίστανται οι μονάδες logistic, κατά μήκος της Αττικής Οδό, όπως βλέπω τα ορεινά του Ασποπύργου, εκεί έχουν προηγηθεί άδειες του ΣΤΕ.
3: Υπάρχει όμως όχι. Για μεγάλα έργα, όπως είναι η φυλακή, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει ένα ολόκληρο νομοθέτημα. Που σημαίνει χιλιάδες προεργασίες προκειμένου να στο τέλος να υπάρξει η έγκριση αυτή. Και καλώς γίνεται.
2: Ναι, πού είμαστε τώρα?
3: Απλώς λέω ότι αυτές οι διαδικασίες στην Ευρώπη δυστυχώς κινούνται αργά. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα όλα αυτά που είναι σύνθετα project. Άρα όλα αυτά λοιπόν έχουν.
2: Ωραία, τώρα που είμαστε, πριν κάνω το διάλειμμα, που είμαστε?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το διαγωνισμό των διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να επιλέξουμε πια ανάδοχο.
2: Ναι, ο οποίος θα χρειαστεί άλλα 3-4 χρόνια να το φτιάξει.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Τόσο πολύ λοιπόν. Δηλαδή θα περάσουμε το 2030.
3: Όχι. Πριν το 2030. Αλλά πάντως χρειάζεται 3 χρόνια για να το φτιάξει.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν σας πιστεύει η κοινωνία πάντως. Πραγματικά. Δηλαδή, σας καταλαβαίνω εσείς τι μου λέτε, ότι πρέπει να κινηθώ με βάση την νομιμότητα, αλλά είναι ένα πράγμα στο οποίο σκαλώνει ο κόσμος που σας ψηφίζει. Αυτό εννοώ ως Νέα Δημοκρατία τώρα. Έτσι, το
3: είναι η νομιμότητα. Ναι. Αλλά είναι και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, λέει, τα θέματα του περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξεπεραστούν με αποφάσεις κάποιες.
2: Πάντως, αν όταν με το καλό γίνει, θα γκρεμιστεί η φυλακή στον Κορυδαλό, θα γίνει χώρος ανοιχτός, θα ανοίξει.
3: Κριθεί,
2: ούτε αυτό είναι από τελειωμένο.
3: Το Δήμο, τον τοπικό Δήμο και την περιφέρεια και προφανώς και το αρμόδια Υπουργεία, τι πρόκειται να γίνει εκεί. Ναι. Δεν είναι ούτε δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε
2: και μπορώ να το προβλέψω. Να μείνει μια φυλακή εκεί?
3: Όχι. Ναι.
2: Ωραία, θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Υπουργέ, διότι όλα αυτά με αφορμή την αποφυλάκηση του αυτού του Βαρυπινίτη.
3: Όχι, δεν είναι αποφυλάκηση, είναι απόδραση.
2: Με συγχωρείτε, ναι, την άδεια που πήρε, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, σωστά, και απόδραση στη συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από λίγο από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόληση Κράτου, στην πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούμενοι είναι ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια δύο διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος, όχι μόνο τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αράγτζι. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Οι περισσότεροι αναφέρεστε στα θέματα που θίγουμε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζω τον Ιάσονα, ο οποίος στις 8 και 27 μετά την καλημέρα του μου λέει: μόλις γύρισα από τη Σύφνο, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Σύφνου για την καθαριότητα. Άλλο επίπεδο από τα πιο καθαρά σημεία που έχω δει στην Ελλάδα. Ούτε σκουπιδάκι. Περιορισμένα μοιάζονται. Οκ, περιποιημένα τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιάσονα. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στο Ρεδοθάλαμο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έκρηξη. Τι νεότερο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας?
4: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική επιχειρεί και έχει υπήρξει μια αναζωπήρωση, επιχειρεί να σβήσει πλήρως τη φωτιά, ώστε όσο γίνεται, επειδή το κτίριο έχει γκρεμιστεί εντελώς, να μπουν μέσα για να δουν αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
3: Μάλιστα. Ναι. Απ' έξω υπάρχουν τραυματίες?
4: Είναι τρεις τραυματίες από ό,τι ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις προηγουμένως εδώ του σταθμού σας. Ελαφρά. Ναι.
3: Το κτίριο κατοικητό?
4: Όχι, φαίνεται ότι είναι ένα κατοίκητο κτίριο.
3: Μάλιστα.
4: Φαίνεται, λέω.
3: Λοιπόν,
4: ότι
3: άτυπη ενημέρωση πυροσβεστικού σώματος, τη διαβάζω, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε ως τώρα. Δηλαδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε χαλάσματα?
4: Δεν ξέρω.
3: Είσαι ζημίες που προκλήθηκαν σε παρακείμενα κτίρια?
4: Όχι, από το παρακείμενα κτίρια όχι. Απλώς το ερώτημα
3: μέσα
4: είναι
3: εκεί αν υπήρχαν
4: άλλοι. Αν υπάρχουν άτομα μέσα στο κτίριο.
3: Μέσα στο κτίριο. Το οποίο ήταν παρατημένο, εγκαταλειμμένο.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς περιμένουμε να κτιστεί κάποια στιγμή αυτές οι φυλακές. Εδώ μου υπενθυμίζει βέβαια το ακροτήριο και σωστά κάνει ότι το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το 19. Αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί προστασίας του πολίτη και εδώ είναι τα ζητήματα που αφορούν και σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν,
4: μερικά όχι, για να τα λέμε όλα, είναι, κοιτάξτε, το αργά και το γρήγορα είναι ένα ζήτημα. το σωστά και μη σωστά είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα της νομιμότητας που πρέπει να τηρείται, αλλά πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι διαδικασίες αυτές, επαναλαμβάνω, και κυρίως τα περιβαλλοντικά, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ.
3: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα θέματα ασφάλειας.
4: Και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά, τα μελετητικά, όλα αυτά, απαιτούν χρόνο και διαδικασίες.
3: Στο σκέλος, ασφάλεια, φυλακές,
4: δημόσια καλύτερα...
3: τάξη, εκεί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει, δέχεστε πίεση εκεί. Δηλαδή, ως κυβέρνηση εννοώ.
4: Γιατί
3: δηλαδή,
4: δεχόμαστε πίεση, δεν
3: γιατί σας βρίσκουν, γιατί δεν σας βρίσκουν αρκούντος σκληρούς. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει, θέλω φυλακές να κλειστούν όλοι μέσα. Θέλουμε τους Ρωμά που παρανομούν να τους έχουμε μέσα κλειστούς. Θα φτάσω εκεί μισό λεπτό. Πάμε τη σειρά. Πάμε λίγο.
4: Μόνο μία κουβέντα. Στην Ελλάδα η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Και αυτή η χαμηλή εγκληματικότητα χαμήλωσε κι άλλο τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στα ενδιαφέροντα των πολιτών, βλέπω εγώ όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 10ο, 11ο, 12ο θέμα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους.
3: Αυτό είναι γεγονός.
4: Το σέβομαι αυτό. Το σέβομαι αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο. Αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι Χρυσαυγίτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ναι. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε
3: να
4: ξανακάνουν.
3: Με τι θα συλληφθούν?
4: Εννοώ, ναι. Θα συλληφθούν από τις αρχές νομίμως και θα πάνε στον εισαγγελέα. Αυτό εννοώ. Αν τυχόν επιχειρήσουν να παρανομήσουν και να χτυπάνε πολίτες στον δρόμο και τα γνωστά που κάνανε το προηγούμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στις απόψεις το λέω, ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Εμείς τους κανόνες προτιμούμε να τους στηρίσουμε. Κάποτε τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τώρα έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την νομιμότητα.
3: Στο Δομακό λοιπόν. Έχουμε φυλακές υψής της ασφαλείας. Γιατί έχουν αυτόν τον τίτλο υψής της ασφαλείας?
4: Ναι, κοιτάξτε.
3: Μήπως πρέπει να αφαιρεθεί ή να γίνουν υψής της ασφαλείας?
4: Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε υψής της ασφαλείας, όπως λένε, οι υψής της ασφαλείας σημαίνουν όμως και κάποιες προδιαγραφές.
3: Μάλιστα.
4: Που δεν σχετίζονται απλώς με την ασφάλεια, όπως θα νομίζουν κάποιοι, αλλά σχετίζονται με την εσωτερική τους λειτουργία.
3: Sorry, μπράβο, αυτό λοιπόν, εκεί το πάω τώρα.
4: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φυλακές.
3: Ναι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ?
4: Δεν το κάνουμε διότι αποφασίσαμε να είμαστε μια δημοκρατία.
3: Αυτός τον οποίο αναφέρεστε προηγουμένως, που είναι ο αρχηγός τώρα που εμφανίζεται πάλι, που καταδικαστής ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Έκανε εκπομπή μέσω τηλεφώνου από την κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή των φυλακών και έκανε εκπομπή. Και προσέξτε, υπάρχουν μυαλά που λένε, α, το επέτρεπε η κυβέρνηση να κάνει εκπομπή γιατί τη συμφέρει να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης. Τραχαγύρευε λοιπόν, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο.
4: Να ξεκαθαρίσουμε, επαναλαμβάνω, εάν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, φυλακές υψής της ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
3: Μάλιστα.
4: Σε όλη του τη ζωή. Όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
3: Βγάλετε την πινακίδα τότε.
4: Λοιπόν, όχι. Δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί για κάποιους αυτή η ρύθμιση. Θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία τηρεί την νομιμότητα. Έχουμε αυξήσει, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σας ακούω και εγώ καθημερινά, όπως ακούω και τους πολίτες. Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας. Και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες της ανθρώπινης ζωής.
3: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν είναι. Λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
4: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5, συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως
5: Και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
6: Ωραία. Πάμε τώρα. Πόσες σε αυτό το πλαίσιο των φυλακών που έχουν το τίτλο υψίσης ασφαλείας, πόσες άδειες μπορεί να πάρει ο κρατούμενος? Και αν σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ένας βαρυπινίτης κατηγορούμενος όπως ο δραπέτης?
5: Κύριε Πρωτοσάλτε, ο συγκεκριμένος δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. Με βάση το νόμο.
6: Όπως ο δραπέτης.
5: Κύριε Πρωτοσάλτε, ο συγκεκριμένος δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. Με βάση το νόμο. Υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια.

0: αποτελούν το 0,5% να καταργήσουμε ένα μέτρο που είναι μέτρο ανθρωπιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι προτείνουν αυτοί? Γιατί ακούω διάφορους. Και μάλιστα και από κόμματα που είναι αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ορισμένες φορές. Τι προτείνουν να τις καταργήσουμε? Αυτοί έχουν υπογράψει όλοι αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον σεβόμαστε αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι το μέτρο είναι καλό. Ένας που έφυγε θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μετά από ένα δίκημα, λίγες μέρες έχουμε συλλήψεις. Γιατί έχουμε μια επαγγελματική αστυνομία που κάνει καλά τη δουλειά της. Και το είδατε αυτές τις μέρες και στην υπόθεση του Μαζονάκη, με ποιον τρόπο, η οποία δεν είναι εγκληματική ενέργεια με την τυπική έννοια, αλλά είδατε με ποιον τρόπο κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία, επαγγελματικά η αστυνομία και εξιχνίασε την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες.
1: Άρα έχετε πληροφορίες για τον τραπέτη?
0: Αυτό είναι δουλειά των υπηρεσιών, να την κάνουν χωρίς να μιλάνε. Θα το δούμε λοιπόν σύντομα.
1: Όταν λοιπόν πράγματι εξήγηλε την αλλαγή των ποινών ο Γιώργος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποιες φυλακές, ας πούμε μια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια φυλακή, που να υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι κράτησης και κυρίως η χρήση με το βραχιολάκι. Τα σκέπτεστε όλα αυτά για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές έως ότου χτιστούν καινούργιες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και αυτή στον Ασπόπυργο?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα αποτελούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι φυλακές έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Ακριβώς γιατί είναι καταστήματα κράτησης, όπως λέγονται. Συνεπώς ακολουθούμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε, υποθέτω σε λίγες εβδομάδες θα πάμε να ανακοινώσουμε το πρώτο κατάστημα που θα είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και στη συνέχεια στο Φιλιάτι, στην Ιγουμενίτσα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε. Αυτές είναι καινούργιες, όλες καινούργιες φυλακές.
1: Ετοιμοπαράδοτες ή θα κατασκευαστούν?
0: Όχι, θα κατασκευαστούν. Τα κατασκευαστούν.
1: Έγινε η χωροθέτηση, έχει συμφωνήσει και η κοινωνία, όλα. Τοπική.
0: Τελειώνουμε και τα περιβαλλοντικά.
1: Συνένεσή τους.
0: Βεβαίως. Όχι, υπάρχει αίτημα τώρα, δεν είναι συνένεση. Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, γιατί οι φυλακές, όπως ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε θέσεις εργασίας καινούργιες.
1: Ναι. Τώρα έχω σε εκκρεμότητα το κυκλοφοριακό, αλλά πριν απ' όλα υπάρχει η παραβατικότητα των Ρωμά, την έχετε αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό. Φαίνεται ότι σε αυτά τα κυκλώματα που παραπλανώνται οι συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά αυτό αφορά περισσότερο και κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι τρομοκρατούνται και προβαίνουν σε πράγματα τα οποία κατόπιν, όταν τα σκέφτεται κανείς, να πει μα είναι δυνατόν να αποδέχεις ένα τέτοιο ψέμα, αλλά ο ευνηδιασμός είναι ευνηδιασμός, οπότε δεν πρέπει να είμαστε εκεί, είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ο ευνηδιασμός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σκέπτεστε, ο κύριος, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι πιθανώς να πάμε σε πιο αυστηρούς, σε πιο αυστηρές ποινές για αυτούς που παραπλανούν και για αυτά τα κυκλώματα απατιώνων. Σας ακούω να λέτε ότι στην παραβατικότητα των Ρωμά εμπίπτει και αυτή η δραστηριότητα.
0: Ναι, απολύτως. Όχι, ελθεύει, είναι απολύτως έτσι. Έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα στα σπίτια τους, σε διάφορες περιοχές, οργανωμένα επαγγελματικά, και τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους κυρίως ή πολλές φορές σε ανήλικα παιδιά για να πραγματοποιήσουν αυτές τις απάτες. Είχε γίνει επιδημία, έχουν συλληφθεί προχθές ξανά, συνελήφθησαν 8 άτομα μέσα σε την ώρα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στα θύματά τους, στα υποψήφια θύματά τους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα συλληφθούν, θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα οι τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσουν, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι ψηφιακές απάτες. Και εκεί μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να μεταβιβάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, και όλο αυτό χρειάζεται ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, το οποίο αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες, όλα τα συστήματα, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Εγώ έκανα προχθές μια σύσκεψη με τις τράπεζες, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με όλους την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε.

0: θωρακίσουμε τη χώρα και από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και από τις απάτες τις ψηφιακές.
1: Είναι και πιο δύσκολες να το πούμε.
0: Με τον κύριο Φλωρίδη ετοιμάζουμε ρυθμίσεις, ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, σαν ιδιώνυμο δηλαδή, όταν η απάτη γίνεται σε βάρος ενός ηλικιωμένου προσώπου.
1: Διάλειμμα εδώ. Να πούμε και δύο, προλάβω να πούμε και δύο κουβέντες πολιτικά.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ είμαστε χαρά. Στην καθημερινότητα. Λοιπόν, τι νεότερο υπάρχει, κύριε Ξοχοίδη?
0: Μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι δεν έχουν πει ακόμα μέσα οι πυροσβέστες.
1: Έχει καταρρεύσει όλο.
0: Άρα
1: δεν υπάρχουν όροφοι.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ να.
1: Ότι ζούσαν μέσα εκεί.
0: Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οτιδήποτε πριν υπεύθυνα. Κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Πρέπει να σκάψουν για να το κατανοήσουμε λίγο, δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Πρέπει να σκάψουν για να μπουν μέσα, να δουν αν υπήρχαν άνθρωποι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι και από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκεί που είναι παρόντες, ότι δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχουν επίπεδα κτιρίου.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον κόμβο. Προσπαθείτε, παλεύετε. Πρέπει να επεκταθείτε και στη λεωφόρο Κηφισού, βέβαια.
0: Ναι. Κύριε Δουσάλτε, όποιος κυκλοφορεί στον δρόμο της Αθήνας βλέπει καθημερινά δεκάδες τροχονόμους. Επίσης, δεκάδες τροχονόμοι με δίκυκλα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους για να βοηθήσουν από φανάρι σε φανάρι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Με τα drones, τα δίκυκλα, τους επίγειους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα βελτιώσουμε σημαντικά την κυκλοφορία.
1: Εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ το ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού για να πάω σπίτι μου. Έχω ανακάλυψει άλλες διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχθές που χρειάστηκε να πάω πιο βόρεια, είδα, επειδή είχαμε φάει μετά τα κτέλ ένα μποτιλιάρισμα 25 λεπτών, γιατί άλλος τράκαρε, άλλος είχε μείνει δεξιά κτλ. Είδα όμως παιδιά της Κόμβος να προσπαθούν. Ναι. Είδα. Ναι, ήταν σε κάποιες εξόδους, στη Λιωσίων, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάτι προσπαθείτε έτσι να μας βάζετε σε μια τάξη, να μην παραβιάζει ο ένας τη λωρίδα του άλλου και να δυσχεραίνουμε παραπάνω τη ζωή μας και μεταξύ μας δηλαδή.
0: Κυρίως, κύριε Πετουσάλτη, τα θέματα των μικρών τροχαίων που συμβαίνουν εκεί και καθυστερούν πάρα πολύ και δεν αποχωρούν από τον δρόμο.
1: Αυτό προκαλεί το. Αυτό είναι το μποτιλιάρισμα. Ναι.
0: Ή κάποιοι που μένουν από καύσιμα. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, αδράνειες οι οποίες είναι. Συμβαίνουν μέσα στον δρόμο κάθε μέρα και δημιουργούν προβλήματα. Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος καταρχήν ότι το πρόβλημα της πόλης μπορούμε να το βελτιώσουμε 20-25% και θα φτάσουμε και στο Κηφισό.
1: Ναι. Λοιπόν, τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, η πλευρά, η αντίληψη αυτή που προσπαθεί έτσι να πει η πλευρά Σαμαράς δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε από αυτό το υπερδεξιό, ας πούμε, της παρατάξεως, το οποίο δίνει και έμφαση σε αυτά τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα, δηλαδή βλέπετε πρόβλημα από εκεί, βλέπετε απώλειες.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι πολύ ρευστή. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική μας ιστορία όπου έχουμε ένα κόμμα υπαρκτό, ισχυρό, με μεγάλα ποσοστά, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τοπίο το οποίο είναι τόσο ρευστό, αδιαμόρφωτο, και προφανώς ο κάθε ένας μπορεί μέσα σε αυτό το πεδίο να εισέρχεται, να εκφράζει απόψεις και να διακηρύσει είτε την ίδρυση κόμματος ή αυτοί που το έχουν ιδρύσει σιγά σιγά να ρευστοποιούνται. Βλέπε κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Άρα και υπάρχει και ένα, θα έλεγα, μια κρίση εμπιστοσύνης συνολικά στο κομματικό μας σύστημα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προσδοκίες δεν ικανοποιούνται, προερχόμαστε από μια μεγάλη κρίση, η κρίση διαμόρφωσε αυτό το τοπίο και άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου θα δούμε και άλλα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια, η αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι μια συζήτηση την οποία την αποφεύγει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Την αλλαγή δηλαδή στα δομικά χαρακτηριστικά, σταυρός προτίμησης, μείωση βουλευτών, δηλαδή στα κεντρικά, αυτά τα οποία κάποιοι άνθρωποι λένε δεν ότι υπάρχουν, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Κύριε Πετουσάλτε, δεν υπάρχουν τέτοιες συνταγές. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι θα καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης. Μια δυνατότητα έχει ο πολίτης στη ζωή του, να ψηφίζει κόμμα και βουλευτή. Και θα τον το στηρίσουμε και αυτοί. Για ποιο λόγο? και θα δίνουμε δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων και στα επιτελεία εκεί τα Βυζάντια να επιλέγουν αυτοί ποιος θα είναι βουλευτής. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστές απόψεις αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι, η Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα είναι πιο αναπτυγμένη, πιο ευημερούσα, έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την άμυνά της, έχει καλύτερη ασφάλεια, έχει καλύτερα σύνορα, είναι πιο ακέραια χώρα από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια, ναι ή όχι?
1: Ναι, αλλά έρχεται ναι. Όμως ο κύριος Τσίπρας και λέει, ποιος μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε τον ίδιο άνθρωπο για τρίτη ή τετραετία?
0: Μισό λεπτό, ναι. Άρα να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχουν βελτιωθεί? Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα μέρισμα που δόθηκε και στους φτωχούς πολίτες και στη μεσαία τάξη και τους μισθούς, όλα αυτά που μπορεί να πει κανείς. Σε τι συνίσταται λοιπόν η κριτική? Η κριτική μπορεί να συνίσταται ότι κάποιοι μπορεί να τα φτιάξουν καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.
1: Καλά, αυτό είναι ένωση πικραμένων από τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη. Ναι. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης εκεί, αλλά πάντως είναι προσωπικό το θέμα αυτό, προσπαθούμε. Δεν είναι πολιτικό.
0: Κοιτάξτε, τα προσωπικά όμως δεν αφορούν τους πολίτες. Και λέω, υπήρξε ποτέ.
1: Ένα κλίμα όμως, το προσωπικό θέμα.
0: Αναφέρομαι στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας, στη διπλωματία της, στην εικόνα της προς τα έξω, τη δυνατότητα των Ελλήνων να επιχειρούν, να δουλεύουν κάτω από ένα κλίμα συνολικής εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξε ποτέ τέτοιο κλίμα? Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ζήσει ποτέ? Άρα λοιπόν, ας μην αμφισβητούμε τα αυτονόητα και ας πάμε στα επόμενα. Ας εδώ ειδού λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ή εμείς ή κανείς πάλι. Κάποτε υπήρχε ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Και την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε? Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόληση κράτου στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ